πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: της, του να παρακολουθούμε τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος λέει στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όπως ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου. Συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, Μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρελίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6 και 34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει: ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους, στους απλούς παπάδες. Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό, αλλά προτιμότερο επιμένω να λέω οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί. Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρα. Σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέει ένας φίλος ακροατής: ρε Ψάλτη, εκεί λέει στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει η περιοχή. Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά, δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο, λέει, πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί? Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες, γιατί διαβάζω και σήμερα, ότι η Τουρκία, λέει, γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα. Έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας καθώς και με τον Καναδά, λόγω και ΝΑΤΟ υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος, που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες, με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά, κάποιες από τις οποίες για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε εμείς για την Τουρκία, να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδρος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω, λοιπόν, εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει? Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο λέει κάνουν οι παπάδες. Τη δουλειά τους λέει κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες που είναι και δύσκολες ενορίες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παλαιναδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, κύριος Αλεξάνδρ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών εδώ, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, επανέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής, ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη λέει, διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση λέει στον Καναδά. Πρότεινε λέει την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου λέει, 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα λέει στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω λέει, του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, Ψάλτη Αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρες, μισό λεπτό. Στη γειτόνισά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω, ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις δεν προσαρμόζεσαι ψάλι την ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσερικάς εγώ που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα τι λένε αυτοί. Τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτη ψάλτη. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιος σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερος λέει από τους τρεις. Και το λένε και Γιώργο, μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου με υγεία. Με υγεία, πολύχρονος, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριος Κιμιονής, η κόρη, η πρώτη. Ωραία, η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σας, να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε λέει με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα Γεώργια, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα ρε παιδί μου, οκ, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Αλλά νομίζω ότι όπου και αν πάνε, να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Και θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο μέλι λέει το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα βαλκόνια λέει είναι όλα λέει με λουλούδια. Σοβαρά τώρα που μιλάς Μάικ. Εγώ ξέρω ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή ο οποίος έχει πάρει σύνταξη, συμμαθητής μου τώρα. Βέβαια ήταν σε ειδικές συνθήκες κλπ. Okay. Φίλος μου ο Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε ρε παιδί μου σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά κλπ. Αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα. Πώς το λένε, στο άρσος βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι μελισσοκόμοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι λέει με καρβουνάκια, λέει από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος. Να, καλή ώρα τώρα, είδατε, προέκυψε πυρκαγιά στα καλά καθόμενα ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Θα κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρουν το σύστημα αυτό και εν λυπή οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλης μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει, στη Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπ είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά, που θέλει τα δικά της και μερδικά της και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν νέοι ιερείς, να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά και να κάνει ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές για αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965, από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια, τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα Θανάση Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζίμπορούμε.gr, μπείτε για τις λεπτομέρειες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, Zap Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί, βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρα 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις σε λίγο, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέπω παιδιά σε πραγματικό χρόνο δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στην μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού, και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα fund έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα, τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μία μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, το ZAP Taxi Club. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί, αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Λοιπόν, έχετε φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, και έρχονται και άλλοι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. zaptaxiclub.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας σε όλους σας.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήρες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επέσημανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότες την τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζα έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναρίο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

0: με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις του ΚΑ να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε το
3: δεν υπάρχει λέτε. Τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν το θέμα.
4: Πρόβλημα δημιούργησε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό
2: μήνυμα. Δούκα, τον.
0: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πορθμό και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος.

0: του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την μπάσκετ λίκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
5: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος της Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείο, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της. Μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ημίτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά τα απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Έως έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Η κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια, να ξέρετε. Δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας, το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί. Αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα. Απόφασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων, μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για κάνουμε και κανένα μάθημα ιστορίας. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, καλώς βρήκαμε. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις,
0: για να καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 19 που είπε ο κύριος Γιαννίρης, 19 το άκουσα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μας.
1: Καλά, καλά.
0: Τι θα γίνει.
1: Επιμένει όλες τις ημέρες. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη Αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες. Χθες είχε αρκετές βροχές.
0: Βλέπω τα Γιάννενα. Εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε παιδί, 37 χιλιοστά βροχή.
1: Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί με τη Χαλκιδική.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, και πέφτει νερό μπόλικο.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει, χαλάζει.
0: Σωστό, που κάνει οι ζημιές.
1: Αλλά πάντως είχε καταιγίδες. Εχθές είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι είδα έτσι με μια ματιά. Εδώ στην Αττική πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις ότι θα την βγάλει. Κοιτάω, ήταν καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν καταιγίδες γύρω-γύρω.
0: Σε μας τίποτα.
1: Δεν το βλέπω, λέω να έρχεται.
0: Μύρισε περιέργως πώς η φωτιά στο.
1: Α, που έβγαλε το μεσημέρι.
0: Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, που μυρίζει φωτιά.
1: Από μελίσια λίμνα.
0: Μεγάλη επιτυχία. Παίρνω εκεί πέρα. Λέει στο άλλο βεϊκού.
1: Μα
0: περισσότερο
1: είναι δυνατόν μελίσια στο άλλο βεϊκού. Τι ξέρω.
0: Την
1: τι
0: ίδια
1: να
0: απορία
1: πω.
0: Είχα και εγώ.
1: Εγώ
0: από την Ανατολική Αττική, λέει, ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια και τα άφησε και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Έτσι τι γίνεται συνήθως.
1: Μα
0: έχω
1: μέσα στο άλλο βεϊκού.
0: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σας πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίος ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια, που είναι πιο πράσινο και. Όπου έχει.
1: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί.
0: Δεν ξέρω
1: τι να πω. Και εγώ δεν ξέρω.
0: Άσχετο είμαι, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε.
1: Αλλά αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ταν είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στην φωτογραφία που δείξαν και πολλά.
0: Πολλές,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν ένα μελίσιο.
1: Λίγο είναι δυνατόν. Ναι.
0: Όμως είναι από
1: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και στα Ανατολικά. 6 τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το εξαράκι, πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την αμαρτία.
1: Καλώ Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Έτσι,
1: και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Το ξέρω, το λέω. Γενικώ και ειδικώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, γεια σας.
0: Να σα πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε πέσε εκεί στη μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία? Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο, τέλος πάντων, που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση, λέει, της Ναυπάκτου, ο οδηγός 75χρονος είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήραν το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες, λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, Fund υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί. Και πρότεινε, λέει, το Fund επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο, που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο Fund λόγω της μη εφαρμογής του νόμου ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Ρέα μου. Σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Σικιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα, θα τα κουβεντιάσουμε ελπίζω μετά να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του υφυπουργού περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει κλπ. Και προσπαθεί στην αποκατάσταση τώρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές υφυπουργών. Ακούγονται διάφορα πράγματα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Για να δούμε. Πάμε πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και η Ιζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVantis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση της Ιζωμάτ κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Θυμίζω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
11: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
15: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να δραπούν σε φυγή. Στις Φλόγγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισία στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7:34. Δεν έχουμε και τον χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι, με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, παιδί μου. Θα μου πεις, αυτό σε κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο, ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο. Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές, μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν είχες απογραφικά βιβλία, σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Ενώ δηλαδή δεν είχες, είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ επειδή ήσουν όλοι καθυστερημένος, ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία, σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ να σου βάζει 100, είναι λιγάκι παράξενο. Γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο Υπουργείο, να μην πω το άλλο επιτελικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλει σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα. Είναι δυνατόν? Επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα. Σωστά.
1: Αυτό διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ σου βάζει 250 ευρώ και αυτό παραμένει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχει να πληρώσει, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχει απλογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Εξακολουθεί να μπαίνει το 500 ευρώ αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2, 10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Αντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαν έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσεις, μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσεις μέχρι 100 ευρώ, δεν εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ. Πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, έλα εδώ ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Με την πίεση που ασκείται, καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα. Γιατί βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει 500, μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Επίσης, στο φόρο εισοδήματος παραμένει το 0 που το έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημά μου, δεν μου βάζει πρόστιμο. 0 το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο εισόδηματα. Μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε, και ευτυχώς το διορθώσανε, είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο, πει κάποιο εισόδημα, ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε μια περιουσία και έχει ένα ακίνητο, ας πούμε, και του κάνει ο πατέρας του τη δήλωση και κάνει λάθος ο πατέρας του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται για ανήλικο, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, γιατί δηλαδή μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα, δηλαδή. Να τον έχουν αναλάβει άλλοι, λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση. Αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν έχει. Η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη λοιπόν που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα διαφάνειες νοσηλείας.
0: Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, ναι, και να πάρει τιμολόγιο να το πάει στον εργοδότη, αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, η κατευθείαν η κλινική των νοσοκομείων να στείλει στον εργοδότη.
0: Τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Και κατευθείαν τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας. Γίνανε νόμοι του κράτους. Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
0: Ωραία. Εντάξει. Πάμε, τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
1: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, κρεώνται προσυμπληρωμένως στην προσημειωμένη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκος
0: είναι
1: 1000 ευρώ,
0: ναι,
1: και ο ψάλτης και ο σερημένος θα έχουν 100 ευρώ καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει σημασία. Γιατί
0: έχει σημασία.
1: Πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Στη δήλωση σας, κύριε Ψάλτη,
0: ναι,
1: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με την πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
0: Μάλιστα, κατανοητό γι' αυτό.
1: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προσυμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
1: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι τόκοι για τους τόκους που, ναι, έχουμε, γιατί, ναι, οι τόκοι έχουν, ναι, και πόρο 15%.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίας και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα. Τα δίδακτα των δυτικών σχολείων είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Είτε η λήψη δανείων, είτε η εξόφληση από πληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία του. Των αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
0: Okay.
1: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των προψών.
0: Mm-hmm.
1: Και τα αξιατόμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να
0: προσέχουμε.
1: Να προσέχουμε. Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν
0: τα πάντα. Καλά, το αεροπλάνο. Και οι πισίνες επίσης.
1: Όχι, αεροπλάνο πρέπει να το γράφει όμως.
0: Σωστό, σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι σκάφη.
1: Όλα κάποιες πισίνες, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σεμίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννίρη αύριο το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Ορεσημένη, ο άνθρωπό μα. Τι ήθελα να σα πω τώρα, μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λε, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τι μπαταρίε. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση, έχω ήδη μιλήσει, να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότε οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν για τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο το Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη Σουηδία, κάπου εκεί. Που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα. Τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και με αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Okay. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή να σας πω την αλήθεια και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα για τις Βούλγαρες, να μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, χθες έμαθα με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε Patriot για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Να πεις, αν τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητό μου να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση θαλατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλοι ακροατοί. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Ίντερνετ έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ίντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
2: πολύ μας. Σύντομα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο που έχει βγάλει το σπίτι. Ναι, για...
2: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείου. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. alcoa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Το ξέρετε ότι πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
16: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
16: Έναν από τη Σουηδία,
0: ναι.
16: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
0: Α, και ήταν λέει λίγο μοιρασμένοι, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη λέει ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε λέει άλλες χώρες, σωστά?
16: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις Υπήρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
0: Ναι.
16: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως ας πούμε η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
0: Εκεί είχαμε δύναμη λέει, μπράβο. Μπράβο.
16: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε του όλους τους Υπήρους.
0: Mm-hmm. 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια.
16: Όχι, είναι τρομερό που κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης.
0: Σωστό είναι αυτό. Που υποψιάζουμε τα προβλήματα είναι πολλά και διαφορετικά. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος στην Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, κύριε Καλογιαννάκη?
16: Είναι πολλά. Από το να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα τα προβλήματα, εγώ τι θα προσπαθήσω να κάνω, θα προσπαθήσω να αναδείξω ακόμα περισσότερο το ρόλο του υπογράφου σε αυτά που κάνει στην κοινωνία, στα προβλήματα που λύνει,
0: ναι.
16: Να το περάσουμε όσο γίνεται στις περισσότερες χώρες. Καλώς ή κακώς, τον αρχιτέκτονα τον ξέρουν ακόμα περισσότερο, τον πολιτικό τον ξέρουν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
16: Ο τοπογράφος συνήθως δεν έχει τόσο ας πούμε, τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμο σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
0: Μου λέγατε προθέσεις και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
16: Είναι η βασικός, το τοπογράφος είναι ο βασικός του κτηματολογίου. Δηλαδή οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι.
0: Mm-hmm.
16: Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε η τελευταία χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε από την αρχή κτηματολόγιο. Από μηδέν.
0: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
16: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν πλέον εφαρμογές.
0: Mm-hmm.
16: Ας πούμε το ελλανδικό κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Τραπέζι Δανείο, είχε έρθει σαν σύμβουλος στην Ελλάδα.
0: Mm. Η προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
16: Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο... τι κάνουν άλλες χώρες τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
0: Mm. Επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά?
16: Ναι, ναι, η περισσότερη
0: Σουηδός...
16: είναι γύρω στους 60.
0: Α, γιατί δεν λέω παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον ναι, πολλαπλό, ναι. Να σας πω την αλήθεια.
16: Εγώ είμαι 42.
0: Εντάξει.
16: Άρα
0: νέα
16: είναι,
0: γενιά.
16: Τεράστια διαφορά.
0: Ναι, η επόμενη ναι. γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει,
16: ναι.
0: Κυρία Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για την, τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
16: Υπάρχουν, γιατί φυσικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Έχει και ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί σε κινήσεις των ακινήτων, μάλιστα. από διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain
0: μάλιστα.
16: και όλα αυτά και είναι τοπογράφοι, γιατί φυσικά.
0: Είναι,
16: έχουμε άλλη οπτική.
0: Ναι, είναι η βάση τέλος πάντων για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ, από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα. Και εμείς, εντάξει, έχουμε μια μορμούρα τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
16: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη τους, στη βασική στην πρωτεύουσα,
0: ναι.
16: και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
16: Τι κάνατε. Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
0: Μάλιστα.
16: Άρα να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσανε αλλού, τι κάναμε,
0: για να εφαρμόσουμε
16: και εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή.
16: Καλά,
0: θα τα πούμε
16: καλά.
0: Και πάλι. Να είστε καλά. Ο κ. Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας, αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Το πρόγραμμα αποφύτων.
22: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
21: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
22: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
23: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
24: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Rai 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Θανατηφορό τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό Παντοπολίου μετά από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε τον οδηγό στο οχήματος. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του. Προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του Παντοπολίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλησαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξετασούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, επεσήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί εντωμεταξύ στο Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 Ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικανών.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια κύριες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.

ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή δύναμη. Εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα, γιατί ξέρω, θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας. Το κατανοώ. Το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ. Θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό. Εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική. Και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα. Από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί, αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ωρών. Κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10, όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε. Και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε στα αυτά τα του κόμματος, σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα, τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουμτζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία. Μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουμτζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουμτζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα. Πραγματικά λιώνεις. Αλλά μια που είμαστε στα της. Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλος, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία, εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και του αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία, σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό. Και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια. Το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ στο Μοσχάτο, τα γραφεία ήταν ακόμη γιαπή και φτιάχναν τους χώρους μέσα, και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, ικανότατος γραμματέας ο Παύλος, και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαιρετικός για νέους στην πολιτική εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, δεν πολύ με ενδιαφέρουν. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος. Οπότε βλέπω ανασχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό.

0: Να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Έχει πρόβλημα? Έχει πρόβλημα. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
1: Ναι, έχετε πολύ πρόβλημα. Γρήγορα, καλημέρα. Έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί όλος ο άξονας Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Βασικά έχει ακινητοποιηθεί η Πανεπιστημίου και έχει ενοποιηθεί τώρα με το μποτιλιάρισμα της Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι συνεργείο φορτηγό, εκεί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Λίγες λωρίδες στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ.
0: Μισό. Τώρα που τα λες όλα αυτά, έχει πέσει. Περνάω χθες στη Ηρακλήτου κατά τις 5 ώρα το απόγευμα, 5 και κάτι, στην Ηρακλήτου, εκεί στα δικά μου τα λιμέρια. Πάτημα Χαλανδρίου, για να μπω μέσα στα Βρυλίσια. Έχουν χαλάσει τα φανάρια, είναι τροχονόμοι, ρυθμίζουν τα φανάρια σε εύρος μεγάλο. Είμαστε στο σταθμό του Κις Πλακεντίας. Κάποια κυρία βγαίνει, δεν είχε ορατότητα και βγήκε προς την Ηρακλήτου στην κατεύθυνση προς την Αναπαύσεως. Mm-hmm. Δυσκολεύει έναν μοτοσυκλετιστή, μαυροφορεμένος, χωρίς κράνος εννοείται. Λοιπόν, και ο οποίος γυρίζει, βρίζει, κάνει, ράνει κτλ. Και προσπαθεί να πει στους τροχονόμους: ασχοληθείτε με την κυρία που πήγαν. Ενδεχομένως ένιωσε ότι μπορεί να τον σκοτώσει κιόλας. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι να πες πάνω του, με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται κακό φασαρία, κάνει νοήματα και την ώρα που είναι δύο τροχονόμοι, ένας απέναντι από τον άλλον, κάνει και ένα βουμ τη μηχανή. Οπότε του λένε: σταμάτα τώρα να σε ελέγξουμε. Έλειωσα.
1: Πολύ καλό. Καλά, μην κάνεις λόγο για κράνος, γιατί έχουν πλακώσει ζέστες τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, παιδί, το κατάλαβα. Το φυσικά, ναι. Εννοείται. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις πει πλέον ότι ο Κηφισός έχει παντού φωταγωγηθεί σε όλα τα σκοτεινά σημεία του. Όχι, κύριε Γιαννήρη, γιατί δεν το παρατήρησα. Γιατί ήταν φωτεινό, γι' αυτό το παρατήρησα. Είδες, αφού ήρθα, δεν ήρθα στο σκοτάδι. Μπράβο. Μπράβο. Έγινε. Τελείωσε η εργολαβία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νίκο Χαρδαλιά, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο έργο. Ευχαριστούμε κύριε Κολομιχάλη, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της η γυναίκα. Προσέχει, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχογιό μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχέας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια. Άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς είναι το κράτος, πώς λειτουργεί το κράτος τώρα. Λοιπόν, γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος? Δεν φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τεινά. Είτε να γίνει ανακύκλωση, είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο κι αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές. Γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση? Και υπάρχουν πολλές όμοιες, όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα, η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση, αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά, κάνετε κάτι. Επιτελικών κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος να πει: ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω, κυρία μου, σας καταλαβαίνω. Τι να πω τώρα για τη γυναίκα που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει, τις απώλειες του παιδιού. Αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όχι, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου, και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη, να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απόσυρση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της, έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει την κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το, αυτό με το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα, και δεν πρέπει να ζείτε με αυτή την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, είπαμε μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν παντυπώ φωναχτά, έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν παντυπώ. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: Έχουμε ερωτευμένους στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα, στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλημέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος Δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή έλεγα τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει 70% είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας, πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας, είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο, ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δήμητρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μια μικρή ανατροπή. Πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει. Για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα. Το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεσαι ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους, ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά λουμπεναριό. Το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως λουμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λουμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει: «Έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ?» Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος, μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω? Ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίνης. Δηλαδή, ελάτε, κύριε πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές, πάνω απ' όλα. Και πρέπει να λέει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε, βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο, μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης, που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
0: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που κάνει το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι και άλλα περιβάλλοντα, είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα του φθόνου με αυτές τις βραβεύσεις. Περνάμε δηλαδή το μήνυμα της επιβράβευσης, το οποίο δικαιούνται οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας όταν κάνουν και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν το καλό, που κάνουν το ωραίο, που κάνουν κάτι ξεχωριστό που αξίζει της βραβεύσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Είπε και άλλα ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε και ποίηση που του αρέσει από τον Καβάφη. Η ομιλία του είναι εξαιρετική. Μπορείτε να μπείτε είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας στο site, δηλαδή από το να σκρολάρεις στο TikTok και να γίνεται το μυαλό σου TikTok λιώμα, δηλαδή χύμα. Δηλαδή το μυαλό λιώνει στο TikTok. Έλειωνε και στο Insta. Ήρθε το TikTok που είναι πολλαπλασίως χειρότερο του Insta, γιατί είχαμε κάποτε να κάνω story στο Insta, μάλιστα, πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο X λέμε καμιά beep, καμιά παρόλα, τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό, λέμε ότι έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Στο Insta είναι την ώρα που κάθεσαι, ήμασταν σε ένα τραπέζι μια φορά, ήταν νέα παιδιά, έρχεται το φαγητό, λέει, αχ, μισό λεπτό, τι έγινε παιδιά, να φωτογραφίσω. Να φωτογραφίσει το πιάτο για να κάνει Insta, για να κάνει story. Έγινε το story, είπαμε να ξεκινήσουμε να φάμε. Μετά ήρθαν τα γλυκά. Όχι, μισό λεπτό να φωτογραφίσουμε τα γλυκά. Να πεις ότι ήταν και τίποτα γλυκά, να πω πάει στην ευχή, έκανε τίποτα δημιουργίες. Δεν ήταν και δέλτα του Χριστοφιλέα που και εκεί γίνονται εξαίσια πράγματα, έργα τέχνης, πίνακα ζωγραφικής είναι το φαγητό και λες τι να φάω τώρα. Αυτό είναι έργο τέχνης εδώ, έχει ζωγραφίσει ο σεφ. Αλλά. Όχι να γίνει φωτογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, μετά από το Insta ήρθε το TikTok. Το μυαλό, λιώμα, νερό. Κανονικό. Το TikTok είναι για αν θες να γίνει το μυαλό σου λιώμα, τι να σου πω. Λοιπόν, πώς πάμε κόντρα σε όλα αυτά. Μάλιστα με τον εξής τρόπο, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Θα σας τα πω στη δεύτερη αναφορά. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
11: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ESPA.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
17: Sky 89,4.
18: Ένα λεπτό από το Sky 100,3.
19: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα την ημερήσια στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη σύμβολη των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγγουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη συντροφιά μας, την παρέα μας στο δεύτερο ημίωρο, εσείς που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
22: Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, στο τελείωμα της Πανεπιστημίου. Οπότε και ο άξονας Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας Πανεπιστημίου είναι ακίνητος και έχει επηρεαστεί πλέον η Πειραιώς προς την Ομόνοια από τον Γκάζι. Προς την Ομόνοια και η Δελή Γιώργη που μας ανεβάζει από την πλατεία Καραϊσκάκη προς την Πειραιώς ακίνητη και το τελείωμα της Πατησίων, το τελευταίο σχεδόν χιλιόμετρο της Πατησίων προς την Ομόνοια και η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν επηρεαστεί από τα καλώδια που έχουν πέσει του τρολέι. Ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολος. Η παραλιακή πλέον έχει και στα δύο ρεύματα τη κίνηση, κυρίως όμως προς Πειραιά, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι και αυτό γεμάτο αυτοκίνητα. Τα δύο ρεύματα τη Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φύλλα Αδέλφια, ως Καραμαγκάς με τις συνήθεις δυσκολίες και κάτι τις παραπάνω, και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, Άρη.
23: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9. Θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και την Κυριακή, στη τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσδιοριστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τη λένε λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μη χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η Καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ενδυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος, τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν ένα πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ, στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που τα λέμε, πως λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούρια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πως περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
1: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
2: ναι,
1: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
2: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
1: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
2: στην Κούβα, ας πούμε,
1: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
2: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
1: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργο αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Σιρμαλένιε, καμία κύρωση. Εμπάργο τις έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τις έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
1: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
2: Μόνο από την Αμερική.
1: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
2: Ναι.
1: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
2: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
1: Φτώχεια, βεβαίως.
2: Ωραία.
1: Φτώχεια,
2: σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
1: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουπώνει. Ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, δεν είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούνε συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης, ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς του ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ, Πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε από τα, μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου. Τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νέα πρόσωπα. Μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Μου πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνιούν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
3: Ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος. Μου λέτε θα βάλουμε το
4: φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
5: όλο το βάρος της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Το ξέρω πως είναι.
3: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα... Δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
4: Απευθυνόμαστε
3: είναι
4: στα τρία τέταρτα.
3: Αυτός που έχει πια εισοδήματα.
4: Της ελληνικής κοινωνίας.
5: Απευθυνόμαστε στα τρία τέταρτα της ελληνικής κοινωνίας.
3: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιο θεωρείτε φτωχό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά
4: σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
3: Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
4: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
3: Πρέπει να υπάρξουν ορισμένα. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
4: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
3: Όπως για παράδειγμα.
4: Στη Μεσόγειο. Ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
3: σε αυτό το πρόβλημα. Όμως, τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καν μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
4: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
3: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
0: Ευτυχώς θα έρθει η εξειδικεύση. Θα έρθει η εξειδικεύση και θα τα καταλάβουμε όλα. Τάκι μου. Τάκη μου, μη σταματάς κάθε μέρα τον κύριο Μπαλατσούκα στο One να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμω Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα αλήθειας, τόσο σκάτε ορισμένοι, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό, καθαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν. Τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι. Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης. Εννοείται τις παπαρολογίες στη συνέχεια είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα, γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό τα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριος Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο. Και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νηφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη, θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι, μπράβο, να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης, ένας πρώην ονεδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Παρακαλώ, διάλειμμα.
6: μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
27: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
28: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ο κύριος Τζίμερος μου έστειλε το εξής μήνυμα. Για να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 τουλάχιστον νομοσχέδια σε τελική μορφή, με τα οποία δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν σχηματίσει η κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Και έρχεται και κολλάει με αυτό το ηχητικό που ακούγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, όπου ο Τάκης Χατζής προσπαθεί να καταλάβει από τον καινούριο εκπρόσωπο του Τσίπρα. Τι θα πει αυτό το Τσίπρο κόμμα το καινούριο. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμορρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους, ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζή.
0: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι, ναι.
1: Ναι, και όπως μιλάνε όλοι.
0: Επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο. Όλοι. Φυσικά,
1: αυτό
0: έχετε δίκιο.
1: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι. Αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και το προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα, ο οποίος θα έλεγε αυτό το διαβάσετε. Διότι το να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου «Μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός», το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές. Και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Γιατί αν τους φορολογήσουμε, θα ζήσουμε υπέροχα οι υπόλοιποι. Ναι,
1: ναι, μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει τι σημαίνει 20 πιο κερδοφόρες. Δηλαδή με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφετζής, ας πούμε, στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015, όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε, λέει, 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 2016, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πει σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει για να βρούμε 1,2 δις, απλή μέθοδος των τριών.
0: Θα σας στεναχωρήσω, κύριε Τζίμερ, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του συντάγματος και από τις δύο νίκες 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν, δόξα τω Θεώ, πολύ συμπατριώτες μας. Και, καμαρώνω για όλους φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
1: Να λοιπόν πώς ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν οι αφελείς. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητέα ύλη με 12% αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Πες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις στους πλούσιους. Okay. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση, ή όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνει αν γίνει κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό του πρόγραμμα θα πρέπει να πούν. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρεις, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανειό μου? Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι και ευάλωτοι? Και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
0: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου? Όπως αυτή που βγήκε. Φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμιους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
0: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
1: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, του ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός? Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λιγκλινταριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτου μισθού στα 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που έχει στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του στρατού,
0: ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή, να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε.
1: Πρέπει δεν να είναι μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εσόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ωραίο χαμόγελο, το γνωστό του μπατζανάκι. Θα ανέθετε κάποιος στο σπίτι του να το φτιάξει ένας μηχανικός επειδή έχει ωραίο χαμόγελο ή επειδή τον είδε στη Λαϊκή και του σπίξε το χέρι?
0: Αλλά την,
1: οποιοδήποτε κριτήριο.
0: Αλλά τη διακυβέρνηση της χώρας την αναθέτησε ένα ωραίο χαμόγελο. Καλημέρα σας, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει λοιπόν πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται οι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικών που θα στηρίξουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κιλ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Sky 89,4. Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας, Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, από το ύψος της Νέας Σμύρνης προς την Ομόνοια, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Έχουν επηρεαστεί οι Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνοια, η Πατησίων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα προς τα Χαυτεία και η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στους Καραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις καζετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φύγη. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλισαν με έφλεκτο υλικό τα σταθεμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

0: Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για μια συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Γιατρέ μου.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Άνοιξε ο δρόμος στην Ομόνοια στο τελείωμα της Λεωφόρου Πανεπιστημίου που είχαν πέσει τα καλώδια του τρόλεϊ και είχαν επηρεάσει όλο τον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Παραμένουν βεβαίως στην άνοδο της Συγκρού ακόμα οι καθυστερήσεις, όπως και στην Πειραιώς προς την Ομόνοια, όπως και στην Πατησίων από την Αλεξάνδρας προς τα Χαυτία. Έχουμε καθυστερήσεις επίσης στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης, στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα και μεγάλη καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίδη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνία.

τηλεφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου, υπέροχη μέρα έξω. Κάτι βροχές λέει θα έχει, δεν πειράζει, σε καλοκαίρι είμαστε, ας βρέχει που και λοιπού, να δροσίζει και λίγο. Αλλά προσέξτε τώρα, με αυτές τις βροχές βέβαια, τις συνεχιζόμενες, φουντώνουν ξανά τα χόρτα και παραπονείστε, μα τα καθαρίσαμε προχθές και τι θα γίνει ξανά, διότι ξαναφούντωσαν τα χόρτα και τώρα δεν υπάρχουν και εταιρείες να έρθουν να σε καθαρίσουν το οικόπεδο, να σου καθαρίσουν το οικόπεδο, διότι έχουν πέσει όλοι από πάνω και δεν έχουν, και αυτοί δεν προλαβαίνουν. Ένα. Και έγινε και κάτι χθες, κυρίες και κύριοι, μια που ξεκινούμε την σεζόν των πυρκαγιών, που θα το σχολιάσω τώρα πάνω στο τραγούδι. Ας σας αναγγέλω μόνον ότι ήδη βρίσκεται στο αεροθάλαμο ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, τον οποίο θα υποδεχτούμε καλημέρα σας και με ένα τραγούδι. Πάμε παρακαλώ, κυρία Σταματίου.

0: χθες, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, ακροάτες και ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες και δύο ομάδες δασοκομάντος μαζί με 10 πυροσβεστικά οχήματα και χρειάστηκε να πετάξουν δύο ελικόπτερα για να αποτραπεί να μην καεί Φιλοθέη και το άλσος Βεϊκού. Γιατί έγινε αυτή η φωτιά, ποιος προκάλεσε αυτή τη φωτιά σε αυτό το ελάχιστο πράσινο που έχουμε στην μπετονένια πρωτεύουσά μας? Η λατρεμένη μας Μελισσοκόμη. Όχι όλοι προφανώς, εννοείται, όχι Άρη, όχι άλλοι, αλλά αυτοί οι Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν βρει εκεί πάνω τα ορεινά του γαλατσίου στην πλάτη της Φιλοθέης που είπανε «Α, εδώ θα μαζέψουμε το ωραίο μέλι». Έχει άφθονο πράσινο, έχει πολλά λουλούδια η περιοχή προφανώς και πάνε τα μελίσια, ίσως όπως εκείνος ο κύριος που διαπίστωνε στις πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν ότι οι μέλισσες κινούνται με βενζίνη. Διότι η βενζίνη δεν είχε προλάβει ακόμη ο Μπούς, πήγα να πω, ο Τραμπ να κηρύξει τον πόλεμο και η βενζίνη είχε ήδη αυξηθεί στα πρατήριά μας. Και εννοείται ότι εμείς δεν μειώσαμε την κατανάλωση, γιατί άλλωστε είμαστε μες στην πείνα όλοι και τη φτώχεια σε ποσοστό 70%. Τρίβουν τα χέρια τους στα δηληστήρια και δεν πιστεύουν, σου λέει, δεν μπορεί, αυτή κάποια στιγμή θα σταματούσαν να αγοράζουν το προϊόν μας. Και όμως εμείς πάμε κόντρα στις προβλέψεις των δηληστηρίων. Και εννοείται συνεχίζουμε ακάματη την κατανάλωση καυσίμων όλων των ειδών. Μια μικρή κάμψη, μου λέγε ο Φιλιππίδης, διαπιστώνουν στα δηληστήρια της τάξης του 2% στις βενζίνες των πολλών οκτανίων. Εκεί είπαμε να κάνουμε μια κάποια οικονομία. Λοιπόν, δύο λατρεμένοι μελισσοκόμοι, τώρα ξαναγύριζω στη φωτιά, πήγαν χθες να καπνίσουν τα μελίσια τους. Εκεί που πήγαν τα καπνίσουν, φούντωσε η φωτιά πάνω στο άλσος Βεϊκού, στα σύνορα με την Φιλοθέη. Και ξεσηκώθηκε όλο αυτό το σύστημα να πάει να ζει στη φωτιά. Πού είναι η μελισσοκόμη, Λούις. Τώρα δεν πρέπει να πάει η υπηρεσία να πει τι είναι τα μελίσια παιδιά του Μίτσου, του Αντώνη, του Άρη, του Γιώργου, της Μελπομένης, της Ελένης, της Μαρίας, και να πει πλήρωσε όλη αυτή την κινητοποίηση. Λέγαμε κάποτε ότι όταν προκαλούμε την κινητοποίηση του κράτους χωρίς να υπάρχει λόγος, από μπιπ μας, από βλακεία μας, από ανοησία μας, δεν το σκάμε, δεν τρέχουμε να κρυφτούμε, αλλά καθόμαστε εκεί να πληρώσουμε τις συνέπειες. Μπας και γίνουμε ποτέ κάποτε πολίτες κανονικοί. Καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τελείωσε ο δεκάλογος.
1: Όχι,
0: το δεκάρικο τελείωσε. Ο δεκάρικος, μάλλον, που λέγαμε κάποτε, το δεκάρικος.
1: Βάλατε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό εν ώψη του γεγονότος ότι μπαίνει καλοκαίρι και συζητάμε για τις πυρκαγιές που πάντα μας απασχολούν.
0: Οι οποίες μπορεί να είναι ΔΔΕ, μπορεί να είναι ο Μελισσοκόμος, να είναι ο μετασχηματιστής του ΔΔΕ, μπορεί να είναι ένα ανθρώπινο σφάλμα, ας πούμε, μια παράληψη.
1: Κατά κανόνα είναι ανθρώπινη αμέλεια. Κατά κανόνα. Αυτοί οι οποίοι είναι πυρομανίες, υπάρχουν βέβαια, δεν είναι πολλοί, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί ενδεχομένως να πάω εγώ ένα πικνίκ με την οικογένειά μου σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Φεύγοντας, να αφήσω ένα μπουκάλι, γιατί είμαι απέδρευτος άνθρωπος, ένα γυάλινο μπουκάλι και να το αφήσω ως σκουπίδι. Αυτό σε μία περίοδο μεγάλης ηλιοφάνειας λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, ανάβει φωτιά. Αυτή η φωτιά στη συνέχεια καίει ένα ζώο, το ζώο φεύγει από εκεί να πάει κάπου αλλού για να σωθεί και μεταφέρει τη φωτιά σε ένα άλλο σημείο και αρχίζει και γίνεται αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως. Επομένως, υπάρχουν βέβαια οι πυρομανείς, όπως υπάρχουν οι κλεπτομανείς, όπως υπάρχουν οι σεξομανείς, όπως υπάρχουν όλοι οι μανείς εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι από αμέλεια δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ προφανώς οι άνθρωποι αυτοί λειτουργήσαν έτσι, δηλαδή δεν πήγαν να βάλουν φωτιά, έπρεπε όμως να γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν διακινδυνεύει να καεί αυτό το οποίο είχε μείνει μέχρι τώρα καθαρό. Τι παραπάνω να πεις στους ανθρώπους αυτούς?
0: 104 άνθρωποι κάηκαν στο μάτι επειδή ένας κύριος είχε φάει σκάλωμα εκείνο το πρωί που λυσομανούσε ο αέρας, πάνω στην Πεντέλη να κάψει χόρτα. Ναι. Είχε φάει την πετριά. Ναι. Πέρασε το περιπολικό, του είπαν, και του λέει σβήστε. Η παιδί όμως έχει φάει χοντρή πετριά, ξανάβαλε μια δεύτερη φωτιά και την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν πολύ σωστά προσανατολισμένες στη φωτιά της κινέτας, διότι ενδεχομένως να κινδύνευε το δηληστήριο της Motorola, και πολύ σωστά ήταν από εκεί, και εγώ κάει και το μάτι.
1: Ναι. Ξέρετε...
0: Επειδή ένας άνθρωπος είχε το σκάλωμα να κάψει αυτά τα μαμόχορτα, τα οποία δεν ξέρω, σε άλλο κράτος της Μεσογείου, δηλαδή σε κράτος κανονικό όμως, όχι τώρα σε διάφορα γύρω-γύρω, γιατί έχουμε και από όλων ταχυτήτων κράτη γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο, τη λατρεμένη Μεσόγειο, την ωραία μας Μεσόγειο. Αυτή η ιστορία με τα χόρτα. Πρέπει να καίγονται αυτά τα ρημαδόχορτα. Δεν πάτε να κάνουμε κάτι αυτά τα ρημαδόχορτα, τι να τα καίμε.
1: Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Στην πολύ ωραία Ήπεθρό μας, στην επίσης αγαπημένη Ήπεθρο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να φύγουμε από αυτά. Και να τα λέμε εδώ, τα λέμε μόνοι μας. Ωραία.
1: Όμως μας μεταφέρει σε ένα άλλο θέμα, που είναι θέμα παιδείας, έτσι. Μια που το συζητάτε, που το τα ακούω.
0: Θέμα παιδείας, ναι. Είναι θέμα και παιδείας και εκπαίδευσης. Ναι. Αυτά είναι θέμα, είναι συνδυασμός εκπαιδεύσεως και παιδείας. Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου μιλήσει για αυτά και μα έτσι να σε να φτιαχτεί η παιδεία.
1: Όχι, αλλά πρώτα ναι, εγώ θέλω να...
0: Ανάποδα, πώς το θέλω.
1: Να διαφωνήσω μια λίγο.
0: Όπως εννοείται, φυσικά.
1: Η παιδεία είναι άρρητο σύστημα το οποίο σου δίνει διανοητικές άμυνας σε έναν κόσμο που πρέπει να είσαι υποψιασμένος. Η εκπαίδευση είναι αυτό που σου κάνει για να βρεις δουλειά. Δηλαδή, εγώ εκπαιδεύομαι για υδραυλικός, εκπαιδεύομαι για δικηγόρος, εκπαιδεύομαι για δημοσιογράφος, για γιατρός. Πάω σε ένα σχολείο και μου λέει: το μικρόφωνο θα το πιάσεις έτσι, θα μιλάς από τόση απόσταση. Αυτό είναι εκπαίδευση. Παιδεία τι είναι? Είναι το σύστημα των ιδεών, το οποίο σου δίνει το background για να μπορέσεις να συμπεριφερθείς σε έναν κόσμο πολιτισμένα, κόσμια, δημοκρατικά. Είναι η δημοκρατική άμυνα. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα και στα δύο. Γιατί έχουμε πρόβλημα και στα δύο? Η δική μας γενιάρη μεγάλωσε με το εξής στερεότυπο. Και λογικό, γιατί ήταν γενιά που ακολούθησε τους γονείς που βγήκαν από τον πόλεμο, τη στέρηση και τη φτώχεια. Εμείς μεγαλώσαμε τρία στερεότυπα. Πρώτον, φέρε μου ένα χαρτί, έλεγε ο πατέρας μου. Δηλαδή ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Γιατί άρη μου αυτό? Διότι ο πατέρας μου είχε εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, λόγω του πολέμου δεν τέλειωσε ποτέ τη νομική. Μετά είχε άλλα προβλήματα ο άνθρωπος, επιβίωσης. Πού να τρέχει να σπουδάζει τώρα? Εδώ μιλάμε, προσπαθούσαν να βγάλουν τον επιούσιον. Άρα λοιπόν το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν να έχεις μια σταθερή δουλειά. Να πας παιδί μου στο δημόσιο. Να είσαι σίγουρος ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Ο μισθός θα
1: πέσει. Ο μισθός θα μπαίνει. Να μην έχεις το άγχος, να μην έχεις αυτό. Και το τρίτο ήταν να βάλεις ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου. Για να μπορέσεις να δεις. Με αυτά τα τρία στερεότυπα η δική μας γενιά μεγάλωσε. Και αυτά τα στερεότυπα δημιούργησαν και στρεβλώσεις. Γιατί? Γιατί ήρθα εγώ ο πονηρός πολιτικός και λέω: τι θέλει ρε ο Άρης, κεραμίδι? Εγώ αδερφέ, θα καθαρίσω εγώ για πάρτι. Τι θέλει πανεπιστήμιο?
0: Χωρίς σχέδια, χωρίς δημοτομίες, χωρίς τίποτα.
1: Πανεπιστήμιο, αυτό είναι ο ταλκάς του. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: να κάνουν τα ΤΕΗ πανεπιστήμια. Όλοι να πάρετε χαρτί. Όλοι να πάρετε χαρτί. Εξίσωση προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Εξίσωση προς τα κάτω. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Όλα εξηγούνται στη ζωή. Αν κάτσεις να τα δεις, και εδώ είναι και η διάσταση της βαθιάς πολιτικής από την πολιτικαντολογία, αν το λέω καλά. Η πολιτική πρέπει να έχει στο μυαλό της πώς να φτιάξει τη χώρα. Εγώ σαν υποψήφιος με ενδιαφέρει να ξαναβγω βουλευτής. Θα κάνω τα πάντα για να το κάνω αυτό, στο βαθμό που είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Άρα αυτή η προσπάθεια που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης να πει να αλλάξουμε, να συζητήσουμε αλλαγή πολιτικού συστήματος μέσω του συντάγματος έχει κάποιο νόημα, ας πούμε? Μπορεί να κινητοποιήσει τώρα, έτσι όπως τους βλέπω εγώ τώρα, με τη φόρα που έχουν, να πέσει η Χούντα Κούλη, μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση?
1: Έχω δύο απαντήσεις να σου δώσω, ανάλογα με το πόσο ενδοδημοκράτης είσαι. Θα σε αφήσω να επιλέξεις. Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει το Σύνταγμα να μπαίνει προεκλογικά σε κουβέντα. Δεν μου αρέσει ούτε ως νομικός, δεν μου αρέσει ούτε ως υποψιασμένο πολίτη, γιατί το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, ο οποίος ρυθμίζει τις ζωές μας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε με συνταγματικό ακτιβισμό, ούτε με μικροπολιτικό υπολογισμό. Θα μου πεις, για κάτσε ρε μεγάλε, γιατί το λες αυτό? Διότι το Σύνταγμα, στο Σύνταγμα έχουμε κάνει πάρα πολλά ζικ-ζακ, ας πούμε. Είδαμε ότι κάτι θέλει ο κόσμος, το κάνουμε γιατί είμαστε αρεστοί. Δεν αναφέρουμε σε δημοκρατία, αναφέρουμε γενικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια στιγμή λέμε, ρε παιδί μου, αυτό γιατί το κάναμε. Παράδειγμα θα σου πω. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία πρέπει να έχουν θεσμικά αντίβαρα. Η εξουσία πρέπει να ελέγχεται. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος ένας άνθρωπος.
0: Άρα κακώς αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες. Το 85.
1: Έρχομαι το 86 λοιπόν και λέμε, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, που η Βασιλεία, που η Φρυδερίχη, διάφορες μπούρδες δηλαδή, τώρα που ήταν του προηγούμενου αιώνα, ας πούμε. Άρα λοιπόν, να έχουμε ένα πρόσωπο διακοσμητικό. Τι να κάνει αυτός? Τα παράσημα, τα
0: σεφάνια, τις ομιλίες
1: και καμιά ομιλία κτλ. Υπήρχαν κάποιοι κολοσσοί πρόεδρος Δημοκρατίας, παρένθεση Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος μπροστά στο δείπνο με τον Κλίντον του έθεσε όλα τα προβλήματα της χώρας καλύτερα από οποιοδήποτε υπουργό εξωτερικών. Την παρένθεση θα το πούμε άλλη
0: υπάρχει
1: φορά.
0: Υπάρχει σε αυτό αντίλογος όμως.
1: Υπάρχει.
0: Ότι ήταν μια πολύ ωραία αντιαμερικανική εκδήλωση από την πλευρά της δεξιάς.
1: Έχω την εντύπωση. Καλά, η δεξιά δεν ήταν πάντα προβλέψιμη, άρη μου.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Γι' αυτό είμαι και δεξιός εγώ.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό
1: δεν ξέρω αν σε σοκάρω που σου λέω ότι είμαι δεξιός, γιατί μπορεί να τρομάζει.
0: Και εγώ σκοπεί πως τα ανοίγω για να τα σύντησουμε. Ας πούμε, η δεξιά έχει μια έκφανση της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.
1: Βεβαίως. Και είμαι και πολύ περήφανο εγώ γι' αυτό.
0: Σε όλες τις πόρτες. Παραγόμενο αποτέλεσμα, μάλλον μηδέν.
1: Απλώς θέλω να μην σα σοκάρω.
0: Όχι καθόλου, καθόλου. Εγώ σκοπεί πως τα ανοίγω αυτά. Γιατί εκεί θα να καταλήξουμε σήμερα. Θέλω να συζητήσουμε.
1: Είναι η
0: θα συζητήσουμε Καραβαλή Σαμαρά στο επόμενο ημίωρο.
1: Θα το
0: εκεί
1: πούμε
0: θα
1: λοιπόν.
0: Το συμπέρασμα είναι και 27.
1: Εντάξει.
0: Για μετά. Ξεκινάμε το συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά στην τηλεόραση, κάποιος άλλος να παίζει online σε ένα βιντεοπαιχνίδι, ένας τρίτος να δουλεύει σε βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που επιθυμούν ταυτοχρόνως. Διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις στο ΔΕΗ.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο προσιτό απλό ίντερνετ και σε συνδυασμό με την σταθερή τηλεφωνία.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Ανοίγει ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
14: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
15: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού και στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παραπέντε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. 45χρονος Μελισσοκόμος συνελήφθη εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
15: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολλιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
1: Ελευθερώθηκε ο δρόμος στο τελείωμα της Πανεπιστημίου εκεί στην Ομόνια που είχαν πέσει τα καλώδια του τρόλια κτλ. Αλλά παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, στην Πατησίων στα τελευταία 500 μέτρα της προς τα Χαυτία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλής Σοφίας εν μέρη προς τη Βουλή. Βελτιώνεται πιο γρήγορα η Βασιλής Σοφίας, γι' αυτό λέω εν μέρη. Επίσης, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι γεμάτος στην κυρολεξία αυτοκίνητα. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων το ίδιο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα από την Ιερά Οδό προς την γέφυρα Χαρνών. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά όμως, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Κλείνω με την παραλιακή, η οποία προς τον Πειραιά έχει μόνο στο νέο Φάλιρο τώρα κίνηση, αλλά προς τη Γλυφάδα έχει κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για εσάς που μπήκατε τώρα στην τροφιά μας, ο Γιώργος Βουλγαράκης για δεύτερη Παρασκευή είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τώρα έμαθα και εγώ, το άκουσα, ότι ο Μελισσοκόμος συνελήφθη τελικά. Ναι. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
6: Πάλι καλά, θα πω εγώ.
0: Πάλι καλά. Τώρα, προσέξτε, το σφάλμα έγινε 2 φορές. Και την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη φορά. Οπότε τώρα πια δεν άντεξε η κυρία Βουλγαράκη, η νεαρά κυρία Βουλγαράκη και η Παυλίνα και είπε, καλά, σε προϋπαντούν χωρίς να ακούγεται τραγούδι μου. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη για δεύτερη φορά. Δηλαδή αυτό δεν ήταν να πεις ότι το έκανα την πρώτη φορά, το επανέλαβα σήμερα το λάθος μου. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ακούγοντας την Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Αυτό το γράφει για την κόρη της παρεμπιπτόντος.
0: Να σας ζητήσω. Καλό τύχο και υγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Η κόρη και, το, και η εγγονή σου. Και, δύο μου είπες.
1: Δύο, μπράβο,
0: να σας ζήσω. Λοιπόν,
1: να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για το Σύνταγμα.
0: Βεβαίως θα το ολοκληρώσεις. Ναι, φυσικά.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν αμφισβητώ καταρχήν ότι ο Μητσοτάκης, επειδή έχει δείξει ότι είναι μεταρρυθμιστής σε πολλά ζητήματα. Όχι ότι συμφωνώ σε όλα μαζί του, αλλά είναι μεταρρυθμιστής. Γιατί ξέρεις, η μεταρρύθμιση έχει και οπτικές. Για άλλους είναι πολλοί, άλλους είναι λίγοι, άλλους είναι μέτρο, εξαρτάται από τον καθένα. Εγώ έχω μία δική μου άποψη, εσύ μία δική σου. Εν πάση όμως περιπτώσει, πράγματι το Σύνταγμα πρέπει σε πολλά σημεία να μεταρρυθμιστεί. Όμως πρέπει και να μικρύνει, γιατί το Σύνταγμα δεν είναι νόμος. Άρη, το Σύνταγμα πρέπει να είναι το πλαίσιο που να λέει τι κάνουμε. Δεν είναι πώς το κάνουμε. Δηλαδή, μέσα, ας πούμε, υπάρχουν άρθρα που λένε τι είναι δάσος. Αυτό δεν μπορεί να είναι στο Σύνταγμα. Ναι. Είναι θέμα νόμου.
0: Υπάρχει το υπόδειγμα πώς μπορεί να μικρύνει. Το βιβλίο που είχαν βγάλει ο Στέφανος Μάνος, ο Γιώργος Αλεβιζάτος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης πριν από κάποια χρόνια και είχαν σβήσει πάρα πολλά άρθρα και είχαν κάνει ένα σύντομο υπόδειγμα ενός καινούριου συντάγματος.
1: Λοιπόν, έφτασε εκπλήξω τώρα, αλλά εγώ οφείλω να το πω, γιατί είναι πραγματικότητα. Μία πολύ ωραία προσπάθεια είχε κάνει και ο Τσίπρας πριν βγει η κυβέρνηση. Θα μου πει πριν η κυβέρνηση, ο καθένας θέλει λέει, έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά μπας τόσο, επίσης η Επιτροπή Αλεβιζάτου είχε κάνει μία πολύ ωραία προσπάθεια. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς συνταγματολόγους, εξαιρετικούς συνταγματολόγους, οι οποίοι πραγματικά μπορούν, δηλαδή πού θέλω να καταλήξω. Και κάνω μία ανοιχτή προδάση μέσα του σταθμού, γιατί κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει μία διαρκής Επιτροπή Συντάγματος, η οποία να απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας τα πραγματικά. Παίρνω μια πάσα για να.
0: Το πολιτικό σύστημα πρέπει
1: να θυμίσω τα γένια μας. Άκουσε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος Καραμαλιάς, όταν μίλησε για ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, είπε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα το οποίο αποδέχεται αυτά που η κοινωνία θεωρεί σωστά και τα διατηρεί και αλλάζει αυτά που η κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν το κάνει ούτε με ένα βήμα μπροστά.
0: Ωραία.
1: Ούτε με ένα βήμα πίσω.
0: Συγκεκριμένα, το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει.
1: Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει διαρκώς.
0: Πώς λειτουργεί, δηλαδή αυτά που λέει, αντιμετώπιση ας πούμε αυτής της προσέγγισης του πελατειακού, του πελατειασμού. Πρέπει να γίνουν τέτοια βήματα.
1: Συμφωνώ. Ναι. Όμως αυτό δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Ναι. Ο σταυρός προτίμησης, λέω, παραδείγματος χάρη.
1: Οι
0: μονοεδρικές. Δηλαδή αυτά πρέπει να.
1: Αυτά είναι άλλα μοντέλα. Αυτό, αν περάσουμε σε αυτή. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, για να είμαι δίκαιος. Εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με τη θητεία που λέει ο Μητσοτάκης για τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Την κάνει εξαετή. Πώς Δημοκρατία, έχει καμία αρμοδιότητα. Και τα 15 ετία την κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρεις πότε θα είχε νόημα για μένα ο Μητσοτάκης να το πει, για τον εαυτό του. Γιατί αυτό θα μου έδειχνε εμένα αντίληψη βάθους χρόνου. Να πει ότι η Πρωθυπουργία στην Ελλάδα, κύριε, δεν μπορεί να είναι πάνω από τρεις φορές. Λέω τρεις γιατί θα ξαναβγεί. Οπότε να μην τον κόψω τον άνθρωπο. Και παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, να πει λοιπόν ότι πιο περιορίζω τον θεσμό εκείνο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα στη χώρα. Ποιος είναι αυτός? Μόνο ο Πρωθυπουργός. Γιατί είναι ο μόνο Πρωθυπουργός? Διότι είχαμε ένα σύνταγμα ισορροπημένο, το έκανε ο Καραμαλής, Νέα Δημοκρατία 75 και τα υπόλοιπα κόμματα. Το 86 ο Ανδρέας, προκειμένου να πάρει όλο το κράτος απάνω του, το έκανε πρωθυπουργό κεντρικό. Το επιτελικό κράτος, ενώ λειτουργήσε στην αρχή, γιατί έπρεπε να πάρει πραγματικές αποφάσεις λόγω του ότι είχε γίνει ο κακός χαμός 15-19, στη συνέχεια έφερε και άλλες αρμοδιότητες στον πρωθυπουργό. Οπότε έχουμε σήμερα ένα απόλυτο άρχοντα. Ποιος είναι αυτός ο πρωθυπουργός? Αυτός διορίζει, αυτός κάνει, αυτός δείχνει, βάζει υπουργούς, βγάζει υπουργούς, αποφασίζει το ένα, αποφασίζει το άλλο, τελεία παύλα. Θες λοιπόν να κάνεις μια παρέμβαση με θεσμικά αντίβαρα? Βάλε περιορισμό στον εαυτό σου. Πεις, κύριε, ότι εγώ πρωθυπουργός δεν μπορεί να είμαι πάνω από τρεις φορές. Αυτό θα έχει νόημα. Το να μου πεις εμένα ότι ο Δασούλας θα κάτσει 6 χρόνια, έχει λοιπόν τι έγινε τώρα, θα κάτσει 15. Όμως δεν κάνει τίποτα, είναι αδιάφορο. Και εμένα να βάλεις.
0: Το άλλος βουλευτής, άλλος υπουργός.
1: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είπαμε, αυτά είναι άλλα μοντέλα.
0: Ναι, πρέπει να το συζητήσουμε ή όχι?
1: Ναι, δεν μένει. Να συζητηθούν τα πάντα. Απλώς να ξέρουμε γιατί μοντέλα συζητάμε. Στην Ελλάδα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, έχουμε μία πρωθυπουργοκεντρική, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν έχουμε προοδευμένη.
0: Η εξυπηρέτηση που λέει του πελάτη, που λέει ο Γεωργιάδης, είναι μέσα στην αντίληψή σου?
1: Ποιο πράγμα?
0: Των ψηφοφόρων. Η εξυπηρέτηση. Ότι εξυπηρετώ τα ζητήματα των ψηφοφόρων.
1: Εγώ μάλλον θα έπρεπε να είχα πάει σόβια, αν ήταν αυτό. Αν ίσχυε αυτό, θα πρέπει να είχα πάει ισόβια και να ήμουν, ας πούμε.
0: Είσαι με τον Άδωνη, λοιπόν. Με την αντίληψη Άδωνη.
1: Εγώ με τη δική μου αντίληψη.
0: Όχι, όχι, δεν με καταλαβαίνεις. ότι έχεις ανθρώπους που σου έρχονται να τους εξυπηρετήσεις και λες παιδιά να εξυπηρετηθούν.
1: Λοιπόν, για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί το πολιτικό σύστημα.
0: Σε άκουσα να λες ένα βράδυ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Με τον Ρενάτο Λέκα, που είναι και εξαιρετικός,
1: ναι.
0: ότι είχες ένα σύστημα αυτό, προσωπικού, δηλαδή συνεργάτες σου, οι οποίοι τους έλεγες εξυπηρετούμε κάθε έναν που περνάει, που διαβαίνει την πόρτα μας.
1: Βεβαίως. Και αδίκησα για κόσμο. Έτσι. Ναι. Βοήθησα εσένα, γιατί, κάποιον άλλο αδίκησα.
0: Γιατί προκάλεσες παρακάμψεις στην προτεραιότητα.
1: Ακριβώς. Όμως πρόσεξε τώρα. Για να μπορέσεις να απεγκλωβίσεις το πολιτικό σύστημα από το Ρουσφέτη, πρέπει να φτιάξεις το κράτος. Δηλαδή, όταν ο Άρης Πορδοσάλτερ, θέλοντας να κάνει μία εργασία.
0: Κατά μη μου λες παραδείγματο, για να φτιάξει το κράτος πρέπει να κάνει πρώτα αξιολόγηση.
1: Όταν λοιπόν
0: η
1: δεν το κάνει.
0: Αξιολόγηση, λέει ο Πρωθυπουργός, να γραφτεί στο Σύνταγμα. Είναι θέμα συντάγματος η αξιολόγηση ή θέμα κυβερνητικής απόφασης?
1: Όχι. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Δηλαδή εφαρμόζει αξιολόγηση.
1: Βεβαίως.
0: Κανονική αξιολόγηση. Υποχρεωτική αξιολόγηση. Προς όλους και όλα.
1: Προς όλους και όλα, και να πω και κάτι άλλο.
0: Και με κάποια συνέπεια, βέβαια. Δεν μπορεί να μην έχει κάποια συνέπεια η αξιολόγηση.
1: Γυρίζουν την πλάτη στα σχολεία οι καθηγητές.
0: Ορίστε, ναι, αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ναι. Ναι.
1: Να πω ένα άλλο πρωτοσέλιδο που θα μπορούσε να μπει δυνητικά.
0: Μισό λεπτό να το εξηγήσουμε αυτό.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ότι φέτος οι αιτήσεις για πρόσληψη στον δημόσιο τομέα, στον κλάδο της εκπαιδεύσεως, είναι κατά 16.219 λιγότερες αιτήσεις. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι πτυχιούχοι προτιμούν να κοιτάξουν ως επαγγελματικό προσανατολισμό την ιδιωτική εκπαίδευση, ναι. Η οποία και αυτή είναι σε ανθοφορία.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνουν τη γέφυρα με αυτό, ναι. Που θέλω να πω. Σωστό είναι αυτό, κάνουν τη γέφυρα. Τελειώνουν παιδιά καθηγητικές σχολές. Και τι σημαίνει άριγμα αυτό? Ποιος τελειώσει μαθηματικός μπορεί να πάει να μπει σε μια αίθουσα να διδάξει μαθηματικά?
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να πάει να γίνει φιλολόγος?
0: Δεν το ξέρουμε. Επειδή αν έχει δυνατότητες να μεταδώσει γνώση. Συμφωνώ, βέβαια.
1: Εμένα, εγώ στέλνω το παιδί μου για να μάθει. Δεν το στέλνω για να μου κάνει σοβαρά.
0: Άρα, η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια πρέπει να κριθεί.
1: Φτάνω σε αυτό που είπες.
0: Εννοείται. Πρέπει να αναμορφώσουμε ριζικά την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί υπάρχει πρόβλημα πια στην τριτοβάθμια σε πολλά χοντρά ζητήματα κατανόησης κειμένου, αντιληπτικότητας, επίδυσης πράξεων αριθμητικής.
1: Ρε φίλε, είσαι έξυπνος άνθρωπος και με πας από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι. Κόβω δρόμο. Κόβω δρόμο για να τα πούμε όλα μαζί.
1: Το πας γρήγορα. Με εκπλήσεις. Με εκπλήσεις δικά όμως. Λοιπόν, κοίτα. Παλιότερα η μέση και η βασική εκπαίδευση είχαν ένα στοίχημα. Να μεταφέρουν γνώσεις. Το στοίχημα της σημερινής κοινωνίας δεν είναι να μεταφέρουν γνώσεις. Υπάρχουν εκατομμύρια. Το θέμα είναι
0: να καταλάβουμε
1: να τις διαχειριστείς τις γνώσεις. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή δυο μας, γιατί οι Έλληνες λατρεύουν να μισούν. Γιατί σε μισούν εσένα? Γιατί σου στέλνουν υβριστικά μηνύματα εμένα του καθένα? Γιατί? Υπάρχει εξήγηση κοινωνιολογική σε αυτό. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να μάθει να ξεκαθαρίζει την ιερά που στάχει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει δημοκρατικό ήθος. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαλέγει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Εμείς έχουμε μάθει ένα σχολείο που λέει: πες μου, παιδί μου, τι λέει το κεφάλαιο τάδε. Και λες: το κεφάλαιο τάδε λέει. Πάρε 20. Everybody happy. Λάθος. Τι να το κάνω εγώ το παιδί αυτό? Το παιδί αυτό είναι κουτί. Είναι κονσέρβα. Θυμάστε τα σβάν που είχαμε εμείς? Τα σβάν. Είναι ένα παιδί με κεφάλι σβάν. Εμένα αυτό το παιδί δεν μου αρέσει.
0: Βράλανε...
1: Και εκεί οφείλω να δώσω τα εύσημα στο αμερικάνικο σύστημα. Το αμερικάνικο σύστημα λέγεται: θα κάνεις δύο εργασίες. Και θέλω να τις κάνεις πρωτότυπα. Και σε βάζει λοιπόν.
0: Να καταλάβω αν κατάλαβες.
1: Όχι, και εσύ να μάθεις, γιατί όταν κάνεις την εργασία.
0: Πάρε πρώτα και πέντε βιβλία να διαβάσεις. Και να δω τι έχεις καταλάβει διαβάζοντας τα πέντε βιβλία.
1: Επομένως λοιπόν, το δικό μας σύστημα δεν είναι ένα σύστημα που.
0: Άρα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Εγώ προκαλώ κάθε μέρα τον Πρωθυπουργό να μας πει γιατί πρέπει να τον ψηφίσω την επόμενη τετραετία.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εσύ, αρετή άγξης. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα, ρε φίλε, αλλά κάτι να τον προκαλέσουμε να κάνουμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, εδώ θα κάνουμε διάλειμμα κατευθείαν. Αυτό δεν μας. Αυτό δεν θέλει κανένα σχόλιο.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε,
8: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Wow, wow, wow, wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Λοιπόν, μετά από αυτήν την ατάκα που έδωσε ο Γιώργος Βουγκαράκης, δεν έχει νόημα να. Δεν πρέπει να τον πιέσουμε τώρα να του πούμε τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει. Στον Πρωθυπουργό είμαι. Πιέζουμε τον Πρωθυπουργό τώρα. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, η μέση εκπαίδευση έχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ζήτημα Ζαχαράκη ή ζήτημα Κεραμέως. Κάνουν τις προσπάθειες τους. Αλλά εδώ θέλει κάτι μεγαλύτερο. Θέλει. Δεν πρόκειται να έρθει η αντιπολίτευση, γιατί οι άνθρωποι είναι κωμωδία. Αλλά εδώ τώρα το κομμάτι αυτό του 40% που λέμε της κοινωνίας που βγάζει Πρωθυπουργό έναντι του 60%. Πρέπει να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει πράγματα. Εσύ φανταζόσουν, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είσαι μέσα στην ίδια τη ζωή μας, ότι θα έβγαινε το πρόβλημα από τα λάθη που έγιναν στο τέλος του 70 και στις αρχές του 80 με τα αρχαία ελληνικά και με τη μέση εκπαίδευση. Να. Έγιναν λάθη. Το Πασόκ έκανε στην περίφημη, σε όλο αυτό το λέμε, το υποτιθέμενο αυτό, τον προοδευτισμό. Κάναμε λάθη. Τα είπες, την περασμένη εβδομάδα τα είπες. Έφυγε ο επιθεωρητής, έφυγε η διοίκηση δημόσια, ξεκαρβαλώθηκε στο όνομα των Πασινοφρουρών. Μετά ήρθαν οι Γαλλοζεοφρουροί. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μπήκε στο λούκι του πασοκισμού. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξαναφτιάξουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ή όχι. Πάμε τρεις παραγράφους πίσω τώρα. Σου είπα προηγουμένως δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Το καλό για μας που είμαστε, ας πούμε, δεξιότητες είναι ότι θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογία μας επιβραβεύεται.
0: Έχεις πάρει τον όρο δεξιούλης, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ πάντα δεξιός είμαι.
0: Όχι, το δεξιούλης είναι.
1: Το λέω για να μην τρομάζει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν είναι άλλοι χρειάζονται, γιατί υπάρχει ο δεξιούλης όπως υπάρχει και ο αριστερούλης.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι ούλης, εγώ είμαι κανονικός. Λοιπόν, με θύρα 13. Τέλος πάντων, να πούμε και κανένα Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Είναι και καλό και κακό. Το καλό είναι ότι η ιδεολογία αυτή που εμείς κάποιοι πιστεύαμε επιβεβαιώνεται εν της πράγμασης, και θα πω μετά γιατί. Το κακό είναι ότι επειδή δεν υπάρχει πίεση, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, το σύστημα χαλαρώνει. Και όταν χαλαρώνει το σύστημα κάνει και λάθη. Και αυτά τα λάθη πολλές φορές εκλαμβάνονται ως αμετροέπεια. Εκλαμβάνονται ως αλαζονία. Εκλαμβάνονται ως αδιαφορία. Και αυτό δεν ενεργοποιεί κόσμο υπέρ κάποιου, ενεργοποιεί κόσμο υπέρ του αντισυστημισμού. Το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής στην Ελλάδα είναι ότι επειδή δεν λειτουργεί μια πολιτική ισορροπία ανάμεσα σε δύο πόλους, υπάρχει ο ένας πόλος που είναι σταθερός, σίγουρος και δεδομένος και ευτυχώς, και υπάρχει και ένα χήμα ακροατήριο το οποίο είναι πρόθυμο να ακολουθήσει τη κυρία Καρισιανού, για παράδειγμα, η οποία τι είπε προχθεσάρι μου, το λέω σήμερα στο άρθρο στο Liberal, ότι το όνειρό μου είναι να κάνω ένα debate με τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείς, είναι όνειρο ενός πολιτικού αρχηγού να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι τι. Και στο debate τι θα τη ρωτήσεις, λέει ο δημοσιογράφος. Θα τον ρωτήσω, λέει, πόσο κοστίζει το αμαξί μου. Πρέπει κάποιος να πέσει, κυρία Καρισιανού.
0: Άνοιξε τη διάβγεια να δει.
1: Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι για να απαντάνε, δεν είναι για να ρωτάνε. Εγώ πρέπει να ρωτάω, που είμαι άνθρωπος κανονικός. Όχι ο πολιτικός αρχηγός. Κύριε, ξέρεις, το αμαξί μου κοστίζει τόσο, εγώ θα το κάνω τόσο. Αυτός για μένα είναι πολιτικός αρχηγός. Αν έχει διαφωνία, κύριε Καρισιανού, να πει το αμαξί μου κοστίζει 2.000 ευρώ το μήνα. Εγώ θα το κάνω 1,5. Πώς θα το κάνεις, κυρία μου, έτσι. Είσαι πολιτικός αρχηγός, σε αντιλαμβάνομαι. Το να με ρωτάς εμένα, που με καλεί να σε ψηφίσω, δηλαδή η ψήφος θα είναι με ερωταπαντήσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Η Καρισιανού όμως εκπροσωπεί ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, το οποίο το συναντούμε εκεί που μας αρέσει να πίνουμε τον καφέ μας. Κάνουμε πρωθυπουργό σε 24 ώρα, τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εκεί αυτή είναι η προσέγγιση της.
1: Είναι πάρα πιο πολύ απλοϊκή.
0: Πάρα πολύ απλοϊκή. Βέβαια, το απλοϊκό επίσης έχει πελατεία. Δεν το υποτιμώ εγώ το απλοϊκό καθόλου, μα καθόλου. Έχει πελατεία το απλοϊκό.
1: Αρημάξε.
0: Και εδώ τελειώσαμε τώρα. Εσύ με υποχρεώνεις να σου πω ότι έλα ξανά την άλλη Παρασκευή, γιατί δεν έχουμε πει τα θέματα.
1: Πήγε πολύ γρήγορα.
0: Σε γυροφέρνω από Καραμαλή και Σαμαράκι μου σε κλειστά σχέδια.
1: Πολύ ακορόιδο με έχεις.
0: Δύο βιβλία έχω να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Του Σωτήρη Ριζά, Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, από τις εκδόσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Ριζάς είναι από τους εξαίρετους ιστορικούς μας και έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά να μας παρουσιάσει τον Ξενοφώντα Ζολώτα, τον αείμνηστο. Και ήρθε τώρα το ολόφρεσκο βιβλίο από τον Γιώργο, από τις εκδόσεις που έχει ο Γιώργος Μουρούτης, στις εκδόσεις Athens Bookstores Publications. Είναι το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα, πάλι από τον τραπεζικό χώρο, και ο Σάλλας ήταν για χρόνια δεν λέω κεντρικός τραπεζής, για μην, μην παρεξηγηθεί με την έννοια του κεντρικού πραγματικά όπως είναι η θέση του κυρίου Στουρνάλα, αλλά ήταν από τους βασικούς τραπεζίτες και πολύ προβεβλημένος και ο ίδιος ήθελε και την προβολή, με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Το πιθανότερο είναι ότι θα καλέσω τον κύριο Σάλλα ένα πρωί.
1: Θα είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πρέπει, το βιβλίο είναι ογκώδες, πρέπει στοιχειοδός να του ρίξω μια ματιά. Δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω συζητήσεις αν δεν ξέρω τι έχει υποθεί μέσα. Οπότε...
1: επειδή μου το έδωσε ο Γιώργος και το ρίξα μια ματιά, πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο, κυρίως για αυτού που αναζητούν εξηγήσεις σε ορισμένα οικονομικά προβλήματα, πώς προέκυψαν.
0: Λοιπόν, στις 9 την άλλη Παρασκευή. Δεν γλιτώνεις, δεν παίζει σχέλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αύριο είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη στις 9 το πρωί και συζητούμε τα διεθνή, και την Κυριακή με τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, το τρίτο μέρος της ιστορίας 19ου αιώνα στα οικονομικά, βασισμένη η αφήγηση πάνω στις χρεοκοπίες της Ελλάδος. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το ραντεβού μας στην τηλεόραση 12 παρατέταρτο. Γεια σας.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Sky 89,4.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Σαρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους. Παραμένει δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλεσος Μπεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιήλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και βάλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περίχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 45 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Συνολικά 354 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον ρωσομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος μετά από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρεθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
17: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα.
9: skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
17: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.

0: και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 5 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει κόσμος και κοσμάκι σήμερα, γιορτάζει ο Απόλλωνας, γιορτάζει ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, ο Νίκανδρος και η Σελήνη. Σελήνη αγαπάει Χόχο, το θυμάσαι, μετά έγινε βουλευτής, η Σελήνη. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή, κυρίες και κύριοι, και εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Θα φτιάξεις τα καινούργια αυτιά.
4: Το μαλλί τι σε πειράζει. Καλά όλα τα, το μαλλί τι σε πειράζει.
5: Η διάλυση του ψυχίας μας πειράζει.
4: Η διάλυση του ψυχίας μας πειράζει. Το μαλλί τι σε πειράζει.
0: Τι σε πειράζει το μαλλί, τον είπανε και σφουγγαρίστρα. Δεν το έχεις αυτό, το έχω εγώ. Θα το ετοιμάσω. Τον είπανε, είσαι η πρώτη σφουγγαρίστρα στο Παπαγεωργείο. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, όπου πηγαίνει στα νοσοκομεία, πηγαίνει με χαρά, διότι ξέρει τι θα συναντήσει. Είναι το φαΐ του. Ζει ο Γεωργιάδης, παιδιά, για τέτοια πράγματα. Δεν κολώνει. Μην νομίζετε δηλαδή ότι την πέφτεται και κάπως θα γίνει το έργο. Ζει για αυτά. Θα υπάρξει πρόβλημα εάν σε κάποιο νοσοκομείο πάει και δεν υπάρχουν κάποιοι να το γιουχάρουν και να γίνει ανταλλαγή τέτοιων απόψεων. Θα αισθανθεί άσχημα, πιστέψτε με. Εάν θέλετε να πικάρετε τον Άδωνη, εάν θέλετε να του δημιουργήσετε πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο που θα πάει μεγάλο, μην πάτε καθόλου. Υπάρχει πρόβλημα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ένας έφεδρος γέροντας, λέγεται Κωνσταντίνος Γκύρης, κάνει ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, κάνει και πολλά πράγματα. Άμα λάχει και θέλετε να σκτίσετε κανένα κοτέτσι, πάρτε το, χτίζει καλά. Τα βάζει τα τούβλα σε σειρά. Εγγυημένα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
6: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στο Γκάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη στο Ιερό Βουνό. Τώρα φεύγει ο Κυρανάκης, γίνεται γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει το πόστο του στο Υπουργείο Μεταφορών. Σπάστα και ξαναρίχτρα, Παπαδόπουλε, σπάστα και ξαναρίχτα. Όπως λένε και στα ζάρια, σπάστα και ξαναρίχτα. Διότι από την αρχή θα πάνε όλα για τον οδοντοτό. Συγγνώμη, μια και είμαι σε αυτό το mood. Εκεί στα Καλάβρητα δεν έχει Νέα Δημοκρατία, έχει τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας. Δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί μου, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει τίποτα. Την άποψή της για τον οδοντοτό, γενικώς, τίποτα, μούγκα στη στρούγκα.

0: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα. Καλημέρα στο Δερβαίνη, στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Φυσικά την καλημέρα μου στην αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, τη γενέτειρά μου, την Αύπακτο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους συντρόφους, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου. Τα δέντρα φύγανε στην παρέμβαση που κάνατε στο μονοδέντρι. Ε? Πήγατε να σώσετε τα δέντρα και τα δέντρα με ένα ελαφρό νοτιαδάκι. Ο ένα έπεσε στη θάλασσα, τα άλλα έχουν πάρει καμιά εξινταριά μοίρες κλίση. Πάμε καλά. Όπου βάζετε το χέρι σας, τι να σου πω.
1: Είμαστε κι εμείς νοικοκυρέοι.
0: Λοιπόν, ναι, καλημέρα στο 18300. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0-205-205. Το πενταψήφιο 18300, το πενταψήφιο 18300 σε λειτουργία φυσικά, και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ για να καλείτε το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών. Καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι οδηγοί, το νου σας στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών κόκκινης πόλεως. Δεν τρέχουμε μέσα σε αυτούς τους δρόμους. Δεν τρέχουμε το νου μας στις διασταυρώσεις. Πάρα πολλά μηχανάκια. Έχουμε πει ότι από εδώ και στο εξής τα μηχανάκια θα είναι εξαιρετικά περισσότερα από όσα κυκλοφορούν το χειμώνα. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή στους αναβάτες. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, ζώνει μπροστά πίσω μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει και κράνει και κράνει οι αναβάτες οπωσδήποτε. Καλά τώρα το κουνούπι με την εγκεφαλίτιδα, κάθε χρόνο τα ίδια. Έχεις φλιτ να φλιτάρεις. Λοιπόν, και Εβίας 250. Εβίας 250 είναι η πρότασή μας για το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Εκεί μπαίνουν όλοι μέσα. Δεν χρειάζεται να σε ταξιτζείς για να μπεις να βάλεις καύσιμα στο χυμά σου. Μπαίνουν όλοι μέσα. Έχει σήμα ΕΚΟ λοιπόν. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, παιδιά. Σφραγισμένες, πιστοποιημένες, δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό μέσα που να κλέβει την τσέπη μας, διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο δίκτυο, θα το δείτε αμέσως, θα το καταλάβετε. Άρα προστατεύετε και η δικιά μας. Λίγα μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα Φανάρια, δεξιά υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ και είναι του συνεταιρισμού ταξί. Και είναι του συνεταιρισμού ταξί, το ξαναλέω για να έχετε υπόψη σας περί τίνος πρόκειται, και είναι για όλους. Εβίας 250.
2: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
3: ναι,
2: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
3: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
2: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν.
3: Στην Κούβα, ας πούμε.
2: Κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
3: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
2: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
3: Ναι.
2: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
0: Ωραίος όρος. Αξιοπρεπής φτώχεια. Τώρα κατάλαβα γιατί τσακίζονται εδώ στο Δημαρχείο να βγάζουν ψηφίσματα και να μην βουλώνουν λακκούβες. Να βγάζουν ψηφίσματα υπέρ της Κούβας, αλλά να μην βουλώνουν τις λακκούβες στην πόλη μας, ας πούμε, παράδειγμα. Ή να μην κόβουν τα χώματα.
4: Άσε μας, ρε φιλάρα, στο μαχμουρλίκι μας πρωί-πρωί.
0: Κάτσε ρε μισό λεπτό, περίμενε. Άσε μας, λέει. Λοιπόν, δηλαδή γι' αυτό τώρα είχα μια ιδέα ότι υπάρχει στην Κούβα. Γι' αυτό ο Κατσακούλης ήταν εκεί και ασχολιότανε με το ψήφισμα υπέρ της Κούβας στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι με τα χάλια που έχει η περιοχή ευθύνης του ο πρώην Δήμος Ρίου. Παράδειγμα, λέω, ο Κατσακούλης. Είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Τώρα καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει μια αξιοπρεπή φτώχεια, σύντροφοι. Υπάρχει μια αξιοπρεπή φτώχεια και πρέπει να τη στηρίξουμε την αξιοπρεπή φτώχεια. Τι λες εσύ, σύντροφε, κύριε? Βέβαια.
5: Και το πρόβλημα πάει.
0: Πάει το πρόβλημα, πάει. Το Μέλα όμως είναι εκεί στην παραλία του Ακταίου, στο κομμάτι εκεί που είναι γνωστό για την... Α, στην παραλία του Ακταίου έχουν βγει καμιά 5-6 περιοχές από το Πακοέ. Αλλά το Πακοέ έχει άλλες μετρήσεις, ακατάλληλες για μπάνιο, έτσι. Να το εξηγήσω, θα τα πούμε βέβαια, καλά, εντάξει. Λοιπόν, το Μέλα είναι εκεί στην παραλία του Ακταίου από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να απολαύσετε γαστρονομικές δημιουργίες, είναι η πρότασή μας, έτσι, για να απολαύσετε φαγητό που δένει αρμονικά με την εκλεκτή του Ινοθήκη. Έχει συνοδεία ψαγμένης μουσικής από το πρωί, έχει καφέ, ποτά το βράδυ, καθαρά, χαλαρά, έτσι, πολύ ωραία. Στην παραλία του Ακταίου το Μέλα σας περιμένει και είναι η πρότασή μας για εσάς. Τηλέφωνο 2610 99 21 48.
5: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονταν παρακολουθήσεις?
6: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, τι πίστευε, ας πούμε? Πρόσεξε όμως, άκουσες τι είπε η Κωνσταντοπούλου? Είδες τη μέθοδο? Δεν σου θυμίζει τη μέθοδο των Μπράβων? Μπαίνουν σε ένα μπάρ και του πιάνουν τον ιδιοκτήτη που θέλουν να το αρπάξουν εκεί, να του παίρνουν την προστασία και του λένε: κοίτα να δεις, εδώ μπορεί ξαφνικά. Εν τω μεταξύ, έχεις πληροφορηθεί ότι το βράδυ σπάσανε ένα γείτονα, έτσι. Εδώ ξαφνικά μπορεί να μπει κάποιος, να σου το σπάσει, να σε αυτό, και εγώ είμαι εδώ να σε βλέπω, να σε αυτό, αλλά θέλω τόσα. Δηλαδή, είδες τι είπε? Να με προσπαθούσε, δηλαδή, της εξηγούσε ότι παρακολουθεί τους πάντες. Διάβαζε τι του είχαν στείλει από μαγνητοφωνημένα η ΕΥΠ τότε και ο Ρουμπάτης. Αλλά όταν είσαι αριστερός, δεν υπάρχει κακιά ΕΥΠ. Είναι καλή η ΕΥΠ, είναι κομπλέ. Οι παρακολουθήσεις είναι σύνομες, είναι όλα εντάξει. Είναι όλα εντάξει. Αλλά λέει, προσπαθούσε, λέει, να τη φοβήσει. Δηλαδή, προσπαθούσε να τη πει ότι κοίτα, κάτσε καλά, γιατί σε ακούω, λέω τώρα εγώ. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν νομίζω.
7: Είναι ο Τσίπρας για πρωθυπουργός? Κάνε τον Master Chef να πλένει τα πιάτα στο Μαξίμου.
0: Η Καριστιανού θέλει να ρωτήσει, λέει, στο debate το Μητσοτάκη πόσο κοστίζει το Μαξίμου. Έχουμε υλικό, παιδιά, λέγαμε να πάρουμε σύνταξη. Μα την Παναγία, δεν πάμε πουθενά, εδώ πέρα θα είμαστε. Κάρνα. Εδώ είναι και η Κάρνα. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας, γιατί είναι μεγάλη πατρινή εταιρεία για εμπορία κρέατος και προϊόντα του. Αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέτικα και στο Ρίο.
8: Κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Μίλησε για πολιτική δολοφονία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ νομίμων επισυνδέσεων και παράνομων.
6: Συγγνώμη.
8: Φόρα με την νομοθεσία, όταν υπάρχουν ζητήματα όπως είναι αυτό το οποίο ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, κρίνεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνει γνώση ο πρωθυπουργός της χώρας. Μπερδεύεται τη θεσμικότητα με το χόμπι του Κυριάκου
9: και
8: Μητσοτάκη.
9: Και ενδιαφέρον πάντως ότι αυτά που καταγγέλει η κ. Κωνσταντοπούλου είναι θεσμικότητα.
0: Είδατε τι είπε το στέλεχος του Τσίπρα? Α, τι, δεν το συζητάμε. Δεν πρέπει ο πρωθυπουργός να μαθαίνει? Δεν πρέπει να κρυφακούει και να μαθαίνει για την... Όταν είναι για τον Τσίπρα. Γιατί όταν είναι για άλλους πρωθυπουργούς, άμα είναι για το Μητσοτάκη, δεν πρέπει.

0: Λοιπόν, στη Μελένια θα πάμε όλοι το μεσημέρι. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία. Ανανεωμένη και γευστική είναι εκεί η Μελένια. Δεξιά, εκεί λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, στο καινούριο τη χώρο, με μαμαδίστικη κουζίνα. Με φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Η Μελένια είναι κοντά μας με τις γευστικές δημιουργίες της που τις απολαμβάνουμε στο νέο της χώρο ή και στο σπίτι, αν τηλεφωνήσετε στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Επίσης, κάντε ένα τηλέφωνο 2611-911-822, μόλις πάει 12. 12 μέχρι το απόγευμα είναι. Για να παραγγείλετε το φαγητό σας, το κατάλογο τον βρίσκετε και στο διαδίκτυο. Να σας ετοιμάσουν, να περάσετε, να διπλοπαρκάρετε κανονικά απέναντι και στην Κορίνθου. Τι έγινε, διπλοπαρκάρεις κανονικά, δεν τρέχει τίποτα. Και τριπλά, αμαλάχι και τριπλά. Άμα δεν βρείτε χώρο, τριπλά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, μπαίνετε μέσα, παίρνετε για ένα λεπτό, θα κάνετε. Τα έχει έτοιμα ο Δημήτρης, παίρνετε το εκπληκτικό φαγητό, πάτε το απολαμβάνετε όπου θέλετε. Όπου θέλετε,
1: αδερφέ. Σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες. Πού μπορείς να παρέμβεις, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να παρέμβεις. Από τον κύριο Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα που έχω ακούσει γενικά, το τέτοιο δεν βγαίνει αυτό.
2: Κάτι ακόμα, κύριε Τσακαλώτα.
1: Δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από τα πράγματα που έλεγε το 19 και το 23.
0: Λίγο πριν είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς παρά μόνο ολικές ζημίες, χωρίς θύματα, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα. Μια καραμπόλα ήτανε. Τρία οχήματα κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν στην οδό Κορκοποτάμου στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου. Επίσης το πρωί δεν δούλευαν στην παραλιακή τα φανάρια. Έτσι μου λένε τα μηνύματα των ακροατών.

0: Ακτιδημαίων, ναι, επιμένουν. Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στην Ακτιδημαίων πριν από λίγη ώρα. Να έχετε το νου σας. Λοιπόν, το μονοδέντρο είναι σε μαύρα χάλια. Ξεριζωμένα δέντρα, μεγάλες γούβες στο παραλιακό μέτωπο. Όλο το παραλιακό μέτωπο από πλευράς οδοποιίας είναι άχρηστο, παιδιά, βόρεια και νότια. Το παραλιακό μέτωπο, αλλά και κεντρική δρόμη της Πάτρας, βλέπε Κανακάρη, βλέπε Αγίου Κωνσταντίνου, έχει ένα τεράστιο έλλειμμα σχεδιασμού επούλωσης των δρόμων από τις λακκούβες ο Δήμος της Πάτρας. Λες και έχει αδιαφορεί. Εγώ πιστεύω ότι έχει αδιαφορήσει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πήγε καλά στο σχεδιασμό. Κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Για να ακούσουμε το 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο.
1: Καλημέρα σας από το ραδιοταξί 18300. Όλγα Μαλτέζη στο τηλέφωνο, να σας δώσω την εικόνα πόλης αυτή την ώρα. Πώς ξυπνήσαμε λοιπόν. Στην Αγίου Ανδρέου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση. Η ακροτηρίου αρκετά καλή και στα δύο ρεύματα. Η στασιμότητα γνωστή μόνο στο σημείο της Παπανδρέου με τη διασταύρωση με τη Βενιζέλου στο Φανάρι. Κορίνθου, Κανάρι, Καραϊσκάκη, αρκετή κίνηση και λόγω και των διπλοπαρκαρισμένων περισσότερο. Η ακτίδη Μέων. Σχετικά καλή, αλλά μόλις μπαίνουμε όχι ένας Αμαλίας, Μποτιλιάρη, γιατί είναι κλειστή η Αράτου, γίνονται έργα στην Αράτου, οπότε εκεί προσοχή. Επίσης είναι κλειστή η Μιαούλη και από την Μεζόνος έως και την Αγίου Ανδρέου, οπότε και εκεί δημιουργείται ένα θέμα στους παράπλευρους δρόμους.
0: Είναι κλειστή και είναι οι δύο κλειστές αυτές οδοί έχουν πολύ μεγάλο, φέρει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της Πάτρας. Η Αράτου και η Μιαούλη.
1: Το κέντρο καλό είναι να το αποφεύγουμε άμα μπορούμε και δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουμε. Από Μεζόλος μέχρι Αγίου Ανδρέου η Μιαούλη είναι κλειστή. Η εθνική οδός είναι ελεύθερη, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Έλληνος στρατιώτου καλές. Γενικά σε υπόλοιπη πόλη μας είναι εντάξει.
0: Μου είπαν το πρωί μηνύματα, δηλαδή δέχτηκα από οδηγούς ότι τα φανάρια της Ακτής Δημαίων δεν λειτουργούσαν. Κάποια φανάρια στην Ακτή Δημαίων δεν λειτουργούσαν. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί.
1: Μήπως τα φτιάξανε, δεν με ενημέρωσαν.
0: Μήπως τα φτιάξανε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βραδιά.
1: Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Έλεγα λοιπόν πριν πάμε σε διάλειμμα ότι είναι σε άθλια κατάσταση η παραλιακή οδοποιία. Είναι σε άθλια κατάσταση πραγματικά, δηλαδή ταλαιπωρούνται αυτοκίνητα, παθαίνουν ζημιές λάστιχα και όχι μόνο και μπροστινά συστήματα, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο, μα κανένα σχέδιο, δεν βλέπω τίποτα, ούτε καν εκείνο τον εργολάβο. Έχω καιρό να δω, πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες, εκείνο το εργολάβο με την τριτοκοσμική έτσι και... τεχνική για να βουλώνει λακκούβες, άλλοι παίρνουν μηχανήματα, περνάνε από πάνω μπροστά, μπαίνει το μηχάνημα, πίσω βγαίνει η λακκούβα έτοιμη και εμείς έχουμε το φτιάρι και τη γαλότσα που πατάμε την ψυχρή πίτσα, πίσα. Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, την ψυχρή πίσα. Έτσι, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε κύριοι, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα.
2: Κάθε λογής Κασάνδρες,
3: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
2: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
4: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
3: Ακριβώς.
2: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
3: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
2: Ότι θα τα παρατήσουμε.
4: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
2: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
4: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
2: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
4: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
2: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
4: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
2: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
5: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Sky 89,4.
7: Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
12: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Επιστρέψαμε με κάτι έκτακτο να πούμε ότι τώρα έγινε γνωστό ότι υπάρχει και 8ος νεκρός στους δύο τελευταίους μήνες μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Και μάλιστα χτες τη νύχτα, αργά, 2-2,5 ώρα, 3, μπούκαρε στις φυλακές το ελληνικό FBI και έγινε έρευνα σε κελιά, σε πάρα πολλά κελιά. Το μόνο που βρέθηκε ήταν κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν, τέλος. Εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Σε δύο μήνες 8 νεκροί μέσα στον Άγιο Στέφανο φυλακές. 8 νεκροί. Τι είναι εδώ? Ποιες φυλακές, τι φυλακές είναι αυτές? Της Μποκοτά? Λοιπόν, πάμε στο θέμα που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πολύ σοβαρό. Με αφορμή το τραγικό ατύχημα της Κυριακής, πατέρας και γιος χάσαν τη ζωή τους αφού η μηχανή που οδηγούσαν εκεί στα έργα που γίνονται στον κόμβο της Μεγάλης Περιμετρικής με την Εθνική Οδό στο ύψος του Τόφαλος, εκεί στις Κορίνες και στα Τσιμέντινα εμπόδια, έχασαν τον έλεγχο της μηχανής, χτύπησαν στο προστατευτικό κυκλίδωμα και είχαμε δύο νεκρούς, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σπίτι που έκλεισε. Ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές, πολλές φωνές, πολύ περισσότερες από κάθε άλλη φορά, γιατί πάντα υπήρχε μία μουρμούρα γύρω από αυτό το έργο, το σημείο εκείνο όπου κλείνεται ο δρόμος και στην παλιά Εθνική, ακριβώς εκεί από κάτω, και στην καινούρια, με κορίνες από εδώ, κορίνες από εκεί. Και λένε, ρε παιδιά, για καθίστε να πούμε. Πόσα χρόνια είναι εκεί? Βγήκαν οι άνθρωποι εκεί στις δηλώσεις, στα ρεπορτάζ που κάνανε οι συνάδελφοι, οι καλοί συνάδελφοι εκεί την ώρα του τροχαίου, και είπανε 10 χρόνια. Δεν είναι 10, είναι 7. Αλλά τι είναι, Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Εντάξει. Η κυρία Σοφία Στάμου από την Ολυμπία Οδό, η εκπρόσωπος τύπου, είναι κοντά μας να μας διαφωτίσει. Κυρία Στάμου, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα κυρία Ξανάλατε, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Πόσο ακόμα θα υπάρχουν εκεί οι Κορίνες και το έργο που είναι πια δεινόσαυρος?
13: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να εκφράσουμε και εμείς τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μας ελπιτήρια για το θάνατο δύο συνανθρώπων μας στο τραγικό αυτό τροχαίο δυστύχημα. Όπως ξέρουμε όλοι, η τροχή αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Κατευθείαν απαντώ το ερώτημά σας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο κατασκευαστή, το συγκεκριμένο σημείο θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου για ασφαλή χρήση. Είμαστε λοιπόν στο τέλος, βλέπουμε πια φως και θα τελειώσει στο συγκεκριμένο σημείο αυτή η όχληση των οδηγών. Το καταλαβαίνουμε, κατανοούμε αυτή την όχληση.
0: Και στην παλιά και στην καινούργια εθνική, στο ίδιο σημείο.
13: Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε να μην ξέρω τι θα γίνει στην παλιά εθνική, γιατί είναι εκτός ορίων αρμοδιοτήτων μας, αρμοδιοτιάς μας.
0: Δεν το ξέρετε. Εσείς λέτε για το απάνω μέρος στην εθνική οδό.
13: Σας μιλάω για τον αυτοκινητόδρομο, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι εκεί η ίδια εδώ και καιρό.
0: 7 χρόνια.
13: 7 χρόνια. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα χρόνια, το 19-25, ήταν στο ρεύμα προς Πύργο και προς Πάτρα. Και από πέρσι μέχρι τώρα είναι στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι όταν πρέπει να ανακατασκευάσουμε ένα έργο το οποίο δεν κατασκευάσαμε εξ αρχής, το παραλάβαμε, έχει πολύ περισσότερες δυσκολίες για να το φέρουμε στις τωρινές συνθήκες και προδιαγραφές από ότι το κατασκευάσουμε από την αρχή, ας πούμε, μια γέφυρα. Οπότε αυτό κρατάει έτσι κι αλλιώς περισσότερο
0: Ήτανε
13: χρόνο.
0: Προβλεπόμενος δηλαδή αυτός ο χρόνος των 7 ετών? Ή έγιναν και καθυστερήσεις λόγω διαφόρων γεγονότων, συνθήκων?
13: Πολύ ωραία ερώτηση. Κάποιους από τους λόγους αυτής της καθυστέρησης, ας πούμε, τους ξέρουμε όλοι, είναι γνωστοί. Είναι η πανδημία που σταμάτησε όλα τις εργασίες, τα έργα στην Ελλάδα. Ναι. Στην συνέχεια ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος εισχέρανε σημαντικά την εισαγωγή και την παράδοση κάποιων εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών. Επίσης αφορούσε όλα τα έργα. Υπάρχουν και άλλοι τεχνικοί λόγοι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Οι εργασίες αποκατάστασης στη συγκεκριμένη γέφυρα είχαν μια τελείως διαφορετική φύση από τη συνήθεια που συναντάμε στις κατασκευές μιας γέφυρας. Χρειάστηκαν εξειδικευμένα συνεργεία, εξειδικευμένα υλικά από τον Καναδά, από την Ελβετία. Και αυτό, σε συνδυασμό με τους παράγοντες που αναφέραμε, έφερε μια έξτρα καθυστέρηση από την προβλεπόμενη. Μάλιστα. Το καλό νέο είναι ότι είμαστε στο τέλος.
0: Είπατε κάνουμε... τέλος Ιουλίου δηλαδή, θα έχουν φύγει τα πάντα από εκεί.
13: Μάλιστα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το συγκεκριμένο σημείο θα αποδοθεί στο τέλος Ιουλίου σε κανονική χρήση για ασφαλή χρήση από όλους μας.
0: Μία ακόμα ερώτηση παρακαλώ. Είστε σίγουροι, καταρχήν να το πάμε διαφορετικά, ποιος είναι υπεύθυνος για την ορθή, σύνομη και καθημερινή επίβλεψη των μέτρων οδικής ρύθμισης, δηλαδή τα προειδοποιητικά που πρέπει να υπάρχουν σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, σε ένα δρόμο με μεγάλη κίνηση και από το ένα ρεύμα και από το άλλο και από πάνω και από κάτω, κυκλοφορία πολύ μεγάλη, τα οποία θα πρέπει να είναι στις αποστάσεις που λέει ο νόμος, να είναι έτσι όπως λέει ο νόμος, να φαίνονται, να τα διακρίνει κάποιος από μακριά και τη νύχτα. Είστε σίγουροι ότι αυτά τηρούνται κάθε μέρα, κάθε ώρα, γιατί εκεί δεν έχουμε περιθώρια, ούτε δευτερόλεπτο λάθος?
13: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δείτε, για να εφαρμοστεί μια κυκλοφοριακή ρύθμιση σε αυτοκινητόδρομο, υπάρχουν πολλά επίπεδα έγκρισης. Καταρχήν, τη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την εκπονεί το αρμόδιο εργοτάξιο. Αυτή την υποβάλλει τον ανεξάρτητο μηχανικό σε ό,τι αφορά το έργο παραχώρησης. Υπάρχει αυτή η έξτρα θεσμοθετημένη δικλίδα. Ο ανεξάρτητος μηχανικός δίνει την έγκρισή του στη μελέτη. Αυτή πηγαίνει στο Υπουργείο, παίρνουμε από εκεί έγκριση. Από το Υπουργείο πηγαίνει στην τροχέα, η οποία είναι και τελικά ο φορέας που βγάζει την απόφαση της κυκλοφοριακής ρύθμισης. Όλοι αυτοί ενδιαμέσως έχουν τη δυνατότητα βέβαια να υποβάλουν και οποιαδήποτε παρατήρηση, ένσταση, αλλαγή, διόρθωση, οτιδήποτε πάνω στη μελέτη. Και στη συνέχεια υλοποιείται πάλι από το εργοτάξιο. δηλαδή αυτό που προβλέπεται από την αστυνομική απόφαση που βγαίνει, και στη συνέχεια η συντήρηση αυτής της κυκλοφοριακής ρύθμισης είναι στην ευθύνη του αρμόδιου κατασκευαστή. Όμως εμείς στον αυτοκινητόδρομο θα σας πω ότι έξτρα, πέραν του θεσμοθετημένου, του νομικού ας πούμε αυτού πλαισίου, επειδή έχουμε τα περίπολα και τους ανθρώπους της λειτουργίας που περιπολούν τον δρόμο συνέχεια, εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένας κόνος βγήκε από τη θέση του, κάτι μετακινήθηκε, μια σήμανση δεν λειτουργεί οτιδήποτε, φυσικά και αυτοί θα το αναφέρουν κατευθείαν αρμοδίως στον υπεύθυνο κατασκευαστή που υλοποιεί τη σήμανση για να διορθωθεί, να επιδιορθωθεί άμεσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι έτσι όπως μας τα λέτε είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο φαντάζομαι τηρείται με ευλάβεια. Ναι, από την άλλη πλευρά. Πρωτόκολλο. Ναι, ναι, είναι πρωτόκολλο κανονικά. Μας είπατε το πρωτόκολλο και πρέπει να τηρείται με ευλάβεια. Από την άλλη, πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος είτε κάνει καλά το καθήκον του που έχει, το καθήκον που έχει αναλάβει, είτε το προσπερνάει κιόλας καμιά φορά. Δεν ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνω γιατί εσείς εδώ που τα λέμε, ένας αυτοκινητόδρομος κλειστός σαν την Ολυμπία οδό έχει μειώσει στο ελάχιστο τα τροχαία ατυχήματα. Δεν ευθύνεται πλέον ο δρόμος για πάρα πολλά πράγματα όπως ευθυνόταν
13: σωστά,
0: παλιά.
13: Αλλά όπως λένε συγκοινωνιολόγοι, συγγνώμη γιατί που σας διακόπτω,
0: ναι, όχι,
13: δεν είναι μόνο ο αυτοκινητόδρομος, είμαστε και εμείς ως οδηγοί που πρέπει να είμαστε σε καλή κατάσταση, να είμαστε ξεκούραστοι. Yeah. Και το αυτοκίνητο να είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί
0: και το όχημα γενικότερα, όχι μόνο το αυτοκίνητο, και η μηχανή μας, το όχημα. Και πρέπει, όπως είπα και προημερών τη Δευτέρα, όπως το είπα για το ατύχημα αυτό το τραγικό που συγκλώνησε την Ελλάδα, όχι μόνο την Πάτρα, πρέπει να ελέγχουμε το οδόστρωμα και αναλόγως να πράττουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το πεντάλι του γκαζιού. Δεν γίνεται.
13: Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, είτε σε ένα δρόμο με εργασίες, είτε όχι.
0: Ναι, έτσι, δεν έχει σημασία πάντα.
13: Τον
0: ο δρόμος,
13: οποίο τον υπενθυμίζουμε, τον επαναλαμβάνουμε χωρίς να κουραζόμαστε.
0: Αλλά
13: πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Εννοείται ότι δεν συζητάμε για το τροχαίο το τραγικό. Θα το βρει η τροχαία αυτοκινητοδρόμων τι ακριβώς συνέβη. Όμως, απ' την άλλη, κυρία Στάμου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί ο κόσμος, βαρέθηκε να βλέπει συνέχεια κορίνες σε αυτό το τεράστια σημασία έργο που λέγεται κλειστός αυτοκινητόδρομος Αθηνών Πατρών και περιμετρική, μεγάλη περιμετρική, η οποία δίνει, τότε που έκλεισε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το καταλάβαμε όλοι πόσο χρήσιμη είναι, που πνίγει και η Πάτρα, δεν περνάγες ούτε με τα πόδια τα φορτηγά, το καταλάβαμε όλοι. Αλλά απ' την άλλη, έχω πει πολλές φορές ότι αυτός ο δρόμος ήταν πολύ σάπιος. Σας θέλετε εσείς να μην. Σας έχω ξαναρωτήσει και δεν το είδα. Ευγενικά αποφύγατε την απάντηση, αλλά το καταλαβαίνουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για να βλέπεις ότι τα έργα τραβάνε σε μάκρος και είναι βαριές εργασίες. Απ' την άλλη, όμως, επανέρχομαι, δεν μπορεί να γίνονται και βροντόσαυροι. Έτσι, κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Τέλος.
13: Επιτρέψτε μου, γιατί έχει μια σημασία να βγάζει νόημα στο μυαλό όλων μας τι είναι αυτό που συμβαίνει, μια και μου δίνετε την αφορμή περίπου με αυτό που λέτε, να υπενθυμίσω το εξής, ότι η περιμετρική είναι ένας δρόμος που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 90. Η διαχειρίστρια εταιρεία.
0: Όχι μόνο αυτό, κατασκευάστηκε και με έναν τρόπο, όπως έδειξαν τα πράγματα και όπως έδειξε και το παλιό παρελθόν. Εδώ είχαμε και καταπτώσεις κάποτε. Λοιπόν, κατασκευάστηκε και με έναν τρόπο πολύ, θα έλεγε κανείς, να προλάβει, ήταν η υπόθεση που είχε ανακατευθεί και η πολιτική μέσα του Σιμίδη τότε να προλάβει να κάνει τα εγγένεια κτλ. Που δεν έγιναν, τα έχω σημειώσει. Ήμουν εκεί νέος ρεπόρτερ, έκανα και τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Πέραν αυτό που θα μας πείτε βεβαίως. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Τόσο σάπιος ήταν αυτός ο δρόμος που παραλάβατε. Ακούω.
13: Εγώ δεν μπορώ να σας πω πόσο σάπιος είναι ένας δρόμος. Μπορώ να σας πω ότι είναι αυτό που κάνουμε εμείς από τη στιγμή που τον αναλαμβάνουμε.
0: Και θα το καταλάβουμε. Ναι,
13: και θα το συνδέσω με κάτι που ζήσαμε όλοι τραγικά πέρσι το καλοκαίρι στην Πάτρα με αυτή την απίστευτη πυρκαγιά.
0: Ναι,
13: και θα δείτε αμέσως πώς ακριβώς θα σας το συνδέσω. Πράγματι, στην περιμετρική πολύ συχνά υπάρχουν μεγάλα τμήματα με κόνους. Είναι αλήθεια. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε και την όχληση που προκαλεί στους οδηγούς αυτή η κατάσταση. Όμως δείτε πώς συνδέονται όλα μαζί. Εμείς με το που αναλάβαμε ως Ολυμπιοδός αυτό το κομμάτι του έργου, ξεκινήσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων, δομικής αξιολόγησης και συντήρησης όλων των υποδοματοσυράγων και των γεφυρών. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και για αυτούς τους κόνους που βλέπουμε συνέχεια εκεί, είναι η ολική αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των σειράγκων, η τοποθέτηση συστημάτων αερισμού, γενετριών εξοπλισμού, οι νέες ασφαλτοστρώσεις βεβαίως, η ενίσχυση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, τοποθέτηση σήμανσης, αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με έξυπνα φωτιστικά LED. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια επένδυση για το μέλλον, καθώς τα έξυπνα φωτιστικά μας δίνουν τη δυνατότητα στοχευμένων επεμβάσεων. Έτσι μειώνουμε την όχληση. Είναι μια επένδυση για το μέλλον.
0: Ωραία. Οι κυλαδογέφυρες. Οι κυλαδογέφυρες σε ποια κατάσταση ήταν, ας πούμε?
13: Μία κουβέντα μόνο. Μία κουβέντα. Πέρσι στις πυρκαγιές, για να το συνδέσω με αυτό που λέω, όλες αυτές οι εργασίες που είχαμε κάνει μας επέτρεψαν να λειτουργήσουμε με ίδιες δυνάμεις το προσωπικό της λειτουργίας, με αυτοθυσία θα μου επιτρέψετε να πω, και να επανατάξουμε, όπως λέμε, τον αυτοκινητόδρομο τάχιστα, σε λίγες μόλις ώρες. Και αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με την κλιματική αλλαγή το πιο σημαντικό πράγμα στις υποδομές σήμερα είναι η επανατακτικότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποτρέψω το φυσικό φαινόμενο, πρέπει όμως να κάνω ό,τι μπορώ για να επανατάξω, να ξαναφέρω την υποδομή σε λειτουργία τάχιστα. Και αυτό επετεύχθη λόγω όλων αυτών των συστημάτων. Το λέω αυτό σαν, εντάξει, να το πούμε, μια παρηγοριά για όλους μας ως οδηγούς που χλούμαστε βέβαια από τις ρυθμίσεις, αλλά δεν γίνονται χωρίς λόγο. Επειδή λειτουργήσαν τα συστήματα, επειδή είχαμε αξιόπιστες γεννήτριες, επειδή είχαμε μέτρα πυρόσβεσης τέτοια, καταφέραμε να συνδράμουμε και πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του αυτοκινητόδρομου την ίδια την πυροσβεστική σε αυτή την κατάσταση.
0: Ωραία. Είναι κάτι... αυτά τα ξέρουμε, μάλλον τα έχουμε ξαναπεί, τα είπαμε εκείνη την εποχή. Η τελευταία μου ερώτηση, γιατί αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε, εδώ κάηκαν κινησίδες τότε, δεν το συζητάμε, έτσι, έγινε μεγάλη καταστροφή. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
13: Μέσα από τον αυτοκινητόδρομο και καταφέραμε σε λίγες ώρες να τον έχουμε πάλι σε λειτουργία.
0: Σωστά.
13: Ακόμα τώρα που μιλάμε αποκαθιστούμε ζημιές που δεν είναι ορατές ακριβώς στον οδηγό που διέρχεται.
0: Οι κυλαδογέφυρες, επειδή από πάνω κορίνα χωρίς έργο, αλλά το έργο από κάτω, οι κυλαδογέφυρες σε ποια φάση ήταν και σε ποια φάση είναι σήμερα?
13: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εμείς κάναμε μια εκτεταμένη καταγραφή, επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση. Από εκεί υπήρξε μια βαθμονόμηση της κατάστασης των γεφυρών και έγιναν αντίστοιχα σε κάθε γέφυρα οι εργασίες που ήταν αναγκαίες. Είναι προφανές, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να είμαστε μηχανικοί, ότι αυτή η Β601, η γέφυρα για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, ήταν αυτή που είχε τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ήταν αυτή η οποία έβγαλε θέματα και στη συνέχεια.
0: Και γι' αυτό κράτησε 7 χρόνια.
13: Και γι' αυτό κράτησε και περισσότερο.
0: Στις άλλες γέφυρες,
13: όπως ας πούμε στην ΚΑΠΑ 603 που περνάει πάνω από τη Διοδόρου, έτσι, που ήταν ένα θέμα που έπρεπε να αποκαταστήσουμε και στο
0: την αμέσως προηγούμενη, όπως έρχεσαι προς Αθήνα. Ναι,
13: ακριβώς. Που δημιουργούσε και όλο το θέμα της κίνησης των οχημάτων από Πάτρα από πύργο για να μπουν μέσα στην Πάτρα, χωρίς να πρέπει να φτάσουν, ας πούμε, στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
13: Αυτό αποκαταστάθηκε ήδη από το τέλος του 25, αν θυμάμαι σωστά.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε έτσι όπως μας το λέτε.
13: Ωραία.
0: Το καταλάβαμε. Τι να πείτε, μην μπαίνετε σε αυτό. Ήταν το πράγμα αυτό που λέω εγώ. Εσείς είστε ευγενείς άνθρωπος, δεν τα λέτε. Καλά κάνετε, όπως πρέπει να τα πείτε. Εγώ σας λέω ότι αυτός ο δρόμος ήταν σάπιος και προσπαθείτε να τον φέρετε σε λογαριασμό και τα έχετε καταφέρει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Άλλο το ένα όμως, άλλο τα 7-10 χρόνια τα έργα δεινόσαυροι. Έτσι. Αυτά, αλλά το παρήγορο είναι ότι το έργο εκεί που έγινε το τροχαίο. Τέλος Ιουλίου παραδίδεται.
13: Είμαστε
0: φεύγουν.
13: Κοντά στο τέλος, ακριβώς. Και αυτά είναι.
0: Κυρία Στάμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
13: Και καλημέρα σας. Ευχαριστώ, να έχετε μια καλημέρα.
14: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
15: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
14: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
15: Είστε τι φαίνεστε.
14: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
15: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη στο τηλέφωνο για την καθιερωμένη κάθε Παρασκευή φορολογική μας ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
16: Κύριε Ξανάλατε, ευχαριστώ πολύ για τη σύνθεση. Καλημέρα και όλα σε εσάς. Χωρίς να θέλω να πω κάτι που να γύρω έτσι θυμώ, γιατί δεν μου αρέσει να θυμώνω, επειδή άκουσα τη συζήτηση με την προηγούμενη κυρία, είναι εξοργιστικό, είναι αλητία. Είναι ξεδιάντροπο να λένε ότι θα παραδοθεί 31 Ιουλίου, που θα πρέπει, αν δεν παραδοθεί 31 Ιουλίου αυτή η γέφυρα, γιατί δεν έφυγαν οι δικοί της άνθρωποι, πρέπει να κάτσουμε από κάτω όλοι αυτοί που περνάμε κάθε μέρα 2 και 3 και 5 φορές και να τις βάλουμε φωτιά να την κάψουμε. Είναι εξοργιστικό. 31 Ιουλίου θα παραδοθεί μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή, δεν τρώμε ραβδίκια, δεν μένουμε πάνω στις σπηλιές. Είμαστε άνθρωποι και πραγματικά έχουμε κάποιο κοινό νου και θεωρώ ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι. Μην μας θεωρούν βλάκες. Υπάρχουν, να τις πείτε αυτές τις κυρίες και όλο εκείνο το συνάφι, ότι υπάρχουν άνθρωποι πιο έξυπνοι από αυτούς και καταλαβαίνουμε ότι μας λένε βλακίες. Άιντε τώρα,
0: το θέμα, κυρία Ευαλιώτη, είναι. Έπεσε η γραμμή. Για να την ξαναβρούμε.

0: Λοιπόν, σας έχουμε πάλι στη γραμμή. Το θέμα λοιπόν είναι, έλεγα, ότι η κοροϊδία σε αυτή την περίπτωση δεν είναι από αυτόν μόνο που παρέλαβε, που είπαμε για τα έργα δεινόσαυρους, δεν είναι από αυτόν που παρέλαβε την Ολυμπία, η Ολυμπία Οδός που παρέλαβε την περιμετρική, είναι από τότε που φτιάχτηκε η περιμετρική, που επαναλαμβάνω ήμουν εκεί νεαρός ρεπόρτερ και τη φτιάχνανε μέσα στις βροχές και μέσα στις κακουχίες και με έναν τρόπο πολύ γρήγορο. Το βλέπαμε, το νιώθαμε, το ζούσαμε χωρίς να είμαστε τεχνικοί και με πολλά προβλήματα τα οποία στην πορεία εμφανίστηκαν όλο και μεγαλύτερα, για να εγκαινιαστεί από έναν σημείτη ο οποίος δεν πάτησε ποτέ. Να προλάβουν την ημερομηνία των εγγενείων, γιατί ήταν πολιτικό το ζήτημα. Καταλάβατε πώς έγινε η δουλειά. Και έχουν γίνει πολλά δημόσια έργα τέτοια.
1: Δεν θα άνοιγε η Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών αν δεν ερχόταν ο Τσίπρας και μας το δώσει το 15 στους, λίγο πριν το Πάσχα. Επειδή έχουμε, είμαστε δυστυχώς μεγάλοι άνθρωποι και έχουμε καλή μνήμη ακόμα.
0: Αυτά τα έργα,
1: αυτό ο Αυστριακός στρατηγός, ο Αλτσχάιμερ, δεν μας έχει πάρει το μυαλό. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή έχουμε γνώση, μνήμη και τουλάχιστον μια... πώς να το πω, επίπεδο, καλό θα είναι να μην μας κορυδεύουν, να μας πούνε παιδιά έχει γίνει λάθος, συγγνώμη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούω. Τι
1: έχει
0: συγγνώμη,
1: γίνει ένα λάθος, συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν και έχουν φύγει κατά καιρούς από εκεί πέρα. Δυστυχώς είναι ένα χωριό από κάτω που έχει φύγει. Έχουν φύγει λοιπόν άνθρωποι. Ζητάμε συγγνώμη, μία συγγνώμη καταρχάς. Και κατά δεύτερον να βάλουν το κεφάλι κάτω και να δουλέψουν. Δεν γίνεται εμείς εδώ ιδιωτικοί υπάλληλοι όπως είστε εσείς, εγώ, να πρέπει εσείς να δουλέψετε και βάζετε το κεφάλι κάτω και γίνεστε επιτελικοί, θέλετε δεν θέλετε. Έχετε μια στρατηγική και την ολοκληρώνετε.
0: Δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: είναι το
1: κακό
0: ίδιο.
1: Είναι ότι εσείς και εγώ δεν παίζουμε
0: αυτό. Πρόκειται να γίνει αυτό. Το λέμε όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ποτέ δεν γίνεται.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε τα οικονομικά, γιατί
0: για
1: πραγματικά
0: τα οικονομικά.
1: Δεν θέλω να φέρουμε ένταση. Να πούμε λοιπόν ότι σώσμε 15 θαυμαστικά. 15 του Ιουνίου λήγουν οι αιτήσεις των καθαρισμένων οικοπαίδων. Επειδή δεν είναι ο Ρουφιάνος ο γείτονας καραδοκεί, δεν είναι το κράτος έχει πει ότι εμείς έχουμε την ευθύνη, είναι ότι πρέπει τέλος πάντων να καθαριστούν κάποια χωράφια. Δεν είναι σαν και εσάς που καθαρίζετε το δικό σας, το διπλανό σας και 5 χωράφια παραδίπλα. Δυστυχώς είσαστε λίγοι αυτοί. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστούν τα οικόπεδά μας, οικόπεδα που είναι μέσα στους οικισμούς και δεν έχουν σπίτια. Αυτά είναι τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν.
0: Δεν είναι περιφραγμένα και φωτισμένα. Σωστά το λέτε, γιατί μπλέχτηκαν με το AI και με το τι λέει ο νόμος. Πάνε και ρωτάνε όπως ρωτάνε το ίντερνετ, το Google, και τους βγάζει ότι ναι, έχουν υποχρέωση, όχι, εξαιρούνται τα φραγμένα, φωτισμένα, οι κήποι δηλαδή που έχουν μέσα σπίτια.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό εξαιρείται.
0: Να τα πούμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι,
1: ναι, στη δικιά μας αισθητική, να μην είναι ο κήπος μας ζούγκλα.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Άμα είσαι να πούμε. Ναι.
1: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε πολλές φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται και υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, τις καμπάνες, τα φέσια που βάζουν οι ενοικιαστές στους ιδιοκτήτες. Να πούμε λοιπόν ότι σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής δεν έχει πληρώσει τα ενοίκια για την προηγούμενη χρονιά, αν δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να φορολογηθεί, γιατί έχουμε και την περίπτωση που θέλει να φορολογηθεί και θα πει τάξη θα τα πάρω κάποια στιγμή, θα μου τα δίνει σιγά σιγά ο άνθρωπος, αν όμως παρόλα αυτά έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια ότι θα τα εισπράξει, πρέπει να κάνει ολόκληρη τη διαδικασία της αγωγής εις βάρος του ενοικιαστή και στη συνέχεια να την καταθέσει πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης στην εφορία. Αυτό λοιπόν θα επειδή διαρκεί γύρω στη μία εβδομάδα, καλό θα είναι να έχει προηγηθεί και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες των φορολογικών δηλώσεων για να τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει ενοίκιο. Αλλά πάμε και ένα βήμα πιο πίσω, όταν μιλάμε για προώρη αποχώρηση του ενοικιαστή από την κατοικία. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που είτε δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν και τελικά φεύγουν πριν από το συμβόλαιο, είτε αφήνουν ένα μισογκρεμισμένο σπίτι και φεύγουν, είτε γιατί βρήκαν λιγότερα χρήματα, είτε τέλος πάντων γιατί έχουν βάλει τα φέσια και σας λέω έχουν φτάσει μέχρι το λαιμό, σε περίπτωση που κάποιος έχει μεγάλα αυτιά και θα μείνει στα αυτιά το φέση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν να πούμε ότι σε περίπτωση πρόορης λοιπόν αποχώρησης από το σπίτι οι ιδιοκτήτες έχουν δικαιώματα και μάλιστα με έναν νόμο ο οποίος έχει πολύ παλιά ισχύει από το 1994, επειδή η ελάχιστη μίσθωση σπιτιού δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 3 χρόνια, δηλαδή μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω για 2 μήνες, για 7 μήνες, για 1 χρόνο, αν πληρώνει κανονικά τον συμφωνητικό δεν μπορεί να το βγάλει στα σπίτια, στις κατοικίες δηλαδή, σε λιγότερα από 3 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αν πει ότι φεύγει, μόνο με νεότερη συμφωνία μπορεί να φύγει 6 μήνες μετά την έναρξη. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε ένα μήνα να του πει εγώ τώρα φεύγω να φιληθούν στα βρωτά και να φύγει. Έχει υποχρέωση να μείνει, να υπάρξει συμβόλαιο για τουλάχιστον 6 μήνες, να γίνει ιδιωτικό συμφωνητικό σε συμβολιογράφο και στη συνέχεια να πληρώσει αυτούς τους 6 μήνες που δικαιούται σαν αποζημίωση. Σε περίπτωση μάλιστα που φύγει μετά από τους 6 μήνες, δηλαδή μείνει ένα χρόνο και το συμβόλαιο είναι για 3 φερρυπίν και στον ένα χρόνο αποφασίσει ότι θα φύγει για τον α ή β λόγο, τότε σε αυτή την περίπτωση πάντα πρέπει να δίνει, να κάνει γραπτή ενημέρωση τον ιδιοκτήτη, να καταβάλει το ενίκιο του σπιτιού, να καταβάλει σαν εγγύηση ένα ακόμα ενίκιο. Και αυτή η κακομοίρα η εγγύηση που την πάνε και τη φέρνουν οι ενοικιαστές, λες και είναι δηλαδή, τι να πω, τα λεφτά του κράτους ας πούμε, αυτή η εγγύηση δεν συμψηφίζεται με τα μισθωτήρια, έλεος δηλαδή αυτή η κατάχρηση. Η εγγύηση είναι χρήματα που όταν στο τέλος φύγει ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να μπει μέσα, να δει το χώρο, τι ζημιές έχουν γίνει και ανάλογα με την αποκατάσταση των ζημιών να γυρίσει μέρος αυτής της εγγύησης. Η εγγύηση είναι αυτό που λέει το όνομά της. Είναι
0: εγγύηση. Ή τίποτα. Να γυρίσει μέρος ή τίποτα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ή τίποτα. Έτσι. Δηλαδή να έχουν γίνει τέτοιες ζημίες ή έχει αλλάχθει ο χώρος σε σημείο μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ πολλές φορές, για να το κλείσουμε γιατί τελείωσε και ο χρόνος μας, πολλές φορές παίρνει ο ενοικιαστής τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και του λέει δεν σου βάζω νίκη, το κλείνουμε στην εγγύηση. Δεν προλαβαίνεις να ανασάνεις εάν δεν αντιδράσεις ακαριαία και να του πεις δεν κλείνουμε τίποτα, έρχομαι να δω το σπίτι.
1: Ναι. Έτσι. Και αυτό το ότι προφυλάσσεται η εστία και δεν μπορεί να μπει μέσα να το ελέγξει πριν φύγει αν δεν του δώσει το δικαίωμα. Είναι εναντίον βέβαια της όποιας καταστολής, αλλά στην προκείμενη περίπτωση είναι πραγματικά αυτά τα ενίκια πια ένας μισθός που βοηθούν οι οικογένειες, παιδιά να σπουδάσουν. Οπότε καλό θα είναι να υπάρξει μια πιο γρήγορη τακτοποίηση των χρεών προς τους ιδιοκτήτες.
0: Γι' αυτό, και κλείνουμε με αυτό, είναι απαραίτητο και σώζει καταστάσεις να υπάρχει και χειρόγραφο συμφωνητικό, το οποίο αναφέρεται στο ηλεκτρονικό ότι υπάρχει και ισχύουν οι όροι του, μέσα στο οποίο μπορείς να βάλεις και να συναποδεχθείτε και οι δύο και να αποδεχθεί και ο ενοικιαστής τους όρους αυτούς, ότι ακόμα και μια φορά το εξάμηνο, το χρόνο πρέπει να πηγαίνεις να βλέπεις το σπίτι. Τελεία. Γιατί υπάρχουν κακόβουλοι, κακόψυχοι και σκατόψυχοι που σου διαλύουν την περιουσία. Έτσι.
1: Ή να είναι μικρά παιδάκια και να έχει πάρει ο ενοικιαστής.
0: Τα μικρά παιδάκια είναι παιδάκια.
1: Και να έχει γεμάξει το μισό σπίτι.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, ο άλλος να του λες, δεν θέλω να καπνίσεις και να μπει μέσα και μόλις πας να το πάρεις σε 3 χρόνια να είναι το σπίτι κατακίτρινο και να θέλεις τα μεροκάματα του αιώνα του Μπογιατζής να το φέρεις σε λογαριασμό, παράδειγμα. Έτσι.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να είστε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
1: Και ελπίζω να είμαστε καλά να ζήσουμε το πέρας των εργασιών σε εκείνη τη γέφυρα.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου λες. Πανάγια.
1: Πιανού Ιουλίου.
0: Αυτού.
1: Εδώ, από το 26.
0: Ναι, εντάξει. Χτύπα ξύλο τώρα, τι είναι αυτά που λέει. Άντε, γεια.
1: Γεια.
0: Έπα να φύγω, τελείωσα. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή υπόλοιπη ημέρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, πώς οδηγείτε το νου σας. Θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, χαίρετε.
2: Αμάν, 11 η ώρα. Άσε, αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάρε, ρίχνουμε κανένα κρασί, άντε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Sky 89,4.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Sky 89,4.
1: Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμαρμαρού. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με προφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Η συλλήψη των φαινόμενων ενός μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Απόπειρα διάρρηξη μειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας χλοπής. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Συνολικά 354 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθησαν εχθές σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη από τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από τις ΗΠΑ, την Νότια Αφρική και την Ισπανία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις. Ο 62χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες σε περιοχές των βορειών προαστίων με Παπάγου, Χολεργό και Χαλάνδρη να αναφέρουν προβλήματα έπειτα από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες στην περιοχή του Παπάγου και 2 κλήσεις στο Χαλάνδρη. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

Καλή σα ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη, συντεχνική επιμέλεια, και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Έχουμε 8ο νεκρό στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας μέσα σε διάστημα 2 μηνών και κανείς δεν λέει τίποτα. Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, είναι 8 συνολικά, 8 άτομα, 8 κρατούμενοι δηλαδή. Χθες το βράδυ είχαμε και έναν ακόμα, τον 8ο δηλαδή, ενώ προχθές είχαμε τον 7ο. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Όλοι λένε παθολογικά αίτια. Ναι, οκ, okay, παθολογικά αίτια, αλλά είναι δυνατόν μέσα σε 2 μήνες? Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Δηλαδή υπάρχει κάποια αρρώστια, κάποια ασθένεια? Γιατί πιο πολλοί από αυτούς είναι τοξικομανείς, έτσι λένε. Άλλος με ψυχιατρικά προβλήματα. Ούτως ή άλλως στις φυλακές Αγίου Στεφάνου έχουμε κρατούμενους τοξικομανείς. Αλλά μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν απαντάει κανείς. Και υπάρχει μια πληροφορία την οποία έχουμε δημοσιοποιήσει και στο Sky, ότι υπάρχει ένα περίεργο ναρκωτικό που κυκλοφορεί εκεί, το οποίο είναι θανατηφόρο. Δεν ξέρω, επειδή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπως και στις άλλες φυλακές, μπαίνουν ναρκωτικά. Για παράδειγμα, χθες τα ξημερώματα, 2 η ώρα, το ελληνικό FBI έκανε ντου στις φυλακές και βρήκε πολλά, 2 τα ξημερώματα, παραλαμβάνω. Μεταξύ αυτών βρήκε και κινητά τηλέφωνα κλπ. Άρα λοιπόν, όπως μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα, που απαγορεύονται κανονικά, μπορεί να μπει και ναρκωτικό. Υπήρχε λοιπόν πληροφορία με βάση μαρτυρίες μέσα από τις φυλακές ότι κάποιο περίεργο ναρκωτικό κυκλοφορεί, το οποίο σκοτώνει. Δεν εξηγείται διαφορετικά, έστω και αν λένε κάποιοι ότι παθολογικά αίτια, ο τάδε πέθανε από αυτό, ο άλλος πέθανε από εκείνο. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει εκεί και θα πρέπει να το δούμε πολύ ζεστά πραγματικά και να δοθούν απαντήσεις. Στο θέμα της βίας της ενδοοικογενειακής, με αφορμή αυτό που συνέβη στην Καλαμάτα, βλέπω κάτι αντράκια στην Πάτρα και στην Πάτρα που λένε τα θέλει ο κόλος της κλπ κλπ, τα γνωστά δηλαδή που λένε αυτοί οι τύποι. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο διαβάζω και αυτά τα οποία διαβάζω. Δηλαδή, ας πούμε, αν απατήσει μια γυναίκα έναν άντρα, πρέπει να τη σκοτώσει? Δηλαδή, με την ίδια λογική, αυτοί που τα γράφουν αυτά είναι Παναγίες? Δεν έχουν απατήσει ποτέ τη σύντροφό τους, ξέρω εγώ, την κοπέλα τους? Άρα θα πρέπει με την ίδια λογική και η κοπέλα να σκοτώσει τον άντρα, για να καταλάβω? Δηλαδή, κάτι ψευτόμαγκες που κυκλοφορούν στην πόλη, που το παίζουν ταΐδες κλπ κλπ, και που δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία μας. Όταν κάτω και γράφουν σχόλια ότι τα θέλε ο κόλος της και ότι είχε γκόμενο και κάτι τέτοια. Ό,τι γουστάρει κάνει. Σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι και πάει μάλλον. Έτσι γουστάρει να κάνει. Δεν την παντρεύτηκε, δεν είναι εκτίμα του, την παντρεύτηκε. Διαφώνησαν, δεν τα πήγαινε καλά μαζί του, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν κατάλαβα.

έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει αυτό, όπως και όχι και ο άντρας να το κάνει δικαίωμα. Δηλαδή, αν ο άντρας, ας πούμε, πάει με μια άλλη, πρέπει να το σκοτώσει η γυναίκα ή να του φέρει κανένα τηγάνι με αυγό, τηγανιτό στο κεφάλι. Λέω. Χθες λοιπόν, γιατί γι' αυτό ξεκίνησα, χθες είχαμε ένα 35χρονο ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, γιατί πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία ήταν σε καφετέρια, και προέβη σε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Δηλαδή αυτός τώρα χθες είχε δίκιο, δηλαδή, έτσι, δηλαδή πήγε σε μια καφετέρια που ήταν η πρώην γυναίκα του, έκανε χειρονομίες, την ενόχλησε και εκείνη πάτησε το panic button. Και με το πάτησε το panic button, του περάσανε χειροπέδες και καλά του κάνανε. Αυτός είναι δηλαδή μαγκάς που πήγε να κάνει φασαρία εκεί, στην πρώην γυναίκα του? Ή είναι τόσο καψούρης που δεν μπορεί να το ξεπεράσει γιατί δεν βρίσκει άλλη γκόμενα? Γιατί μάλλον συμβαίνει και αυτό, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις.

Στο θέμα των Ρωμά τώρα, έχουμε πολλά επεισόδια στην οδό Φιλελλήνων, στη Γούβα, και μου λέει κάποιος χθες, μου λέει, εδώ δεν είναι Γούβα, είναι Κούβα. Έχουμε καθημερινά επεισόδια στην οδό Φιλελλήνων. Θυμίζω ότι σήμερα πάνε στον ανακριτή δύο άτομα Ρωμά που είχαν κατακλέψει την Πάτρα από τον Ψαθόπυργο μέχρι τα Τσουκαλέικα. Είχαν κάνει πάνω από 30 κλοπές και διαρρήξεις μαζί με άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, τέσσερα συνολικά, και οι δύο αυτοί είχαν έδρα το Ριγανόκαμπο. Δηλαδή μέναν στο Ριγανόκαμπο και έκαναν εξορμήσεις και πηγαίνανε πέρα δόθε. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο ανακριτής. Θα τους βάλει μέσα ή θα πει ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους? Γιατί παίζει και αυτό. Όλα παίζουν. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, το 85% των Ρωμά που κάνουν παραβατικές, που έχουν παραβατική συμπεριφορά, ακόμη και αν πάνε φυλακή, όταν βγουν το ξανακάνουν. Δηλαδή το 85% ξανακάνει αυτό που έκανε πριν μπει στη φυλακή. Άρα σοφρονισμός μηδέν. Δεν υπάρχει σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Όλα ανακυκλώσιμα είναι. Είναι μηδέν. Τι σοφρονιστικό, λέει, σοφρονιστικό κατάστημα. Τρίχες. Είναι αυτό κατάστημα σοφρονιστικό? Είναι κέντρο μιας άλλης παραβατικής συμπεριφοράς. Δηλαδή το να ακούσω ότι μέσα στη φυλακή έχουμε ναρκωτικά, αλυσβερίσια με λεφτά, κινητά τηλέφωνα, μπραβιλίκια, δίνουν οδηγίες και κατευθύνσεις στους έξω να κάνουν μέχρι και δολοφονίες. Ποιο είναι το σοφρονιστικό κατάστημα, κύριε Χρυσοχοίδη μας? Όχι μόνο εσύ, και οι προηγούμενοι υπουργοί. Είναι αυτός ο φρονισμός? Πραγματικά. Εκεί πέρα είναι, κάνουν καμιά φορά, ξέρετε, και καναντού στη φυλακή, βάζουν τα ΕΚΑΜ εκεί, βάζουν το ελληνικό FBI με κράνη και όπλα και λοιπά να κάνει καναντού και τέλος. Μέχρι εκεί. Και μετά πάλι τα ίδια. Πάλι ναρκωτικά, πάλι κινητά τηλέφωνα, πάλι αλυσβερίσια, πάλι μπραβελίκια, πάλι ποιος κάνει κουμάντο εδώ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις παραλίες και τις θάλασσες και τις ακτές. Γιατί είχαμε και την ανακοίνωση πριν από μερικές εβδομάδες του κ. Βανταράκη για το θέμα των ακτών. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Βανταράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, σας ακροτές.
0: Κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Από... δεν ξέρω αν είναι φορέας συγκεκριμένος αυτός, αλλά τέλος πάντων μπερδευτήκαμε. Κολυμπάμε ή δεν κολυμπάμε, εγώ αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Έχουμε κάνει δύο αναλύσεις μέχρι τώρα. Την πρώτη που κάναμε κάτω το Μάιο και μέσα μετά παίζοντα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου η δεύτερη. Φαίνονται κανονικά τα νερά. Κάποιες περιοχές κινούνται κοντά στα όρια που του λέει ο νόμος, όχι όμως πάνω από τα όρια. Οπότε θεωρητικά είναι καθαρά τα νερά. Όμως, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι μιλάμε για μια περιοχή παραθαλάσσια, μεγάλη ο Εύρος, 30 κάτι χιλιόμετρα, που δεν είναι συνδεδεμένη στον αγωγολημάτων, οπότε οτιδήποτε αστάθεια υπάρχει στην περιοχή είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ξαφνιάσει.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε πάρει δύο αναλύσεις μόνο, σε διάστημα ενός μήνα. Κατά τη γνώμη μου, σε μια περιοχή σαν κι αυτή, για να κλείσω και να με ρωτήσω τι άλλο θέλετε, σε μια περιοχή σαν κι αυτή θα έπρεπε, επειδή δεν έχω σύνδεση στον αγωγολημάτων, εβδομαδία να έχω αναλύσεις και τελειώνω με εκεί τον έλεγχο των περιοχών κτλ. Αυτό δεν θέλει να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ούτε η περιφέρεια, ο Δήμος έχει ξεκινήσει κάποιες αναλύσεις, αλλά δεν ξέρω και με τη συχνότητα τι κάνει. Γιατί έχουμε αστάθεια. Λογικό είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο με ξενίζει, κάτι το οποίο είναι περίεργο. Θεωρώ ότι τα νερά μας είναι καλής ποιότητας σε γενικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Αυτά μέχρι εδώ. Και σας λέω κάτι, κύριε Φλαμή, γιατί επειδή. Να ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο. Αναλύσεις θαλασσινού νερού με βάση το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να εκτελεί οποιοδήποτε έγκυρες αναλύσινο. Είναι διαπιστευμένο με βάση το ISO 17025 ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο. Δεν είναι δηλαδή προνόμιο μόνο των δημοσίων εργαστηρίων ή των πανεπιστημιακών. Μέχρι εκεί μπορώ να πω και πείτε μου ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι, εντάξει, αφήστε, δεν σχολιάζουμε του άλλου του φορεί. Εγώ λέω για το πανεπιστήμιο μα, το οποίο το εμπιστευόμαστε. Ναι. Δηλαδή, αυτέ οι περιοχέ που είναι στο όριο, ποιε είναι, α πούμε.
1: Είναι κάποιε περιοχέ, α πούμε, στο Ρίο. Είναι μια περιοχή η οποία είναι η πιο μικρή σε γενικέ γραμμέ, δεν έχει μεγάλο άπλωμα και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή δεν υπάρχει σύνδεση των αγωγολημάτων, υπάρχουν εκεί διάφοροι εξυπνάκηδε οι οποίοι μέσω ριακιών, δηλαδή μέσω παράπλευρων αγωγών ομβρίων, περιστασιακά ρίχνουν ελλείμματα.
0: Ναι. Πού είναι αυτή η περιοχή, ποια περιοχή είναι αυτή?
1: Δεν είναι μια περιοχή, κύριε Φλαμή, δεν είναι μια περιοχή. Μια περιοχή είναι στο Ρίο, ας πούμε.
0: Όχι, λέω στο Ρίο, πού κοντά είναι?
1: Στο Δημονιγόπουλο. Είναι μια περιοχή που είναι δύσκολη περιοχή αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια άλλη περιοχή, η οποία είναι στην Πλάζ, αλλά όχι στο κεντρικό της σημείο, λίγο πιο, που είναι κλείνει λίγο. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές οι οποίες όμως δεν είναι πάνω από το όριο. Καταλάβατε. Οπότε κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτές είναι ακατάλληλες περιοχές. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Να πω κάτι που είναι βασικό. Όταν ελέγχουμε τα θαλασσινά νερά, δεν ελέγχουμε ότι αν θα πέσει ο άλλος θα αρρωστήσει ο ή καλά. Μια επικινδυνότητα καταγράφουμε με τις μετρήσεις αυτές. Ότι ξέρεις, είναι λίγο πιο επικίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο. Μπορεί να συμβεί ποτέ. Αλλά το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η αστάθεια των μετρήσεων οφείλεται και στην αστάθεια ουσιαστικά των απορρίψεων. Διότι αν ήμασταν συνδεδεμένοι στον αγωγό λιμάτων όλη τη περιοχή, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο σταθερά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω εγώ αυτά.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για δύο περιοχές, Ρίο και Πλάζ, ή είναι και άλλη περιοχή που είναι κοντά στα όρια?
1: Κοιτάξτε, ο Αλισσός είναι μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα περιστασιακά σε διάφορες κατάσταση. Αν με ρωτάτε, είναι από εκεί που μεριά.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Βασίλης συνήθως δεν έδειξε προβλήματα. Οι πιο πέρα περιοχές προς την Ακράτα δεν δείχναν συνήθως μεγαλύτερα προβλήματα, δηλαδή έστω και περιστασιακά. Μετά το Ρίο, μετά το Γεφυράκι στο Ρίο που ανοίγει λίγο η θάλασσα και επειδή λόγω αυτής της αυτοκάθαρσης που έχει δεν δείχνει συχνά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές όπως
0: ναι.
1: σας λέω είναι
0: εκεί,
1: πάνω
0: εκεί,
1: κάτω.
0: Εκεί έχουμε, δηλαδή είναι λόγω της πολυοικοσμίας μόνο ή
1: ναι.
0: έχουμε και θέματα από κάποιους επιτηδίους καταθυματάγες θα λέγα εγώ
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: ρίχνουν ελλείμματα στη θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, ο πολύς ο κόσμος δημιουργεί τζίρο.
0: Ναι.
1: Άρα δημιουργεί καταστήματα.
0: Ναι.
1: Τα καταστήματα που δουλεύουν εκεί πέρα, επειδή επαναλαμβάνω, η λειτουργία τους δεν είναι μέσα από ένα αγωγολημάτων. Αν ξέρετε, τα καταστήματα παραθαλάσσια είναι υποχρεωμένα να έχουν βιολογικό καθαρισμό, μήνυ βιολογικό καθαρισμό και να το λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές ορισμένοι δεν το σκέφτονται αυτό γιατί κοστίζει αυτό το πράγμα. Οπότε ρίχνουν τυχαίες απορρίψεις. Όμως, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω αυτό με την έννοια πια, ότι να τον πιάσουμε επί τόπου. Κάποιον,
0: ναι.
1: Δεν μπορούμε να λέμε, αλλά βλέπουμε μερικές μετρήσεις παραπάνω. Να σας πω ένα παράδειγμα που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό, που πέραμε κάτι δείγματα κτλ., βλέπουμε σε ένα σημείο κόκκινο σαν αίμα στη θάλασσα. Προσέξτε. Ναι. Και καταλάβαμε ότι ήταν από ένα αγωγό ουρίνου, από κάποια παράπλευρη μαγαζί εστίασης. Γιατί ήταν θέμα, πώς το λένε, καθαρισμού ουσιαστικά των κρεάτων. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Κανένα σύστημα σε αυτή τη στιγμή, μόνο με συχνό έλεγχο ή να το βάλει στον αγωγό λιμάτων. Να μην μπορεί αυτό να, είναι, να συνδεθεί με τον αγωγό λιμάτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μαγικό να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό, αν δεν το πιάσει εκπιτό από τον άλλον, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό επιμένω.
0: Γιατί μετά ότι... δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι αυτό, για παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί, όχι, θα αθωωθεί παντού. Θα αθωωθεί παντού. Σα το λέω, ναι. Γιατί έχω πάει και εμπειρογνώμασταν στα δικαστήρια κτλ. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, κύριε Φλαμή, αυτή τη στιγμή είναι μία. Εφόσον δεν έχουμε φέτος σύνδεση όλων των περιοχών, συχνή δειγματοληψία εβδομαδία. Και το λέω γιατί είμαι ο πρώτος που πιστεύω την ποιότητα των νερών μας, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω και στην προστασία του πληθυσμού μας. Να ναι. ξέρει κάθε Δευτέρα ότι ξέρει αυτές τις περιοχές αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το ευρωπαϊκό.
0: Θα κάνετε κάθε εβδομάδα, δηλαδή. Κάθε εβδομάδα.
1: Εμείς όχι, γιατί δεν έχουμε χρηματοδότηση, αλλά αυτό το έχω πει 50 φορές στην περιφέρεια. Και άλλες 50 φορές στο Δήμο. Αυτή είναι η δουλειά κυρίως της περιφέρειας που έχει ελεγκτικό μηχανισμό, αν όχι κάθε εβδομάδα, αλλά ανά δύο εβδομάδες, εφόσον θέλουμε να στηρίξουμε την κολυμπητική μας δυνατότητα, κάθε δύο εβδομάδες θα τρέχω να βγάζω αναλύσεις και να λέω.
0: Στην Πλάζ, πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, πού είναι που λέτε το.
1: Δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην Πλάζ, μία φορά βγάλαμε μια μέτρηση, η οποία είναι δίπλο, θυμάστε εκεί πέρα, στο τέλος της Πλάζ ουσιαστικά.
0: Στο τέλος.
1: Τέλος. Ναι, εκεί. Αλλά μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός. Κρεμνάνε καράβια. Δεν θέλω. Και ξέρετε, δεν είναι και τόσο σημαντικό ένα τυχαίο γεγονός. Το πρόβλημα είναι να είναι συστηματικό, ναι,
0: πάντως,
1: το πρόβλημα.
0: Πάντως και πάλι δεν ξεπερνάει το όριο, έτσι το ξέρω.
1: Όχι. Κανένα. Άμα ήταν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει δύο αναλύσεις. Θα κάνουμε άλλη μία σίγουρα, οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο 15ήμερο. Θα αναρτούμε στο site του εργαστηρίου, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τους δημόσιους φορείς, τους υπόλοιπους. Τα αναρτώ και έχω ζητήσει και κάτι άλλο και σας το ζητάω, να το περάσετε κι εσείς αν γίνεται. Έχω στείλει έγγραφο σε όλους τους εκπολιτιστικούς συλλόγους των παραθαλάσσιων περιοχών, όποιος θέλει να μας φέρει δείγμα, το κάνουμε δωρεάν. Γιατί έχουμε πρόβλημα στο να πηγαίνουμε να κάνουμε τη δειγματοληψία. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τόσους ανθρώπινους σπόρους, να το πω έτσι. Ναι. Και κανένας, ξέρετε ότι κανένας δεν έχει απαντήσει. Κανένας εκπολιτιστικός συλλόγος. Εντάξει, τι άλλο να κάνω σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σε κάτι που πιστεύω πάρα πολύ έντονα.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Δεν μου λέτε. Άρα ο Δήμος έχει ειδοποιηθεί για αυτά. Δηλαδή, εννοώ. Επειδή διαφημίζει για την πράξη, έχει ειδοποιηθεί έτσι.
1: Και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια το τονίζω, γιατί έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό της Δημόσιας Υγείας.
0: Ναι.
1: Άρα, δηλαδή, ελέγχει και το Δήμο θεωρητικά.
0: Άρα, ουσιαστικά, εσείς λέτε, σαν Πανταράκης, κολυμπάτε άφοβα.
1: Ναι,
0: απλώς υπάρχουν 2-3 σημεία τα οποία έχει ένα προβληματάκι, ας πούμε. Εκεί στην παραλία Πατρών, εκεί στο προάστιο που λέμε, έχει και εκεί θέμα.
1: Εκεί έχει θέμα. Εκεί το ξέχασα. Είναι και θυμία στο Καστελόκαμπο που λέτε. Παραλία στο Ισδάφνη και στο Καστελόκαμπο. Διαχρονικά οι δάφνες του Καστελόκαμπος ήταν πιο επιβαρημένες, όχι πάνω από τα όρια.
0: Όχι πάλι
1: ακόμα
0: πάνω
1: και
0: από
1: τα όρια. Μέσα στο καλοκαίρι, έχουν πιο, γιατί είναι πολλοί κόσμος σε πολύ μικρή περιοχή. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι οι πιο δύσκολες περιοχές.
0: Αλλά όμως δεν είναι και πάλι, δεν υπερβαίνουν τα όρια.
1: Όχι,
0: στο Ακταίο, από εκεί, στην από εκεί πλευρά, στην παραλία Πατρών, εκεί στο, κοντά στο βιολογικό κλπ.
1: Εκείνα, όσο πιο κοντά πάμε στο βιολογικό, ανάλογα με τη λειτουργικότητα του βιολογικού, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει συστηματικό έλεγχο. Καταλάβατε.
0: Yeah.
1: Πρέπει λοιπόν να. Πώς να το πω, είναι σαφώς πολύ πιο επικίνδυνα. Όσο φεύγουμε από το βιολογικό, εκεί που ο βιολογικός καταλήγει με στη θάλασσα, όπως ξέρετε. Η απορροή του, να το πούμε έτσι. Ο βιολογικός όταν δουλεύει τέλεια, τότε δεν έχουμε πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή. Όμως όταν αρχίζει και έχει κάποια μικροπροβλήματα, σκεφτείτε στα 500 μέτρα δεξιά-αριστερά, είναι προβληματική. Μπορεί να είναι προβληματική. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε πρέπει και εκεί να είμαστε προσεκτικοί. Είναι κάτι το οποίο είναι ενεργό όλες οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Με τον ίδιο τρόπο. Απλά δεν έχουν αυτή τη χαλαρότητα που έχουμε εμείς. Με ποια έννοια. Να μην κάνουμε μετρήσεις, να μην συνδέουμε με τον αγωγό λιμάτων. Και τα δύο τα κάνουμε ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και... ή το ένα ή το άλλο θα κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Βραχνέκα, τσουκαλέκα καθαρά.
1: Τα τσουκαλέκα είναι σαφώς πάντα χαμηλότερα νούμερα από τα βραχνέκα. Τα βραχνέκα είναι λίγο πιο ψηλά, αλλά όχι όμως πάλι πολύ χαμηλότερα από τα όρια.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τα βλέπετε. Κολυμπάμε παντού. Απλώς είναι κάποιες περιοχές που είναι βαρημένες από...

0: Ο πιο ωραίος από όλους είναι ο Κυρανάκης που είναι υπουργός αναπληρωτής μεταφορών. Θα πάει τώρα και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο οποίος έστειλε χθες επιστολή ανοιχτή και λέει στον Παπαδόπουλο: δεν μου έχεις απαντήσει, λέει, για τον Οντωτό. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος, αν υπογράψει ότι λειτουργεί, θα λειτουργήσει ο Οντωτός. Είναι θέμα δηλαδή Δημάρχου Παπαδόπουλου, για να το καταλάβω. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Ελπίζω να τον έχουμε τον Παπαδόπουλο μετά στη γραμμή, μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε ένα διαφημιστικούλι και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210 2232 441.
11: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

0: Σήμερα είναι 5 Ιουνίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον. Τώρα θα μου πείτε, γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα, κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας, αλλά είναι και ζήτημα παιδείας, γιατί αν ξεχνάμε την επόμενη ημέρα το περιβάλλον, πάει στο διάλογο, δεν γίνεται τίποτα. Στην Πάτρα έχουμε θεματάκι, μην ξεχνάμε ότι και η ατμόσφαιρα μας είναι επιβαρημένη σύμφωνα με τους καθηγητές της φυσικής ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Προσπαθούμε, εγώ να σας πω το εξής, μια και είναι η σημερινή ημέρα, ότι η Γη, ο πλανήτης Γη δηλαδή, έχει μια ηλικία 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Αν λοιπόν υπολογίσουμε ότι ο πλανήτης Γης, και κάνουμε μια αναλογία, ο πλανήτης Γη είναι 46 ετών και όχι 4,6 δισεκατομμύρια έτη, αλλά είναι 46 ετών, τότε ο άνθρωπος κατάφερε να καταστρέψει τον πλανήτη του σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί ουσιαστικά από το 1880 και μετά ξεκίνησε η μεγάλη καταστροφή του πλανήτη μέχρι και σήμερα. Στις 7 Ιουνίου μεθαύριο έχουμε μια εκδήλωση από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας Χαλανδρίτσας μαζί με την Περιφέρεια, και πάμε στον κύριο Πολιτερόπουλο, τον πρόεδρο, να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Φλαμή.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε λοιπόν, καλημέρα, για πέστε μας.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι διοργανώνετε, τι κάνετε και τι θα μας ενημερώσετε την Κυριακή. Γιατί θα μας ενημερώσετε.
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στο Σύλλογο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, δραστηριοποιούμεθα όπου είναι και ο χώρος ευθύνης του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Δηλαδή, ο Δήμος Ερημάνθου, η Δημοτική Ενότητα Μεσάπηδος, Σούλη Μοίρα, Ρωμανού, Ελεκίστρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Ο σύλλογός μας έχει ιδρυθεί από το 1991, έχει μια ζωή 35 ετών προσφοράς προς την υγεία, το περιβάλλον. Έχει τρεις σκοπούς. Το είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η προαγωγή της υγείας των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή μας. Σήμερα είναι, όπως το αναφέρατε, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, γιορτάζεται σε περίπου 200 χώρες του κόσμου. Το 1972 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε ένα συνέδριο που έγινε στη Στοκχόλμη, αποφάσισε, προκειμένου να ενισχύσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκτους, τις κυβερνήσεις, τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες όλου του κόσμου, στην προστασία του περιβάλλοντος. Καθιέρωσαν την 5η Ιουνίου ως ημέρα Παγκόσμιος Περιβάλλοντος, η οποία και εορτάζεται σε 200 περίπου χώρες από το 1974 μέχρι και σήμερα. Ο σύλλογός μας, στα 35 χρόνια δράσης του, κάθε χρόνο διοργανώνει την ημέρα αυτή μια εκδήλωση, πότε στον Δήμο Ερημάνθου τη μία χρονιά, στην άλλη στην Ενότητα Μεσάτηδος. Φέτος έχουμε προγραμματίσει για την Κυριακή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, στην Ιεράμονή της Ανάληψης, ναι, του Μεσαιανικού Ακτού Μοναστηριού, στο Λόχο, στο Μιντιλόγλι, μια ημερίδα που περιλαμβάνει εκκλησιασμό, καφεδάκι, μια ομιλία με θέμα «Η αόρατη κάτοικη του αέρα που αναπνέουμε», για τα μικροσωματίδια βασικά της ατμόσφαιρας, από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Μηχανικών, κύριο Πανδύ Σπύρο, με συντονιστή τον κύριο Τζανουδάκη Δημήτρη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας. Και στη συνέχεια θα έχουμε και ένα χορευτικό και τα κεράσματα από τις κυρίες, και καλούμε όσους έχουν την ευαισθησία και την να είναι μαζί μας.
0: Μάλιστα. Θα γίνει, είπατε, εκεί στην ανάληψη, έτσι.
1: Στην ανάληψη είναι το, ένα μοναστήρι μεσαιωνικό του Μεσαίου.
0: Άρα όσοι δεν έχουν πάει θα δουν και το μοναστήρι, έτσι να το επισκεφτούν.
1: Έχει μια υπέροχη θέα και ένα, έχει και ένα στέγαστρο όπου θα έχει οργανωθεί η εκδήλωση αυτή.
0: Και κυρίως από ό,τι βλέπω εδώ εστιάζεται στην ατμόσφαιρα, έτσι. Δηλαδή στον αέρα που αναπνέουμε.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι αέρα αναπνέουμε και πόσο επιβαρημένος είναι, έτσι.
1: Ναι, κάθε χρόνο επιλέγουμε ένα θέμα. Πέρσι είχαμε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πέτος έχουμε αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
1: Και
0: θα τα
1: ευχαριστώ.
0: Πούμε από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, είστε όλοι προσκεκλημένοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοτικά, γιατί είχαμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προημερών για το θέμα των αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει προκύψει και θέμα με την Ξερόλακα και έχω μπερδευτεί λίγο εκεί. Δηλαδή ακούω τον εικονό μου από την παράταξη Βόλη και το Σβόλη και λέει κάποια πράγματα. Απαντάει ο Δήμος και λέει, λένε τρίχες αυτοί. Αϊβαλή δεν έχω ακούσει. Ψώμα και αυτός λέει ότι υπάρχει επιβάρυνση. Βλέπω και μια ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων της Ξερόλακας που και αυτοί λένε ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός. Και τι να πιστέψω, τελικά έχουμε θέμα στην Ξερόλακα ή όχι? Καταρχάς, συμφωνούμε όλοι ότι έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και καιρό. Θυμίζω κάτι φέρετρα που φέρνανε, θυμίζω αποκλεισμούς στην Ξερόλακα, θυμίζω υποσχέσεις όλων των δημάρχων ότι θα κλείσει η Ξερόλακα και τελικά η Ξερόλακα ακόμα ανοιχτή είναι. Πάω στον Θόδωρο Ξηλιά από την Πάταξη Βόλη. Καλημέρα, κύριε Ξηλιά. Ξεκινώ από το πρώτο θέμα, το πρώτο, το με αυτό το νέο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συζήτηση που κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Εντάξει, να δείτε κάτι. Για δεύτερη φορά μετά από 20 χρόνια αλλάζει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
2: Συμπεριλαμβάνει προφανώς νόμους, συγχωνεύει νόμους και βασιλικά διατάγματα από το 1950. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κοιτάξτε κύριε Φλαμή, στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια με την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων,
0: ναι,
2: προς την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκεντρωθούν και πόροι. Γιατί μέχρι τώρα, και δεν ξέρουμε πόσα χρόνια ακόμα, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία όπως βλέπετε και εσείς γίνεται κάποιο έργο στους Δήμους και συγκεκριμένα και στο Δήμο Πατρέο. Όταν αυτά θα τελειώσουν, φυσικά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κοινωνικές δομές όπως είναι οι παιδικές σταθμοί στηρίζονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν μαζί με την αρμοδιότητα που εκχωρήθηκε στο Δήμο εδώ και 25 περίπου χρόνια, θα πρέπει να αποκεντρωθούν από το κεντρικό κράτος και πόροι. Βέβαια από το 1,8 δις που έχουν χορηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το 2019, τώρα μπορεί να είναι όπως είπε ο Υπουργός 2,8 ή 2,9, γιατί υπάρχει μια διγνωμία μεταξύ Δημάρχου Πατρέων και Υπουργού, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, αλλά δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκτός αυτού, η Δήμη μεγάλη, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να είναι μια χαώδης περιοχή. Δηλαδή ο Δήμος Πατρέων σήμερα είναι μια τεράστια έκταση, η οποία βέβαια έχει και μεγάλο πληθυσμό. Οι δημοτικές αρχές συνήθως των περισσότερων δήμων είναι των 30 και των 35 και των 15 χιλιάδων κατοίκων και δεν έπρεπε να συγκρίνονται με τους δήμους που είναι τεράστιοι όπως είναι ο Δήμος Πατρέων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αθήνας κτλ. Θα πρέπει λοιπόν οι δημοτικές ενότητες που τις καταργεί θα πρέπει να μην καταργηθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να εκλέγονται από τα δημοτικά διαμερίσματα, από τις δημοτικές ενότητες. Γιατί, κύριε...
0: Για παράδειγμα, εσείς στο Ρίο, ας πούμε, έτσι αυτό λέτε δηλαδή.
2: Να εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος μόνο από
0: ναι,
2: τη δημοτική
0: γιατί,
2: του Ρίου.
0: Ο Ξηλιάς ξέρει τι γίνεται στο Ρίο καλύτερα από μένα που δεν ξέρω.
2: Ακριβώς. Και λόγω του ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται από την πολυπληθέστερη δημοτική ενότητα που είναι το κέντρο της Πάτρας, όλες αυτές οι περιοχές σιγά σιγά θα εγκαταλειφθούν.
0: Ναι, δεν θα έχουν
2: εκπρόσωπο. Δεν θα υπάρχει φωνή.
0: Έτσι, έτσι. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Και κατά τη γνώμη μου λοιπόν είναι λάθος αυτό. Κατά την προσωπική μου γνώμη είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε, βέβαια από ό,τι ξέρω έχει τελειώσει η διαβούλευση, θα μπει στις επιτροπές, στην επιτροπή της, αρμόδια επιτροπή της Βουλής και θα πάει στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί μέσα στο μήνα από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συζήτηση, υπήρχε μια αντίφαση μεταξύ αυτών που πιστεύει η Δημοτική Αρχή και αυτά τα οποία λέει. Λέει ότι είναι υπέρ της απλής αναλογικής, βέβαια καταγγέλει το σχέδιο στο σύνολό του, αλλά όταν υπήρχε και η απλή αναλογική στο Δήμο Παντρέων, τη μεταξύ του 2019-2023, καμία απόφαση δεν σεβάστηκε του Δημοτικού Συμβουλίου. Και επειδή ο νόμος με τροποποίηση που είχε κάνει ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, επέτρεπε όλες οι αρμοδιότητες να πηγαίνουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην Οικονομική Επιτροπή. Καμιά απόφαση από αυτές δεν την έφερε ο κύριος Πελετήρης στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και να οριμάσουν και να συμφωνήσουμε από κοινού σε πολλά θέματα. Σήμερα λέει ότι είναι υπέρ της απλής αναλογικής, είναι μια αντίφαση την οποία συνηθίζει να κάνει σε όλη την πολιτική και αυτοδιοικητική.
0: Ναι, καλά, άκουσα και τον Σβόλιο, ο οποίος είπε ότι αν ήθελε ο Δήμος την απλή αναλογική, θα την είχε εφαρμόσει και από το 19, έτσι.
2: Εκείνη. Αυτό ακριβώς που σας λέω και εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να την έχει εφαρμόσει, δεν του απαγόρευε κανείς. Του επέτρεπε όμως τις περισσότερες αποφάσεις και σημαντικές να τις αποφασίσει στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα νομικά πρόσωπα. Ναι. Για παράδειγμα, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΠ δεν την έφερε ούτε για ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ. Παρότι του ζητήθηκε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Δεν μου λέτε τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Τι γίνεται με την Ξερόλακα?
2: Κοιτάξτε, η Ξερόλακα, όπως ξέρετε και εσείς και το γνωρίζετε, θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Αλλά μην γυρίσουμε στη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παντρέων, γιατί θα φάμε πάλι και πάρα πολύ χρόνο. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί εκεί, πάει από το κακό στο χειρότερο. Είτε γιατί δεν έχει, λέει, προσωπικό για να ελέγξει την κατάσταση εκεί, πολλές φορές όταν βρέχει βουλώνουν τα λούκια, δεν λειτουργεί το διαέριο. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και με την περιοχή αλλά και με όλη την πόλη.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν φεύγουν λίμματα εκεί και πέφτουν στο ποτάμι και από το ποτάμι καταλήγουν στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και όποια βλάβη και να δημιουργείται θα έπρεπε να την προλαβαίνουμε. Στα θέματα των ανταποδοτικών, κύριε Φλαμή, δεν θα έπρεπε να έχει ο Δήμος Παντρέων προβλήματα στο προσωπικό, διότι ο νόμος προβλέπει, εφόσον έχεις τα απαραίτητα κονδύλια στα ανταποδοτικά, μπορεί να προσλάβεις το προσωπικό που χρειάζεσαι. Η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ανάποδα, εδώ και 10 χρόνια μειώνοντας τα δημοτικά τέλη, χωρίς να κάνει σωστούς προϋπολογισμούς. Και μετά τους φταίνε οι πάντες, δεν έχουν ευθύνη οι ίδιοι. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιεί και χώρους άλλους που αμφιβάλλουμε αν έχει άδεια για χώρο υγειονομικής ταφής.
0: Ναι, να πω κάτι μια στιγμή.
2: Και να πω και κάτι ακόμη τελευταίο, το οποίο είναι γνωστό, ναι, βέβαια, για ακόμη και το εργοστάσιο, κύριε Φλαμή, που προγραμματίζεται να γίνει στο Φλόκα, θα πάρει τα μισά σκουπίδια. Δεν τα παίρνει όλα.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει προγραμματιστεί από το Δήμο Παντρέων να παίρνει 50 τόνους ετησίως και ο Δήμος Παντρέων παράγει 100 τόνους και πλέον. Που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να γίνει 50% ανακύκλωση. Που σημαίνει ότι όπως είναι ο προγραμματισμός, δεν θα κλείσει Ξερόλακα ποτέ και λέει ψέματα ο Δήμαρχος και τώρα που είναι Δήμαρχος, όχι τότε που ήταν αντιπολίτευσιμος.
0: Άρα δηλαδή λέτε εσείς ότι θα παραμείνει Ξερόλακα ανοιχτή και μετά το Φλόκα?
2: Και μετά το Φλόκα. Γιατί πρέπει, πρέπει για να απορροφηθούν τα απορρίμματα και να μην μένουν εκεί να γίνουν ανακύκλωση.
0: Ναι.
2: Θα γίνει 50% ανακύκλωση? Είναι ένα ερώτημα σοβαρό.
0: Τώρα τι ποσοστό έχουμε? Πολύ χαμηλό, ε?
2: Πολύ χαμηλό, ελάχιστο.
0: Ναι, ελάχιστο.
2: Να μην, δεν ξεπερνάει το 2%.
0: Ναι. Άρα δεν φτάνουμε το 50, με τίποτα δεν φτάνουμε το 50.
2: Με τίποτα. Με τίποτα.
0: Έτσι είναι.
2: Άρα λοιπόν, κύριε Φλαμή, επειδή και εσείς είστε παλιός δημοσιογράφος, αλλά και εγώ Έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλο από το 1999, σταδιακά, όχι από τότε συνεχώς. Φοβάμαι ότι με το ένα και με το άλλο ζήτημα που μπαίνει, θα έρχουμε στο σημείο να συζητάμε γιατί λοιπόν μπορεί να ήταν καλύτερη η διαχείριση που είχε συζητηθεί πριν 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Γιατί στο κομμάτι της ανακύκλωσης, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, καμία χώρα, κανένας δήμος δεν έχει
0: φτάσει. Εσείς μείνατε ικανοποιημένος από την απάντηση Πελετίδη που έδωσε στον, και στον οικονόμο και σε άλλους που παρενέβησαν.
2: Είναι δυνατόν να είμαι ικανοποιημένος να λέει ότι δεν συμβαίνει τίποτα εκεί? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν.
0: Και τι λέει, ψέματα?
2: Τι λέει, αλήθεια? Παρακολουθήστε να δείτε. Πήγανε εκεί, κάντε μια αυτοψία να δείτε.
0: Όχι, ναι, λέει ότι πήγανε μόνοι τους αυτοί και γράψαν ό,τι θέλανε.
2: Μόνοι μας δεν πήγαμε, δεν ανοίξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Είχαμε ενημερώσει τη δημοτική αρχή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
0: Όχι, λέει, δεν παίρνετε άδεια, έτσι γράφει μέσα το δελτίο τύπου.
2: Καλά, τώρα λέει, θα βλέπετε λοιπόν τώρα. Βλέπετε τώρα λοιπόν πού την πάει τη συζήτηση. Λοιπόν, όταν χαμηλώνει το επίπεδο τη συζήτηση, δεν μπορεί να συνεχίζει. Λοιπόν, πρέπει κάποιος να σταματήσει. Κάποιος να τον σταματήσει. Ναι. Στον κατήφορο που έχει πάρει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Δεν ανοίξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Εμείς πήγαμε και ζητήσαμε και ενημέρωση από τους υπαλλήλους εκεί.
0: Ναι.
2: Τώρα, να μην πω τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται. Έτσι, τους αρμόδιους που είναι εκεί και παρακολουθούν και διαχειρίζονται την ξερόλακα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λέει ότι θέλει ο καθένας.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή όλο αυτό το. Γιατί είδα χθες εγώ μια ανακοίνωση του κυρίου Πελετίδη, ναι, η οποία ήταν και τεράστια. Δηλαδή είχε πολλές παραγράφες, πολλές λέξεις. Ναι. Και εξηγούσε, ναι, ένα προς ένα ότι όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς ως, ναι, αντιπολίτευση δεν ισχύουν. Έτσι έλεγε.
2: Γιατί δεν ισχύουν?
0: Έτσι λέει. Δεν υπάρχει τέταρτο κύτταρο, λέει. Τα διαβάσατε νομίζω.
2: Πού μπαίνουν πάντα σκουπίδια? Τα λίμματα τα δημιουργούν ποιοι? Οι κάτοικοι στην περιοχή και τα ρίχνουν μέσα στο ποτάμι.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ζουμιά. Είναι κάποια, λέει, νερά τα οποία κατεβαίνουν και είναι καθαρά.
2: Δηλαδή, από πού είναι, από πού κατεβαίνουν?
0: Δεν ξέρω
2: πού κατεβαίνουν. Δεν είναι νερά αυτά, κύριε Φλαμή, γιατί, κοίταξε, το ψέμα έχει και όρια. Λοιπόν, η δικαιολογία, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει τώρα για να μην το χοντρένουμε. Λοιπόν, ακούστε να είτε κάτι. Όταν λοιπόν αυτά τα ζουμιά, αυτά τα νερά που λέει, τα έχουμε πάει στο χημείο και τα έχουν χυμίσει, δεν μπορεί να λέει ο κύριος Πελετίδης, είναι χημικός, καρδιολόγος είναι.
0: Ναι.
2: Το παρακαλώ, λοιπόν, μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Εγώ δεν ζήτησα, ας πούμε, να μας πει καρδιολογικά ζητήματα, να μας πει, ας πούμε, αν αμφισβητεί τις μετρήσεις που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Άμα τις αμφισβητεί, να ξαναπάμε και να το ξανακάνουμε. Και να την πάμε μαζί. Όπως λύχνουν τα λίμματα του βιολογικού του πανεπιστημίου μέσα στο ποτάμι κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα, κύριε Φλαμή, και πάνε στη θάλασσα. Και με την ανοχή του Δήμου, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φωνάζαμε στο Ρίο, φωνάζω τώρα εγώ που εν πάση περιπτώσει προέρχομαι από την περιοχή, φωνή βοώντος εν τζερίμου.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ένα δελτίο τύπου το οποίο είναι όλο ψέματα.
2: Βέβαια.
0: Όλο.
2: Βέβαια. Όλο ψέματα.
0: Μάλιστα.
2: Και το ότι δεν έχει προσωπικό που μας είπαν οι εργαζόμενοι εκεί, πάλι την ευθύνη την έχει ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχει προσωπικό στην καθαριότητα, κύριε Φλαμή. Έπρεπε να προσαρμόσει τα δημοτικά τέλη με τέτοιο βαθμό που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Αυτά τα πληρώνει ο Δημότης. Απευθείας τα πληρώνει ο Δημότης.
0: Δηλαδή τώρα η ξερόλακα έτσι όπως λειτουργεί επιβαρύνει και άλλες συνοικίες της Πάτρας ή μόνο εκεί γύρω-γύρω από την περιοχή, για να καταλάβουμε?
2: Κοιτάξτε, άμα θα πάτε εκεί, οι οσμές είναι τέτοιες που δεν αντέχεις παραπάνω από 20 λεπτά.
0: Ναι.
2: Τώρα, βεβαίως, την ευρύτερη περιοχή. Την ευρύτερη, όσο μπορεί να πνέει ο αέρας και να πηγαίνει τη μυρωδιά.
0: Ναι.
2: Το ένα. Και ο δεύτερο.
0: Καλά, ο αέρας πάει και στο κέντρο όμως, δεν είναι.
2: Μπράβο.
0: Το ίδιος αέρας είναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, όσον αφορά τα λίμματα, αυτά που θα έπρεπε να διοχετεύονται και να πηγαίνουν στην αποχέτευση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, και διοχετεύονται και πέφτουν στη θάλασσα, είναι λίμματα τα οποία θα έπρεπε λοιπόν να συλλέγονται με κάποιο τρόπο. Ή θα έπρεπε να έχει το προσωπικό του ανάλογο εκεί όταν γίνεται κακοκαιρία και να καθαρίζονται τα διάμορφα θεράτια, καίγεται το διαέριο, όπως πρέπει, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα εκεί μέσα. Δεν υπάρχει ένας πυρσός. Ένας υπάρχει και αυτός δεν λειτουργεί. Αυτό το διαέριο που πάει. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα, εκεί για να μπορέσει να αντέξει η λειτουργία του χιτάτης ξερόλακας.
0: Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, να μου λέτε ότι αν βάζαμε τον Μπελετίδη να κάτσει στην ξερόλακα 20 λεπτά, δεν θα καθόταν.
2: Ο βεβαίως και να τα κάνει.
0: Ε, θα έλεγε φεύγω, φεύγω τώρα, φεύγω. Κοπανάω.
2: Αν ανέβει στην άλλη χώρα επάνω στο τέρμα και θα δούμε πόση ώρα θα καθεί.
0: Μπελετίδης,
2: τι λέτε τώρα.
0: Εκτός και να κρατήσει την αναπνοή του, για να μην.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Κοίταξε, επειδή είναι ειδικό, είναι καρδιολόγος, μπορεί να έχει βρει τις τεχνικές και να αντέξει.
0: Πάντως, εσείς δεν αντέχατε πάνω από 20 λεπτά.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Τα ξαναλέμε Δευτέρα, ώρα 11 το πρωί. Γκύρης Κώστας στην τεχνική επιμέλεια. Sky πάντα ακούτε, τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Θα έχουμε Μίτσο μετά, Τριανταφυλόπουλο, μέχρι τη μία. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στη λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, κατά μήκος της άνοιξης προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη Χημεία, διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα Λατινικά, ενώ τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πετράς. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τετάρτη. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο ότι και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις.
2: Γιατρέ μου.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
0: Μόνος του!
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει

Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, μέσω αποστολής ανακοίνωσης του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, νιώθαμε ότι μας τρολάρει για το θέμα του Οδοντούτου.

ενώ με την δική του πολιτική υπογραφή έκλεισε το ιστορικό τρενάκι, το άνοιγμα δεν το εναποθέτει στον εαυτό του, αλλά στον Δήμαρχο Καλαβρίτων, ότι κρύβεται και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Αυτό ήταν το ένα τρολάρισμα.

0: και έφτασε το σημερινό πρωινό για να δεχθούμε το δεύτερο κατά σερήν τρολάρισμα από τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος και να θέλε, αν δεν το κάνει μέχρι την Πέμπτη, δεν μπορεί να ανοίξει τον οδοντοτό. Γιατί? Γιατί δεν θα είναι υπουργός. Οπότε το δίλημα είναι την Κυριακή, όπου υπάρχει προγραμματισμένη νέα κινητοποίηση κατοίκων και φορέων Καλαβρίτων και Διακοπτού, ποιο θα είναι το αίτημα να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο κακός υπουργός, ο οποίος απρόσεκτα κινήθηκε και έβαλε λουκέτο τάχαμ για την κρεμίλα του Βουραϊκού, και την Πέμπτη πάβεται και πηγαίνει στα καθήκοντα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ή παραμένει το αίτημα αυτό το οποίο είχε αποτυπωθεί εκεί στο δρόμο της Πούντας για επαναλειτουργία μετά το Πάσχα ή τουλάχιστον στις αρχές του καλοκαιριού. Ευτυχώς που ο ΣΕ ξύπνησε από το λίθαργο, καθάρισε, τα χόρτα έχουν φτάσει στα 2 μέτρα, συντήρησε τα βαγόνια με την Ελένη Τρέιν και ήδη βρίσκεται σε τροχιά επαναλειτουργίας. Πιθανά θα είναι το πρώτο καλό νέο του καλοκαιριού. Καλό μεσημέρι να έχετε. Στο Sky είστε, στους 89.4, 1/4 μετά τις 12, μέχρι τη 1 θα μείνουμε εδώ. Έχουμε θέματα σήμερα. Δεν έχουμε πολιτικολογία. Αφήνουμε στην άκρη και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Τσίπρα και Καριστιανού και όλους και όλους τους άλλους, γιατί έχουμε ζητηματάκια τοπικής σημασίας και ενδιαφέροντος. Ο Κωνσταντίνος Γύριδη ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Μυραράκη με την επαγγελματική της δραστηριότητα στην αγορά της Πάτρας και σήμερα μαζί μας.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά.

σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.

0: Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα πάμε στο πρώτο μας θέμα, που δεν είναι άλλο από τις, θα τολμήσω να τις πω, ραγδαίες εξελίξεις για τον οδοντοτό. Μέχρι την Πέμπτη στο τιμόνι του αρμοδίου Υπουργείου ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος επέλεξε χθες να προκαλέσει τον Δήμαρχο Καλαβρίτων να βάλει υπογραφή και να αναλάβει την ευθύνη για την επανελειτουργία. Αντικαθίστα του κύριος Κυρανάκης, αναλαμβάνει γραμματέας του κόμματος. Την Πέμπτη, κατά πληροφορίες μας, είναι ο ανασηματισμός. Ωστόσο, έχουμε κινητοποίηση κατοίκων φορέων Διοκοπτού Καλαβρίτων την Κυριακή. Νέα δεδομένα, καθότι έχει προκύψει και ανακοίνωση από τον ΟΣΕ, ο οποίος τι λέει: εγώ καθάρισα, συντήρησα, είμαι έτοιμος να πάρουν οι αρμόδιοι τώρα τις αποφάσεις. Πάμε στην Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Διακοπτού και Καλαβρίτων, στον κύριο Κώστα Οικονόμη, να δούμε πώς τα βλέπει όλα τούτα τα νέα μαζεμένα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Νομίζω κάτι κινείται, κάτι κινείται.
1: Προφανώς, και θα κινηθεί και το τρένο.
0: Είμαστε
1: πάντα φερέλπιδες.
0: Και καλά κάνετε μαζί με τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι τούτες οι εξελίξεις αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν στο ζητούμενο που είναι η επαναλειτουργία, ασφαλώς πάντα, του οδοντοτού. Τι λέτε εσείς, κύριε Οικονόμου?
1: Εντάξτε, μιλάτε για την αναβάθμιση από πομπή, δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι αυτό, γιατί δεν είμαι και πολιτικός αναλυτής, για την αλλαγή του κύριου Κυρανάκη, προφανώς.
0: Ναι, θα αντικατασταθεί.
1: Αυτή την εξέλιξη θεωρείται ραγδαία?
0: Θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη. Ναι, γιατί έχει κάνει προσωπικά λάθη ο Υπουργός. Ναι. Δεύτερον, προαναγγέλλεται νομίζω και από την ανακοίνωση του ΟΣΕ η επανελειτουργία. Δεν προσδιορίζεται ούτε χρονικά ούτε με τα βεβαιότητας. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό περιγράφω. Αυτές είναι οι εξέλιξεις.
1: Για το θέμα Κυρανάκη, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Ούτε επιχαίρουμε για την αποπομπή κάποιου, ούτε κάτσουμε να ασχοληθούμε. Βλέπουμε την κυβέρνηση ως σύνολο. Κυβερνητικά λοιπόν, και δεν έλεγξε τον ΟΣΕ, που είναι η υπηρεσία του δημοσίου, για να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Δεν έλεγξε πως δημόσιο την Hellenic Trade επί 16 χρόνια να κάνει αυτά που ήταν να κάνει. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σας τα είπα και την περασμένη φορά. Δύο χρόνια πριν φαινόντουσαν αυτά, ειδικά μετά τις πυρκαγιές, ότι κανένας δεν ακούμπαγε στη συντήρηση και την αστολάκηση του οδοντοτού. Και περιμέναμε ανά πάση στιγμή ότι θα γίνουν όλες αυτές οι εξελίξεις και μάλιστα με βάση όλο αυτό το προδιαγεγραμμένο σχέδιο για τους σιδηροδρόμους. Εδώ και της Φλόρινας, από ό,τι πληροφορούμε, σταμάτησε. Για σε πέντε μέρες λειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει πρόχειρες δουλειές τόσο απλά.
0: Ωραία. Να το δεχθώ ότι είναι προχειρότητες αυτές, αλλά επειδή εσείς είστε στο διακοπτό και τα βλέπετε και τα βιώνετε, το να καθαρίζει ο ΟΣΕ, το να συντηρεί Ερένη Τρέιν, δεν οδηγεί μεσοπρόθεσμα, να πω, σε επαναλειτουργία? Γιατί τα κάνουν αυτά τότε?
1: Κοιτάξτε, καθαρίζει ο ΟΣΕ.
0: Ναι.
1: Εννοείται αυτά που πήγε πιο τώρα, 11 η ώρα μπροστά μου πέρασε, επειδή τυχαίνει να μένω δίπλα στις γραμμές, πέρασε η Έργων που λέμε, και για να πάει να καθαρίσει στο 5ο ή στο 7ο χιλιόμετρο. Χθες καθάρισαν το 15 έως το 22, χαλίκια και χόρτα για να μην πατινάρουν οι τέτοιοι και όλα αυτά. Τα τρένα εδώ, σας τα είπα και την άλλη φορά, προσπαθούν, δουλεύουν πάρα πολύ με πυρετόδεις ρυθμούς, ας πούμε, μπορεί να είναι και έτοιμα σε κάποια 24 ώρα, ίσως σε κάποιες εβδομάδες. Το θέμα είναι, η υποδομή είναι έτοιμη να δεχτεί τρένα? Γιατί εμείς μετά από όλη αυτή την παροδία, για να μην την πω εμπαιγμό, έχουμε τις χερές μας τόσο τεντωμένες που φοβόμαστε ακόμα και αυτή τη σύμβαση. Αν δείτε δηλαδή το 15 άρθρο της σύμβασης του 26, που αντικαθιστά το 10, που εκεί που λέει ποινές και επιβραβεύσεις, θα καταλάβετε τι μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ή μάλλον ξέρουμε, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, ούτε είναι θέμα τώρα να αναλύσουμε φιλοσοφικά ο καθένας με βάση τις δικές του απόψεις περί συστήματος. Εμείς θέλουμε το τρένο μας. Τώρα, αν δεν κάνανε τη δουλειά τους στην ώρα τους και την κάνουν τώρα, ας την κάνουν καλά. Εμείς δεν φοβόμαστε ούτε κατολιστής, ειδικά καλοκαίρι, ούτε φοβόμαστε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και είμαστε σίγουροι ότι πρέπει και άλλα πράγματα να γίνουν. Λυπάμαι, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή, αλλά δεν κάνουν αυτά που είναι να κάνουν.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Οικονόμου, τώρα. Εσείς έχετε συζητήσει και με τον Δήμαρχο Γιάλιος, κύριο Ανδριόπουλο, και με τον Δήμαρχο Καραβρίτου, κύριο Παπαδόπουλο. Δεν είναι λίγο χοντρό, εγώ το λέω, μην το χαρακτηρίσετε εσείς, να έρχεται τώρα ο Υπουργός Κυρανάκης και να του λέει: μην κρύβεσαι, έλα εδώ και υπέγραψε και ανέλαβε την ευθύνη? Δηλαδή, έτσι λειτουργεί το κράτος, πιστεύετε εσείς?
1: Κύριε Τραταφυλόπουλε, είμαστε νοικοκυρέοι άνθρωποι. Δεν καθόμαστε τώρα να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα. Έτσι. Δηλαδή, αν ο καθήλυνα αρμόδιο πάει να μετακυλήσει, τώρα θα ζητήσει υπογραφή και από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου τότε. Ή πάει να πάρει υπογραφή από τον οποιονδήποτε αναρμόδιο για να λειτουργήσει ένα τρένο. Το Υπουργείο Μεταφορών είναι υπεύθυνο. Ή πάει να πει τώρα να υπογράψει ένα δήμαρχο για να κινηθεί. Θέμα των ΟΤΑ είναι δηλαδή τον οργανισμό τοπική αυτοδιοίκηση. Οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση κάνουν άλλε δουλειέ. Έχουν, ξέρουμε, 150 αρμοδιότητε, αλλά σε καμιά περίπτωση τη μεταφορά και την κίνηση των τρένων. Όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Πιάστηκε από ένα θέμα το οποίο μπορεί και να υπόθηκε και να δικαιολογήσει τι, την αδράνειά του, την αμέλειά του, την πονηριά του. Λυπάμαι, πρέπει να το πω όμως, είναι κουτοπόνηρα αυτά.
0: Ναι.
1: Και το λέω με κάθε ευθύνη.
0: Καταλαβαίνω. Κύριε Οικονόμου, για να ολοκληρώσουμε, επηρεάζει καθόλου την προγραμματισμένη για την Κυριακή νέα κινητοποίησή σας καθόλου?
1: Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ίσα ίσα εμείς το βράδυ, και μας δίνεται και μια ευκαιρία να καλέσουμε και από αυτό το βήμα και τους άλλους φορείς που πιθανά να μην, γιατί στην περασμένη κινητοποίηση είχαν δηλώσει γύρω στους 45 φορείς την συμπαράστασή τους, και επειδή δεν είχαμε πολλά τηλέφωνα, έχουμε καλέσει γύρω στους 30. Το βράδυ μαζευόμαστε στο πνευματικό κέντρο παρόντων και των δημάρχων για να συνεχίσουμε την κλιμάκωση των δρασιών μας. Έτσι, αν δεν μπει το τρένο σωστά εύρυθμα επάνω στις γραμμές, εμείς δεν εφησυχαζόμαστε. Έτσι, μας έχουν δώσει το δικαίωμα να σκεφτόμαστε κι εμείς πονηρά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τώρα, και λυπάμαι που θα πω κάτι, αλλά επειδή στις προηγούμενες κινητοποίησεις, ειδικά του Δεκέμβρη και του Μάρτη, και από την περιφέρεια αλλά και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που εγώ εκπροσωπώ σαν την Επιτροπή, ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες είχαν πει ότι θα έρθουν στις κινητοποίησεις. Δυστυχώς δεν ήρθαν. Εμείς είμαστε με τους Δημάρχους, μας λείπει η Περιφέρεια. Ας το σκεφτούν λίγο. Το πολιτικό κόστος θα μετακυλήσει σε όποιους απουσιάζουν από τη θέληση της κοινωνίας. Έτσι, να το ξέρουν αυτό.
0: Είστε ξεκάθαρος, παρακολουθούμε τις κινήσεις σας, τα λέμε πάλι από εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν έχουμε παραταξιακά προβλήματα και το ξέρετε πολύ καλά. Εμείς
0: και καλά κάνετε. Και καλά
1: έχουμε
0: κάνετε.
1: Ένα κοινό στόχο, το τρένο μας, και θα το βάλουμε στη ράγη.
0: Μακάρι, και εδώ είμαστε από εβδομάδα να δούμε τις εξέλιξεις.
1: Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστούμε για το βήμα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4. Και όπως ρώτησε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τον Δήμαρχο Καλαβρίτων αν μπορεί να υπογράψει για την ασφάλεια της επαναλειτουργίας του τρένου, ρωτάω τρολάροντας τον πρόεδρο των ξενοδόχων των Καλαβρίτων, τον κύριο Κώστα Δαφαλιά, που είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, και επειδή λατρεύει τον οδοντοτό, είναι της φιλοσοφίας ότι είναι πιο πολύτιμο στοιχείο για τα Καλάβρητα ακόμα και από το χιονοδρομικό, αν θα βάζει την υπογραφή του γνωρίζοντας το ιστορικό για να επανελειτουργήσει. Τι λέτε, κύριε Δαφαλιά? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Με προλάβατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πολύ έτοιμος είμαι. Να στείλω και εγώ μια επιστολή στον ΟΣΕ.
0: Ναι.
2: Να πω, υπογράφω κι εγώ.
0: Α, έτσι, τόσο καλά. Τόσο καλά.
2: Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, μην γελιόμαστε. Τα πράγματα είναι λίγο αστεία, θεωρώ. Έτσι, να το πω πολύ. Πολύ απλά και έτσι πολύ λαϊκά. Αυτά δεν είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καμία ουσία. Έτσι. Εγώ από αυτή την πλευρά το βλέπω, και αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα ήταν καλό όλα αυτά να παραμεριστούν και να μιλήσουμε επί της ουσίας και να δούμε τι θα γίνει και πότε θα μπει το τρένο μπροστά και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει.
0: Τι βλέπετε τώρα εσείς, γιατί έχουμε από τη μία τον ΟΣΕ σε επίσημη η ανακοίνωσή του να λέει ότι εγώ καθάρισα, είμαι έτοιμος, αρκεί οι αρμόδιοι να αποφασίσουν πότε και με ποια περιθώρια και πλαίσια ασφάλειας θα επαναλειτουργήσει. Έχουμε και αυτό το την επιστολή του κ. Κυρανάκη, ο οποίος αντικαθίσταται, έλεγα νωρίτερα, την Πέμπτη, φεύγει από υπουργός, οπότε αν προλάβει, πρόλαβε. Υπάρχει μια κινητικότητα, δεν ξέρω, δεν τη βλέπετε
2: αυτό είναι εσείς. Κάτι καινούριο, δεν το γνώριζα, ότι ναι, ναι. Αλλάζει θέση.
0: Αλλάζει ο υπουργός, θα πάει κάποιος άλλος. Γίνεται γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο επίμαχος για τον οδοντοτό υπουργός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα και αναρωτιόμουν νωρίτερα με τον κύριο Οικονόμου που είναι στην επιτροπή σας Καλαβρίτων και Διακοπτού. Όταν καθαρίζει ο ΣΕ, όταν η Ελένη Τρέιν συντηρεί τα βαγόνια, δεν νομίζετε ότι οδηγεί όλο αυτό αργά ή γρήγορα σε μια επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τελευταία γεγονότα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κάτι γίνεται, ότι τουλάχιστον ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Ναι. Χωρίς να έχουμε επίσημα, από τα επίσημα χείλη του ΟΣΕ και του Υπουργείου και της Hellenic Train, ότι ξέρετε παιδιά, εμείς κάνουμε αυτές τις εργασίες, τελειώνουμε με ένα χρονοδιάγραμμα που μπορεί να θέλει 10, 20, 30 μέρες, ένα μήνα, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Και ότι είμαστε σε διαδικασία να μπούμε στην επαναλειτουργία του Βοντοτού. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και εμείς είναι ότι πράγματι στο μηχανοστάσιο του Διακοπτού γίνονται εντατικές εργασίες για την συντήρηση των σειρμών. Αυτό που δεν έχουμε δει όμως είναι να γίνεται κάποια συντήρηση στην υποδομή. Δηλαδή το κομμάτι που αφορά τον ΟΣΕ, και επειδή μου αναφέρατε μια ανακοίνωση ότι κάνει τις εργασίες. Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι πάνω σε αυτό. Και όσον αφορά για τα χόρτα και λοιπά που τα τέτοια, αυτό νομίζω ξεκίνησε χτες. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε. Ναι. Ξεκίνησε χτες. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρώσει όλη την γραμμή, την έχουν ελέγξει που πρέπει να καθαρίσουν ή όχι. Και αν έχουν γίνει και κάποιες συντηρήσεις που χρειάζεται υποδομή. Δεν μας έχουν απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι αν ξεκίνησε κάτι χτες, ίσως συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον και το θέμα της υποδομής θα τακτοποιηθεί.
0: Κύριε Δαχαλιά, μου λέγαν πάνω άνθρωποι της αγοράς, όχι απαραίτητα από τον ξενοδοχειακό κλάδο, ότι ναι, να ανοίξει, αλλά έχει γίνει το κακό. Και δεν φτάνει μόνο το άνοιγμα. Κάποιος πρέπει όλη αυτή την οικονομική χασούρα του κόσμου, της εστίασης, του εμπορίου, ακόμα και των ξενοδοχειακών και των καταλυμάτων, να τις καλύψει. Βλέπετε μια αληθή πλευρά της κατάστασης σε αυτή την προσέγγιση?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συζητήσει αυτό, το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Εμπορικό Σύλλογο των Καλαβρίτων εδώ και με την Επιτροπή του στου Διακοπτού, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς. Ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δούμε λίγο αργότερα. Με την έννοια να δούμε πότε θα ξεκινήσει ο Βοντοτός. Αν θα ξεκινήσει τώρα άμεσα, γιατί μπορεί να ξεκινήσει μετά από 3 μήνες, 4 μήνες, δεν ξέρουμε. Κανένα δεν ξέρει. Δεν μας λέει κανένας κάτι. Οπότε όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν και από εκεί και πέρα θα κάνουμε το λογαριασμό που λέει.
0: Ναι.
2: Και θα δούμε πώς θα κινηθούμε.
0: Να φανταστώ ότι συμμετέχετε κανονικά στην μεθαυριανή κινητοποίηση σαν ξενοδόχοι, γιατί έχει πρόβλημα να εγκριθεί κινητοποίηση την Κυριακή.
2: Την Κυριακή στις 14 του Ιούνιου, ναι βέβαια.
0: Α, είναι 14.
2: Ναι, 14. Ναι, ναι. Α, δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω είναι 14.
0: Αν προλάβετε, γιατί είναι μια ημερομηνία ορόσημο, μου λένε, ότι μέχρι τότε θα έχει επανελειτουργήσει. Έχει γραφτεί άλλωστε και δεν έχει... Α, μόνο μακάρι. Τώρα, η επισκεψιμότητα επηρεασμένη στο φουλ από την έλλειψη του τρένου.
2: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εδώ τις καθημερινές είμαστε, πώς να το πω, μεταξύ μας κοιταγόμαστε. Βλέποντας πάλι γνωστές τις ίδιες και ίδιες φάτσες, να το πω έτσι λίγο, χαϊτολογώντας. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ήταν αυτή μια περίοδος, ο Μάιος και ο Απρίλιος και ο Ιούνιος, γενικότερα η θερινή σεζόν, να το πω, που εμείς εδώ στην περιοχή κινούμασταν λίγο με τον ξένο τουρισμό και όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται από τα διάφορα μέρη του κόσμου προκειμένου να απολαύσει αυτή τη διαδρομή. Και γνώρισε, έμαθε ότι δεν υπάρχει το τρένο, οπότε καταλαβαίνετε ότι τροποποίησε το ταξίδι του αποκλείοντας τα Καλάβρητα και το Διακοπτό βέβαια.
0: Έτσι. Μένουμε σε αυτά, να έχουμε καλά νέα, να έχετε καλά
2: μακάρι,
0: νέα. Εδώ είμαστε από εβδομάδα να τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ. Καλά. Εγώ ευχαριστώ. Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Sky 89,4.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Στο θέμα των σκουπιδιών στην Πάτρα έρχομαι και δεν θα μπω στη λογική των καθημερινών αναρτήσεων απλών πολιτών που αναδεικνύουν σε γειτονιές, σε δρόμους κεντρικούς και μη, σε γειτονικά της Πάτρας μέρη, διάφορα απίστευτα πράγματα. Έχω πει ότι σαφώς και δεν υπάρχουν τα χρήματα, σαφώς και δεν υπάρχει και το προσωπικό, αλλά δεν βλέπουμε και το Δήμο να προτεραιοποιεί κάποιες καταστάσεις, δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα. Αλλά πάμε στο δομικό πρόβλημα, που είναι από τη μία η λειτουργία ακόμα, παρότι έχει κορεστεί επίσημα από το 2009, του Χιτά στην Ξερόλακα, και ενώ εξελίσσεται το έργο της κατασκευής του εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά ποια είναι η φιλοσοφία και η λογική του Δημάρχου και των συνεργατών του. Δεν θέλουν την κριτική, έχουν μπλέξει, λέγανε πριν εκλεγεί 10 χρόνια και πλέον άλλα και τώρα τους βγαίνουν άλλα. Τον αυταίει πάντως ο αρχηγός της Δημοτικής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ο κύριος Κώστας Βόλης είναι εδώ στο Sky. Τον καλωσορίζω.
4: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα σας.
0: Τελικά συστέτε που Χιτά δεν έχει κλείσει και γίνεται χαμός και πέρα, φοβάται ο κόσμος μην αρρωστήσει?
4: Συνήθως φταίνει οι δήμαρχοι, άρα βλέπουν στο πρόσωπό μου τον μορωτικό δήμαρχο, κύριε Δεκαστρόπου. Για να κάνω από τώρα σε βράδυ πολύ.
0: Λοιπόν, σήμερα
4: πέφτει
0: πολύ τρολάρες μας στην εκπομπή.
4: Να πούμε κάποιες αλήθειες όμως. Ναι. Η πρώτη αλήθεια, θα το θυμόμαστε όλοι, φαντάζομαι, και αυτοί που μας ακούνε, ότι είχε επενδύσει πολιτικά ο κ. Πελετίδης στο κλείσιμο της Ξερόλακας πολύ παλιά, πριν το 2014, ναι, όταν ήταν αντιπολίτευση. Θυμόμαστε όλοι νεκροφόρες, φέρετρα, στα δημοτικά συμβούλια, στην περιοχή της Ξερόλακας, και απαιτούσε από την τότε Δημοτική Αρχή να κλείσει η Ξερόλακα. Αυτά νομίζω τα θυμούνται όλοι και κυρίως τα θυμούνται οι κάτοικοι που ζουν δίπλα στη Ξερόλακα. Άρα λοιπόν το ένα κρατούμενο είναι ότι μετά από 14 χρόνια διοίκησης δεν έκανε αυτό που απαιτούσε από τους άλλους να κάνουν. Δεν έκανε
0: μήπως είστε, Ξερόλακα. Μήπως είστε λίγο άδικος?
4: Όχι, δηλαδή, εγώ κάνω διαπίστωση. Εγώ διαπίστωση.
0: Α, όχι,
4: εγώ
0: δηλαδή,
4: λέω ότι. Όχι, εγώ άλλο λέω και μισό λεπτό, δεν πρέπει να εξηγηθώ. Λέω ότι έλεγε και τι έκανε. Ναι. Δεν δικαιολογώ ή ούτε λέω ότι φταίει ή δεν φταίει. Εγώ λέω τι έλεγε και τι έκανε. Γιατί στη δημόσια διοίκηση, όταν είσαι ψηλά, οφείλεις αυτό που λες να το πράττεις. Αν ναι, δεν το πράττεις, τότε κακώς το λες να το κάνουν οι άλλοι προγενέστερα από σένα. Αυτό είναι το ένα λοιπόν, ότι δεν έκανε αυτό που απαιτούσε από τους άλλους να κάνουν. Πάμε όμως στην ουσία τώρα. Ποια είναι η ουσία? Ακόμα και πρόσφατα άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι σε λίγο καιρό θα γίνει εκεί περιοχή πρασίνου. Δηλαδή ότι σε λίγο καιρό δεν θα θάβονται εκεί σκουπίδια. Να πούμε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια στους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι η Πάτρα παράγει περισσότερες από 100.000 τόνους σκουπιδιών κάθε χρόνο.
0: Ναι.
4: Να υποθέσουμε λοιπόν το ιδεατό σενάριο ότι ξεκινάει αύριο το εργοστάσιο επεργασίας απορριμμάτων του Φλόκα. Ας πούμε ότι ξεκινάει αύριο. Αυτό το εργοστάσιο θα απορροφά από την Πάτρα περίπου 45.000 τόνους.
0: Γιατί θα 90 λένε.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό το εργοστάσιο είναι για 55. 45 θα είναι η Πάτρα. Αν αύριο γίνει 90 ή 190 είναι άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι για 45.000 τόνες από την Πάτρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άλλοι 55.000 τόνοι πρέπει ή να θαυτούν στην Ξερόλακα ή να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε κάποτε να κλείσει η Ξερόλακα, γιατί θα τα κλείσει ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία, να είμαστε ειλικρινείς στους πολίτες, πρέπει να πάμε ψηλά την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Να θυμίσω μόνο ότι τα απόβλητα που είναι από την κουζίνα μας και τον κήπο μας είναι περίπου το 40% των σκουπιδιών. Αν αυτά κομποστοποιηθούν, αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσεται τη Ξερόλακα από μεγάλο λόγο σκουπιδιών που θάβονται. Επομένως, προτείνουμε, γιατί πρέπει να κάνεις και προτάσεις κάθε φορά όταν κάνει δημόσιο διάλογο, προτείνουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσει η ενημέρωση, η δράση, να ξεκινήσει κάποια στιγμή να μπει μπροστά η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση στην πόλη της Πάτρας στο Δήμο Πατρέων. Είτε φταίει ο Δήμος, είτε φταίει η κυβέρνηση, είτε φταίει η Ευρώπη, είτε οποιοδήποτε, πρέπει αυτός που έχει το πρόβλημα που λέει η Δημοτική Αρχή να ξεκινήσει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αν δεν το κάνουμε, κύριε Τανταφυλόπουλε, η Ξερόλακα θα μένει πάντα ανοιχτή. Και να θυμίσω και κάτι ακόμα στους ακροατές, ότι η Ξερόλακα δεν θα πάψει να δέχεται σκουπίδια. Εκεί θα γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης. Δηλαδή θα πηγαίνουν εκεί τα σκουπίδια.
0: Καλά, άλλο το είναι, άλλο το άλλο.
4: Δεν θα είναι δηλαδή ο χώρος του πρασίνου, να μην κοδεύουμε τον κόσμο.
0: Όχι, ο σταθμός βέβαια,
4: μεταφόρτωσης. Αλλά... Ναι, το λέω αυτό γιατί κάτι
0: προσπαθεί. Αυτά... Είναι άλλο να κάνει η γυμνή.
4: Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει ότι είναι χώρος πρασίνου.
0: για να τα μεταφέρεις. Μήπως κινδυνολογείτε σαν αντιπολίτευση και το εκμεταλλεύεστε πολιτικά, γιατί σας το λέω. Έχουν βγει δικά σας στελέχη και λένε ότι κρατάει ένα μυστικό ο Πελετίδης και όχι μόνο δεν θα κλείσει το σκουπιδότοπο, θα κάνει λέει και επέκταση του κυττάρου. Από πού και ως που προκύπτει αυτό που το λένε?
4: Εμείς επίσης κάναμε λοιπόν μια επίσκεψη προχθές στο χώρο της Κρεόλακας. Και είδαμε μια περιοχή. Και είδαμε μια περιοχή λοιπόν.
0: Αυτή η επίσκεψη.
4: Ναι. Όχι, αυτή η επίσκεψη έγινε κατόπιν ενημέρωση στη Δημοτική Στρατή. Δεν πήγαμε έτσι ξαφνικά.
0: Την ενόχλησε πολιτικά εννοώ. Σου λέει τι θέλει.
4: Ναι, αλλά η Δημοτική Αρχή πρέπει να καταλάβει ότι και η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, το να πάμε στην Κρεόλακα νομίζω είναι μέσα στα καθήκοντά μας. Είναι υποχρέωση, δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση απέναντι στον πολίτη που ενημερώνουμε. Εμείς τι είδαμε εκεί? Είδαμε καταρχάς μια περιοχή. Τώρα θέλετε να το πείτε καινούριο κύτταρο, πείτε όποια λέξη θέλετε. Είναι μια περιοχή προς την πλευρά του βουνού που είναι σκαμμένη, έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον. Άρα, αν είναι καινούριο κύτταρο, δεν το ξέρω. Εμείς ρωτήσαμε τους παράγοντες υπηρεσιακούς αν υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και μας είπαν οι παράγοντες αυτοί ότι δεν υπάρχει, ότι είναι σε εξέλιξη να αδειοδοτηθεί. Άρα τίθεται ένα θέμα λοιπόν κατά πόσο αυτά που γίνονται σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Είδαμε και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει θέμα με τα στραγγίσματα, αυτά τα υγρά που πάνε στο Μήλικο ποταμό, και πρόσφατα είχαμε κάποιες αναλύσεις που είδαν τοξικές ουσίες ανθυγινές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αν είναι σε υψηλή συγκέντρωση. Είδαμε τον τοίχο αντιστήριξης που δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός προφανώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας απαντήσουν αν έχει θέμα επάρκειας στατικής ή όχι. Είδαμε ότι υπάρχει ένας πυρσός μόνο το βιοαέριο που δεν λειτουργεί, γιατί προφανώς ίσως και η φωτιά να βοήθησε ώστε να μην λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχουν οι πολλοί πυρσοί που από το 19 που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούω κάθε χρόνο στο τεχνικό πρόγραμμα ότι θα φτιάξουμε πυρσούς βιοαερίου να καίγεται. Λοιπόν, όλα αυτά τα διαπιστώσαμε και φυσικά εγώ δεν θέλω να κάνω μαύρη αντιπολίτευση. Εγώ περιμένω τις απαντήσεις όμως σε επίσημο επίπεδο επί αυτών που μιλώ. Όχι να κάνουμε απλά θεωρία, να έχουμε εντυπώσεις, να μας απαντήσουν λοιπόν. Υπάρχει νέο κύτταρο, υπάρχει αδειοδότηση. Τι γίνεται με τα σφραγίσματα, τι γίνεται με το βιοαέριο, τι γίνεται με το τείχο της στήριξης. Συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Δέστε, ειδικός δεν είστε, δεν είστε όμως και ξένος, γιατί είστε γιατρός και εκεί πέρα ένα μήνα τώρα έχει αλλαλιάσει, επιτρέψτε μου τη λέξη, ο κόσμος, γιατί πιστεύει ότι θα αρρωστήσει. Με όλα αυτά τα οποία ως μετρήσεις έχουν προκύψει από ανάλυση των θαλάσσιων στοιχείων. Εσείς τι πιστεύετε?
4: Τα στοιχεία αυτά πάντως που έχουν αναλυθεί δείχνουν ότι υπάρχει σε επικίνδυνο βαθμό υψηλή συγκέντρωση τοξικότητα των ουσιών. Άρα πρέπει κάποια στιγμή, αν σεβόμαστε τον πολίτη, αν σεβόμαστε τον κάτοικο και αν σεβόμαστε και τον εργαζόμενο εκεί, γιατί πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που κάθε μέρα προσπαθούν να κάνουν τα πάντα εκεί μέσα και είναι και λίγοι σε αριθμό και με κακές συνθήκες, τις οποίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κάνουν. Αν λοιπόν τους σεβόμαστε όλους αυτούς, πρέπει και η Δημοτική Αρχή και εμείς και εσείς όλοι μαζί να κοιτάξουμε κάποια στιγμή να αυξήσουμε την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση, να κλείσει αυτός ο κοιτάρ που είναι για θάψιμο και κάποια στιγμή να λέμε ότι η πόλη ανασένει. Αυτά λοιπόν η Δημοτική Αρχή 14 χρόνια δεν τα έχει κάνει, αλλά έχω κάθε δικαίωμα να κάνω την οποιαδήποτε καταγγελία, πάντα στα πλαίσια όμως των καθηκόντων που ασκώ σαν αντιπολίτες.
0: Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ,
4: ευχαριστώ
0: που
4: πολύ.
0: Πάμε.
4: Γεια σας. Ευχαριστώ.
14: Sky 89,4.
0: Μάλιστα, δεν τελειώνει το θέμα αυτό και δεν θα τελειώσει όσο δεν υπάρχει η εναλλακτική, και η εναλλακτική είναι η κατασκευή της βιομηχανικής μονάδας ειδικής επεξεργασίας των στερών αποβλήτων. Εκδηλώσεις γίνονται πάρα πολλές στην Πάτρα και είναι καλό. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά έχω μείνει άφωνος με την πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης στην Αχάια Κλάους. Ίσως πολλοί από εσάς να είχατε το χρόνο να δείτε, να ακούσετε, να διαβάσετε. Μία πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα, μη σας πω και για τα πανελλήνια δεδομένα εκδήλωση, που προέκυψε από την περιφέρεια και φέρει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κ. Φωκίνου Ζαΐμη, ο οποίος είναι και πρόεδρος σε μία επιτροπή η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές των Βαλκανίων και των κρατών που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Του ζήτησα να βρει χρόνο, γιατί πραγματικά έχουν μείνει άφωνοι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα παραμέσα ή και πολιτικά είναι πολύ απέναντι από την περιφέρεια και την αρχή του κυρίου Νεκτάριου Φαρμάκη. Τι κάνετε, κύριε Ζαΐμη?
15: Καλημέρα, κύριε Δεφλόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σακροτές.
0: Τι είναι αυτό το οποίο στήθηκε και το διαβάσαμε στην αρχή, δεν πιστέψαμε ότι είναι αυτό. Ο κόσμος με τις δουλειές του και με τις μέρημνές του δεν το κατάλαβε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην Πάτρα. Και θέλω να μας το περιγράψετε και να δούμε μετά και τα αποτελέσματα και τα ωφέλη και το πώς μπορεί όλο αυτό να συνεχιστεί.
15: Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, γιατί νομίζω ότι ο στόχος είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες και να δουλεύουμε τελικά για αυτούς. Οι περιφέρειές μας έχουμε μια οικογένεια ευρωπαϊκή, στην οποία εγώ έχω εκλεγεί εκπρόσωπο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Έχουμε συσφίξει τις σχέσεις μας με τον Οργανισμό Συνεργασίας του Εύξηνου Πόντου. Είναι ένας οργανισμός που περιλαμβάνει 13 χώρες της περιοχής. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα συνέδριο για την ευρύτερη περιοχή και στην Πάτρα. Πρώτη φορά γίνεται στην Πάτρα. Συνήθως γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στην Αθήνα ή το πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος ήταν η Πάτρα πλέον να ταυτιστεί, αν θέλετε, και με εξελίξεις στα θέματα όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί προφανώς αυτό ήταν το πρίσμα που είδαμε όλα τις θεματικές, ναι, οι οποίες ήταν ενέργεια, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, μεταφορές, τουρισμός κτλ. Αλλά να υπογράψουμε και μία, αν θέλετε, και μία δήλωση κοινή όλοι αυτοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση, που είναι αρκετές χώρες, έτσι, και να βάλουμε, αν θέλετε, από κάτω ότι όλο αυτό έγινε στην Πάτρα. Νομίζω ότι καλό είναι να προβάλλουμε την περιοχή μας με όποιο τρόπο μπορούμε. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό συνέδριο. Είχαμε πάρα πολλά, αν θέλετε, πάρα πολλές ειδήσεις που βγήκαν από αυτό, όχι μόνο από τις θεματικές, αλλά και από τους διαδρόμους, θα έλεγα εγώ, του συνεδρίου. Γίνανε πολλά πράγματα. Ένα θα πω μόνο, ότι ήρθε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει το μεγαλύτερο έργο, το ενεργειακό, στη Δυτική Ελλάδα για τον αγωγό φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη προς την Πάτρα. Και οι συζητήσεις, θέλω να πω, που έγιναν παράλληλα με το συνέδριο ήταν επίσης εξίσου σημαντικές. Ο στόχος, σε πάση περιπτώσει, είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Τι κόσμος ήταν εκεί, πόσος κόσμος ήταν και από πού?
15: Κοιτάξτε, ήταν από πάρα πολλές χώρες των Βαλκανίων, ήταν από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Εγώ θα πω ότι ήταν και από την Ουκρανία, είχαμε αντιπροσωπεία, και από τη Ρωσία. Είχαμε δηλαδή σε αυτόν τον οργανισμό, υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ακόμα και σε πόλεμο, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, Τουρκία, εννοείται ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Όλοι αυτοί τουλάχιστον συμμετείχαν και κάναν και παρεμβάσεις. Δεν είναι απλά ότι συμμετείχαν, κάναν παρεμβάσεις, μίλησαν στα πάνελ ή μιλήσανε μετά στη συζήτηση που υπήρχε στο κάθε πάνελ. Κοιτάξτε, εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο διαλόγου. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο να προβάλλουμε, αν θέλετε, τη χώρα γενικότερα, να προβάλλουμε και την Πάτρα μας και την περιοχή μας. Ακολούθησε και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τους ξένους και στην Πάτρα και στην αρχαία Ολυμπία. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή αρχή για να ξαναγίνει κάτι ακόμα πιο μεγάλο.
0: Τι μένει στην πόλη μετά από αυτό? Δεν εννοώ σε επίπεδο ειδήσεων, εξελίξεων, ωφελιών, θα σας ρωτήσω σε λίγο, αλλά όταν έρχεται κόσμος, αυτός ο κόσμος κάπου θα μείνει, κάπου θα φάει, κάπου θα πιει, σε αυτό το πλαίσιο σας ρωτώ.
15: Κοιτάξτε, να μην ξεχάσω να πω ότι υπήρχε και εκπρόσωπος από την Κίνα, με τον οποίο συζητήσαμε τα θέματα των μολύσεων των ποταμιών. Το λέω και αυτό γιατί ήταν και εκτός Ευρώπης. Αλλά αυτό το οποίο μένει είναι ότι πέραν των πολιτικών, πέραν των παρεμβάσεων, πέραν των συνεργασιών, υπάρχουν και οι διμερείς διαπεριφερειακές μάλλον συνεργασίες σε συγκεκριμένα προγράμματα. Άρα ήδη έχουμε προγράμματα με χώρες και με περιφέρειες αυτής της περιοχής, τα οποία έχουν απτό αποτέλεσμα στην περιοχή μας, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, για τη διάβρωση των ακτών, για θέματα περιβαλλοντικά, κλιματικά, ενεργειακά, θέματα νεολαίας. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα που διεκδικούμε μαζί με αυτούς για τις πολίτες. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα κλασικά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή των δημοσίων επενδύσεων που τρέχει η περιφέρεια. Υπάρχουν και άλλοι πόροι, και για να τους διεκδικήσεις αυτούς πρέπει να συμμαχήσεις με χώρες της περιοχής μας, με περιφέρειες περιοχής μας, με πανεπιστήμια ευρύτερα της περιοχής, προκειμένου να έρθουν αυτοί οι πόροι στην περιοχή μας, στην Πάτρα, στην Αχαΐα κτλ. Έχουμε κάνει πολλά τέτοια προγράμματα και έχει έρθει, αν θέλετε, και εξοπλισμός και έχουν γίνει έργα στην περιοχή και έχουν πληρωθεί μελέτες και εταιρείες και πανεπιστήμια κτλ. Νομίζω ότι πέρα δηλαδή του πολιτικού υπάρχει και το πρακτικό της υπόθεσης. Και αρκετές συνεργασίες ξεκινήσανε μέσα από το συνέδριο. Ήδη διεκδικούμε μία σειρά από καινούριες προτάσεις και προγράμματα. Και ο στόχος είναι βέβαια να επαναληφθεί αυτό του χρόνου, ακόμα πιο μεγάλο. Και βεβαίως να υπάρχει και ένας διάλογος με την κοινωνία. Προσέξτε, δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική, να το διευκρινίσω αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, μάλλον ο καθένας έχει μια εθνική πολιτική και το ξέρετε αυτό και ποια είναι και η δική μου θέση. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύουμε ότι όσο πιο κοντά είναι οι κοινωνίες, όσο πιο κοντά είναι οι πολίτες, όσο πιο βλέπουν έργα, από απλά έργα στη γειτονιά τους μέχρι μεγαλύτερα έργα, τόσο βοηθιέται η αποκλιμάκωση των κρίσεων. Δηλαδή το de-escalation που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή πρέπει οι πολίτες να ξαναδώσουν εμπιστοσύνη στις περιφέρειες, στις τοπικές κυβερνήσεις τους, διότι όλες οι χώρες έχουν τοπικές κυβερνήσεις. Οι περισσότερες χώρες, οι πιο επιτυχημένες χώρες στον κόσμο και στην Ευρώπη δουλεύουν με περιφερειακή διακυβέρνηση. Μην το ξεχνάτε αυτό, η περιφερειακή διακυβέρνηση είναι ίσως ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Από την Κίνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από χώρες που πραγματικά έχουν περιφερειακή διακυβέρνηση. Άρα το να συνεργαζόμαστε διαπεριφερειακά, μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχει.
0: Ναι. Νιώθω να μην μου απαντήσατε στα κλασικά πλην όμως σημαντικά ωφέλη της Πάτρας. Δηλαδή πάντοτε λέμε δεν έχουμε επισκέπτες να έρθουν να δώσουν τα λεφτά τους, να φάνε, να πιούν, να μείνουν, να γλεντήσουν κτλ. Εδώ δεν μπορεί να μην συνέβη αυτό, γι' αυτό επιμένω.
15: Βεβαίως όλες αυτές οι χώρες, να ξέρετε ότι είναι όπως λέω εγώ δότες χώρες. Δότες διότι όλες αυτές οι χώρες, οι περισσότερες είναι και ορθόδοξες χώρες χριστιανικές, κάποιες είναι μουσουλμανικές, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι χώρες στις οποίες είχαμε τουριστικό κύμα, λόγω του πολέμου έχει μειωθεί αυτό. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ελπίζουμε να υπογραφεί μια ειρήνη. Όλες αυτές οι χώρες βλέπουν τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα όλη την ακτή της Δυτικής Πελοποννήσου και τα Ιόνια νησιά φυσικά ως πάρα πολύ ωραίες περιοχές. Συν αυτό, να πούμε ότι ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα δυνατό εργαλείο της περιοχής μας και του λόγου του Αγίου Ανδρέα και λόγω των μοναστηριών και των θρησκευτικών μνημείων. Είναι χώρες που πρέπει να επιδιώξουμε στενότερες σχέσεις, διότι μόνο ωφέλη να έχουμε είτε μέσω του Αράξου, είτε μέσω του Ακτίου, είτε μέσω της Αθήνας, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι αυτές οι χώρες είναι οι πιο σημαντικές χώρες, ίσως και πιο σημαντικές και από άλλες της Δυτικής Ευρώπης, διότι θέλουν να έρθουν. Είναι, αν θέλετε, η Δυτική Ελλάδα και πιο ανταγωνιστική σε τιμές σε σχέση με τις Κυκλάδες ή κάποια άλλα ακριβά νησιά. Νομίζω ότι είναι κόσμος ο οποίος αισθάνεται πιο κοντά πολιτιστικά με τους Έλληνες και νομίζω ότι αν εμείς καλλιεργήσουμε και άλλου είδους σχέσεις, δηλαδή πολιτιστικές, πολιτικές, επιχειρηματικές κτλ., νομίζω θα έρθουν πολύ πιο εύκολα και θα δημιουργήσουν πολύ πιο στενές σχέσεις με την περιοχή μας.
0: Να έρθω στο πολιτικό σκέλος και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πασχίζεται και προσωπικά ξέρω ότι αποτελεί βασικό κομμάτι της πολιτικής σας φιλοσοφίας, αλλά και με τις περιφέρειες των οποίων προεδρεύετε στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, για την ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης. Ναι, αλλά έχετε μια κυβέρνηση που δεν βλέπω να το υιοθετεί αυτό. Χρόνια τώρα και τούτη και προηγούμενη.
15: Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Διαδεφλόπουλε, να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια, να μην κάνουμε δηλαδή διαπεριφερειακή συνεργασία και εντός της χώρας και εκτός της χώρας. Να μην το βάζουμε στην ατζέντα ότι μόνον έτσι, και αυτό σας είπα πριν, δεν υπάρχει πολιτισμένη και αναπτυγμένη χώρα στον ΩΣΑ που να μην έχει το σύστημα της περιφερειακής διακυβέρνησης.
0: Ναι.
15: Θέλετε να πάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλετε να πάρει τη Γερμανία, θέλετε να πάρει τη Ισπανία, θέλετε ακόμα και τη γειτονική Ιταλία. Εμείς εδώ, βεβαίως έχει κάποια, γιατί δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αυτό το περίφημο επιτελικό κράτος μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως με την εξωτερική πολιτική ή την οικονομική πολιτική. Σε όλα τα άλλα όμως, θεωρώ ότι η περιφερειακή διακυβέρνηση έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και πρέπει όλα τα κόμματα, και δεν είναι μόνο ενός κόμματος, θεωρώ ότι όλα τα κόμματα πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να αποφασίζουν οι πολίτες και οι κοινωνίες για τα ζητήματα του τόπου τους. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να σου επιβάλλει λύσεις σε σχέση είτε με την οδοπία, είτε με τα δημόσια έργα, είτε με τα θέματα τα αντιπλημμυρικά, είτε ακόμα και με θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική οικονομία. Το τι, πού θα επιδοτήσεις, σε ποια καλλιέργεια, σε ποια επιχείρηση. Πρέπει να αυξηθεί Και ξέρετε, και να πω και αυτό πολύ σημαντικό, εγώ έχω κάνει μια πρόταση με τους συναδέλφους Ευρωπαίους, την οποία την έχει υιοθετήσει προφανώς και η περιφέρειά μας, να υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση τουλάχιστον του περιφερειακού ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ δηλαδή της δικής Ελλάδας, απευθείας στις περιφέρειες Ελλάδας. Έχουμε 13 περιφέρειες και χάνουμε 3 ή 4 χρόνια επειδή τα χρήματα πάνε στην κεντρική κυβέρνηση, στις περίφημες διαχειριστικές αρχές και στα υπουργεία και πάει λέγοντας, άνευ λόγου, διότι τα λεφτά στο τέλος στο διαγωνισμό η περιφέρεια θα τον βγάλει. Γιατί λοιπόν να χάνουμε 3 ή 4 χρόνια και να δηλίζουμε τον κόνοπα και μια διακήρυξη, μια προκήρυξη που θα βγει για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα να κάνει 3 και 4 χρόνια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δίνει απευθείας τα χρήματα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στις υπόλοιπες 12 να βγάζουν τους διαγωνισμούς. Με τον ίδιο νόμο θα τους βγάλουμε. Με την ίδια διαφάνεια, με τον ίδιο έλεγχο που γίνεται και τώρα, ίσως και πιο αυστηρό αν θέλετε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειωθεί ακόμα περαιτέρω πιθανότητα να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα, αν καταφέρουν οι περιφέρειες της χώρας να έχουν απευθείας χρηματοδότηση, τουλάχιστον του ΕΣΠΑ, εγώ δεν λέω, αυτά τα 650 εκατομμύρια τα περίφημα που έχει η Δυτική Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καθυστερούμε στο Υπουργείο Ιστορικών, στο Υπουργείο Οικονομικών, να αποφάσεις Γενική Γραμματής, Διαχειριστική Αρχή στην Αθήνα, να πληρώνουν ένα σωρό υπάλληλοι, χωρίς κανένα λόγο. Απευθείας τα χρήματα στην περιφέρεια, να βγάζει διαγωνισμούς γρήγορα και να ικανοποιείται η τοπική κοινωνία. Αυτό είναι μια ριζοσπαστική πρόταση, αλλά στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης δουλεύει έτσι το σύστημα. Άρα, ναι. Καλό το επιτελικό κράτος σε κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν άλματα στην περιφερειακή διακυβέρνηση.
0: Ήταν ένα άλμα αυτός ό,τι αφορά το θεσμικό κομμάτι της περιφέρειας, δηλαδή μια περιφέρεια με τα χρήματα που διαθέτει, με τα εργαλεία που διαθέτει, με το προσωπικό, την τεχνογνωσία, έστησε μια τόσο τεράστια και τόσο ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδήλωση και απέδειξε κάτι. Τι απέδειξε, αυτό που εγώ πιστεύω.
15: Αποδεικνύουμε ότι αν μιλάμε με τους συναδέλφους στις υπόλοιπες χώρες και αν θέλουμε να είμαστε εξωστρεφείς, όπως μια επιχείρηση μπορεί και έχουμε πολλές επιχειρήσεις στην Πάτρα που είναι εξωστρεφείς και εξάγουν. Ναι. Και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις εξάγουν. Το ίδιο δεν πρέπει να κάνει και ο πολιτικός παράγοντας. Δηλαδή το ίδιο και ο Δήμαρχος, το ίδιο και ο Περιφερειάρχης, το ίδιο και εμείς δεν πρέπει να έχουμε γερές συμμαχίες στο εξωτερικό για όφελος της περιοχής μας. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αν κλειστούμε στο καβούκι μας όπως κάποιες άλλες χώρες το κάνουν, θα χάσουμε. Καταρχήν δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Και να πω και αυτό έτσι για να βγάλουμε και μια είδηση, κύριε Τεραφιλόπουλε. Αυτό το συνέδριο. Δεν ήταν εύκολο να έρθει εδώ. Υπήρχε μια χώρα εξ Ανατολών, η γνωστή χώρα, η οποία προσπάθησε να τον μπλοκάρει πάρα πολλές φορές. Περάσαμε δύσκολα δηλαδή για να πιστούν η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού της Συνεργασίας.
0: Ποια χώρα.
15: Η χώρα εξ Ανατολών, είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Λοιπόν, αυτή η χώρα έβαλε επανειλημμένα βέτο μέσα από τα συμβούλια για να μην έρθει το συνέδριο στην Ελλάδα. Φανταστείτε που ήρθε και στην Πάτρα. Και φανταστείτε ότι φέραμε και τους. Στην εκδήλωση που κάναμε, την πρώτη εκδήλωση, αν θέλετε, αυτό το κοκτέιλ που κάναμε στην Αχάια Κλάους, φέραμε και τους ποντίους και χορέψανε τον Φάρο Ποντίων.
0: Για να υπενθυμίσουμε. Είναι προκλητικό τώρα.
15: Δεν είναι προκλητικό, κύριε Φιλόπουλε. Νομίζω ότι οι πόντιοι και όλοι οι Έλληνες πόντιοι που έχουν κατασφαγεί στις αρχές του αιώνα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο τόπος προέλευσής τους είναι η Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, αν κάποιος τους ενοχλεί αυτό, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέρουμε ποια είναι η ιστορία μας. Ξέρουμε ποια είναι η ιστορία μας, ξέρουμε όπου καταγόμαστε. Δεν πρόκειται να διακόψουμε τις σχέσεις μας με τη Μαύρη Θάλασσα και με τις πατρογονικές μας αιστείες, επειδή κάποιοι δεν θέλουν καν να αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό που κάνατε. Και μπράβο σας, και δεν το λέω τυχαία, ούτε το έχετε ανάγκη. Μένουμε σε τούτα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ που τα πούμε.
15: Καλά, ευχαριστώ.
16: Sky 89,4.
0: Να πω εντάχει, έχω ένα λεπτό, Κωνσταντίνο μου. Δεν έχω, δεν θα πω. Απλά υπάρχει απάντηση Παπαδόπουλου στον κύριο Ανάκη. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 εδώ. Για χαρά.
17: Η ώρα είναι 1:00.
16: Sky 89,4.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη 1:00. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, Στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Βασιλίση Αμαλίας και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρθιτού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε περίπου 249.000 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε σχεδόν 508.000 άτομα. Ένα θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το λιμάνι εκενώνεται. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχών και άλλων ντρόουν. Ιστότοπος ανέφερε ότι ακόμη τρία μη επανδρομένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα στην πληροφορική κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Οι Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Αυστηρότερους κανόνες στις τουριστικές βίζες για τους Ρώσους ζητούν 11 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστολή τους προς την Επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Στην επιστολή τους, σύμφωνα με το Reuters, χαρακτηρίζουν τρέλα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί Ρώσοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη, ενώ Ουκρανοί πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης. Η ρωσική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
20: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Κιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: δίστασα, διότι δεν το πιστεύω. Παρασκευή, καλοκαίρι και κάνεις εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να φέρω πρέπει, ένα θερμόμετρο.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά Δευτέρα και Παρασκευή θα πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Γι' αυτό λέω. Λέω, είναι εδώ, μήπως με γελούν τα μάτια μου.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα σας χορτάσουμε παρασκήνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καταρχάς, ως εισαγωγή θέλω να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μυρίζουν όταν έρχονται. Μυρίζουν από πριν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Ένα από αυτά είναι ο ανασχηματισμός, ένα δεύτερο είναι οι πρόορες εκλογές, ένα τρίτο είναι η ίδρυση κάποιου νέου κόμματος. Ποτέ δεν μας έχουν ευνηδιάσει, διότι μυρίζουν.
1: Το τράβηξες. Κάτσε, το έκανες λύση.
0: Περίμενε. Τι λέγαμε χτες κλείνοντας την εκπομπή?
1: Εντάξει, ανασχηματισμός θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
0: Χτες που το λέγαμε, στους άλλους δεν μύριζε, σε εμάς μύριζε. Ναι. Σήμερα πήρανε τροπή τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Που μυρίζει, έχει καλή μύτη πάντα.
0: Έχω άδικο σε αυτό που είπα, ότι μυρίζανε αυτά τα πράγματα ότι έρχονται.
2: Κάτι γράψαμε, γι' αυτό κάτι είπαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Και εγώ όταν το βράδυ βγήκα στο δελτίο και είπα, ρε παιδιά, δεν γίνεται, έρχεται. Το βράδυ με παίρναν διάφοροι συνάδελφοι και κάτι υπουργοί ανήσυχοι και λέγανε, μα πού, τι ξέρεις και αυτά. Μυρίζει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε.
1: Φεύγεις, γιατί του λες, φεύγεις. Τι θα κάνουνε.
0: Μπέζω με τον πόνο του. Σήμερα είχαμε λοιπόν την πρώτη τυπική επιβεβαίωση ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα πόσο μεγάλες είναι θα το δούμε, αλλά όταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει γραμματέα του κόμματος έναν υπουργό σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο όπως είναι αυτό των μεταφορών,

0: Προεδρία και θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναλάβει όλη την προετοιμασία της. Άρα έχουμε περιγράψει ήδη 3-4 κυβερνητικές θέσεις που θα αλλάξουν, σύν οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία έχει εντοπίσει ο νοικοκύρης στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για κανένα μεγάλο ανασχηματισμό. Μιλάμε για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Δεν το ξέρεις. Γιάννη, τι λες?
2: Να πούμε παρασκήνια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό σου φωνάξαμε.
2: Καταρχάς, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη κλείδωσε, από ό,τι πληροφορούμε εγώ, την Τετάρτη.
0: Την περασμένη Τετάρτη.
2: Προχθές.
0: Ναι.
2: Πριν δύο μέρες. Οπότε και πέρασε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου ύστερα από τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η απόφασή του είναι να μετακομίσει από την κυβέρνηση στο κόμμα. Τι είχε προηγηθεί? Είχαμε περάσει ένα δίμηνο από την παρέτηση του κύριου Σκρέκα αρχές Απριλίου, θυμίζω, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε αρχίσει να συζητείται ποιος θα είναι ο επόμενος στο κόμμα. Σε αυτό είχαν πέσει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι. Υπήρχε μια αμφιταλάντευση μεταξύ εξωκοινοβουλευτικού ή κοινοβουλευτικού προσώπου για τη θέση του γραμματέα. Το τελευταίο διάστημα είχε συγκλίνει ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες ότι πρέπει να είναι ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο αυτό που θα τρέξει στο κόμμα, ένα ενεργεία βουλευτής. Και παρότι είχαν γίνει πολλές προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη, πολλά ονόματα, ο ίδιος, όπως μαθαίνουμε, σε μία συνάντηση τελευταία που έγινε με συνεργάτες του, είπε: «Η απόφασή μου είναι αυτή». Κάθισε και ζήγησε, πέρα από προτάσεις, πέρα από άλλα πράγματα, ποιο θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο να τρέξει την Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό του κόμματος, ίσως τις πιο δύσκολες εκλογές που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Γιατί επέλεξαν όμως να το δημοσιοποιήσουν σήμερα που ο Πρωθυπουργός αποσιάζει στο εξωτερικό και δεν το κάνανε?
2: Έχει να κάνει με το διαδικαστικό για την προκήρυξη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή αυτή εκλέγει τον γραμματέα του κόμματος. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη. Ανακοινώνεται πάντα 5 μέρες νωρίτερα και επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία, μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να είναι υποψήφιος, δεν το απαγορεύει κανένας, μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές από τα μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής που εξέλεξε το συνέδριο και να είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα δεν μπορείς να ανακοινώσεις την επιλογή του Πρωθυπουργού
1: την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
2: Σωστό. Ένα τυπικό κομμάτι, αλλά και ένα ουσιαστικό.
0: Όταν ο Μητσοτάκης αποφάσιζε τον Κυρανάκη, δεν γνώριζε ότι η επιλογή συγκεκριμένου προσώπου που είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι απλώς βουλευτής, θα πυροδοτήσει σενάρια ανασχηματισμού?
2: Προφανώς. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση, γιατί εγώ κρατιέμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανασχηματισμός. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη το πρωί ή την Παρασκευή το πρωί.
0: Την Παρασκευή το πρωί
2: θα έλεγα πιθανότατα την Πέμπτη, θα έλεγα.
0: Το λέω με τα γνώμη. Την Παρασκευή ξεχασέ την. Βάλε όποια άλλη μέρα θες.
2: Την Πέμπτη θα γίνει, γιατί λένε Πέμπτη Παρασκευή από την κυβέρνηση. Εγώ σου λέω θα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη πρωί.
2: Πέμπτη πρωί. Γιατί πρώτον το κλείνει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Θα τη ορκίσει Πέμπτη απόγευμα.
2: Ακριβώς. Τετάρτη θα έχει προηγηθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη και θα φύγει επισήμως και από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Άρα Πέμπτη πρωί ανακοινώνεται οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ορκίζονται την ίδια μέρα και πάμε παρακάτω. Και λέω αλλαγές γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκες και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Θεωρώ δεδομένο.
0: Εγώ δεν είπα όνομα, απλώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη θέση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
2: Καχάς ένα πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη σε όλα τα ταξίδια που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, σε συνόδους κορυφής και έχει πολύ καλές επαφές στις Βρυξέλλες. Άρα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχεις περιγράψει θα αναλάβει και την προετοιμασία στην ουσία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προφανώς θα υπάρξει αντικαταστάτης στη θέση του έμνης του Νίκου Ταγαρά, αντικαταστάτης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Άρα λες, μισό λεπτό.
2: Παρόν όχι, δεν έχω σπονά.
0: Άρα αυτά τα δύο πόστα δεν θα καλυφθούν από άλλους που είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καλυφθούν από βουλευτές. Γιατί αν καλυφθούν από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή γίνει μια μετακίνηση, αυτόματα έχουμε ένα ντόμινο.

0: θα σου πω ότι ίσως οι αλλαγές που θα δούμε να αφορούν δύο ή τρεις υφυπουργούς.
1: Μάλιστα.
0: Δύο ή τρεις υφυπουργούς να βγουν.
1: Δύο, πέντε.
0: Δύο ή τρεις υφυπουργοί να βγουν.
1: Αυτό είναι δύο,
0: δύο ή τρεις υφυπουργοί, βουλευτές, ξαναλέω, να γίνουν υφυπουργοί. Δεν λέω ένα σχηματισμό γιατί δεν θα πειραχθεί κανένα από τα μεγάλα υπουργεία.
2: Ναι.
0: Από τα κρίσιμα υπουργεία.
1: Κανένα.
0: Θα υπήρχε μία περίπτωση να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Μου λένε
1: ότι δεν θα συμβεί.
0: Και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Ότι
1: δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει.
1: Εμένα αυτό με υποψιάζει.
0: Η συνεισφορά θα υπάρξει.
1: Ναι.
0: Χωρίς.
1: Ωραία.
0: Τη μετακίνηση.
1: Εγώ τα ακούω όλα και έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ.
2: Μήπως
1: θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
2: Μπορούν στην κυβέρνηση άνθρωποι, ξέρω εγώ, του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σαμαρά, έτσι ώστε να διασκεδαστεί αυτό το οποίο γίνεται.
0: Μπούν δεν μπούν. Καραμαλή, Σαμαράς δεν θα αλλάξουν στάση.
1: Σωστό.
2: Προφανώς.
0: Θα ξεκινήσουμε από το βασικό.
2: Και θα έρθει εξάλλου σήμερα στην ημέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα θα μιλήσει ο Σαμαράς.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όχι, θέλω να πω για αυτό το λέει.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από το ρεπορτάζ που έχεις, το πολύ καλό, γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τις κυβερνητικές λειτουργίες. Εφόσον ο Μητσοτάκης πάει σε έναν εκλογικό σχεδιασμό που είναι προφανές ότι πάει, η θέση του Γιώργου Μιλωνάκη μπορεί να παραμείνει κενή και το Μαξίμου να πάει στην εκλογική μάχη με έναν λιγότερο σε μια τόσο νευραλγική θέση?
0: Εύλογη ερώτηση. Προς το παρόν, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει πάρει αρκετές αρμοδιότητες και να έχει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο ο κύριος Μπεκίρης.
1: Και ο Στέλιος Κουτνατζής.
0: Και ο κύριος Κουτνατζής σε ένα κομμάτι στα νομικά.
1: Μπορεί να σου πω ότι για την καθημερινότητα φτάνουν. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το εργοστάσιο παραγωγής πολιτικής μεγαλώνει και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπεράνθρωποι να είναι, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Χρειάζονται και συνδρομή. Τώρα, αν θα είναι άτυποι, όπως λες, από ένα-δύο υπουργούς που σε άλλο υπουργείο θα είναι και άλλη δουλειά θα κάνουν, ή αν θα τοποθετηθεί.
0: Πότος ή άλλος, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, ήδη έχουν μια τέτοια σχέση και συνεργασία με τον Πρωθυπουργό.
1: Έχουν, ναι. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μεταξύ διορθώσεων κυβερνητικών και του ανασχηματισμού δεν θέλει και πολύ για να αλλάξει.
0: Σίγουρα, με την εμπειρία σου, εννοείται.
1: Έχει 20 υπουργεία η κυβέρνηση. Είναι και στα 20 ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης ή μπορεί να πει τώρα μια που κάνω τις αλλαγές και εκεί που βλέπω ότι το πράγμα δεν περπατάει, ας τον αλλάξω κι αυτόν, ναι, αδερφέ.
0: Υπάρχει μια θεωρία σε αυτό που εκφράζουν κάποιοι. Ότι αν ήταν δεδομένες οι εκλογές το Μάιο του 2027, κάποιες τέτοιες κινήσεις ίσως να είχαν νόημα. Αν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτές οι κινήσεις.
1: Συγγνώμη, γιατί έχεις καμιά αμφιβολία.
0: Για ποιο?
1: Ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
0: Θα σου πω ότι μου είπαν χθες δύο, με αφορμή όλα αυτά, γιατί συνομίλησα με πολλούς, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη και έχουν και δική τους ισχυρή άποψη πολιτική, ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, ο στόχος, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν τον Απρίλιο ή δυνατόν τον Μάιο του 2027.
1: Ωραία.
0: Αλλά, να στο ολοκλήρωσω όλη την περιγραφή, τι μου μετέφεραν. Αλλά θέλει να έχει καθαρή στο τραπέζι την επιλογή να προχωρήσει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Πότε θα κριθεί αυτό? Σε δύο μήνες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αν είχε σκοπό να πάει τον Απρίλιο του 27, γιατί σκοτώνεται να τελειώσει μια τόσο κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος Ιουλίου?
0: Γι' αυτό που σου είπα. Για να έχει. Όχι,
1: τι σιγά, ρε Βασίλη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Είναι τελείως πρόσχημα.
1: Γιατί
2: δεν
1: πρόσχημα.
2: Υπάρχει τίποτα η συνταγματική επιθεώρηση.
1: Πώς δεν υπάρχει?
2: Θα προβάλλει πέντε άνθρωπο. Πράγματα. Μα δεν είναι τίποτα. Ποιος θα τα ψηφίσει αυτά τα άρθρα? Κανένας.
1: Έτσι, μπράβο. Ήρθε στα λόγια μου.
0: Βασίλης, αυτό που λέει, αυτό που λέει έχει δίκιο όμως.
1: Αυτό θα είναι το πρόσχημα για να πάει στις πρόωρες εκλογές.
2: Η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ότι 30 άρθρα πρότεινα, κανένα δεν δέχτηκαν. Έχω 11 κόμματα απέναντι. Παιδιά, πάμε στις εκλογές να δούμε ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει.
0: Έχει δίκιο ο Βασίλης, το ότι θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Θέλει να έχει επιλογή, την επιλογή.
0: Του δίνει ανοιχτή, την επιλογή του Σεπτεμβρίου ανοιχτή.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνει τότε. Είναι πιθανό να γίνει.
1: Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
2: Επίσης ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα πει τίποτα, ο οποίος θα έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση από εμάς.
1: Ναι.
2: Έτσι, μου δείχνει ότι περιμένει, γιατί δεν έχει δαγκώσει το.
1: Κάτσε να τον ακούσει.
0: Πάει με την εμπειρία του. Ναι. Πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν τους τρεις με τους οποίους μπορεί να τα μοιράζεται αυτά ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση να μιλήσουν με τον Σαμαρά.
2: Εγώ πήγαινε βέβαιος τι έχει.
1: Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς μιλάει 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ήδη οι άνθρωποι του διαραίουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει απλώς αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Σαμαρά. Και σας λέω ότι το Μαξίμου, η πληροφόρηση του Μεγάρου Μαξίμου, λέει ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πει κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως προαναγγελία του νέου κόμματος.
2: Ωραία.
1: Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος να το κάνει μέσα στην άλλη εβδομάδα, πιθανώς την Τετάρτη. Εγώ δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι βάσιμες ή όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ από την ομιλία του Σαμαρά κάποια παραπάνω συμπεράσματα θα τα βγάλουμε.
2: Ναι, να καταλήξουμε πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς πρόκειται να κάνει κόμμα.
1: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αν θα κάνει.
2: Αυτό λέω. Να το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται να κάνει κόμμα.
1: Εσύ το λες. Εγώ λέω πάλι ότι αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει κάποιες δυσκολίες και ίσως να μην το κάνει.
2: Εντάξει.
1: Αλλά δεν το ξέρω. Προφανώς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς, το ξέρει ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν η ομιλία του Σαμαράς στο Ηράκλειο θεωρείται κρίσιμη σημασία, γιατί φαίνεται, ξέρει να διαλέγει εκφράσεις ο Σαμαράς, να το πάει μέχρι εκεί που θέλει. Περιμένω να ακούσω κάτι διαφορετικό.
0: Σίγουρα θα είναι μια ομιλία μεγάλης διάρκειας. Δεν θα περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Θα έχει μέσα πράγματα τα οποία θα περιγράφουν την Ελλάδα όπως τη σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
0: Αυτός είναι ο τίτλος που έχει δώσει το Think Tank στην εκδήλωση. Ναι. Αλλά θα έχει πράγματα που, όπως μου λένε συνεργάτες, θα περιγράφουν την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς. Αυτό είναι ένα βήμα παρακάτω, όπως το περιγράφει ο Βασίλη.
1: Και εγώ περιμένω να δω τη διατύπωση.
0: Επίσης, πέρα από την ομιλία που θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με κοινό. Θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
1: Που κάποιος θα το ρωτήσει.
0: Που και εκεί θα υπάρξει ένα διάλογο που μπορεί να δώσει.
1: Για να μην περιμένει την ερώτηση του Σαμαράς.
2: Έχουν προαναγγείλει ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουν στείλει και έχουν
1: αυτό
2: πει.
1: Αυτό λέω.
0: Νομίζω όμως.
1: Άρα στην ερώτηση δεν μπορεί να μην περιμένει ο Σαμαράς ότι κάποιος θα το ρωτήσει για το κόμμα. Μη σου πω ότι θα βάλει και κάποιον να το ρωτήσει.
2: Θα δούμε.
1: Γι' αυτό σου λέω, θα πάμε παρακάτω σήμερα.
0: Πάντως, δεν νομίζω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά επίκειται.
1: Ναι,
0: δεν είναι θέμα. Αυτό καταλαβαίνω από το περιβάλλον του.
1: Τι λένε οι από εκεί.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το περιβάλλον του είναι ότι δεν είναι θέμα 10ημέρου, 15ημέρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Εκτός
1: αν θες να μείνεις κι άλλο, άρθει και ο πιταράς, αλλά άμα θες μένεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ.
0: Άμα έχεις πιταρά εδώ, τι να κάνουμε πολύ.
2: Σωστό.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τηλεόραση, το καταλαβαίνω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που στην Ελλάδα λειτουργούν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Υποκράτους. Το Κιλ, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα πανεπιστήμιο με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
12: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους σωστές, όχι στα σενάρια είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν υπήρξαν θύματα. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από ελικόπτερα για πιθανό εντοπισμό και άλλων ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη σημερινή έκρηξη εντοπίστηκαν άλλα τρία μη επανδρομένα σκάφη στις ρουμανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Ο Γιάννης Πιταράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Χαιρετώ την παρέα.
0: Θέλω να μας δώσεις 3 λεπτά.
2: Ήρθες και ζωντάνευες σε εκπομπήρεση.
0: Είδες.
2: Απίστευτο.
0: Είδες. Όχι, πες το. Γιατί μου λέει.
2: Όχι, μα το τάπα. Δεν είναι. Δεν λέω ίσα ίσα, αλλά περάσαμε υπέροχα.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
2: Δεν είναι. Εγώ. Απλά επειδή είναι μεσημέρι, μεσημέρι πέφτουν λίγο τα αυτά. Θες κάποιον να σε.
0: Κάτι, κλάψε με μάνα, κλάψε με.
2: Ναι, έβαλε και φεγγάρι. Όπω τραγωδία μιλάμε.
0: Ναι. Δώσ' μας 3 λεπτά, όπου συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Διότι χτες ξαφνικά, ενώ δούλευα ήρεμος και χαλαρός, τρόπος του λέγει χαλαρός, τέλος πάντων, μου στέλνουν ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κατήγγειλε στη Βουλή.
2: Όπα.
0: Όπα, πάλι. Για ακούστε, κυρία.
1: Θα έφταιγες, ρε παιδί μου.
0: Ε?
1: Θα έφταιγες, αν σε καταγγείλει.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
3: Μα καλά, δεν ντρέπεται κανείς, δεν συγκλονίζεται κανείς. Όταν παιδιά 17 χρονών άλλα πηδάνε από την ταράτσα και άλλα λένε θα φύγω σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η κατάσταση? Όταν τα ξαναείπα αυτά βγήκανε διάφορα φερέφωνα κυβερνητικά, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χιώτης, κατά καιρούς διευθύνων των Sky, που κάθε φορά απαγγέλει ό,τι του λένε και όταν του ζητάω να ανακαλέσει, ανακαλεί. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε φορά με μηνύματα και να τον ανακαλώ στην τάξη. Βγήκε και άρχισε να λέει, μα τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μ' άρεσε πολύ το κατά καιρούς διευθύνων του Sky. Πολύ μου άρεσε. Πρώτον, πράγματι μία φορά είχα δικήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, με είχε πάρει τηλέφωνο, είχα πει κάτι που δεν έκανε ενώ το είχε κάνει και την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, ανακάλεσα και διόρθωσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε εκείνη χωρίς ασκώντας της κριτική, διότι άμα λέμε καλά λόγια όπως λέγαμε χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλα καλά, μου στέλνει κάτι κατεβατά, κάτι μηνύματα που λέει ότι θα μου κάνει μήνυση, αγωγή, ανακοπή, πώς τα έλεγε αυτό στο Φωτόπουλο, και θα διαμαρτυρηθεί και στον εργοδότη μου. Δηλαδή πρόσεξε κιόλας, μην χάσεις τη δουλειά σου, ας πούμε. Καταλάβες. Τώρα, το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να κρίνετε κι εσείς ελεύθερα, ήταν ότι την περασμένη εβδομάδα την κατήγγειλα, είπα ότι λαϊκίζει μερικές φορές μιλώντας στη Βουλή.
1: Άντε.
0: Γιατί το είχα πει αυτό? Διότι την προηγούμενη μέρα 2 κορίτσια στην Ηλιούπολη είχαν πηδήξει από τον μπαλκόνι του σχολείου και έχασαν τη ζωή τους.
1: Τραγικό.
0: Και την επόμενη μέρα αυτό το τραγικό γεγονός η κυρία Κωνσταντοπούλου το σχολίασε ως εξής.
3: Το κράτος αυτό υπό την διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο, να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, να σκοτώνει τις ελπίδες τους, να σκοτώνει τις προσδοκίες τους. Και απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πραγματικά κρατική μηχανή, εμείς η πλεύση ελευθερίας είμαστε εδώ με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσει η ζωή. Για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί, όπως τα κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη, σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Αυτή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έκφραση λαϊκισμού. Δεν θα αντιδικήσω με την κυρία Πρόεδρο, εγώ σέβομαι και τα κόμματα της Βουλής και τους αρχηγούς της, αλλά δεν θα με αναγκάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλα αυτά να λέω αυτό που εκείνη θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τη δική μου άποψη, σέβομαι τη δική της, εκείνη δεν σέβεται τη δική μου. Τελεία, παράγραφος. Και ας πάρει και τον εργοδότη μου, ας πάρει και τον Πάπα, ας πάρει και όποιον θέλει. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στο Sky έχουμε την ελευθερία να λέμε την άποψή μας και το κάνουμε πολλές φορές, σχεδόν πάντα το κάνουμε. Λοιπόν, ας με καταγγείλει όσες φορές θέλει και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά, κι άλλοι με έχουν καταγγείλει. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναβγεί και ξανά βουλευτής κάποιος που με κατήγγειλε. Έχω μια παράδοση σε αυτό, αλλά
2: Κρατική δολοφονική μηχανή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κάτσε. Ναι. Υπάρχει ένα όριο στο τι λέμε. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Άχε μου.
2: Καλά, πήγε και για το, το Φλωρίδη μια δικογραφία τώρα στη Βουλή από τη Ζήκο Κωνσταντοπούλου.
0: Το τι θα κάνει με το Φλωρίδη είναι δική του δουλειά και το Φλωρίδη. Ότι... Δεν μου πέφτει λόγο.
1: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα και άλλο να λέει τώρα. Είναι το να λες ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δύο παιδιά φτάσαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι να το να λες κάτι τέτοιο.
0: Μη λες άλλα. Θα βρεθεί κι εσύ στο δικαστήριο. Άσε να πάω μόνο μου. Μην πάμε παρέα. Μην και να σε κάνει εκπομπή. Περίμενε. Μπαίνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με ενημερώνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στα προξενιά με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, αλλά όχι και στα προξενιά με αποτυχημένους του χθες.
2: Όπα, ο Δούκας ήταν εκεί, τα άκουσε αυτό ή...
0: Φαντάζομαι
1: εκεί,
0: ότι θα
1: τον είδα εγώ.
2: Α, ήτανε.
0: Λέγαμε εδώ και μέρες ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πάρει θέση σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Την πήρε σήμερα.
2: Βέβαια. Και άρα... την πήρε και έχει ανακοινώσει. Θα ανακοινώσει μάλλον τα απογευματάκια και τη σκιώδη κυβέρνησή του.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε αυτό θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα.
1: Καλό είναι αυτό. Θα πρέπει να το έχει κάνει
2: πρέπει να το έχει κάνει καιρό.
0: Και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς, λέγαμε παλιά. Θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Πες μας τώρα.
2: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν φεύγουν βέβαια.
0: Συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος καυγάς.
2: Άλλο. Παραιτήθηκε Αχτσιόγλου.
1: Καλά.
0: Ρε εσύ τώρα που λες Αχτσιόγλου.
2: Όχι, επισήμως με την επιστολή στη Βουλή σήμερα.
0: Εγώ αυτή την κυρία τη συμπαθώ και τη συμπαθώ περισσότερα διότι παρέδωσε την έδρα της. Αλλά είδα πριν από λίγο την επιστολή παρέτησης της και γράφει βουλεύτρια του δυτικού τομέα.
2: Ναι.
0: Είναι δόκιμη η έκφραση βουλεύτρια, γιατί εμένα μου ακούγεται άσχημα.
2: Έτσι το. Έτσι
1: εντάξει, υπάρχει λέξη, τη χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα.
1: Είναι λίγο μαλλιαρή.
0: Αυτό λέω. Η βουλευτής δυτικού τομέα. Εκεί πώς λέμε ο υπουργός ή υπουργός, ο βουλευτής ή βουλευτής.
1: Εντάξει.
0: Το βουλεύτρια, όταν το ακούω, μου θυμίζει λίγο. Δεν θα το πω.
2: Να μην το πεις, όχι.
0: Δεν το λέω.
2: Φέτος πάντως έχεις από τη μια. Για να τα λέμε όλα έτσι, γιατί η αλήθεια δεν είχαμε μάθει έτσι. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρετείται, παραδίδει έδρα.
0: Μα αυτό είναι το σωστό τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Αχτσιόγλου παρετείται, παραδίδει έδρα.
0: Ενώ αντιθέτως.
2: Και μπαίνει Δραγασάκη.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Δραγασάκης παραλαμβάνει την έδρα ενός κόμματος, παρετείται από το κόμμα και θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Ή παραλαμβάνεις την έδρα και πας στο κόμμα του έδρα που απαλαμβάνεις. Αλλιώς παραλαμβάνεις την έδρα. Το περίμενα από τον κύριο Δραγασάκη. Έχω άδικο Ρενότη, πες μου.
1: Περίεργο.
0: Εγώ είμαι ο περίεργος.
1: Περίεργα πράγματα αυτά όλα.
0: Θα το έκανες εσύ αυτό.
1: Όλη αυτή η κατάσταση, παιδιά.
0: Να ορκιστώ βουλευτής ενός κόμματος. Να πω, μάλιστα. Ορκίζομαι, έφυγε προηγούμενος, ορκίζομαι. Ορκίζομαι και παρετούμε.
2: Αυτά είναι που δεν έχουμε λύσει το πολιτικό.
1: Η Νέα Αριστερά έφυγε και έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα. Έτσι με την ιστορία Κασελάκη κτλ. Καινούριο κόμμα. Τώρα πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε. Πάει εκεί η Νέα Αριστερά. Παρετήθηκαν αυτή η μισή. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μα άκουγα το Χαρίτση νωρίτερα που λέει το ότο το άλλο. Τι τούτο και τ' άλλο. Εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Γιατί δεν αντέχατε τον Κασελάκη. Τώρα που φύγε ο Κασελάκης και κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας, επιστρέφεται.
2: Τα κόμματα έχουν
0: τι
2: ένα.
1: Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Πώς?
1: Παρετήθηκαν. Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Νομίζω ότι την Αχτσιόγλου,
1: την
0: το Χαρίτση και
1: πάρει,
0: τον
1: αλλά...
0: Ηλιόπουλο θα τους πάρει.
1: Θα πάρει λες.
0: Έτσι.
2: Ναι. Όσοι, να στο κάνω εγώ εικόνα.
0: Θα κάνει ένα μείγμα, ρε παιδί. Εμπειρίας και ανανέωσης. Πώς τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
2: Νοτι, όσοι ήταν στον εξώστη θα πάνε με κέφι. Και θα τους πάρει και με κέφι.
1: Ναι ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή αλλά... αυτός ο οποίος τους έστειλε στον εξώστη για να μην είναι πρώτο κάδρο εικόνα, αν θυμάσαι την παρουσίαση του βιβλίου και ναι, το σχολιάζαμε αλλά... όλοι τότε.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δείξει ότι έχει ένα καινούριο πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Ανακοίνωσε κάποια πρόσωπα.
0: Τον ανακοίνωσε όπω ένα πρόσωπο.
1: Είδα ότι γράφουν ότι έχει καμιά εικοσαριά εκεί ανθρώπου.
0: Την εκπρόσωπο.
1: Με καλά βιογραφικά.
2: Πέντε ανθρώπου έχει.
0: Την εκπρόσωπο τύπου.
2: Πέντε ανθρώπου επικοινωνιακά εννοώ πέντε ανθρώπου. Του βγαίνει μπροστά. Ναι. Αυτό είναι.
1: Όμω, πώ θα δείξω ότι είσαι διαφορετικό. Άμα πάρει του ίδιου ανθρώπου με του οποίου ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο και ξανήρθαν σε σένα,
0: μα το έλεγα από την αρχή, ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει τόσου νέου ανθρώπου. Θα πάρει του παλιού, θα βάλει και λίγο νεολαία μέσα από κάτι
1: τέτοιο. Ναι, αλλά δεν έχει καινούριου ανθρώπου. Δεν έχει πει κάτι καινούριο. Πώ θα πείσει ότι είσαι κάτι άλλο.
0: Να που έχει πείσει 15%.
1: Ήμουν χθε με έναν δημοσκόπο ο οποίο έλεγε το 15% είναι τραγικό για τον Τσίπρα, διότι μου θύμισε πράγματα διάφορα κόμματα τα οποία με το που εμφανίζονταν είχε 20-25% και μετά δεν μπήκανε
0: καν
1: στη Βουλή.
0: Είναι πιθανό να συμβεί και αυτό. Αλλά είναι πιθανό και να μην
1: και να ανεβαίνει. Το 15 πάντως το ταβάνι, καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας έτρεξε να κάνει το κόμμα φοβόμενο σε εκλογές προώρες ή λόγω της Χαριστιανού.
0: Και τα δύο.
2: Άρα κατά αντιστοιχεία ο Σαμαράς θα τρέξει να το κάνει τώρα ή θα κρατηθεί.
0: Αυτό λέγαμε πριν με τον Καντέλη. Λέγαμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πάει ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι περίπου με αυτά που θα πει, περίπου θα το προαναγγείλει το κόμμα χωρίς να το ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Αλλά αν κρίνω από τη ζέση των συνεργατών του να μας ενημερώνουν από το πρωί πότε θα στείλουν την ομιλία, τι αποσπάσματα, ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Από πότε θυμάσαι εσύ το Σαμαρά να απαντά σε ερωτήσεις?
2: Από τη ΔΕΘ.
0: Όχι, από το 93. Εγώ δεν θυμάμαι μετά το 93 σε ερωτήσεις κοινού να απαντά ο Σαμαράς.
2: Ναι.
0: Άρα
1: μπορεί να υπάρχει μια προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι θα γίνει μάλιστα. Σήμερα.
2: Εντάξει,
0: σήμερα.
2: Ενδιαφέρον οπότε, θα έχει.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε.
2: Ενδιαφέρον θα έχει.
0: Δώσε μας 2 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει ήδη την άδειά του και λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: προσπαθεί.
1: Με τη μηχανή.
2: Με τη μηχανή. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να περάσει μία από τις δεκάδες διαβάσεις που έχει βάλει ο Δήμος εκεί. Ναι. Και καλά κάνανε και βάλανε, γιατί δεν έχει τρόπο πέρα από τα φανάρια σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, μια ευθεία. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος έρχεται όχι απλά πατημένος με μηχανή. Πάει, δεν ξέρουμε ταχύτητα του, δεν μπορεί να την. Την ώρα εκείνη περνάει η γυναίκα, γιατί έχουν περάσει κάποια αυτοκίνητα, άρα βλέπει ελεύθερο το δρόμο, πάνω στη διάβαση. Έρχεται αυτός, δεν προλαβαίνει η γυναίκα να πάρει χαμπάρι, ούτε αυτός εννοείται. Διαμελίστηκε, δηλαδή ο άνθρωπος. Και λες.
0: Άρα έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα αυτός.
2: Αυτός έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δηλαδή και να, τη γυναίκα να μην χτύπαγε.
2: Αυτός κάπου παραπέρα. Κάπου θα πήγαινε. Όμως βλέπω τα πλάνα και είναι μια γυναίκα σε μια διάβαση, η οποία διάβαση έχει φτιαχτεί για τους πεζούς.
0: Ναι.
2: Η οποία περιμένει 2 λεπτά να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα και μετά να περάσει τη διάβαση.
0: Ναι.
2: Ενώ η λογική
0: το
2: είναι ότι θα πρέπει τα αυτοκίνητα να σταματήσουν. Παιδιά, έτσι και πάτε, επειδή τον ανεβαίνουν το δρόμο αυτό.
1: Μα με συγχωρείτε. Στην Ελλάδα έχεις δει συχνά εσύ αυτοκίνητο να σταματά σε διάβαση?
2: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ ποτέ έχω προσπαθήσει να σταματήσω στη Θησαίω.
0: Θα πέσει όλος πίσω.
1: Έρχονται από πίσω άλλος άντερε.
2: Δεν υπάρχει φιλοσοφία, κουλτούρα, δεν σεβόμαστε. Λες και όλοι έχουμε γεννηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν
0: άλλοι. Στην Καλυθέα το βλέπεις, γιατί οι διαβάσεις είναι συχνές, το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Στην Κηφισία, εγώ που κατεβαίνω, έχει 2 διαβάσεις.
2: Έχει όντως. Λίγο μετά την Αλεξάνδρα.
0: Τις ξέρω εγώ και σταματάω. Τις 9 στις 10 φορές ο άλλος πίσω μου φρενάρει και σταματάει στο ένα πόντο. Λοιπόν, εκεί πρέπει καταρχήν με κάποιο τρόπο να σηματοδοτούνται αυτές οι διαβάσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι πάντα λευκές, γιατί όταν περνάει ο καιρός χάνουν το χρώμα τους και τις βλέπεις. Δεύτερον, άμα δεν το ξέρεις στην Κηφισίας, πού θα δεις τη διάβαση τώρα, εσύ που κατεβαίνεις με 60 και 70 χιλιόμετρα να σταματήσεις. Στην Αγγλία που υπάρχει αυτό, είναι τα λεγόμενα zebra crossing. Έχει κίτρινα φώτα μεγάλα, τα οποία αναβοσβήνουν μονίμως. Ναι. Ξέρεις λοιπόν εκεί ότι με το που θα πατήσει το πόδι του να την διασχίσει, φρενάρεις. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.
2: Ναι.
0: Το είχαμε συζητήσει και με τον Κυρανάκη όταν ήταν εδώ. Τώρα πια θα πάει.
1: Θα το συζητήσουμε με τον επόμενο.
0: Με τον επόμενο. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να σηματοδοτηθούν αυτές οι διαβάσεις και να μάθει ο κόσμος. Και επίσης να έχει στην Αγγλία, άμα το κάνεις αυτό, πας σαν για δολοφονία, πώς το λένε,
1: εκπρομελέτης.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε και ένα μπαμπούλα πάνω στο κεφάλι μας για όλα όμως.
0: Αν θέλουμε.
2: Κάποια πράγματα, ρε παιδιά,
0: πώς τα
2: μάθημα, δεν ξέρω.
0: Πώς τα μάθημα, οι μισοί που σκοτώνονται είναι πεζοί. Έχεις δει τώρα το καινούριο.
2: Φυσικά.
0: Ναι.
2: Φυσικά.
0: Δεν έχει καταλάβει κανένας ότι πρέπει ο πεζός να κυκλοφορεί στον δρόμο και να φανάρει.
2: Όλοι έχουν την αντίληψη ότι έχουν γεννηθεί σε ένα αυτοκίνητο.
1: Δεν είναι. Αυτοκίνητο, όμως, γιατί και ο πεζός, όταν περνάνε αυτοκίνητα, δεν πάει να περάσει τη διάβαση.
0: Όχι, περνάει ένα μέσα αυτοκίνητα, ακόμη και επικίνδυνο.
1: Εκεί που γίνονται τα ατυχήματα και δεν φταίει ο πεζός, είναι πάνω στη στροφή.
2: Βασίλη.
1: Πάνω στη στροφή, όταν στρίβεις και έχει διάβαση, πρέπει να προσέχεις.
2: Έχετε πάει στα Τρίκαλα. Νομίζετε ότι πατάτε το πόδι σας σε άλλη χώρα. Κατά κυριολεξία όμως.
0: Εντάξει, τα έχει κάνει ο.
2: Κατά κυριολεξία. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι κάτι άλλο. Πά στα Τρίκαλα και με το που πατήσει.
0: Ο Δήμος το έχει κάνει.
2: Ναι, αλλά εκεί γιατί είναι άλλοι κανόνες. Ο ίδιος κώδικας είναι, δεν αλλάζει κάτι.
0: Μα και οι Έλληνες, άμα πάνε και οδηγούν στο Λονδίνο, γίνονται κυρίες. Οδηγούν προσεκτικά. Και μετά γυρίζουν εδώ και το παίζουν φάτζιο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία για τις κάμερες που δυστυχώς πήγαν παραπίσω. Όταν ξέρεις ότι σε κάθε γωνία υπάρχει κάμερα, και αυτός που έτρεχε χτες θα καταλάβει ότι για να διασχίσει τη Θησαίωση θα μαζέψει 10 κλήσεις.
2: Γιατί δεν
1: και
2: κάνουμε.
1: Ίσως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αλλιώς μυαλό δεν βάζουμε.
2: Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κύπροι. Πάρα πολύ έξυπνο και απλό. Οι Κύπροι αντί να κάνουν διαγωνισμό προμηθειών, να προμηθευτούν κάμερες, τι κάνανε. Με διαγωνισμό υπηρεσιών. Πήγανε σε εταιρείες οι οποίες είναι αυτή η δουλειά τους.
0: Σε μια ιδιωτική εταιρεία και να φτιάξει τις κάμερες.
2: Θέλουμε να παρέχετε την υπηρεσία. Θα βάλετε τις κάμερες και εμείς θα σας πληρώνουμε για κάθε κλικ.
1: Ναι,
2: για κάθε κλικ που θα
1: αλλά
2: δίνει.
1: Η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος και εκεί που μπήκαν οι κάμερες, μια πολύ μικρή περιοχή. Στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων αυτό δεν θα λειτουργούσε.
2: Αλλά για χίμερες κάμερες, για χίλιες κάμερες μιλάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
0: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Δεν πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Γιατί το δώσεις στον Παπαδόπουλο και όχι στο Χιώτη. Έτσι δεν είναι.
2: Κάτσε εσύ. 19 εταιρείες πήρανε μέρος.
0: Αυτό λέω. Και βγήκε μια εταιρεία και είπε ότι δεν, εδώ πέρα δεν σου έχετε φτιάξει την, το διαγωνισμό. Είναι σαν να θέλετε τη συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
2: Φωτογραφικός με 19 συμμετέχοντες υπάρχει. Σου φαίνεται λογικό.
0: Άμα υπάρχει.
2: 19 και είναι φωτογραφικό. Φωτογραφικό είναι άμα είναι 2, 3 οι συμμετέχοντες.
0: Μα η φωτογραφικό είναι ότι μία από αυτές είναι φανερό ότι θα το πάρει. Είναι φτιαγμένο στα μέτρα της.
2: Μα τώρα τι λέμε τώρα.
1: Κύριε,
0: και γι' αυτό και το ανέβαλαν.
1: Τα υπόλοιπα στο γραφείο, γιατί ξεπεράσαμε.
2: Ο Νότης είναι η ώρα του φαγητού, τώρα δεν τον χάνεις.
1: Και του ύπνου.
0: Δεν τρέπεστε,
1: δεν έχει δει τι παπούτσια και φοράει. Είναι έτοιμος, έχει φύγει για σαν
2: και που ήταν εδώ σήμερα πολύ σου είναι.
0: Έτσι πράγματι.
1: Εγώ μπερδεύτηκα το πρωί, πέρα από ότι είμαι μόνος και μετά κοίταξα δίπλα.
0: Σε αυτή την ηλικία δουλεύουμε την Παρασκευή.
2: Θα ξαναδούμε το Σεπτέμβρη.
0: Στην επαρχία σταματάνε διαβάσει, λέει ο φίλος μου Πάρης.
1: Γράφει ένας.
0: Που είναι στα Γιάννενα.
1: Αυτός ο αρχιτεμπέλης κάνει κριτική λέει στους άλλους που δεν δουλεύουν.
2: Μα προχθές πέρασα, ξέρεις τι ωραία. Τέτοια ηρεμία.
1: Και την άλλη Παρασκευή θα περάσει, ωραία, θα λείπω.
0: Ετοιμάζουν άλλη Παρασκευή.
2: Εντάξει, αρχίστε, έχει πάρει τα χούλια.
1: Το λέω από το. Όχι, ρε, εγώ άμα λείπω, λείπω για δουλειά. Δεν λείπω για δουλειά.
0: Καλά.
1: Τι, μη με αυτόνετε.
0: Ανάσκελα είναι στο. Φοράει παντόφλες
2: ζεστές.
0: Παντόφλες με μπαταρία να ζεστάνουν τα πόδια του.
2: Εκεί μας λέει ότι είναι συλλέκτης εμπειριών.
1: Την άλλη Παρασκευή θα κάνετε.
0: Λοιπόν,
1: γεια σα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
0: Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.

0: Sky 89,4.
1: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα, ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο, ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ, μα πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το ακούσετε σε λίγο, ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
2: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
3: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφο στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφο σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξο Τσίπρας, μέσω της κυρία Κοφιονικολάκου κυρίως, λέει ότι δεν θέλουμε κανένα συνεργασία, δεν υπάρχουν κανένα ομοριχώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, όλοι εναντίον όλων. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, μάλλον είχε ως εξής, ήταν διαρρήκτες. Τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
6: Του έδωσε τρεις φορές με τον όπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
1: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
7: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
8: Δεν στέλνετε link.
7: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήση, μπες στη θηρίδα σου και δες.
1: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση. Όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το έμεθα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της Λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Ήδη από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι τη Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το μποτιλιάρισμα. Αν θέλετε να δείτε την Κηφισία σε εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισίας. Πάμε στην Αθηνό Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή πέριξ του συστάγματος, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρδίτου, ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρω.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμέρισμά του, κλέφτες, στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του. Η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρα. Γεια σου Κάτια, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει στήρα από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια, η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στις αστυνομικές φωτογραφίες, στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατρο του, είναι στην ίδια περιοχή, για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στον δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ το κεφάλι, όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματίας στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ρώματα, παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Άρα η σύζυγος του ΣΥΔΕ πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα, γιατί βλέπω κάτι, κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
8: Και ξέρεις τι, αυτό που μας λένε και από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μείνουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
1: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
8: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
1: Σωστά, σωστά.
8: Μέχρι και να έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποια ενδεχομένως κλοπή.
1: Πολύ σωστό.
8: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε, έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές. Και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα, βεβαίως μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, σε αυτή την περίπτωση, πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
10: Ήταν γονατισμένο, ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
11: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
1: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει, λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέχρι και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή, υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι διοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
12: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και η μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού, πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε που κάπνισαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικο.
1: Από πού να το πιάσει τώρα, λοιπόν, αυτό, Γιώργο.
12: Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε,

0: λέει και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτο
1: πόσο... Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του, σημαίνουν κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή θα έχουν δει Μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
0: Σε πάρα πολλές
1: και ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
0: Εγώ σας λέω τον νόμο.
1: Ναι.
0: Και όσοι περνάτε από τα μονοπάτια του Ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία Μελίσια.
1: Έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε, και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πράγματι λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν, που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ευτυχώς. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία, και μιλάμε για πολυκατοικία, ένα ντρόν με εκρηκτικά συνετρίβη σε πολυκατοικία στον Καλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
1: Τώρα έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
2: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων, με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή τη Λευκάδα. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς το ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο.
1: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνόν κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
3: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κύριου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο και

0: προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Να σου πω, ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε. Είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί. Οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
0: Ακριβώς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί έχουν εγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, στη θέση του κ. Κυρανάκη η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση της δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και δεν θα απέκλει ασπίρο να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία
1: τη δεδομένη στιγμή. Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
0: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο αείμνηστο Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές Ελλάδας στο αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
0: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποκλείεται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες
1: περιοδία μοιάζει αυτό όμως τώρα.
0: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται, νομίζω, να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Γεια σου, Σπύρο.
1: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ θα μου πεις.
1: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζ καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άνοιξε τη συνεδρίαση, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους θέσεις, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στις θέσεις του ο Χάρης Δούκας και αν θα τετώσει το σκηνή. Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρας δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω. Φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρία, να δούμε και την εξέλιξη.
1: Μια και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου, όπου βρισκόμαστε, το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, συμμερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάστε τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα
1: τοποθετηθούν. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Σε κάθε περίπτωση, πήρω το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
2: Και τα τηλέφωνα
1: νεότερα
2: έχουν πάρει φωτιά.
1: Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
9: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, τη σύναξή τους.
1: Τη συνάντησή
0: τους, ναι, το συνέδριο. Σύνοδος κορυφής άγγελων της κολάσεως.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, εγώ, εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζ σου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρά αδικήματα και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
1: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, οι γνωστοί Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940 και έκτοτε, βάση περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα, στο Κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει η τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels, και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοκτικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στην Αγερμανία. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των διοκτικών αρχών όλης της Ευρώπης υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το Λιμενικό και το Τελωνείο, κυρίως να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
0: Ναι.
1: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοκτικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε επαγρύπνηση.
0: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στο
1: να
0: χώρο.
1: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοκτικές αρχές. Και εδώ, με αφορμή αυτό, να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χτες μια ομάδα Γερμανών, οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χθες ήρθαν κάποιοι πρώτοι σύνεδροι, Γερμανοί. Οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους, και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος το κρεμούς ένταλμα των Βελγικών αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράσης και για τους αστυνομικούς.
0: Ναι, βέβαια εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή. Ορίστε.
1: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία για να την αποδώσουμε.
0: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου όμως.
1: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν με βάση τόση σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία. Να μην δώσουμε πολύ λίγη πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
0: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν μπορεί ο Υπουργός των Εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο.
2: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο, φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμούς. Ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Δουβουκού, όπως το αποκαλούν. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. του των δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζεται τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσει εντάξει, δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία. Η Τουρκία
4: αυτό,
3: δεν έχει το αεροπλανοφόρο, τα μη επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει, εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ η Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις ΗΠΑ.
5: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, αν θέλει, τον Κάτσα τον τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε χθες πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίνα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογεί το ο Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
4: θα τα πάρει στο κρανίο.
5: Θα δείξει και τι. Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα, αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
4: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
5: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τούρκοι την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
4: Ναι,
5: οι Τούρκοι είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, δεν θα πάει στην Τουρκία.
0: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε, μάλλον επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Τον Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.

0: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μια φορά στη Θησαίος. Αυτή η Θησαίος είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μια διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
1: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής, και πραγματικά παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτυλήχθηκε, τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει, φαινόταν άδειος ο δρόμος. Τον βλέπει, τη βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός. Δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο οδόστρωμα.
0: Κάτσε, χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
1: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος. Φαίνεται βέβαια ότι δεν την έχει, την έχει βρει οριακά, δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο αυτό.
0: Άρα λίγο την βρίσκει πολύ, αν την έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
1: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το, ναι, χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε, αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
0: Αυτό ήταν, εντάξει, ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
1: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής, κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιο
0: να ζήσει.
1: Ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα, να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχιά, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχέας. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο.
0: Τώρα, εσύ, ναι.
1: Αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη ή κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
0: Και εξετάζουν μήπως.
1: Μήπως ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό που τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
0: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει δεν φαίνεται.
1: Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Είναι άλλου είδους ταχύτητα, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν, πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη λεωφόρο Θησαίως χθες.
0: Ναι, ακόμα ένα.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
1: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
0: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια. Σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
0: Αυτό λέω.
1: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
0: Αυτό λέω. Οπότε.
1: Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι 6 βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
4: Δεύτερος τελικός.
0: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
4: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
0: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
4: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του. Καταλαβαίνει ότι. Μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτύπα ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
0: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο, το μπάσκετ με 4. Για να λέμε.
4: Τη Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Θέλω να πω ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα. Συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
4: Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
0: Εντάξει. Τωρινό.
4: Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρεις με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
0: Τρέχα γύρευε.
4: Τώρα, 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
4: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη τη Πράσινη ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου και ξεκαθάρισε ο κύριος Αλαφούζος ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό, το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την Πράσινη ΠΑΕ. Που καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα, τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
0: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο υγιής φίλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
4: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη Λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο εκεί στην ιστορική.
0: Λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
4: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2 φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζου σε αυτή την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
4: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
0: Ο κύριος Αλαφούζου.
5: Τον επόμενο μήνα. Ναι. Τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
6: Τώρα, τον Ιούλιο.
5: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
6: Τον Αύγουστο.
5: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
0: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τώρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας βεβαίως να έχετε. Μένετε εδώ στο Sky, ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.

0: Sky 89,4.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ακόμη 3 μη επανδρωμένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά τη σημερινή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε αναρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς, οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ανέφερε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προέβει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αποδέχομαι την πρόταση, καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη συνεδρίαση σήμερα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Επανέλαβε ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Δήλωσε επίσης ότι το να στέκεται κανείς επί 40 ημέρες απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο, ενώ πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά, ανοιχτά της Γάβδου, ανοιχτά της Ιεράπετρας και των καλών λιμένων Κρήτης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

Χαίρετε, χαίρετε. Παρασκευή, σήμερα 5 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Στο μικρόφωνο σήμερα μόνο ο Βαγγέλης Γερογιάννης. Έχουμε στείλει τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο σε μια πολύ σοβαρή δουλειά την οποία πρέπει να φέρει εις πέρας. Οπότε μέχρι τις 4 περίπου θα πάμε μαζί. Απέναντί μου είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Εάν προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger, αν και πλέον έχετε πάθει και το κινητό μου και μου τα στέλνετε εκεί, στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, όχι Παναγιώτης Αντωνόπουλος σήμερα, δεν τα δύο Παναγιώτης, Βαγγέλης Γερογιάννης μόνο, με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει την εβδομάδα πολύ ήσυχα, με τη Δευτέρα που ήταν του Αγίου Πνεύματος, με όλες τις

Ο Απόλλων περιμένει την απόφαση της ΕΟΚ για τη Wild Card. Υπάρχουν και πολλές ανακοινώσεις από θεσμικούς φορείς που στηρίζουν την κατάθεση του αιτήματος του Απόλλωνα. Υπάρχει το παιχνίδι της Ένωσης Γλαύκου Έσπερου πάλι στο μπάσκετ στις 6, το πρώτο παιχνίδι στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου από τη National League One στην Elite League, αντίπαλός της η Χάνθ. Και υπάρχει το βράδυ ο δεύτερος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στις 9. Λοιπόν, όπως είπαμε, η εξελίξη στην Παναχαϊκή είναι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι η χθεσινή ανακοίνωση των ομογενών επιχειρηματιών από το Σικάγο πυροδότησε εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή, να τα συζητήσουμε και να δούμε τι νεότερο υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Καταρχάς, θα σας διαβάσω τη χθεσινή ανακοίνωση των επιχειρηματίων για να μπορούμε μετά να πούμε περισσότερα. Φίλοι και οπαδοί της Παναχαϊκής, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Ελλάδας, ως ομάδα Έλληνο-Αμερικανών επιχειρηματίων με πολυετή παρουσία και δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσουμε στην Παναχαϊκή και να συμβάλλουμε στην επόμενη ημέρα του συλλόγου. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε απευθείας σε συζητήσεις στην Πάτρα με τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε κρίναμε σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε το πλάνο μας με ορίζοντα την επόμενη πενταετία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ομάδας σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, που περιλαμβάνει δημιουργία προπονητικού κέντρου, αναμόρφωση γηπέδου Παναχαϊκής και δημιουργία μιας δυνατής ομάδας για την άνοδο στη Super League. Βασική μας επιθυμία είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρότασή μας στη διοίκηση της Παναχαϊκής και στους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια όπως αρμόζει σε ένα σωματείο με την ιστορία, τη δυναμική και τον κόσμο της Παναχαϊκής. Σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες, τους ανθρώπους που υπηρετούν σήμερα το σύλλογο και κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό της ομάδας. Παράλληλα, θεωρούμε ότι κάθε σοβαρή πρόταση που αφορά το μέλλον της Παναχαϊκής αξίζει να ακούγεται και να εξετάζεται. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό. Η πρόθεσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Πιστεύουμε ότι η Παναχαϊκή μπορεί να αποκτήσει ξανά τη θέση που της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από ένα πλάνο με διαφάνεια, οικονομική σταθερότητα και ξεκάθαρους στόχους. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ομάδα μας, την επαγγελματική μας διαδρομή και το πλάνο που έχουμε επεξεργαστεί για την Παναχαϊκή. Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Σταύρος Χιώμος, ο Απόστολος Μαρίνης και ο Πολύδωρος Στελάτος. Είναι τρεις Έλληνες ομογενείς που ζουν και εργάζονται στο Σικάγο. Ο Απόστολος Μαρίνης και ο Πολύδωρος Στελάτος είναι πολύ γνωστοί. Αν τους γκουγκλάρετε μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τους ίδιους. Ο Σταύρος Χιώμος κατέχει τη θέση του αρχιδιαιτητή στο Πανεπιστημιακό Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, χρόνια στην διαιτησία. Ένας πολύ γνωστός άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου στην Αμερική. Πατρινός, κατάγεται από τα Μποζαΐτικα και στην ουσία μέσω αυτού έγινε το κονέ. Μάλλον το κονέ δεν έγινε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθαν σε μια επαφή οι δύο πλευρές. Πιο σημαντικό κομμάτι της ανακοίνωσης έχει να κάνει με αυτό που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο. Λένε λοιπόν οι Ελληνοαμερικανοί ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποίησαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθεία συζήτηση στην Πάτρα με τη διοίκηση της Αχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη.

0: Ξαφνικά χαθήκαμε από τον αέρα. Προέκυψε ένα τεχνικό πρόβλημα, νομίζω έχει αποκατασταθεί. Από το πρωί υπάρχει γενικά ένα θεματάκι με πολύ γνωστή εταιρεία, τουλάχιστον στην Πάτρα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ακουγόμαστε κανονικά. Νομίζω ότι χάσαμε τη σύνδεση όταν ξεκίνησα να αναφέρομαι στην ανακοίνωση των Ελληνοαμερικανών και συγκεκριμένα στο σημείο όπου οι ίδιοι ανέφεραν ότι τις τελευταίες εβδομάδες προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους εραστεχείς και δεν τα κατάφεραν. Είπα λοιπόν ότι έγιναν δύο επαφές με τον Κώστα Σβόλη, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Εν πάση περιπτώσει, λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της ανακοίνωσης, η οποία έπαιξε παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπήρξε νέα επικοινωνία από άνθρωπο της εραστεχνικής με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Ο άνθρωπος της εραστεχνικής του ζήτησε να στείλουν ένα επίσημο εγγραφό μέσω email, σύμφωνα με το οποίο θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του management της Παναχαϊκής, όπως και έγινε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, λίγη ώρα αργότερα. Οι δύο πλευρές συνεννοήθηκαν και συμφώνησαν να συζητήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ, για να δουν και η μία και η άλλη πλευρά όλα τα δεδομένα, να τα βάλουν κάτω. Από την πλευρά των Αμερικανών υπάρχει διάθεση, σε περίπτωση που πάνε καλά οι συνομιλίες οι αρχικές, να έρθει άνθρωπος στην Πάτρα από τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και συγκεκριμένα ο Απόστολος Μαρίνης, ο οποίος φέρεται να είναι ο πιο έτσι εύρωστος οικονομικά επιχειρηματίας, όχι ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι. Φέρεται λοιπόν ο ίδιος να θέλει να έρθει στην Πάτρα για να συζητήσει διαζώσεις με τους ανθρώπους εραστεχνικής και να παρουσιάσει και να αναπτύξει το πλάνο που έχουν για την ομάδα. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν μια αρχική συμφωνία κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που θα γίνει αργότερα. Πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο θολή τη στιγμή που ο γνωστός μάνατζερ, ο Τάσος Παπαδόπουλος, φέρεται να κάνει επαφές με ποδοσφαιριστές την ίδια ώρα στην Αθήνα, σαν να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει ο ίδιος και οι συνεργάτες του με την πλευρά της Παναχαϊκής. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, την οποία μόνο οι άνθρωποι της Παναχαϊκής μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Θα δούμε ποιες εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και θα δούμε κυρίως τι θα υποθεί και τι θα συμφωνηθεί, αν συμφωνηθεί κάτι, ανάμεσα στην πλευρά της εραστεχνικής Παναχαϊκής και των Ελληνοαμερικανών στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει σε λίγες ώρες. Να πω και κάτι άλλο, επειδή χθες μόλις τόλμησα να ψελίσω εδώ στην εκπομπή, δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει τόσο χαμός. Μόλις τόλμησα λοιπόν να ψελίσω ότι οι Ελληνοαμερικανοί έχουν στο στόχαστρο να ασχοληθούν με την ΑΕΛ σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να βρουν άκρη με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, από εκεί και πέρα έγινε ένας χαμός. Ένας χαμός πραγματικά. Με έπαιρναν συνάδελφοι από τη Λάρισα. Μου στέλναν μήνυμα φίλοι της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω αν το εξέφρασα σωστά και δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες θέλουν να ασχοληθούν αποκλειστικά με την Παναχαϊκή. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Έτσι, από τη στιγμή λοιπόν που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και να επενδύσουν, ο πρώτος τους στόχος είναι να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή και με καμία άλλη ομάδα. Τώρα, σε περίπτωση που οι συζητήσεις δεν πάνε καλά ή δεν βρεθεί άκρη, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στις δύο πλευρές, τότε προφανώς θα κοιτάξουν και αλλού. Ναι, μπορεί να είναι η ΑΕΛ, αν μέχρι τότε δεν έχει συμβεί κάτι διοικητικά και στην ομάδα της Λάρισας, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι πολύ ψημένοι. Πρώτος στόχος είναι η Παναχαϊκή, αλλά από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν με την Παναχαϊκή, προφανώς θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Να πω και κάτι, γιατί τις προηγούμενες μέρες λέγαμε διάφορα για τους Αμερικάνους, ότι έχουν μιλήσει και με πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου και τον προορίζουν για τεχνικό διευθυντή. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, πρώτος του στόχος για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, εφόσον, επαναλαμβάνω, συμφωνήσουμε με την τεχνική, είναι ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος, λοιπόν, είναι στην κορυφή της λίστας των ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών. Προς το παρόν, αντίδραση από την πλευρά του παλιού ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει. Έτσι, σας λέω ότι είναι πρώτος όμως στόχος των επιχειρηματιών. Ο ίδιος έχει καεί στο παρελθόν, στην Παναχαϊκή, αν θυμάστε, επί εποχής Κώστα Μακρύ, αν δεν κάνω λάθος, το 2007 πρέπει να ήταν, πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Δεν είχε περάσει και τόσο καλά, όταν είχε ασχοληθεί ξανά με την ομάδα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ενδιαφέρον του για την Παναχαϊκή είναι πολύ μεγάλο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποδεχτεί την πρόταση ή ότι είναι έτοιμος να αναλάβει κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω πάντως με σιγουριά είναι ότι πρώτος στόχος στην κορυφή της λίστας, λοιπόν, για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, εφόσον επαναλαμβάνω βρεθεί άκρη και υπάρξει συμφωνία με την Εραστεχνική Παναχαϊκή, είναι ο Γρηγόρης Γεωργάτος, παλιός ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην Πάτρα με τους οποίους μιλούν οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν είχαν ανθρώπους στην Πάτρα, δεν θα ήταν και εύκολο να μάθουν πράγματα ή να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες. Οπότε στο πλάνο τους υπάρχει αρχικά ένα σχήμα προσώπων που θα στελεχώσουν την ομάδα εφόσον συμφωνήσουν με την Εραστεχνική Παναχαϊκή. Τώρα αυτό το σχήμα μπορεί να διαφοροποιηθεί κάπως, αλλά υπάρχει ένα βασικό πλάνο και πράγματι, όπως το αναφέρουν στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μυαλό τους αλλά και στο πλάνο τους είναι και το πολιτικό κέντρο, και μάλιστα να κάνουν άμεσες ενέργειες για το προπονητικό κέντρο της Παναχαϊκής σε πολύ συγκεκριμένη έκταση της Πάτρας, για την οποία έχουν πληροφορηθεί ότι υπάρχει και ότι είναι εφικτό να ενοικιαστεί, ας πούμε, για να μην τα αποκαλύψουμε όλα με τη μία. Αλλά και πάλι ξαναλέω, επειδή από χθες βλέπω μια αντιστροφή του κλίματος από την πλευρά των φιλάθλων της Παναχαϊκής μετά την ανακοίνωση αυτή από τους Ελληνοαμερικάνους, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί ήδη βρισκόμαστε στις 5 Ιουνίου. Τα πράγματα δεν είναι απλά και εύκολα έτσι να προχωρήσουν. Μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου η διοίκηση της Εραστεχνικής μιλάει με μια συγκεκριμένη πλευρά, την πλευρά του μάνατζερ, του Τάσου Παπαδόπουλου, γιατί πλέον ο ίδιος βρίσκεται πίσω από τις συζητήσεις με τους συνεργάτες του. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να διακόψει αυτές τις συζητήσεις και τις επαφές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, όπως λένε, από την πλευρά της Εραστεχνικής, για να μιλήσουν με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Είναι μια υπόθεση που παρακολουθούμε. Παραλαμβάνω, πιστεύω θα εξαρτηθούν πολλά και από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που θα γίνει ανάμεσα στους ανθρώπους της Παναχαϊκής και τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
1: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Να πω ότι στην Πάτα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με την Νόβα. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με ίντερνετ και τηλέφωνο από το πρωί. Αλλά βλέπω ότι σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Ηλία, Ζάκυνθο κλπ, το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ίντερνετ ούτε τηλέφωνα γενικά. Είναι σοβαρό το πρόβλημα και βλέπω ότι υπάρχει μια ενημέρωση από την εταιρεία ότι σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διατηρηθεί το πρόβλημα μέχρι τη Δευτέρα. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην Πάτρα, επαναλαμβάνω, από το πρωί υπήρχε, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στην περιοχή της Αχαΐας έχει επανέλθει η κατάσταση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πριν το κάνουμε να πούμε δύο ειδησούλες για τον Προμηθέα, ο οποίος φαίνεται ότι παίρνει σιγά σιγά μπρος. Νέο όνομα που προσθέτεται στη λίστα των παιχτών που παρακολουθεί στενά ο CJ Bryce είναι ένας Αμερικανός ο οποίος έπαιξε στην Unix Kazan τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Θεωρείται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Προμηθέα και είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτησή του. Νομίζω θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Τώρα υπάρχει και μια ανακοίνωση του Προμηθέα επίσημη όσον αφορά το προπονητικό team της ομάδας, με επικεφαλής προφανώς τον νέο προπονητή, τον Γιώργο Βόβορα. Έτσι λοιπόν, χρέη assistant coach αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μιχελάκος μαζί με τον Βαγγέλη Σπυρίδη, ο οποίος παραμένει στην ομάδα μετά την παρουσία του την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο ο Γιάννης Ντάγιος, ο οποίος θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ της ανδρικής ομάδας και της Ακαδημίας. Θυμίζω ότι ο Θεσσαλονικιός τεχνικός βρίσκεται από το 2023 στον Προμηθέα ως διευθυντής της Ακαδημίας αλλά και προπονητής στο τμήμα των εφήβων, ο οποίος φέτος κατέκτησε το ασημένιο πρωτάθλημα στο Πανελλήνιο και το χρυσό στο Rising Stars, αλλά και με τον Προμηθέα 2014 τερμάτισε τρίτος στο πρωτάθλημα της National League One. Οπότε κατά μία έννοια προήχθη ο Γιάννης Ντάγιος και μαζί με τον Μιχάλη Μιχελάκο, επαναλαμβάνω, και τον Βαγγέλη Σπυρίδη θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του Γιώργου Βόβορα στο τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα. Επίσης, σήμερα ανοίγει η αυλαία του ειδικού πρωταθλήματος ανόδου της National League One με μια πάτρινη ομάδα, την Ένωση Γλαύκου Έσπερου, η οποία στο πρώτο παιχνίδι αντιμετωπίζει την ιστορική Χάνθ στις 6 στο κλειστό των Κωστακιών Άρτας. Είναι ένα ειδικό πρωτάθλημα στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι δευτεραθλητές της National League One, δηλαδή η Ένωση Γλαύκου Έσπερου, ο Χολαργός και η Χάν. Θα γίνουν τρία παιχνίδια, δηλαδή όλοι θα παίξουν με όλους, και ο πρωτοπόρος, ο πρώτος της βαθμολογίας, θα πάρει την άνοδο για την Elite League. Έτσι λοιπόν, σήμερα στις 6 Ένωση Γλαύκου Έσπερου Χάνθ, αύριο στις 6 Χάνθ Χολαργός και την Κυριακή στις 5 Χολαργός Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, θα μεταδοθούν απευθείας μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αργότερα στο μπάσκετ, θα πούμε και μερικά άλλα πραγματάκια. Θα επιστρέψουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά για Super League 2, για Τρίτη Εθνική, για Πύργο, Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης, για τη γνωστή υπόθεση η οποία δεν έχει τέλεση δικής ακόμα. Και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι ποιος άλλος, ο Κωνσταντίνος Λάπας, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι έγινε, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, ωραία εσείς.
0: Τι έχουμε, από τι ξεκινάμε, τι περιμένουμε?
1: Καταρχάς να πούμε ότι ξεκινάμε πάντα από τη ΜΕΛ, στη μεγάλη κατηγορία, από τη Super League.
0: Ωραία.
1: Που όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα δεν πέρασε η αναδιάρθρωση και από εκεί πέρα περιμένουμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να συγκληθεί τον τελευταίο δούσου πριν την ολοκλήρωση της τυπικά της αγωνιστικής περίοδου 25-26, διότι πρόκειται να συζητηθεί μία πρόταση που έχει καταθέσει, που θα καταθέσει η ΠΑΕΚ Φυσιά για την μορφή που θα έχει το πρωτάθλημα από τη μεθεπόμενη σεζόν 27-28. Σύμφωνα με την πρόταση που προτίθεται να καταθέσει, θα ζητάει να οι ομάδες να αυξηθούν από 14 σε 16. Άρα από τη σεζόν 26-27 που θα ξεκινήσουμε να υποβιβαστεί μία ομάδα από τη Super League 1 και από τη Super League 2 να ανεβούν 3. Το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και να έχουμε play-off και play-out. 1-4 τα play-off για τον πρωταθλητή, 5-9 για την πέμπτη θέση που θα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και 10-16 για τις δύο ομάδες που θα υποβαστούν και τις υπόλοιπες που θα παραμένουν. Αυτή η πρόταση η οποία θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση θα καθορίσει εν πωλής και το πρωτάθλημα της Super League 2, εάν δηλαδή του χρόνου με τις 16 ομάδες και τον έναν όμιλο θα έχουμε 3 ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο ή θα μείνουμε στις 2. Το πρωτάθλημα της Super League 2 θα περιμένει ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία για να βάλει και, και τη δική της προκήρυξη, η οποία αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε 16 ομάδες, να δούμε θα υπάρχουν play-off και play-out όπως σημαίνει τελευταία χρόνια, διότι οι 30 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας δεν είναι ούτε λίγες αλλά δεν είναι και πολλές.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεσοβέζικη λύση, οπότε θα εξαρτηθεί και η μορφή του πρωταθλήματος στη Super League 2 για την επόμενη σεζόν. Αυτά δηλαδή περιμένουμε στον Ιούνιο, αυτές τις δύο σημαντικές έτσι, αποφάσεις. Για την Super League 2 ο αριθμός 16 είναι ο μέγιστος, μπορεί να έχουμε και λιγότερες, αν κάποια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο που ότι μπορεί να υπάρξει. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες θα απαρτίζουν το πρωτάθλημα, οι 14 είναι γνωστές, εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Η 15η, εάν δεν προκύψει κάποιο θαύμα, θα είναι η Ζάκυνθος, η οποία ακόμα δεν έχει κληθεί να καταθέσει τα χαρτιά της για να γίνει και εγγραφή μέλους, διότι περιμένει την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης πύργος Άρης Πετρούπολης. Την 5η λοιπόν, η Πειθαρχική Επιτροπή κατοχύρωσε το μάτσι Ζάκυνθο με 3-0. Αυτή η απόφαση μοιάζει απίθανο να αλλάξει στο εφετείο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι η Ζάκυνθος 99%, για να πούμε 100% είναι στην Super League 2. Ο πύργος δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών. Οπότε ισοβαθμία Άρη Πετρούπολης και πύργου στους 8 πόντους με τη νέα βαθμολογία δίνει προβιβασμό στον πύργο και παραμένει ο Άρης Πετρούπολης στη Γάμα Εθνική. Ωστόσο σήμερα ο Άρης Πετρούπολης κατέθεσε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, όχι η Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος δεν καταθέτει έφεση, οπότε γιατί δεν έχει κάποιο συμφέρον. Την επόμενη Παρασκευή θα κληθούν οι δύο πλευρές, η πλευρά του Άρη Πετρούπολης που κατέθεσε την έφεση, προφανώς και η πλευρά του πύργου, να καταθέσουν πάλι, να δώσουν εξηγήσεις στην Επιτροπή Εφέσεων, και από εκεί πέρα τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα βγει και η οριστική απόφαση για να δούμε οριστικά με βάση το εγχώριο δίκαιο και τους εγχώριους κανονισμούς ποια ομάδα θα βρίσκεται στην Super League 2 και ποια στη Γάμα Εθνική μεταξύ Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Να πω εδώ ότι θα ξαναμιλήσουμε και τότε βέβαια όταν θα έχουμε απόφαση ότι και ο Πύργος και ο Άρης Πετρούπολης έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο ΚΑΣ σε περίπτωση που η απόφαση είναι κατά τους. Οπότε μπορεί να τραβήξει λίγο ακόμα. Εγώ νομίζω ότι αν ο πύργος παραμείνει απόφαση ως έχει, δηλαδή ο πύργος δεν τιμωρηθεί αφαίρεση βαθμών, άρα ο Άρης Πετρούπολης θα έχει το δικαίωμα να πάει στο ΚΑΣ, νομίζω ότι δεν θα πάει.
0: Είναι δεν πάρα θα πάει, πολλά λες.
1: Χρήματα. Ο Άρης Πετρούπολης πιστεύω δεν θα πάει. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχει και, ας το πούμε, και αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν που μια ομάδα να κέρδισε τέτοια υπόθεση. Ανάποδα, αν δηλαδή ο Άρης ο Τρίπολης δικαιωθεί στο εφετείο και ο Πύργος τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, τότε ο Πύργος θα πάει στο ΚΑΣ, είναι δεδομένο, και ο Πύργος έχει πατήματα να βρει περιπτώσεις που μπορεί να το έρθει το ΚΑΣ και να του πει παίρνω τον βαθμό πίσω. Γι' αυτό είχα πει πριν από μια εβδομάδα ότι αν ο Πύργος τιμωρηθεί και πάει στο ΚΑΣ και δικαιωθεί εκεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, όποτε βγει η απόφαση, ενδεχομένως το πράγμα της Super League 2 να γίνει και με 17 ομάδες. Ναι. Δεν είναι βέβαια αυτό η προκήρυξη, δεν το λέει αυτό, αλλά εάν τύχει και εγκλωβιστεί, ας πούμε, η Λίγκα και οι ομάδες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τότε θα πάμε με 17. Είναι μακρινό το σενάριο, ας περιμένουμε το εφετείο για να οριστικοποιηθεί η ομάδα που θα είναι στο Super League 2. Και αυτομάτως όλη αυτή η διαδικασία θα επηρεάζει και το πρόγραμμα της Γάμας Εθνικής, που είχαμε και την ανάρτηση στο site της ΕΠΟ της προκήρυξης του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν με 10 ομίλους των 12 ομάδων. Θα γίνει και ο σχετικός με οριστική τελευταία ημερομηνία υποβολή δηλώσεων την 3η Ιουλίου. Θα έχουμε, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα έχουμε play-off εσωτερικά και play-out σε κάθε όμιλο. Αυτό που έγινε γνωστό και επισήμως ότι θα ανεβούν 4 ομάδες από τη Γάμα Εθνική στη Super League 2.
0: 4 όμως από τους 10 πρωταθλητές.
1: Από τους 10 πρωταθλητές. Οι 5 πρώτοι πρωταθλητές, δηλαδή όμιλος 1 έως 5, θα σχηματίσουν ένα γκρουπ, ένα όμιλο, να ανεβούν οι 2 από τους 5, και αντίστοιχα στο Νότο, το πούμε Βορρά και Νότο, το πούμε έτσι χωρικά, για να καταλάβουμε. Και θα υποβάζονται 30 ομάδες συνολικά, 3 από κάθε όμιλο, 3-10-30. Εάν κάποιος όμιλος είναι 11, θα αποφασίζονται 2. Αν είναι 10, θα αποφασίζεται 1. Αν είναι 9, δεν θα αποφασιστεί καμία. Αλλά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο ποτέ.
0: Ναι. Πάντως βλέπω, Κώστα, θα πεις το τελευταίο, βλέπω πάντως ότι η διάθεσή τους είναι να παραμείνει το πρωτάθλημα έτσι και τη μεθεπόμενη σεζόν.
1: Η πρόθεση της Επιτροπής είναι το πρωτάθλημα και, όπως είπε σωστά, για ακόμα μια σεζόν και το 28-29 και το 27-28 να παραμείνει στο ίδιο πλάνο. 10 ομάδες με 10 ομίλους με 12. Νομίζω ότι θα κυλήσει το πρωτάθλημα. Θα το δούνε, μπορεί και να έχουμε κάποια αλλαγή, ας το πούμε, έκπληξη, δεν το θεωρώ θέσφατο, αλλά σίγουρα η προκήρυξη θα αναφέρει, η συμπληρωματική, θα αναφέρει και το πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της σεζόν 27-28. Θα το περιμένουμε αυτό, να το πούμε. Και η μεγάλη διαφορά στη Γάμα Εθνική του χρόνου αφορά τους μικρούς. Δηλαδή εκεί που είχαμε έναν του 2007, δύο μάλλον, τώρα θα παραμείνει ο ένας του 2007 ηλικίας και άνωθεν, και ο άλλος είναι του 2008 και άνωθεν, για να μπορέσουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους κάποιες ομάδες, τα παιδιά αυτά που ήταν του 2007 και παίξανε φέτος, να μην βγουν εκτός κάδρου, να παραμείνουν.
0: Εν τω μεταξύ, Κώστα, όταν μιλάμε για γεννηθέντες τώρα το 2008, μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι 18 χρονών, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 18. Και τους θεωρούμε μικρούς. Δηλαδή θα παίξουν ως μικρούς, παιδί μου, στην Τρίτη Εθνική.
1: Τους αναφέρουμε ως μικρούς για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ως μεγάλοι πότε θα παίξουν, δηλαδή. Σε ποιες κατηγορίες θα παίξουν.
1: Το μικρός και το μεγάλο είναι μια υποκειμενική έννοια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πούμε την αλήθεια. Το πώς ορίζει το κάθε ποτάθλημα.
0: Ναι,
1: κάθε
0: γιατί αν δεν επιβληθεί στις ομάδες, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν πρόκειται, ρε παιδί, να χρησιμοποιήσουν τέτοιους. Ή κάποιες θα χρησιμοποιήσουν, αλλά οι περισσότερες όχι.
1: Βαγγέλη, δεν χρησιμοποιεί κανένας. Όχι.
0: Δεν χρησιμοποιεί κανένας.
1: Μόνο οι ομάδες οι οποίες έχουν ένα πολύ χαμηλό budget και οι οποίες λένε ότι και να πέσουμε δεν μας νοιάζει, που βάζουν πολλά παιδιά νεαρά. Όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο όλο αυτό που γίνεται. Το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί στη Super League 2. Θα υπάρξει σχετική εισήγηση στο επόμενο δοσού. Να υπάρξει και στη Super League 2 ένας μικρός να αρχίζει και να τελειώνει, ή του 7 ή του 8. Θα το δούμε τώρα αυτό. Ναι. Και στο κύπελλο είχαμε τη μεγάλη αλλαγή, μια έξτρα αλλαγή, ότι φέτος ήταν υποχρεωτική συμμετοχή ενός του 2004, άρα 21 ετών, ας το πούμε έτσι, 21-22, του χρόνου θα είναι 2 του 2004. Δηλαδή και εδώ δεν αυξάνεται, δεν πάμε στο 2005, ενώ προχωράει η σεζόν, δεν ανεβαίνει και η ηλικιακή ομάδα, παραμένει το 4, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά που παίξανε πέρσι στο κύπελλο Ελλάδος να παίξουν για του χρόνου, θα βάλει δηλαδή ακόμα 2. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα που θα παίξει το κύπελλο πρέπει να έχει 4 μικρούς, 2 εντεκάδα, 2 στον πάγκο, άρα ναι, σύνολο 5, να έχει κάποια εναλλακτική. Mm. Και στη γάμα εθνική επίσης πρέπει να έχει 5 μικρούς αντίστοιχα, όπως είχαν και φέτος όλες οι ομάδες. 2 εντεκάδα, 2 στον πάγκο και έναν πέμπτο, μην τυχόν και γίνει κάτι και χρειάζεται
0: ναι,
1: να πει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι θετικό, πολύ θετικό μέτρο, θα βγει και στο Super League 2 αυτό.
0: Ναι. Για τη συγκρότηση των ομίλων δεν έχεις να μας πεις
1: κάποια
0: παραπάνω πληροφορία.
1: Δεν νομίζω. Α, ναι, επειδή σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα σου πω για τις ομίλους. Ναι. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι ο διαχωρισμός των ομίλων θα γίνει με βάση τις περιφερειακές ενότητες. Οπότε πηγαίνοντας αμιγώς στον όμιλο της Πελοποννήσου, βάζοντας μέσα το νησί της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, που κυρίως σε αυτό το γκρουπ πηγαίνει. Οι ομάδες στο σύνολο είναι 17. Όλοι οι Πελοπόννησοι ήταν δύο νησιά. Δεν βάζω μέσα τον Πύργο. Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει 12 πρέπει να φύγουν 5. Η ένωση η οποία μπορεί να φύγει πάρα πολύ εύκολα και εξυπηρετεί είναι η ένωση της Κορίνθου, διότι έχει 4 ομάδες και επειδή συνορεύει με τον νομό της Αττικής, μπορεί πολύ εύκολα να μετακομίσουν αυτές τις ομάδες να παίξουν με ομάδες της Αττικής ή ακόμα και της Εύβοιας, ακόμα και της Βιωτίας. Είναι σχετικά κοντά. Και ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή από το 17 μείον 4 πάμε στο 13. Και ψάχνουμε τη μία ομάδα που θα φύγει από την Πελοπόννησο να πάει προς την Ήπειρο, ας το πω γεωγραφικά για να καταλάβει ο κόσμος, που εγώ πιθανολογώ από μόνος μου, χωρίς να μου έχει πει κάποιος κάτι, μπορεί να είναι είτε η ομάδα της Ζακύνθου, που είναι η Θύελλα Πελοκήπων, είτε η ομάδα της Κεφαλονιάς, που είναι ο Παλουξηδιακός, δηλαδή το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι. Πάντως, στο παρελθόν είχε γίνει πάντως αυτό με τη Ζάκυνθο να παίζει προς τα εκεί, σε εκείνα τα μέρη.
1: Να παίξει προς τα πάνω, ναι. Είναι και πιο εύκολο με τη Ζάκυνθο να περάσει, ας πούμε, να περάσει απέναντι σε σχέση με την Κεφαλονιά που πρέπει να κάνει ταξίδια. Να μου πει ούτε σε άλλο παλαιοξηριακό να κάνει ταξίδια, τι στην Πελοπόννησο, τι στην Ήπειρο. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι πιο πολύ εκτίμηση της Επιτροπής Οργανώσεων και της απόφασης. Εγώ θεωρώ ότι ο όμιλος Πελοπόννησου είναι αυτός. Αν δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, οποιαδήποτε άλλα συνάδελφα κυκλοφορούν δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει ποτέ ομάδες από την Πελοπόννησο να παίξουν με νησιά. Αυτό που είχε γίνει πάρα πολύ παλιά. Με τη Ρόδο, τότε είχε ένα τρελό μαγείρεμα. Αυτά έχουν ελαχιστοποιηθεί. Όχι, δεν έχουν εκμηδενιστεί. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα πλέον αυτά τα σενάρια κάποια ομάδα να φύγει, να πάει, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Επίσης, για χαρά. Everybody, yeah.
0: Rock your body, yeah. Λοιπόν, να δούμε τι θα δούμε απόψε το απογευματάκι και το βράδυ στην τηλεόραση ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για τηλεόραση την εποχή που βρισκόμαστε. Σαφώς ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός των play-offs. Προηγείται 1-0 ο Ολυμπιακός στις νίκες, είναι το μεγάλο φαβορί στη σειρά έτσι και αλλιώς. Στις 9 το παιχνίδι από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Υπάρχει το φιλικό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο Ουγγαρία-Φιλανδία 9 παρατέταρτο από το Nova Sports Start. Υπάρχει και μπάσκετ για τους φαν του Ισπανικού Πρωταθλήματος και του Τουρκικού, Bilbao Valencia στις 8, Κοσμοτέ Sport 8 και Ανατολού Εφές Φενέρ επίσης στις 8. Λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες το αναλυτικά το πρόγραμμα το τηλεοπτικό του Μουντιάλ. Είναι πολλά παιχνίδια που ξεκινούν με τα μεσονύχτιες ώρες λόγω της διαφοράς στην ώρα που υπάρχει με Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, όπου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ, από το ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ. Θυμίζω έχει μείνει λιγότερο από μια εβδομάδα για την έναρξη του Μουντιάλ, παρότι δεν το έχουμε πάρει είδηση. Την ερχόμενη 5η, 11 Ιουνίου, ξεκινάει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στις 10 το βράδυ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1 και το ΕΡΤ 2 Σπορ. Εντάξει, ποδοσφαιρική ώρα, ευρωπαϊκή ώρα 10 το βράδυ, αλλά από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινούν τα μεσονύχτια, για να μην πω πρωινά. Like body, Το θέμα είναι να ξεμπερδεύουμε με την πρώτη φάση. Τώρα το να ξεμπερδεύουμε είναι μια κουβέντα, γιατί για πρώτη φορά στο Μουντιάλ συμμετέχουν 48 ομάδες, ο μεγαλύτερος αριθμός ever που έχει συμμετάσχει σε Μουντιάλ. Το πρόγραμμα είναι πιο γεμάτο από ποτέ. Υπάρχουν μέρες που η ΕΡ θα μεταδώσει και 5 παιχνίδια ή 6. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Έτσι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αλλά μόλις γίνει το ξεκαθάρισμα μετά την πρώτη φάση και μετά τη δεύτερη, να πούμε, εκεί ξεκινάει όλο το ενδιαφέρον, που είναι μεγάλο, έτσι, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου και δεν μπορούν να γίνουν εύκολα προγνωστικά στη συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Γερμανία πάντα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, είναι πάρα πολλές οι ομάδες, οπότε νομίζω θα έχει η Ισπανία πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Στο μικρόφωνο για την προηγούμενη μία ώρα σχεδόν ήταν ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μου ήταν ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Από εμάς, τι άλλο, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από τη Γλυφάδα έως τον Άλιμο, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Παραθώνος, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Την αύξηση του όριου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Η Ρωσία δεν περιμένει να επισκεφθούν τη Μόσχα στο εγγύς μέλλον. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Οι δυο τους είχαν συμμετάσχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες σταμάτησαν το Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», αναφέρει σε ανάρτησή του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επαναλαμβάνοντας ότι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνολικά κατασχέθηκαν 419.900 τεμάχια, τα οποία είχαν να εκρύψει στις αποσκευές τους 11 επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Οι 11 επιβάτες συνελήφθησαν. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ. Νεκρή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού εντοπίστηκε χθες το βράδυ η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορούνταν ως ηθική ευτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στο μπάνιο του κελιού της.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
6: Ησυχία. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου. Σκοτά.

0: παιδιά, να στείλουμε την αγάπη μας όλοι μαζί και με το φιλαράκι μας που είναι εδώ, τον Νικόλα μας.
1: Φίλος σου.
0: Φίλος μου. Φιλαράκι μου. Και δικό μου και του Νότ.
1: Αλλά
0: εσείς
1: είναι καλοκαίρι.
0: Τα σπάσατε.
1: Είναι καλοκαίρι, άρα πρέπει
2: να
1: τον...
2: τελειώσουν τελική.
1: Όχι, όχι, είναι καλοκαίρι, άρα πρέπει να σε έχω από κοντά για να μπας και έχω κανένα δωματιά και λευκάδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Πας Μύκονο.
0: Θέλω άλλα πάρα πολύ να στείλουμε την αγάπη μας όλοι μαζί στον κύριο Ρακιτζή.
3: Δεν είναι. Κυρίως είναι. Για μας είναι Μιχάλης. Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Τα τραγούδια του, τι να πω τώρα, είναι ένα και ένα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που έχουμε ζήσει 12 χρόνια τώρα, που κι αν έχετε ακούσει τραγούδια, τα παλιά, τα κλασικά, τα διαχρονικά, με τον Πουφ κάτι σας συμβαίνει. Δηλαδή, πάντα ό,τι και να κάνουμε, ό,τι πάρτι και να ακούσετε εδώ στην εκπομπή, με τα πιο καινούρια, με τα λίγο πιο παλιά, πάντα στο τέλος καταλήγουμε να μας ζητάτε τον Πουφ. Με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ή αν ξεκινήσουμε με τον Μπουφ, ξεκινάει ένα πάρτι μέσα σας ιστορικό. Θέλετε να ακούσετε άλλα 30 τραγούδια. Λοιπόν, Νίκο, επειδή δεν ακούγεσαι, ήσουν πέρα δόθε όλη την πρώτη ώρα. Ξεκινήσαμε από το ιστορικό.
0: Το έχεις. Μην του το αποκαλύψεις. Ναι. Θέλω να δω την αντίδραση του Σταματέλου.
1: Από το ιστορικό χορευτικό κομμάτι των 90s. Δεν το πω, δεν το πω. Ναι. Ιστορικό χορευτικό κομμάτι με το οποίο έχουμε υδρώσει φανέλες όλοι.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτό που έχει συμβεί, έχει συμβεί αυτά τα χρόνια άλλες 10 φορές, ναι, σύνολο.
1: Και μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι 50 και μη, ναι, και θέλαν να ακούσουν όλα τα τραγούδια που υδρώναμε τη φανέλα.

0: Θα μας το δώσει.
1: Τρελαίνομαι. Ακόμα και φρέσμα ούγκα, ο Γκαρέζος.
0: Θα το δώσει.
1: Ναι, το έχω.
0: Ένα τσίκ.
1: Το έχω, ρε.
0: Τσικιτάν,
2: έκσταση.

0: Να το προχωρήσω λίγο, λέω. Τι λέτε κι εσείς. Για πάμε. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still with the beats. Φλωριές μόνο
1: τώρα. Φλωριές το πιο ιστορικό ραπ τραγούδι. Ρε πάτε καλά ρε. Dr. Dre και Snoop Dogg.
0: Βάλτε λίγο έκσταση.
2: Ποιο ήταν το γνωστό συγκρότημα των ραπ δεκαετίας των 90?
1: Ποιος λες το? Τώρα, Run DMC λογικά, αυτός λες.
2: Αυτό πρέπει να ήταν.
1: Τραγουδάρα, ναι. Τραγουδάρα είναι Run DMC, ναι.
0: Ωραία, με Dr. Dre θα πάμε να σχολιάσουμε. Γουστάρουμε.
1: Τι να εγώ να σχολιάσουμε, μάγκα.
0: Τι θα γίνει.
1: Έτσι βλέπω λίγο έτσι.
0: Θα πας γηπεδό.
1: Θα πάω, ναι.
0: Τι θα συμβεί σήμερα?
1: Εντάξει, καλώς εγώ των πραγμάτων να κερδίσουμε. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ. Τα έχω δει όλα αυτά από το Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, δηλαδή. Με δουλεύει τώρα και εσύ.
0: Συγγνώμη για να καταλάβω. Σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ναι. Έχει γίνει άλλη μια φορά να χάνουμε 2-0 στη σειρά των τελικών και να κάνουμε το 3-2, αλλά τότε είχαμε σούπερ ομάδα. Δηλαδή ήταν πριν 2 χρόνια πριν και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε άλλη φάση. Και άλλη φάση Ολυμπιακός.
0: Προχθές πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου.
1: Πάντα υπάρχει γκρίνια. Είναι τελική, Μαρία. Και σήμερα, άμα γίνει κάτι αντίστοιχο από την άλλη πλευρά.
2: Και τίποτα να μην γίνει.
1: Και τίποτα να μην γίνει. Έχει γκρίνια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Προχθές ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
1: Το πρώτο μήχρονο, ναι. Το δεύτερο.
2: Στο πρώτο μήχρονο. Μετά κοιμήθηκε ο Μπαρτζόκας.
1: Στο δεύτερο, όχι.
2: Άφησε το Μίτογλου. Ο Μίτογλου ντύθηκε η Λάρι Μπέρντ.
1: Δεν ξέρω τι έπαθε.
2: Έβαλε 4 τρίποντα, γύρισε το παιχνίδι. Αλλά σου λέω, φέρει μερίδιο ευθύνη ο Μπαρτζόκα.
0: Ποιο ήταν αυτό που έχανε συνεχώ τα τρίποντα?
1: Ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, εκεί ήταν όλοι έξαλλοι.
2: Είχε 1-13 και το ένα είναι follow.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έχει κάνει τη χειρότερη του εμφάνιση από τη μέρα που αποφάσισε να πιάσει μπαλαμπάσκετ.
1: Είναι μεγάλο παίκτη, πραγματικά. Αλλά ναι, έκανε, βρήκε να κάνει τη χειρότερη εμφάνισή του σε αυτό το παιχνίδι, όπου δεν θέλαμε τίποτα. Δύο καλάθια το θέλαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπω εξελίχθηκε το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, Παναθηναϊκός
2: μπορούσε. Καφενιακό πολύ αυτό.
1: Εντελώ. Ναι. Μπορούσε να κερδίσει. Γιατί είχε 4 ευκαιρίες να περάσει μπροστά στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δίλεπτο και τις έχασε όλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φάουλ και τα σφυρίγματα. Εγώ είμαι ειλικρινής και αντικειμενικό, το ξέρω, Νίκο. Αλλά μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει.
2: Όχι, μπορούσε έτσι όπως κέλυψε το παιχνίδι. Πήγε στον πόντο.
1: Γιατί κάνεις μου, γιατί κάνεις μου, σου έχω μιλήσει εγώ ποτέ για διαιτησία.
2: Όχι, για το αντικειμενικό που λες.
1: Άντε, τσαρούχες.
0: Θα έχετε και άλλο ραντεβού. Έχουν και άλλο ραντεβού οι δύο ομάδες.
2: Στη χειρότερη, άλλο ένα. Απόψε και άλλο ένα, τη Δευτέρα.
1: Όχι στη χειρότερη, όχι στη χειρότερη. Κάτσε.
2: Τι εννοείς?
1: Γιατί στη χειρότερη? Με τα δεδομένα θα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει 3-0 εννοείς.
2: Αυτό λέω, στη χειρότερη.
1: Δηλαδή, αυτή είναι η καλύτερη για τους Ολυμπιακούς. Χειρότερη για μένα είναι αυτή. Ναι.
2: Για σένα λέω.
1: Ναι. Κανονικά είναι στις 3 νίκες.
2: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να παίξουμε μέχρι 5 αγώνες.
2: Μέχρι το άλλο Σάββατο.
1: 3 νίκες. Δεν ξέρουμε. Κανονικά είναι 5.
2: Ή τελειώνει τη Δευτέρα ή τελειώνει το άλλο Σάββατο.
1: Άναγιασου.
0: Για να τελειώσει τη Δευτέρα πρέπει σήμερα να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς. Και να κερδίσει και απόψε και τη Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα να κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει, θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Κάποια στιγμή. Πάντα σας ελπίζουμε.
0: Ας πούμε, σήμερα που παίζετε στο γήπεδό σας, φαντάζομαι ότι είναι η ευκαιρία.
1: Ναι, γιατί
0: είναι
1: απόρθητο το φρούριο το γήπεδο μας. Έχουν περάσει όλοι φέτος. Δηλαδή, έχουμε ειλικρινή παιδιά, εγώ τα λέω.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Εντάξει.
2: Ας τον Ολυμπιακό. Που Ολυμπιακός, λες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Γηπεδάρα, τα έχουμε πει όλα αυτά. Αλλά
2: πέρασε και ο Κολοσσός.
1: Δεν είναι και απόρθητο φρούριο, εντάξει. Μην τρελαθούμε.
2: Δεν παίζει ο Λούκας.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Είναι σημαντική απώλεια και επηρεάζει και τις επιλογές των ξένων.
1: Ναι. Μπαίνουν. Ναι.
2: Είναι απουσία και ο Χουάντσο. Δηλαδή, ο Σλούκας βγάζει έξω και το Χουάντσο για να έχει το σόρτς μέσα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο μου. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο μπλαζέ στον πρώτο αγώνα. Ήταν λίγο μπλαζέ.
2: Δεν ήταν μπλαζέ.
1: Κουρασμένοι είναι, τι είναι.
2: Είναι ακόμα το μυαλό στο Final Four.
1: Το καλύτερο το είπε ο Μπαρτζόκας, που τον παραδέχομαι δηλώσει του,
2: ναι.
1: Γιατί είναι σοβαρός προπονητής. Άσε το, τα Ολυμπιακά του αισθήματα κτλ.
2: Αυτό είναι άλλο. Αλλά ως προπονητής είναι και εγώ το.
1: Το έπαιξε κάθαρα. Του λένε έχουν και λίγη κούραση οι παίκτες. Όπα λέει. Δεν δικαιούνται να είναι κουρασμένοι οι παίκτες.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Οι παίκτες παίζουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό είναι ο λόγος που είναι εδώ πέρα. Παίζουν για να κερδίζουν. Να ξεκουραστούν, να είναι κουρασμένοι μετά από 10 μέρες. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό.
2: Και επίσης το ότι είναι άδειοι ψυχολογικά. Ότι,
1: ούτε αυτό υπάρχει. Ναι. Πρωτάθλημα είναι.
2: Εννοείται.
1: Με τον Παναθηναϊκό δεν είναι πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Ήταν τρομερό γείωμα αυτό με τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Που λέει εντάξει να έχει κουρασμένο. Λέει όσο
1: ναι, ναι.
0: Είναι κουρασμένο. Καμία κούραση λέει δεν υπάρχει.
2: Αλήθεια.
1: Έχει δίκιο όμως.
2: Αλήθεια είπε. Παιδιά, μην ψάχνει. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν συναδελφοί σαν να ψάχνουν να δώσουν άλοθη στους παίχτες. Υπάρχουν προπονητές που δεν θέλουν τέτοιες δικαιολογίες.
1: Να πούμε σε παρακαλώ πάρα πολύ επίσης και κάτι για τους συναδέλφους μας.
2: Ναι.
1: Επειδή χθες άκουγα τον προπονητή μας, όσο είναι ακόμα δεν ξέρω για πόσο, τον Αταμάν, όπου λέει το όνομά του

0: Κανονικά και λέει Αταμάν είναι αυτό, Αταμάν εκείνο, Αταμάν είναι Ιταλό. Να πούμε στους καλούς φίλους συναδέλφους, δεν υπάρχει coach Αταμάν. Επειδή τους ακούω εδώ πέρα στο τέλος, το τελευταίο εξάμηνο, τον έχουν κάνει Αταμάν μερικοί. Δεν υπάρχει coach Αταμάν, είναι Αταμάν.
1: Αυτό σε πειράξε.
0: Όχι, με πειράζει γιατί. Γιατί το, αλλάζουν όλους τους τονισμούς και καλά ότι ξέρουν Αταμάν και ο ίδιος ο άνθρωπος λέει το όνομα του Αταμάν. Δεν βγαίνει, αλλά δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε.
2: Αφενός αυτό που λέει ο Γιάννης είναι ενοχλητικό. Το ξέρουμε τον συγκεκριμένο προπονητή πόσα χρόνια.
0: 10 χρόνια σίγουρα.
2: 10 χρόνια τον ξέρουμε Αταμάν. Και έρχεσαι για ένα πρωί και μου το λες Αταμάν. Και επιμένεις στο Αταμάν.
0: Έχει γίνει και σε ομάδες αυτό. Ζαλγκύρης έγινε Ζαλγκύρης. Η Παρτιζάν έγινε Παρτίζαν.
1: Αν σήμερα τον λένε μόνο Αταμάν, θα είσαι πιο ήσυχος.
0: Σήμερα να κάνει τη δουλειά του για να μην κοιμηθεί θέλω.
1: Πολύ
0: δεν με νοιάζει πώς το λένε. Αταμάν, Αταμάν δεν με νοιάζει.
1: Πολύ ωραία. Ρωτάει ο Ποσειδώνας Νίκο. Θα ήθελα λέει, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο για τους Τσουκαλάδες. Υπάρχει πλατεία στους Τσουκαλάδες.
2: Κεντρική πλατεία, ναι.
1: Okay. Η παραλία Καμίνια είναι καλή.
2: Ήτανε.
1: Ναι. Δηλαδή.
2: Από την κακοκαιρία του χειμώνα.
1: Ναι,
2: ισοπεδώθηκε η
1: παραλία. Είναι από λιγιά ο Ποσειδώνας.
2: Είναι από την ανατολική πλευρά, ναι. Ωραία κοιλιά. Ναι. Αλλά η παραλία Καμίνια ήταν. Είναι για λίγους. Φανταστική παραλία, αλλά να είσαι μόνος σου ώρες ατελείωτες. Αλλά με το κύμα που είχε το χειμώνα δεν έμεινε.
0: Ρωτάει τώρα ελεύθερος αν θα πας στο πάρτι του Sport FM στον Bolivar. Έχει πάρει το Sport FM στον Bolivar.
1: Θα πας.
2: 30 χρόνια, βέβαια.
1: Τι ώρα, λέει ο παλαιοφιλελεύθερος.
2: Μετά το δελτίο.
1: Έχουμε μαζί
2: δελτίο
1: με τον Τζαμόπουλο.
2: Θα μιλήσω με τον Μινά, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω δελτίο. Και μετά έχουμε και αγώνα.
1: Ωραία, ναι. Θα κρατάς ένα λουλούδι για να σε συναντήσουν οι ακροατές.
2: Θα φοράω κόκκινα παπούτσια.
1: Πολύ καλά. Αυτό είναι...
2: Όχι, γιατί έχουμε αγώνα, αλλιώς δεν τα φοράω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Α, ναι, είναι το γούρι του, ναι.
1: Ο Γιάννης έχει πει.
0: Αυτά τα παπούτσια δεν μπορώ να πω σπίτι σου, θα τα πάρω μια μέρα.
2: Έχω πολλά
1: ζευγάρια. ο Γιάννης λέει, είχε πει ο τεράστιος Ιωαννίδης,
2: ναι.
1: Δώσε μια δικαιολογία στον παίκτη για να χάσει και θα χάσει.
0: Φανταστικό.
2: Έτσι είναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και υπήρχαν πολλές ομάδες. Που διαμαρτύρονταν για την διαιτησία και το πρόβαλαν ως δικαιολογία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με αποτέλεσμα οι παίχτες σου λένε διαμαρτύρεται ο πρόεδρος. Να
0: ναι.
2: Διαμαρτυρηθώ εγώ.
0: Καλά, εγώ είμαι, ναι.
2: Άρα τι, δεν κάνω εγώ καλά τη δουλειά μου, η διαιτησία αυτή.
0: Σωστά.
1: Ποιος είναι αυτός ο superstar του Ολυμπιακού Πολυτρελαίνονται, ο πάρα πολύ ψηλός.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Κυκλοφορεί στην Κλειφάδα.
2: Ο Φάλ.
0: Ο Βεζένκοφ.
1: Ο Βεζένκοφ.
2: Α, ο πάρα πολύ ψηλός είπε, γι' αυτό
0: ναι,
2: είπα.
0: Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ, ναι.
1: Καλά, εγώ επειδή τον έχω δει από κοντά μου, φάνηκε πάρα πολύ
0: ψηλό. Για μας είναι, ναι, προφανώς. Αλλά ο Σάσα είναι και πολύ κανονικός άνθρωπος.
1: Ο Σάσα κυκλοφορεί στην Κλειφάδα σαν να βλέπεις, ποιο να σου πω. Και επειδή υπάρχουν φίλοι τέλος πάντων σε κοινές παρές που είναι ο αγαπημένος τους, πέφτουν πάνω του και αυτός είναι σε φάση τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, μπρο, καλά, όλα.
2: Τέτοιος
1: και εσύ έχει μπροστά στο Σάσα, ας πούμε.
2: Όχι, είναι τέτοιος τύπος.
1: Ναι, εγώ ίσως να μην μπορώ να καταλάβω το μέγεθος γιατί δεν παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν, είναι ο MVP της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, υπάρχουν παίχτες που είναι φυσιολογικοί άνθρωποι.
0: Ναι. Ναι. Αυτός είναι
1: ένα κανονικό παιδί, ρε παιδί.
2: Είναι ένα κανονικό παιδί, ναι. Είναι άνθρωπος.
0: Είναι ο superstar του μπάσκετ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή τον έχω να πάρει περιπτερόμπειρα και να κάτσει στην πλατεία της Γλυφάδας στο παγκάκι.
0: Εύκολα.
1: Για πλάκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
2: εύκολα.
1: Εννοώ.
2: Ναι, και σπόρια.
0: Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα.
1: Ναι,
0: το έχει αυτό. Και είναι και πολύ κανονικός και στις δηλώσεις του. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Ούτε προκαλεί, ούτε πολλά υποδηλίκια, τίποτα.
2: Οι περισσότεροι μπασκεμπολίστες είναι σοβαρά παιδιά.
0: Παρά τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου. Που πολλοί δικοί μου δυστυχώς τον έβριζαν για κάποια περίοδο.
2: Παλιότερα.
0: Λάθος.
2: Παλιότερα
0: πιο προκλητικός, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχει εξελιχθεί πραγματικά σε έναν κορυφαίο αθλητή παίχτη. Ναι, έχει ρημάσει προφανώς. Αλλά είναι κορυφαίος παίχτης.
2: Έχει γίνει γονιό, έχει γίνει πατέρας. Ναι. Σε αλλάζουν όλα αυτά.
0: Όλα αλλάζουν.
2: Γι' αυτό και δεν θυμάμαι, στο Super Cup ήταν πατέρας Παναθηναϊκός με το παιδί του.
0: Να, μπράβο, ναι. Super Cup, στην Κρήτη.
2: Που θέλω, λέει, ο γιος μου να σου μοιάσει.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό.
2: Πόσοι θα
0: καλύτερο
2: έχουν
0: από
2: βρει
0: σε... αυτό.
2: Ναι. Εννοώ, το συμφωνώ. Πόσοι τον έχουν βρει σε αυτόν τον πατέρα.
0: Ω, καλά. Εντάξει.
1: Έχετε γίνει οριακά βαρετοί. Και οι δύο.
0: Επειδή δεν τσακωνόμαστε, εννοείς.
1: Συγγνώμη που σας το χαλά. Όχι, δεν τσακωνόσασταν και ποτέ. Αλλά δεν υπάρχει και λίγο πιπέρι.
0: Μαρία, δεν θέλουμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μαρία, δεν θέλουμε τοξικότητα.
1: Έχετε ξεκινήσει τα διότι του οποίου θα φέρω και μαχαιροπύρνο να σας περνάμε το αλάτι.
0: Να σου πω, δεν θέλω τοξικότητα, Μαρία.
1: Πόρε, παιδί.
0: Φτάνει πια η τοξικότητα.
2: Στο Final Four.
0: Στο γήπεδο ήταν
2: έτσι.
1: Να βάλει πουφ πάλι, γιατί μας ξενέρωσαν εδώ τώρα.
2: Στο Final Four ήμασταν έτσι.
1: Ναι, και εκεί ξενέρωτησε.
2: Α, καλά, εντάξει.
0: Έλα τώρα, μωρέ.
1: Στο τέλος, το Final Four μας το είχατε κάνει νιανιά.
0: Ναι, δεν ξέραμε να γίνουμε τσουκαλάδες. Τάκετε τσουκαλάδες για να σας αρέσουμε.
1: Δεν αυτό ποτέ. Αλλά να είστε και λίγο. Δηλαδή, εδώ κάτι γίνεται. Απόψε θα κερδίσει ένας. Τι να πω.
0: Ένας θα κερδίσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Μπάσκετ είναι. Δεν έχει τσεπαλία.
1: Ένας θα κερδίσει. Εσύ θα είσαι στον αγώνα, Νίκο.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν πάει εκεί.
2: Έχω δελτίο.
0: Ναι, αλλιώς ας πούμε. Ναι, σίγουρα.
2: Τόσες νίκες έχω κάνει εκεί μέσα.
1: Είναι εδώ και ο Πέτρος Κυρκυλής βέβαια, ο οποίος Πέτρος, να πω κάτι.
0: Τρώει μπούλινγκ.
1: Τρώει μπούλινγκ, από το οποίο πραγματικά εμείς διαχωρίζουμε εντελώς όλο
0: εντελώς, το εντελώς, μας. Εντελώς.
2: Από ποιον τρώει μπούλινγκ.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Πέτρος είναι σούπερ γουρλής. Σούπερ γουρλής.
0: Ότι καλά τον βάζουν κάθε φορά όταν παίζει Παναθηναϊκός εδώ.
1: Ναι. Είναι η χαρά του Θεού ο Πέτρος.
0: Είχε πάει και είχε φέρει Ευρωπαϊκό και Παναθηναϊκό. Ήταν Βερολίνο. Εκεί ο Πέτρος στο Βερολίνο.
1: Πέτρο, αλλά αυτό last year.
0: Ναι. Πριν δύο χρόνια, εντάξει.
1: Δύο χρόνια αυτό.
0: Δεν είναι κάθε χρόνο γουρλής.
2: Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που πατάγαν γήπεδο. Δηλαδή ξεραίνουν πλάτανο.
0: Θες ονόματα, θες ονόματα.
2: Έχω
0: ονόματα πολιτικών πολλών που μόλις σου βλέπω. Λέω θέλω να φύγω τώρα, πώς είμαι. Για ποιο λόγο ήρθας εδώ.
2: Επειδή εγώ με τα γούρια ξέρεις έχω μια τρελά, μια αρρώστια. Υπάρχουν συνάδελφοι που πατάνε γήπεδο και η ομάδα τους δεν νικάει για κανένα λόγο.
1: Ναι, αλλά στο χωριό σου Καλάδες πλατεία δεν έχετε.
2: Πώς δεν έχουμε.
1: Έτσι μου λέει ο Ποσειδώνας. Θέλω να τον πειράξω γιατί δεν έχουν πλατεία.
2: Έχουμε.
1: Τι πλατεία είναι αυτή, κατάλαβα. Ένα παγκάκι τώρα, μέσα στη μέση.
2: Όχι.
1: Έχει κανένα μαγαζί.
2: Στην πλατεία.
1: Πας στην πλατεία, άνθρωπε μου, του χωριού. Ή μένεις μόνο στα ξενοδοχεία σου. Ο πολύς κύριος Σταματέλος.
2: Τα πανηγύρια εκεί γίνονται. Στην πλατεία γίνονται.
1: Και γιατί λέει ο Ποσειδώνας ότι δεν έχετε πλατεία.
2: Δεν ξέρω τι λέει ο Ποσειδώνας.
1: Τι πλατεία είναι, μπορείς να μου κάνεις περιγραφή.
2: Τι να σου κάνω περιγραφή. Μια
1: έχει πλατανό.
2: Είναι. Έχει και ένα πλατανό. Έχει πλατανό. Πλατεία χωρίς πλατανό δεν γίνεται.
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, μην φύγεις.
2: Να φύγω, πάω. Πού θα βρω καλύτερα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, στα χόντου σέντρα μας πας.
1: Δεν θα σας πάω στα χόντου
0: σέντρα. Είστε Big Win.
1: Θα κάνουμε κάτι άλλο.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Sky 89,4.
13: Τάκης και Μπούμπης.
7: Πούπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
13: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
21: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
22: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
21: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Προβλήματα στην παραλιακή προσπήρεα από τη Γλυφάδα έως τον Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας κυρίως στην άνοδο σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eldstat, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι το ντρόν κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εγώ στο σπίτι μου έβγαλα όλα τα παιχνίδια για να κρυφτώ μες στο μπαλούο. Το μπαλούο.
2: Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
1: Για να κρυφτώ μες στο μπαλούο.
2: Χρονοτούπαλο.
1: Το μπαλούο.
3: Μες στο μπαλούο.
1: Ναι.

0: Νίκο, θα καθίσεις εδώ τώρα, ναι, μέχρι τέλος της εκπομπής δηλαδή. Να σου πω για ποιο λόγο.
1: Για πες μου.
0: Γιατί θα μαγειρέψουμε σε λίγο.
1: Σε λίγο, ναι.
0: Θα βάλουμε. Θα... Γιατί εμείς τη δουλειά.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε.
0: Μας είπαν πρέπει να μαγειρεύετε, μαγειρεύουμε.
1: Και εμείς ακούμε. Έχετε, έχονται ειδικοί, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς κάνουμε.
2: Σας ακούω κάθε Παρασκευή. Mm.
0: Θέλω πάρα πολύ να παρακολουθείς τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλοι μας.
1: Όχι, δεν το κάνεις.
0: Γιατί αλλάξαμε θέση τώρα.
2: Να πω Ποσειδώνα ότι και εκκλησία έχουμε. Γιατί προκαλεί εκεί.
1: Για τη Λευκάδα, ε.
0: Ναι, ναι. Με τους Τσουκαλάδες τι έχουμε πάθει.
2: Εμείς βλέπουμε Ιταλία, απέραντο γαλάζιο μέχρι την Ιταλία και αυτοί βλέπουν το Λακαρνανία.
0: Ναι.
2: Και ήρθε τώρα να μου την πει εμένα για, το, για τις Τσουκαλάδες.
0: Το καταλαβαίνω. Απλώς εγώ θέλω να σας πω.
1: Και εκεί Τσουκαλάδες είσαι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Εκεί γαύρι είστε.
2: Μόνο, παντού είναι Πειραιάς.
1: Έλα, Παναγία.
0: Έχω δύο πράγματα και μπορείτε να αποφασίσετε. Ναι. Κάντε ότι δεν ακούτε κακώς. Έχω δύο σπιτικές συνταγές από μαμά Μαρία ή για βίγκαν παγωτό ή για πορτοκαλόπιτα.
2: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άλλη, τρίτη.
0: Α, πέσαμε και σε δύσκολο. Λοιπόν, μέχρι τότε να σας πω ότι το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή λοιπόν 13 Ιουνίου από τις 3 έως και τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα, ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια, μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά πολλά ακόμη. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού και δεν υπάρχει πιο ωραία φράση. Έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τόσο επιτυχημένη φράση ότι η ζωή δεν έχει αντού. Εκεί, αυτό άμα γίνει το λάθος,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε.
2: Καληνύχτα, ζωή.

0: Να πούμε μια καλησπέρα στην καλή μου φίλη, την οδοντίατρο της καρδιάς μας, την κυρία Δήμητρα Κουκούλη που μας ακούει τώρα. Είναι στην παρέα και χόρευε μαζί με το σύζυγό της αυτοκίνητο πριν, στα τραγούδια τα ωραία. Οπότε να ξέρεις.
1: Μερακιτζή.
0: Νωρίτερα και με τα τέκνο.
1: Έξταση.
0: Ναι, με όλα. Τους άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα το επαναλάβουμε, το... παιδιά, τη Δευτέρα, το υπόσχομαι.
3: Το άλλο που ήταν το Aitzvai, πολιτσάι, πώς το λέγε.
2: Aitzvai, ναι. Λοιπόν, έχει έρθει φανταστική παρέα εδώ. Εγώ θα πάω να κάτσω από εκεί. Κορίτσια, θα μοιραστείτε ένα μικρόφωνο. Το έχουμε, ελάτε. Κοίτα, ήρθαν τα κορίτσια.
0: Πού θα πας να κάτσεις τώρα.
2: Εδώ δίπλα σου. Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει τα κορίτσια από το cookout.gr και είναι υπέροχα κορίτσια, τα οποία. ήρεμα. Λοιπόν. Είναι η κυρία Μάρο Σενετάκη, αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας. Γεια σας, κυρία Σενετάκη. Καλώς ήρθατε, πώς είστε, όλα καλά?
4: Πάρα πολύ καλά.
0: Και η κυρία Γεωργία περιμένει. Σούπερ στάρ της εκπομπής, έτσι. Ναι. Εμφανίζεται σπάνια, αλλά νομίζω κερδίζει εντυπώσεις.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, περιμένει. Όλοι εσένα περιμένουν, ε. Ναι.
4: Γι' αυτό κάνω.
2: Όταν δημιουργείς αυτό το μυστήριο, να ξέρεις ότι περιμένουν περισσότερο. Και ο κύριος Νίκος Σταματέλος, κορίτσια από εδώ.
0: Γεια σας. Είναι ο Τζορτζ Κλούνι του σταθμού. Εντάξει.
2: Κυρία Σενετάκη, βοηθήστε λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεται η κυρία περιμένει, γιατί μιλάει που μιλάει πολύ σιγά και ήσυχα. Ναι. Δεν θα ακούγεται καθόλου. Πάμε να δώσουμε δωράκια.
0: Το δώρο πάμε για να συντονιστούμε σιγά-σιγά, γιατί από τώρα που θα ακούσετε τη Μάρο και τη Γεωργία, θα αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα. Πάμε.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Nice and Easy στο Κολωνάκι, το οποίο αλλάζει ταυτότητα και από το All Day Bistro που ξέρουμε όλοι μέχρι σήμερα μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ελληνική γαστροταβέρνα. Στο επίκεντρο λοιπόν της νέας ταυτότητας βρίσκουμε πάντα τις εξαιρετικές πρώτες ύλες που καθορίζουν το μενού του εστιατορίου από όλη την Ελλάδα και μια βαθιά σύνδεση με τις τοπικές κουζίνες. Το μενού επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Βλάχος και θα το βρείτε στην οδό Ομήρου 60.
2: Άρα τι πρέπει να κάνουν, Γεωργία, οι φίλοι μας?
4: Να πάρουν τηλέφωνο.
2: Στο 210-4800-170-4 και ξεκινάμε τώρα συνταγές. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παραλλαγή του κλασικού μπέργκερ. Σας αρέσουν τα μπέργκερ?
3: Εννοείται.
2: Ωραία.
3: Η διατροφή ό,τι πρέπει.
2: Αυτό το μπέργκερ έχει μέσα και fried chicken burger, κατάλαβες τώρα. Για πες ρε Γεωργία, το δοκίμασες?
4: Δεν το έχω φτιάξει ακόμη, για να πω την αλήθεια.
2: Είναι loading αυτό, θα γίνει όσο νόπο.
4: Ναι, αλλά το έχω βάλει στο μάτι, γιατί γενικά προτιμώ το fried chicken σε σχέση με το μπιφτέκι στο μπέργκερ.
2: Πολύ ωραία.
0: Τώρα βάλαμε και εικόνα μέσα στο cookout.gr.
4: Ναι, άμα δείτε και την εικόνα θα τη λιγουρευτείτε ακόμη περισσότερο.
0: Ισχύει, τι λιγουρευόμαστε?
4: Με δύο τηγανιτά φιλέτα κοτόπουλου, έτσι για πιο...
2: Να,
4: ναι, έτσι.
2: Καλά, όποιος θέλει μπορεί να βάλει και ένα.
4: Ναι,
2: οκ.
4: Δύο με μπριός ψωμάκι. Και το συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα, γιατί σαλάτα πάντα πρέπει να υπάρχει.
2: Επειδή είναι καλοκαίρι και θέλουμε όμως και γλυκό, Μάρο, πάμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό δροσερό γλυκό, το λεμονογλυκό.
4: Ναι, έχετε δει αυτά τα viral γλυκά με λεμόνι που τα κάνουν μέσα σε μια κούπα λεμονιού?
0: Ναι, ναι, εγώ το έχω δει, ωραίο.
4: Το είδες, θα το δεις και στο κουκάου.
0: Μα εκεί θέλω να το δω τώρα όμως.
4: Και η Μαρία θα το φτιάξει.
2: Εννοείται.
0: Σίγουρα.
4: Είναι πανεύκολο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια κρεμούλα. Θα τη βάλετε μετά μέσα στις λεμονόκουπες και είναι και ένα πολύ ωραίο δροσερό επιδόρπιο για τα καλοκαιρινά τραπέζια.
2: Θέλω να ρωτήσω τον γυμναστηριακό της παρέας. Γιάννη.
0: Ναι, παρακαλώ. Να απαντήσω.
2: Νίκο μου. Ξέρεις να φτιάχνεις τη σωστή, ωραία, αφράτη ομελέτα?
3: Όχι.
2: Ωραία, θες να μάθεις?
3: Βεβαίως.
2: Μην πεις όχι. Θα μάθεις τώρα.
3: Βεβαίως, είπα.
2: Για πες, Γεωργία, πώς φτιάχνεται αυτή η ομελέτα?
4: Λοιπόν, συνήθως την ομελέτα, εγώ τουλάχιστον, αλλά από όσο ξέρω και οι περισσότεροι, βάζουμε γάλα.
2: Γάλα.
4: Για να γίνει έτσι λίγο πιο.
0: Για φράτη. Α, ναι.
4: Εδώ όμως βάζουμε για καλύτερη λύση γιαούρτι.
2: Τι λες τώρα?
4: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
4: Και έτσι αυξάνεις και την πρωτεΐνη, έτσι.
0: Αυγό με γιαούρτι δηλαδή.
4: Ναι, αντί να βάλεις γάλα, τα ανακατεύεις με γιαούρτι.
2: Και βγαίνει αυτή η ψωμένια αφράτη που σου φαίνεται πιο μπόλικη.
4: Αφράτη και αυξάνει και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
3: Υπάρχει αυτή η συνταγή στο cookout?
2: Εννοείται.
0: Άκου τι λέει.
2: Το μυστικό υλικό.
3: Να μπω να τη δω.
2: Το μυστικό υλικό που κάνει την ομελέτα αφράτη και γεμάτη πρωτεΐνη. Άκου εσύ. Σε ενδιαφέρουν αυτά.
0: Σο λέει.
2: Ωραία.
4: Να ξέρετε, μία κουταλιά μόνο αρκεί ένα μερίδα. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
3: Μία κουταλιά για ούτε.
4: Μία κουταλιά της σούπας. Ναι. Η μερίδα είναι 2 με 3 αυγά, έτσι.
0: Και μία μελέτα, ας πούμε, να φτιάξει. Ναι. Σωστά.
2: Έχει, αναρωτιέται εδώ ο Νότης Παπαγιαννάκος, πώς θα διατηρήσει και θα κρατήσει τον εγκέφαλό του πάντα νέο? Υπάρχει και αυτό μες στο cookout.
4: Βεβαίως, διότι έχουμε έναν νευρολόγο από τον John Hopkins, ο οποίος μας είπε τι κάνει αυτός για να κρατάει νέο τον εγκέφαλό του.
2: Τι κάνει?
4: Μεταξύ άλλων ακολουθεί μεσογειακή διατροφή,
2: ναι.
4: Το βάλσαμο για όλα. Γυμνάζεται,
2: ναι.
4: Προκαλεί τον εγκέφαλό του,
2: mm-hmm.
4: Πρέπει συνεχώς να μαθαίνουμε. Και αυτό που δεν το περίμενε ίσως κανένας είναι ότι πρέπει να βρεις ένα σκοπό στη ζωή σου.
2: Ένα σκοπό.
4: Ναι, πρέπει να έχεις ένα σκοπό.
2: Όλοι δεν έχουμε από ένα σκοπό, φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι.
1: Να βάζεις στόχους έτσι και να προσπαθείς για να.
2: Αυτό είναι αγχωτικό, βέβαια.
4: Ναι, αλλά όταν αγχώνεσαι, σκέφτεσαι συνέχεια. Δουλεύει ο εγκέφαλος.
2: Α, εγώ νόμιζα ότι αυτό κουράζει τον εγκέφαλο.
0: Σολέι που έλεγε.
3: Σολέι, ναι.
2: Λοιπόν. Θέλω να δώσω και εγώ αυτή τη συνταγή με την οποία έχει γίνει χαμός τώρα. Ακούστε, θα σας πω.
3: Ναι.
2: Από τη μαμά Μαρία.
4: Τέλεια.
2: Συνταγή για παγωτό σπιτικό με τρία μόνο υλικά στο
3: μαμά
2: σπίτι.
3: Μαμά Μαρία, υπόκληση για τις φυσικό μπάρες.
2: Ναι.
3: Παθιά
2: για τις μπάρες. Για τις μπάρες.
3: Δεν
2: ναι,
3: είναι
2: απίστευτο.
0: Μπάρες σπιτικές, οι οποίες είναι εντάξει.
3: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Είναι λες και τρως το ωραιότερο γλυκό του κόσμου.
3: Μπουκιά και 50 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα.
2: Λοιπόν, έχω παγωτό σπιτικό.
1: Πού είναι πραγματικά?
2: Μπορώ να σας φέρω τη συνταγή, βεβαίως, με χαρά. Μία φυτική σαντιγκή, την οποία τη χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για άρωμα και μέσα τρούφα σοκολάτα. Το αφήνουμε αυτό το μείγμα να παγώσει για 3 ώρες και είναι έτοιμο παγωτό πεντανόστιμο. Μου έχει στείλει και φωτό για να ξέρουμε πώς θα είναι.
4: Το χτυπάει μόνο μία φορά.
2: Ορίστε.
4: Το χτυπάει μόνο μία φορά ή το βγάζει 2-3 φορές και το χτυπάει από την κατάψυξη?
2: Όχι, δεν το χτυπάει 3 φορές. Μία φορά το χτυπάει. Το βάζει μέσα στην κατάψυξη. Πρέπει να το χτυπάει περισσότερο.
4: Θα γίνει καλύτερη η φύη, δεν θα κάνει πολλούς κρυστάλλους.
2: Μη μου κάνεις παρεμβάσεις συνταγές στη Σκάκη και μου χαλάσει το Σαββατοκύριακο τώρα. Έλα.
0: Να την ακούσει, Νετάκη. Ναι. Λοιπόν, όπως είστε εδώ, μένετε. Διάλειμμα. Και παίρνετε τηλέφωνο 210-48-0-170-174 για το Nice and Easy, για το τραπέζι από το cookout.gr. Μαζί μας και η Big Win συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνι και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: ομορφιά είναι αυτά τα λεμονογλυκά, ρε παιδιά. Ναι, μπήκα τώρα και είδα, γιατί τα βίντεο που έχετε στο cookout.gr είναι πραγματικά φανταστικά. Είναι άλλο να σας το λέμε, άλλο να μπαίνετε να το βλέπετε.
1: Είναι καλύτερα από TikTok που βλέπετε.
2: Πόσες φλέγες με λεμόνι έχουν τα κορίτσια μέσα.
0: Σου αρέσει το λεμόνι.
2: Το λεμόνι, το ναι. Κόβω φέτες και το τρώω.
1: Α, σαν εδώ. Ναι, ναι. Πίνει λεμόνι όλη μέρα.
2: Το κόβω φέτες και το τρώω.
0: Τα έρχεται μέσα και τον κερνάω, ανθρώπου. Έχω νερό και μέχρι.
1: Αφού τρώει το λεμόνι, εντάξει, ναι.
0: Πραγματικά πάρα πολύ ωραία βίντεο και φαίνεται πεντανόστιμο το λιμονογλυκό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να πούμε κάτι, γιατί αυτό το ναι. Σαββατοκύριακο έχουμε το Big Well και στο ΆΚΑ και το Cookout θα είναι εκεί.
3: Θα είμαστε εκεί και έχουμε και δύο sessions, δύο ομιλίες την Κυριακή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι στις 4 την Κυριακή και αφορά το Food Sustainability, που είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Η βιώσιμη κουζίνα μέσα από το σπίτι, ξεκινά από το σπίτι, συγγνώμη, με τον Τζάκο Λεβί, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σχολής Μαγειρικής Λασέφ Λεβί. Και στις 6 έχουμε Mindful Eating, τρώγοντας με επίγνωση, ζώντας με ισορροπία, με τη δόκτωρ Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, που μας γράφει και πολλά θέματα στο Cookout, είναι μοριακή βιολόγος μας και διατροφολόγος. Οπότε όσοι βρεθείτε στο ΆΚΑ να έρθετε να γνωριστούμε, θα είμαστε και εμείς εκεί.
0: Σιγά που δεν θα ήμασταν και εμείς στο Big Well, είναι δυνατόν. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή και είναι πολύ ωραίο να περάσετε και να δείτε όλα όσα συμβαίνουν. Και φυσικά να παρακολουθήσετε όσα έχει οργανώσει το cookout.gr.
1: Για πάμε για την κλήρωση τώρα, για τον SNES, για να κλείσουμε σιγά σιγά. cookout.gr, το μεγάλο δώρο της ημέρας.
0: Την κλήρωση θα την κάνει σήμερα ο κύριος. Α, έχουμε ένα μήνυμα. Νίκο μου, από την Τζο.
2: Από την Τζο.
0: Ναι, δεν θα διαβάσω ακριβώς το μήνυμα, θα πω όμως ότι σου μεταφέρει την αγάπη της.
2: Να είναι καλά.
1: Αυτό. Και έχετε κοινά
0: αισθήματα. Είσαι τρομερά ξενέρωτος.
2: Να είναι, εντάξει.
1: Έχετε κοινά αισθήματα για την ομάδα του Πειραιά.
0: Σου λένε συχνά δηλαδή.
2: Πολύ συχνά.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, σίγουρα δεν θα σε πει ξενέρωτο αυτός ή αυτή που θα επιλέξεις τώρα από το 1 ως το 11 για να δούμε ποιο είναι το δώρο μας.
1: Πες ένα νούμερο.
2: Το 5.
1: Το 5. Η κυρία Δήμητρα Ψάφα ή Ψάφα κέρδισε. Και πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο της λοιπόν. Υπέροχο. Φύγαμε. Κύριε Σαματέλο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στα κορίτσια μας εδώ. Cookout.gr εννοείται. Κυρία Σενετάκη, κυρία Περιμένη.
0: Νομίζω ότι θα έλεγες κούκλες είναι.
1: Και κούκλες είναι. Πάντα είναι κούκλες. Έλατε. Σας δείχνω τα κομπλιμέντα. Λοιπόν.
0: Νότι Παπαγιαννάκο, ήσουν υπέροχος για μία ακόμη φορά. Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μαρία μου, να είσαι καλά. Φεύγεις τώρα και πας Hondo Center, γιατί έχει όλες τις τάσεις για τις γυναικείες τσάντες. Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκες, Κοτσινέλε, Ραφ Λόρεν και Ντόνα Κάραν. Στα Hondo Center μόνο.
0: Αυτό που είπες, αν δεν πάω σήμερα, μπορώ να το βρω και αύριο.
1: Μπορείς και αύριο που είναι ανοιχτά, εννοείται.
0: Τέλεια. Γεια σας.
1: Φύγαμε, γεια σας.

0: Ζητάει ο φίλος ο Αντώνης το και πέντε τώρα προγνωστικά και από τους δυο σας για το σημερινό αγώνα.
1: Ντέρμπι. Δεν υπάρχει δηλαδή.
2: Καλά, αν έχει την Παναθηναϊκό, τι πρέπει να σου πω εγώ δηλαδή. Τι θα είναι το παιχνίδι. Ντέρμπι θα είναι, αλλά θα κερδίσουμε. Ναι.
0: Ξαναλέω, έχετε γίνει και βαρετοί.
2: Ντέρμπι, θα κερδίσουμε.
0: Δεν θέλει, αγόρι μου, λέω τι πιστεύει.
2: Ντέρμπι, αλλά θα κερδίσουμε. Πώ θα το πω αλλιώ δηλαδή.
1: Ντέρμπι και δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει, αλλά δύσκολο ο Ολυμπιακός. Λέτε άρα δύο αντίθετα πράγματα. Πάλι καλά.
1: Πότε συμφωνήσαμε.
0: Ωραία. Γεια σα. Καλή επιτυχία και στου δυο.
1: Δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
1: Εμείς είμαστε ξενέρωτοι τώρα.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
10: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
14: Sky 100,3.
15: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει αν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, φέτος το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτηση του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. θετική η πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Δεν είμαστε και οι δύο εδώ, γιατί ο Χρήστος είχε ένα πατρικό καθήκον, ανηλυμένη υποχρέωση, και με αυτά δεν παίζουμε. Λοιπόν, οπότε δεν θα είναι μαζί μας σήμερα από Δευτέρα. Και έχει και ζέστη πάλι. Ναι, και έχει και ζέστη. Συμφωνείς, Νότι? Όχι, για να τα λέμε. Γιατί μας έλεγε και η Χριστίνα ότι θα είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Να μπήκε και βλέπει στο στούντιο, ανέβηκε η θερμοκρασία. Λοιπόν, αλλά μας έλεγε η Χριστίνα η Σούζη ότι θα είναι παραπάνω η θερμοκρασία από τις κανονικές. Να το που επιβεβαιώνεται, και η αλήθεια είναι ότι έχει ζεστούλα. Και εκτός από ζεστούλα, έχει και κινησούλα. Δεν ξέρω αν φεύγετε, πάντως αν φεύγετε πολύ καλά κάνετε, και όσοι τα καταφέρετε και φεύγετε, μπράβο σας. Στη μεταμόρφωση βλέπω πάνω κάτω τον Κηφισό, δηλαδή στο ύψος της μεταμόρφωσης, πάνω κάτω υπάρχει θεματάκι. Φορτώνει σιγά σιγά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, έτσι, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, και βλέπω και ένα προβληματάκι, περίμενε, μάλιστα εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Και λίγο πιο κάτω. Και λίγο πιο κάτω. Το κέντρο επίσης είναι δύσκολο. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Α, και πέριξ της πλατείας Ομονίας, όπου υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια το πρωί είχαμε και αυτό το περιστατικό με το τρόλεϊ, όπου έπεσαν τα καλώδια και είχε κλείσει η Ομόνια κανένα δύο ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε αυτή η αναστάτωση. Και παρά το γεγονός ότι έχουν μείνει λιγότερες γραμμές τρόλεϊ, το είχε πει και ο Κυρανάκης αυτό, ότι θα γίνει. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, που δεν θα είναι την επόμενη εβδομάδα γιατί θα είναι γραμματέας, θα τα πούμε σε λίγο με τον Καντέλη. Λοιπόν, και παρά τα αυτά έγινε αυτό το ατυχηματάκι, υπήρξε εκεί το πρόβλημα. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει κίνηση ακόμη στην Ομόνια, όχι από αυτό το περιστατικό, έτσι, υπάρχει κίνηση ούτως ή άλλως, όπως και πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Λοιπόν, καλό ταξίδι σε όσους φεύγετε, να είστε όλες και όλοι καλά. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Καλησπέρα σας, κύριε Νότη. Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Τι τρώμε τώρα που έχει ζέστη?
1: Σήμερα κρυθαρότο.
0: Τι κρυθαρότο?
1: Μανιτάρια πορτομπέλο.
0: Μανέστρα με μανιτάρια δηλαδή. Για να καταλαβαίνομαστε. Κρυθαρότο και πορτομπέλο και κολοκύθε. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Βλεπάκη.
2: Καλώ ήρθατε.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Τζολέτα. Δεν σας έχω δώσει τα μανουάλια να μιλάμε.
2: Double trouble.
0: Έτσι, πράγμα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Τώρα έρχομαι να σας πω πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, εδώ για να τα διαβάσουμε. 2-10 λοιπόν, 48-0-0-170-174. 10 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 Ιουνίου. Όλοι μαζί μπορούμε, του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι. Τώρα, 2-10-48-0-0-170-174, όσοι τηλεφωνήσετε πρώτοι θα κερδίσετε τις 10 διπλές προσκλήσεις. Όσοι πάλι δεν προλάβετε, υπάρχουν διαθέσιμες για το όλοι μαζί μπορούμε στο more.com για το Σάββατο 6 Ιουνίου και για την επόμενη Πέμπτη στις 11 του μήνα.

0: τέσσερα.
1: Και δεν μου φτάνουν κιόλας. Και δεις,
2: τόσο πολλά έχεις να πεις.
3: Τι γίνεται.
2: Χαμός γίνεται, παιδιά, χαμός.
4: Όχι, όχι, ξεκινάς με το γνωστό. Χαμός το Πασόκ, πήγαινε κατά κείμεριά.
2: Κατά τον Αντώνη. Εδώ το πολιτικό συμβούλιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε.
4: Μόλις. Έχω να σου πω.
2: Εννοείται, έχεις να μου πεις. Εσύ, ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε και αυτό.
1: Εγώ ξέρω να σου πω.
2: Τι μας απειλείς. Ορίστε, λέγε, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα σε εξέλιξη, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Ναι. Το επίδικο ένα, τι θα γίνει το κόμμα σε σχέση με τον Τσίπρα.
2: Πλειοψηφία.
1: Το αποφάμελος, δε. Ναι. Φάμελος λοιπόν, αφού με πήγες εκεί, άνοιξε την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική στήριξη, μείζον πολιτικό γεγονός, η ίδρυση και η διακήρυξη της Ελλάς. Δεν το βλέπουμε αντιπαραθετικά. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη,
2: ο οποίος ναι.
1: διαφώνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, ζήτησε συγκεκριμένες πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις που να αποδεικνύουν ότι το κόμμα μπαίνει σε τροχιά ανασυγκρότησης και προετοιμάζεται για αυτόνομη εκλογική παρουσία.
2: Αυτόνομη εκλογική παρουσία, μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, υπονοεί

0: Φεργά, αυτό πρακτικά σημαίνει.
1: Ναι. Εσύ τι εκτιμήσεις. Μα κάτσε να δούμε τις εκτιμήσεις. Καταρχήν, θα περάσει αυτή η πρόταση.
0: Θα περάσει η πρόταση του Φάμελου. Ναι.
1: Του Φάμελου, ναι. Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές.
0: Αυτή η πρόταση του Φάμελου, λοιπόν, Γιάννη, θα είναι η εισήγηση στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα.
1: Ναι, εσύ τις ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή πάνω κάτω τις γνωρίζεις.
0: Ναι,
1: άρα. Γι' αυτό σε ρωτάω παρακάτω. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, εκτιμάς?
0: Κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο,
1: ναι,
0: και πόσο λιανά θα το κάνει ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που είπε σήμερα. Γιατί υποτίθεται αύριο θα περιγράψει όλα τα βήματα αναλυτικά. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του ακριβώς τι εννοεί. Γιατί άλλοι μιλούν ότι κατηγορούν την πλειοψηφία ότι θέλει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή την μη κάθοδο στις εκλογές.
1: Έτσι δεν φαίνεται όμως, Αντώνη.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται. Ότι αυτό επιθυμεί ο κύριος Φάμελος.
0: Αλλά νομίζω ότι εδώ ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα που.
1: Ώστε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να κατέβει. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει την υπόστασή του.
0: Ναι,
1: να,
0: ναι,
1: το πούμε έτσι.
0: Αυτό, αυτό.
1: Και να υπάρξει συνεργασία αυτό με τον κύριο. Κάτι να είναι κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα.
0: Σε κάθε περίπτωση. Και δεν μπορούν να γίνουν όλα.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: έτσι, μπράβο,
0: οπότε η άλλη άποψη νομίζω θα αύριο θα είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα, mm-hmm, που θα πρέπει να ληφθεί και μια απόφαση και κανείς δεν ξέρει και τις ισορροπίες, γιατί η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται πλέον από 250 άτομα σύν τους βουλευτές, mm-hmm, έχουν φύγει πάρα πολλοί που τους έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε που είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσει αύριο και το σώμα στο βαρύ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ αν πέσει, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Επίσης, όπως πολύ σωστά έχεις πει όλες αυτές τις ημέρες, καλά να φύγει ο Ατζολέτος, ξέρω εγώ, από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο Τσίπρας τον θέλει.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί είπες πριν, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά, θα ανοιχτούν αύριο τα χαρτιά και θα ληφθεί και μία απόφαση. Δεν πρέπει σιγά σιγά να ανοίγει και κανένα χαρτί και ο κύριος Τσίπρας?
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μείνει στη γραμμή ότι εγώ δεν συνεδράζομαι με κόμματα και σχηματισμούς. Άρα λοιπόν, mm, όπως δεν θέλει και θέλει και παρετήσεις βουλευτών για να πάνε στο κόμμα του και μετά μπορούν να εγγραφούν ως μέλη.
1: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπόσταση, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Με βάση αυτό που έχει πει, ή κάνω λάθος?
0: Υπάρχει το επικίνδυνο που λες λοιπόν, ναι, εσύ τώρα, που το περιγράφεις, να βγει μια απόφαση ντεμή που ουσιαστικά να κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο και να αφήνει να εννοηθεί ότι θα μετέχει σε επόμενες εκλογές, αλλά την ίδια ώρα να στηρίζει τον Τσίπρα. Που αυτό θα αδειαστεί από την πλευρά του Τσίπρα.
1: Από την πλευρά του Τσίπρα, ναι, προφανώς. Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη μου. Έχεις και αύριο δηλαδή αρκετή εργασία.
0: Ναι, έχει αύριο η Βλεπάκη αρκετή εργασία.
2: Η Βλεπάκη.
1: Τον Αντώνη. Α, έτσι, ε. Λοιπόν, άντε να βρει.
0: Αφού είναι τσακάλι, μεγάλο.
2: Κύριε Προϊστάμενο, ο κύριο Προϊστάμενο.
1: Πρέπει να την έχει την απάντηση.
2: Αλλά ξέρει τι γίνεται. Έχω και άλλο παράπονο να κάνω. Εδώ, δημοσίω, on air. Τα παιδιά μας καλούν μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν μας είπαν που θα πάνε και θα κάνουν τη Δευτέρα ο Κούντρος και ο Τζούνος και δεν μας κάλεσαν εκεί.
0: Πού θα πάνε?
1: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, έχουμε εικόνα. Να σου πω τώρα.
2: Γιάννη.
1: Εσύ για το Σάββατο που λες να πάει η Δέσποινα, εσύ πρέπει να την έχει την απάντηση στον Αντώνη.
2: Και ποια πρέπει να είναι η απάντηση? Ότι.
1: Τι. Μόλις ο Τσίπρας θα φτιάξει αυτά τα όργανα κτλ., πρέπει να πηγαίνει ο Αντώνης.
2: Τα φτιάξει και την κεντρική
0: δουλειά. Έχουμε πολλά νέα κόμματα. Κάτσε.
1: Ναι, είχε και σήμερα δουλειά η Δέσποινα. Με τα φίλια στο βίντεο τι έχει.
0: Τρία βίντεο την ημέρα. Τέσσερα ζωντανά.
1: Άντε, καλή συνέχεια εσύ.
2: Πω, ζω την απόλυτη αποθέση. Καταλαβαίνετε τι με περιμένω από εβδομάδα.
1: Τον διώχνουμε τον Αντώνη.
2: Όχι, καλέ τον προϊστάμενο.
1: Τον διώχνουμε από εδώ, παιδί.
2: Κορώνα στο κεφάλι μου.
1: Ναι, για πε τώρα λοιπόν. Το Πασόκ απ' την άλλη είχε πολιτικό συμβούλιο, έτσι.
2: Και τελείωσε μόλις τώρα. Ξεκίνησε μία παρά την κλασική ώρα Πασόκ. Στις 12 ήταν να συνεδριάσουν.
1: Εντάξει, μισή ώρα, 40 λεπτά δεν είναι τώρα τίποτα.
2: Ήταν πολλά τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το Πολιτικό Συμβούλιο έγινε στη σκιά των δημοσκοπήσεων, αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον
1: Άλεξ Τσίπρα.
2: Ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή.
1: Έτσι. Άρα, το ένα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, όπου και οι δύο καινούργιες που εμφανίστηκαν, στη μία εμφανίζεται τρίτο το Πασόκ και στην άλλη τέταρτο. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε γι' αυτό.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του τα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Καταρχάς,
1: δηλαδή,
2: νομίζω ότι ήταν αιχμηρός, χωρίς να κατονομάσει, απέναντι στον δήμαρχο της Αθήνας. Δηλαδή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ ότι ο κόσμος του Πασόκ, αλλά και η κοινωνία, ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένοι στην πέτρα και τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες ούτε εξηγήσεις. Και ξεκαθάρισε την αυτόνομη πορεία του Πασόκ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Τζίπρα. Και πώς το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης? Πολιτική αλλαγή. Με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια

0: που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό, με βάση όλα αυτά που λένε όλο αυτόν τον καιρό από τη Χαρλάου Τρικούπη. Αλλά ούτε και με αυτούς που έχουν φτάσει τη διαφθορά στο μεδούλι, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με αυτούς. Άρα, ελάτε εδώ, στο Πασόκ, να καλέσουμε τον κόσμο. Εμείς τον αγώνα μας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το δώσουμε με τον κόσμο του Πασόκ. Τώρα, ναι, μίλησαν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει μέχρι ώρας, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε και καταλαβαίνεις ότι θα κάνουμε και αρκετά
1: τώρα
0: τηλέφωνα
1: ρεπορτάζ, ναι,
0: ακόμα. Έχει γίνει κάποιο ρεπορτάζ, Γιάννη μου.
1: Για πες, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ουσιαστικά τον Χαριδούκα να έχει κάνει βήμα πίσω. Διότι μου λένε οι πηγές μου ότι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να κάνει το Πασόκ από κάθε εκλογική θέση και όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι. Ενώ το Πασόκ λέει αν είμαστε πρώτοι.
1: Αν είμαστε πρώτοι, τότε συζητάμε.
0: Να συνεργαστούμε. Βεβαίως ανέφερε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει και τις πληροφορίες που έχω, ότι όχι στη δολοφονία χαρακτήρα μου που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία, και είπε ότι είναι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου, αλλά το Πασόκ δεν φοβήθηκε ποτέ το διάλογο. Τώρα,
1: τώρα αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ.
0: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι και τη συνέντευξη
1: και εδώ είναι
0: μόνο αυτό που έκανε αίσθηση ο κ. Δούκας. Είχε πει και τα του συνεδρίου ο άνθρωπος. Ναι, δηλαδή, ναι, να είμαστε τίμοι και σωστοί. Δεν είπε μόνο ένα πράγμα. Είχε μια ολοκληρωμένη άποψη ο δήμαρχος της Αθήνας. Και μου έχουν μεταφέρει έναν διάλογο, και είναι οι πρώτες πληροφορίες που σας λέω εδώ, ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα. Καταρχάς, η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα θυμάσαι ότι ήταν η πρώτη που έριξε καρφιά στον Χάρη Δούκα με μια ανάρτηση στο Facebook, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και μέσα στη συνεδρία στο όργανο, το ανώτατο του όργανο του κόμματος, είπε ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Και έριξε κάτι καρφιά για τα οργανωτικά, από ό,τι καταλαβαίνω και μου μεταφέρεται, ότι υπάρχουν θέματα με τα οργανωτικά του κόμματος.
1: Α, τι δηλαδή?
0: Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, βρεχιά. Δεν έχεις κάνει τη δουλειά. Περίμενε. Υπήρξε και διάλογος όμως ανάμεσα στους δυο, όπως σου είπα. Μου λένε ότι ο δήμαρχος της Αθήνας απευθύνθηκε στην κυρία Διαμαντοπούλου και της είπε: χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε πριν ούτε μετά. Με την κυρία Διαμαντοπούλου να φέρετε να τον παντάμε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα συνεργαστούμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άλλη κοντρίτσα εκεί. Έλα, ούτως ή άλλως υπήρχε και από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα και μετά. Η πρώτη, η οποία νομίζω θυμάμαι. Καλά,
0: στο
1: θυμάμαι.
0: Facebook αυτό δεν λέγαμε.
1: Η πρώτη, η οποία επιτέθηκε στον κύριο Δούκα ή πήρε τις αποστάσεις της, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν πήρε αποστάσεις, επιτέθηκε στον κύριο Δούκα. Γιατί μετά ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι που είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό κτλ. Ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Και ο κύριος Γερουλάνος ήταν πιο ήμπιον τόνων.
1: Ναι. δηλαδή,
0: θέλει δυναμική και ενότητα. Τα δύο θέματα που αφορούν την κοινωνία άμεσα και η οικονομία και το κράτος δικαίου, αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, πιεζόμαστε από τα δύο. Πρέπει να φέρουμε πίσω τον κόσμο στις κάλπες, φέρεται να είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Αλλά είναι πάγια θέση, νομίζω, του κυρίου Γερουλάνου, ότι το Πασό κερδίζει εάν σηκωθεί ο κόσμος από τον καναπέ. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δέσποινα, βλέπακι, θα τη δείτε το βράδυ και στο δελτίο, θα την ακούτε και στο ραδιόφωνο, διότι το ρεπορτάζ και στο Πασόκ έχει αρκετό ζουμί.

0: Πρώτον, σταματάτε να τηλεφωνείτε για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε πάρα πολύ να πάτε. Οι 10 πρώτοι οι οποίοι τα καταφέρατε, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Σας είπα όμως ότι ακόμη και όσοι δεν προλάβατε, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για το Σάββατο 6 και την 5η 11 Ιουνίου. Τώρα θα ξαναπιάσετε το τηλέφωνο. Τώρα θα το ξαναπιάσετε για τον διαγωνισμό μας. Έτσι, διότι έχετε να κερδίσετε σε δύο κληρώσεις που θα γίνουν στις 8 του μήνα και την Δευτέρα στις 15 του μήνα. Θα κερδίσετε διπλά εισιτήρια τα οποία, από την Mino Online, τα οποία θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε έτσι, από τις 5 εβδόμου έως τις 20 εβδόμου και από την 1η Ενάτου έως τις 15 Ενάτου. Ταξιδεύουμε με τη Mino Online στη Μήλο με τα εντυπωσιακά τοπία σε λιγότερες από 4 ώρες από Πειραιά και σε 4,5 ώρες από Ηράκλειο καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Μπορείτε να υποφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο, από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 με 12 ετών, τρίτεκνους και πολίτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Mino Online Bonus Club. Εγγραφείτε λοιπόν στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Εσείς λοιπόν παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170 έως 174 για να κερδίσετε για εσάς και τις οικογένειές σας, δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο στις ημερομηνίες 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και 1η Ενάτου έως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, alba.acg.edu.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το χαμόγελο του παιδιού.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Χωρίς αναφορά στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκης για να σταματήσει ο πόλεμος, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ρώσου Προέδρου Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι το ντρόουν κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές της Ρωσίας. Ολοκληρώθηκε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγωγή του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς που φεύγετε, καλούς δρόμους, καλά ταξίδια. Έχει κίνηση, αυτό ήθελα να σας πω, ότι υπάρχει κίνησούλα στα ίδια σημεία τα οποία λέγαμε πριν, απλά είναι λίγο πιο αυξημένη. Άνοδος Κηφισού τώρα έχουμε από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, αυτό είναι ένα τμήματα, και στην κάθοδο αλλά και την άνοδο εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και λίγα προβληματάκια στο ύψος του Περιστερίου. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ζορισμένη η κατάσταση, παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο έχει ένα ζωράκι, και αρχίζει να φορτώνει και η Αττική Οδός, είπαμε, προς αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα έχει εκεί ένα προβληματάκι η Αττική Οδός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή, αν και αυτή η λέξη δεν είναι σωστή, όταν κάποιος είναι πίσω από το τιμόνι, λες τι μας λες τώρα, Ρετζούνο. Γιώργος, μανία λέει με τους εφιάλτες του παρελθόντος, Τσίπρα, Πολάκη. Ναι, τι, για σένα εφιάλτες, για κάποιους άλλους, και όπως είδες, δεν είναι και μικρό το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα. Γιώργος, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα με μετόχους, λέει, στους οποίους έπρεπε να δίνει λογαριασμό. Ο Τσίπρας έκανε ένα ιδιωτικό κόμμα για να κάνει κουμάντο αυτός μόνο. Καλά, και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν οι άλλοι κουμάντο. Τσίπρας έκανε για τώρα. Θυμάσαι, Γιάννης Καντέλης. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Θυμάσαι σε μια συνεδρίαση που λέει, σύντροφοι, δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε. Δεν γυρίζετε πίσω και ξαναγύρισατε.
1: Συνέδριο ήταν.
0: Συνέδριο ήταν. Σε συνέδριο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Και ο Χρήστος λέει: η δήλωση του Φάμελου για το νέο κόμμα του Αλέξη μου θυμίζει εμένα που όταν έφτιαχνε η μάνα μου κέικ, πήγαινε με το δάχτυλο και προσπαθούσα να πάρω ό,τι μπορούσα από τον Μπολ. Και έτερος φίλος μας.
1: Ωραίο αυτό από τον Μπολ.
0: Ωραίο αυτό από τον Μπολ. Μετά ξανάβαζε το δάχτυλο κτλ. Ο άλλος εδώ έχει τον πόνο του με τους καπνιστές. Έχεις δίκιο, Εγώ συμφωνώ με το μήνυμά σου, φίλε μου. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Όλο απαγορεύσεις. Λοιπόν, Γιάννη, για πάμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε νέα γραμματέα.
1: Ναι, την Τετάρτη θα ψηφιστεί από την Πολιτική Επιτροπή. Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ναι. Ο μέχρι και την Τετάρτη αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Mm. Νομίζω μια επιλογή του Πρωθυπουργού που ήταν προσωπική, από ό,τι έχω μάθει.
0: Δεν το περίμενε κανείς. Δεν είχε ακουστεί το όνομά του. Είχαν ακουστεί άλλα ονόματα.
1: Αν ονομά του δεν είχε ακουστεί.
0: Δεν είχε ακουστεί. Ή αν είχε ακουστεί, θα είχε ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Αλλιώ δεν είχε ακουστεί. Ξεκίνησαμε αλλιώ.
1: Λοιπόν.
0: Για πες. Μη κοιτάς έτσι, γιατί μας απειλείς και
1: εγώ.
0: Πώς έκανε ο Ατζολέτος πριν. Λέει, τα ξέρω, λέει, θα στα πω. Πέστα μας.
1: Η συνάντηση των δύο έγινε την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Πήγε στο Μαξίμου, ύστερα από τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο κ. Κυρανάκης. Εκεί κλείδωσαν όλα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια επιλογή που την ανακοίνωσε σε έναν στενό κύκλο συνεργατών το ίδιο ο Πρωθυπουργός Δευτέρα-Τρίτη. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, όπως σωστά είπες, του είχαν γίνει πολλές προτάσεις, είχαν υποθεί πολλά ονόματα.
0: Εξωκοινοβουλευτικά.
1: Ναι, είχε καταλήξει εδώ και 10 μέρες ότι θα είναι βουλευτής.
0: Αυτό
1: που θα ηγηθεί του κόμματος. Και μετά ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτός που πληρεί καλύτερα τις προϋποθέσεις στην παρούσα συγκυρία για αυτή την πολύ υψηλή κομματική θέση είναι ο κύριος Κυρανάκης. Γιατί πρώτον, αυτό που έλεγαν συνεργάτες του μετά την επίσημη ανακοίνωση ήταν πως δίνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα.
0: Ναι.
1: Ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες τις κομματικές. Έχει παράξει συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο. Και όταν η κυβέρνηση θα πάει στις εκλογές με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ένας υπουργός ο οποίος έχει αφήσει πίσω του 1, 2, 3, 4 πράγματα, μπορεί να το υποστηρίξει αυτό.
0: Πρέπει να είναι κάποιος από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και πηγαίνοντας αριστερά-δεξιά τώρα, γιατί ο γραμματέας αυτό κάνει, και κάποιο ξύλο που θα πέσει, θα πρέπει να μπορεί να το απαντήσει.
1: Σωστό.
0: Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Σωστό. Έχει κομματικές αναφορές. Έχει καλές σχέσεις με καραμαλικούς μεσαμαρικούς, όπως λέμε.
0: Σωστό, ναι, πολύ σωστό.
1: Που επίσης μετράει στην παρούσα συγκυρία. Άρα είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη αποστολή σε κάθε περίπτωση, γιατί κατά ψέματα οι επικείμενες εκλογές είναι η πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Επομένως, η θέση του γραμματέα είναι ή γίνεται ακόμη πιο σημαντική, διότι αυτό που είπε, η φράση θα τρέξει το κόμμα, ναι, προφανώς τρέχει το κόμμα και τρέχει ως επικεφαλής, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πάει ο γραμματέας, θα έρθει ο πρωθυπουργός, σε εκείνη την περιφέρεια έχουμε πρόβλημα.
1: Και με μια δύσκολη αποστολή, όταν κυνηγάς και έχεις και την ευθύνη του δικού σου σταυρού, γιατί θα είσαι υποψήφιος.
0: Γιατί θα είναι υποψήφιος
1: στο νότιο τομέα.
0: Παράλληλα και στο νότιο τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη, τίποτα άλλο έχουμε.
1: Κοίτα να δεις, αυτή η μετακίνηση ανοίγει μια ακόμη θέση στην κυβέρνηση.
0: Άρα
1: την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις πρώτον για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, για την κάλυψη της θέσης του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. Θα μπει ο κύριος Χατζηβασιλείος στην κυβέρνηση.
0: Θα μπει ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, έτσι.
1: Ναι, αφού καθάρισαν τα πάντα το ΚΕΠΕ ναι. Με τη βούλα της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία εμπλοκή σε όλο αυτό.
0: Ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν αναπληρωτής υπουργός
1: Ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Ναι. Είχε την οικονομική διπλωματία, αλλά τώρα θα πάει στην θέση του υφυπουργού εξωτερικών αρμόδιους για ευρωπαϊκά θέματα και με ευθύνη την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Τον Ιούλιο του 2027.
1: Και δεν αποκλείω ναι. Να δούμε και δύο-τρεις αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Αυτό το κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη αναχωρήσει για τη Βοστόνη. Mm-hmm. Προσωπικό ταξίδι. Ναι. Είναι reunion με συμφοιτητές της Βοστόνης όταν ναι. Σπούδαζε εκεί. Θα γυρίσει τη Δευτέρα στο γραφείο του. Νομίζω από εκεί και μετά θα αρχίσουμε να συζητάμε στα σοβαρά
0: τα ονόματα.
1: Ποια ονόματα.
0: Και, ναι.
1: Και να δούμε αν θα προκληθεί κάποια καραμπόλα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε εκεί.
0: Απόλυτα σαφείς ότι δεν φαίνεται. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Με το καλό όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ΑΛΠΑ Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπεύθυνη οδήγηση ξεκινά από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Σαβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι. Ιούπι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
18: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
17: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
18: Α, είπα κι εγώ.
19: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Πού να ξέραμε εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο ότι θα ερχόταν μια εποχή ενότη όπου θα απαγορευόταν στα κηλικεία του σχολείου, διότι τίθεται σε μια υγειονομική διάταξη εφαρμογή από το Υπουργείο Υγείας, τα εξής: πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών. Τέρμα. Ζαμπονοτυρόπτες, είδες πως κάνεις, ζαμπονοτυρόπτες, λουκανικόπτες, τέλος αυτό. Λοιπόν, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Θα πάρει δύο μερίδες άμα θέλει. Ναι. Καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Αυτά από το Υπουργείο Υγείας, διότι έχουμε νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Εγώ πάντως θυμάμαι να περιμένουμε το διάλειμμα, να πάμε να πάρουμε τη ζαμπονοτυρόπιτα ή τη λουκανικόπιτα, γιατί αλλιώς πέφταμε σε στυρόπιτες. Τυρόπιτες είχε πάντα. Τυρόπιτες είχε πάντα. Τα άλλα ήταν που έλειπαν. Αυτά τα παίρνανε. Λοιπόν, το βράδυ έχει μπασκετ. Δεύτερος τελικός αυτή τη φορά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι θέλετε τηλεόραση θα το δείτε. Να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ακολουθεί η κυρία Κατερίνα Δράκουν. Νωρίτερα Άρης Γαλανόπουλος και δελτίο ειδήσεων βέβαια. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Σύνορα η αγάπη.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Ωραίο. φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 5 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου, μαζί με την Κυριακάτικη Καθημερινή, κυκλοφορεί και το μηνιαίο περιοδικό 4 Τροχή για τους φίλους του αυτοκινήτου που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία ενημέρωση εδώ και 56 χρόνια. Και κυκλοφορεί κάθε μήνα την πρώτη Κυριακή με την Καθημερινή. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Μανώλη Σαλούρο, αρχισυντάκτη των 4 Τροχών, και φυσικά θα μιλήσουμε για το περιοδικό 4 Τροχή, για την πλούσια και επικαιρωτική θεματολογία του που έχει και τι θα διαβάσετε την Κυριακή στο περιοδικό 4 Τροχή που θα κυκλοφορήσει μαζί με την Κυριακάτικη Καθημερινή. Καλώς απόγευμα, αγαπητέ συνάδελφε.
18: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ελπίζω να σε βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε καλά, έχουμε ένα δημιουργικό άγχος, όπως μας ξέρεις, και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για ένα ακόμη έτσι ιδιαίτερο για μας και ξεχωριστό τεύχος που έχουμε βγάλει. Γιατί επειδή μας γνωρίζεις πολύ καλά, Άρη, το μόνιμο άγχος είναι να ετοιμάζουμε ένα τεύχος κάθε μήνα με την Καθημερινή, το οποίο να είναι διαφορετικό και να είναι πραγματικά για όλη την οικογένεια. Δηλαδή, να μην είναι αποκλειστικά για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, τους πέτρολχεντς, όπως λένε
17: εκεί. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό. Ο Όρμιλος Καθημερινής έτσι δουλεύει. Και ξέρω ότι και εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά.
18: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για το πρόλογο. Να είσαι καλά. Έτσι λοιπόν ακριβώς είναι και το τεύχος Ιουνίου, όπως πολύ ωραία το προλόγησες. Μιλάμε για τους 4 τροχούς που πραγματικά προσεγγίζουν τον Ιούνιο από διαφορετικές αφετηρίες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Από ηλεκτρικά μοντέλα της πόλης. Όπως είναι το Nissan Micra που κοσμεί το εξώφυλλό μας το κόκκινο και θα σου μιλήσω ξεχωριστά γι' αυτό αργότερα. Από SUV μηδενικών εκπομπών, τα οποία καλώς ή κακώς είναι η κατηγορία της εποχής μας, όπως ξέρεις πολύ καλά, Άρη, έτσι. Όλοι ψάχνουν ένα SUV για την οικογένειά τους, είτε είναι δεύτερο αυτοκίνητο, είτε είναι ακόμη και το μοναδικό μιας οικογένειας, έτσι.
17: Βεβαίως, είναι η κατηγορία που ανεβαίνει μήνα με το μήνα.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι την οδηγική εκπαίδευση σε μια πίστα. Και ποια πίστα? Μιλάμε για το Βαράνο. Μιλάμε για μια διάσημη ιταλική πίστα, την οποία έχουν συνδέσει τόσο η Αλφα Ρωμαίο την ιστορία της, όσο και οι 4 τροχοί, έτσι. Με τις σχολές ασφαλούς οδήγησης που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, φυσικά έχουμε ένα τεράστιο διπορικό στην Αφρική, στην υποσαχάρη Αφρική και συγκεκριμένα στην Ναμίμπια, μαζί με το Defender Experience, μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Πραγματικά ζήσαμε κάτι σαν ντοκιμαντέρ, Άρη. Ανεπανάληπτο. Και έχουμε φυσικά, είναι μήνας Ακρόπολης. Και όταν είναι μήνας Ακρόπολης για τους 4 τροχούς και για την Ελλάδα, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την ύλη μας, έτσι.
17: Είναι ο εθνικός μας αγώνας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
18: Ακριβώς. Να τα πάμε με τη σειρά, να πούμε δύο κουβέντες.
17: Ναι, να πούμε δύο κουβέντες, να το κλείσουμε αυτό. Τι νομίζεις εσύ καλύτερο?
18: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το εξώφυλλό μας έχει ήδη κυκλοφορήσει στα social media, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, και του περιοδικού και της Καθημερινής. Και σε αυτά φιγουράρει τι? Ένα κόκκινο super mini. Ποιο super mini λοιπόν είναι αυτό? Είναι ένα από τα πιο ιστορικά μοντέλα της αυτοκίνησης, ένα από τα πιο καλοπουλημένα best seller της Nissan, και είναι φυσικά το Nissan Micra, το οποίο επιστρέφει, Άρη, αλλά με μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Τι θέλω να πω? Πλέον το Micra είναι αμυγός ηλεκτρικό. Έχει γαλλική τεχνογνωσία πίσω του, τις ίδιες αστικές διαστάσεις οι οποίες το έχουν καθιερώσει, αν θέλεις, στα 45 χρόνια της ιστορίας του, και το δοκιμάσαμε στην κορυφαία του έκδοση. Όταν μιλάμε για κορυφαία έκδοση, μιλάμε για μια έκδοση με μπαταρία 52 κιλοβατόρες, απόδοση 150 ύπους και μία θεωρητική αυτονομία, σύμφωνα με το εργοστάσιο πάντα, και θα μου επιτρέψει το θεωρητική, στα 408 χιλιόμετρα. Στην πράξη όμως έχω να σου πω, και αυτό αν θέλεις είναι και ένα μικρό spoiler όπως λέμε χαρακτηριστικά, ότι τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ κοντά στις εργοστασιακές προβλέψεις, Άρη. Πάρα πολύ κοντά.
17: Είναι όπως το πες, γιατί το έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία το Nissan Micra εδώ και 40 χρόνια, εσύ. Δεν γίνεται τώρα.
18: Ακριβώς, 45 χρόνια ιστορία, και μάλιστα τι έχει συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια, είχε σταματήσει να πωλείται. Οπότε όταν υπάρχει ένα τόσο σημαντικό κενό, μάλιστα, από ένα τόσο σπουδαίο μοντέλο, ξέρεις, το περιμένεις και ακόμη πιο πολύ, και δεν το περιμένει και ο κόσμος. Δεν θα σου, θα κρύψω ότι το περιμένουμε και εμείς οι επαγγελματίες του χώρου, έτσι. Δηλαδή περιμέναμε πώς και πώς να οδηγήσουμε το νέο Nissan Micra. Φυσικά αυτή η έκδοση που έχουμε στο εξώφυλλο, Άρη, η μεγάλη έκδοση όπως λέω χαρακτηριστικά σε εισαγωγικά από άποψη μπαταρίας, δεν είναι η βασική του μοντέλου. Η βασική του μοντέλου είναι μια έκδοση με 40 μπαταρία, όταν λέμε 40 εννοώ φυσικά 40 kW, απόδοσης 120 ύπων, έτσι.
17: Λοιπόν, ήταν πολύ, πολύ σημαντική η ενημέρωση μας έδωσες, και κάθε μήνα αυτό θα το κάνουμε πάντα. Θα μιλάμε ημέρα Παρασκευή όταν είναι να βγει το περιοδικό στην Καθημερινή. Και να κλείσουμε με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε. Ίσως δεν είχαμε χρόνο να πούμε ακόμα περισσότερα, αλλά σε κάποια άλλη εκπομπή θα έχουμε να πούμε.
18: Θα κλείσουμε πάρα πολύ σύντομα με τα δύο μεγάλα χτυπήματα μετά το Micra του εξωφύλου μας. Πραγματικά, μια εμπειρία ζωής ταξιδιωτική, το οδηπορικό μας στην Ναμίμπια με το Defender Experience, και συγκεκριμένα στο δεξί κάθισμα του Defender 110 του diesel μοντέλου, και το ένας τέλειος οδηγός, στην κυριολεξία τέλειος, τόσο για τον δημοσιογράφο όσο και για τον θεατή, για τον εθνικό μας αγώνα, για το Ράλι Ακρόπολης, Άρη.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι, και να κλείσω και εγώ λέγοντας ότι οι τέσσερις τροχοί έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία 56 χρόνια και έχουν μεγαλώσει γενναίες. Και άρα σημαίνει ότι ο κόσμος αγαπάει τους τέσσερις τροχούς και θέλει να ενημερώνεται. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
18: Καλό απόγευμα.
17: Ήταν κυρίες και κύριοι ο συνάδελφος και αρχισυντάκτης στους τέσσερις τροχούς Μανώλης Αλούρης, μας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση Κυριακή μαζί με την Καθημερινή της Κυριακής. Τι θα διαβάσετε και τι θα δείτε στο περιοδικό Τέσσερις Τροχοί. Να είστε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές, και αυτό που κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.
19: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από τα Διόδια, Κοροπίου έως τον κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει αν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγραμμένη ως εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση Κυρανάκη, σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σε εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρωί ο κύριος Σαμαράς είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι κοντά το κόμμα, ο κύριος Σαμαράς περιορίστηκε να πει «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα». Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon, να φορέσουν τις στολές τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση. Σύμφωνα με το Reuters, η εντολή δόθηκε λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου. Πρόκειται για 4 αστροναύτες, 2 Αμερικανούς, έναν Γάλλο και έναν Ρώσο. Απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο ηθικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν. Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο Σάββατο. Χωρίς αναφορά στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι για ενώπιο συνάντηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ρώσου Προέδρου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Στην ομιλία του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ελίτ, όπως είπε, ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος. Επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει την πλήρη απαγόρευση των αλλαντικών, την υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και την απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη νέα σχολική χρονιά. Πάνω από 414.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων είχαν κρύψει στις αποσκευές τους 11 επιβάτες από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Οι επιβάτες συλλήφθησαν, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ. Σε εξέλιξη στην επιχείρηση διάσωσης Βρετανίδας πεζοπόρου στον Όλυμπο. Η γυναίκα που δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και ήταν μόνη της τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε άμεσα βοήθεια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονισμένη περιοχή έχοντας τις αισθήσεις της.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Απόν για τους πράσινους θα είναι ο Σλούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα πραταχθούν χωρίς τον Ντόρσεϊ. Οριστική πρέπει να θεωρείται η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα για επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029. Με τον Σέρβο να αναμένεται στην Αθήνα για τις υπογραφές και τα τυπικά. Με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ, τιμωρήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Λίγο μπλαζέ ήταν νωρίτερα το απόγευμα αυτό, αλλά και πάλι δεν πειράζει, είναι το απόγευμα της Παρασκευής, της πρώτης Παρασκευής του Ιουνίου. Σιγά σιγά τα Σαββατοκύριακά μας αρχίζουν να αλλάζουν και να αλλάζουμε και εμείς μαζί τους, να αλλάζουμε τις συνήθειές μας πιο πολύ έξω, έξω μέχρι πιο αργά και να δεν βαριέσαι καλοκαίριασαι ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα.

Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του και με έναν τρόπο μα αντιστρόφος εντελώς της ψυχολογίας μας, πόσο πάει χαλαρώνει έτσι προσβλέποντας στις διακοπές, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν οι ειδήσεις. Αυτή η εικόνα που συμφέρει την επικαιρότητα, θέλω να πω, έχει ειδήσεις, έχει αρκετές ειδήσεις, θα έχει μέτωπα πολλά και αυτό το καλοκαίρι. Αφενός το πολιτικό, ανασχηματισμός εν ώψη. Τα ακούτε φαντάζομαι από το πρωί, πια τα έχετε μπεδώσει, ώρα που είναι Σαββατοκύριακο που θα κρίνει τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ και ως εκ τούτου θα μας δώσει και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται στο κόμμα αυτό, το καινούριο που φιγουράρει ήδη στις περισσότερες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Και στο ΠΑΣΟΚ έρχεται, σου λέει, αυτή η task force να βάλει πλάτη στην προεκλογική κούρσα. Και αν υπήρχε και ένας ο οποίος είχε μια επιφύλαξη, πίστευε δηλαδή πως οι εκλογές ερχόντουσαν στην ώρα τους, με όλο αυτό το σκηνικό ουδής το πιστεύει πια. Θα τα συζητήσουμε. Έχουμε προγραμματίσει στην πορεία μια κουβέντα με την κυρία Μαρία Καρακλούμη επί των εξελίξεων των πολιτικών που είχαμε, έχουμε και οπωσδήποτε θα έχουμε. Νομίζω ακούσατε πως ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν αυτός που αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού και αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στο μήνυμά του, απολύτως εκλογικό, πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Άκουγα νωρίτερα και την Δέσποινα Βλεπάκη να δίνει το ρεπορτάζ της στους ατέριες τους για το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που είναι λίγο άβαλα τα πράγματα. Φάνηκε αυτό και στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Τον επιτίθεσε στον Πρωθυπουργό προφανώς και δεν φτάνει. Και στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, εκεί και αν είναι άβολα τα πράγματα, εκεί ο Φάμελος μίλησε στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, στην πραγματικότητα ήρθε να στήριξει την κίνηση Τσίπρα να επανεμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό με αυτό το κόμμα και εισέπραξε, όπως νομίζω ήταν αναμενόμενο, την οργή στελεχών όπως ο Παύλος Πολάκης. Βεβαίως συμβαίνουν και άλλα αυτό το απόγευμα. Από τα σημαντικότερα, αυτές οι απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που ξεκινούν σήμερα στο Ομάν. Δεν έχουμε πια πολλές προσδοκίες, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να είμαστε και κοντά σε αυτήν την μερική αποκατάσταση της κανονικότητας, τουλάχιστον σε αυτό το κομματάκι του χάρτη που αφορά όλο τον κόσμο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη γη. Τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, σε λίγο θα συζητήσουμε και για αυτήν την απόφαση που κρίνεται ως σοβαρή και είχαμε αναφέρουμε στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που δικαιώνονται και έρχονται να πάρουν μια ανάσα. Πριν από λίγο είχαμε και κάποιες ενδιαφέρουσες εξειδικεύσεις για το τι σημαίνει ακριβώς η απόφαση αυτή που έλαβε ο Αρείος Πάγος και προβλέπει ότι οι τόκοι που θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε τώρα στα βασικά και τα βασικά είναι αυτά τα ζητήματα που δυσκολεύονται

0: Υπάρχει ένα φανάρι να περάσεις, να μην σε δει ο άλλος και εκεί να έχουμε κάποια σύγκρουση. Πολλές φορές σύγκρουση που αποδεικνύεται μοιραία. Σε λίγο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη και θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια του κύριου Σταύρου Κωνσταντινίδη που είναι συγκοινωνιολόγος να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο να λύσουμε το θέμα των διαβάσεων που είναι αφρόντιστες στην πλειοψηφία τους, αλλά ιδίως στην Θησαίως είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν έχω κάνει τις συστάσεις να τις κάνω εντάχει για να πάμε στους καλεσμένους μας. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι συνέβη ακριβώς για τους ακρότες που μπορεί να μην το παρακολούθησαν, να μας δώσεις έτσι το ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω με τον κύριο Κωνσταντινίδη.
1: Βέβαια, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση αφορά ένα κομμάτι αυτής της περιοχής Καλλιθέας με τις διαβάσεις που όντως απασχολεί κατά καιρούς το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα όπου, όπως αποτυπώνεται από τις κάμερες ασφαλείας, ήταν τόσο υπερβολική ταχύτητα που ενδεχομένως δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο από αυτές τις σοκαριστικές εικόνες που βλέπουμε. Με μια μηχανή που οδηγεί ένας 28χρονος και πέφτει ουσιαστικά αρχικά πάνω στην 72 ετών γυναίκα, η οποία διασχίζει μια διάβαση. Αντιλαμβάνεται από τον ήχο ενδεχομένως, από την εικόνα, ότι πλησιάζει αυτή η μηχανή, αλλά είναι τέτοια ταχύτητα που ακόμα και η επιτάχυνση που κάνει στο βηματισμό της δεν είναι αρκετή για να προλάβει να φτάσει στην άκρη του δρόμου. Αφού λοιπόν την παρασύρει και τη ρίχνει στο έδαφος, η μηχανή καταλήγει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε μια κολόνα. Μια πολύ σφοδρή σύγκρουση, ήταν ακαριός ο θάνατος του 28χρονου οδηγού. Αυτές οι εικόνες πραγματικά είναι με ανεξήγητα μεγάλη ταχύτητα με την οποία κινούνταν αυτή η μηχανή μέσα σε αστικό ιστό, σε ένα σημείο που υπάρχουν διαβάσεις πεζών, σε ένα σημείο που υπάρχει εκείνη την ώρα, λίγο μετά τη σειρά το βράδυ, αρκετή κίνηση στους δρόμους. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη προφανώς μια έρευνα από την τροχέα. Υπήρχε μια πληροφορία ενδεχομένως ότι μπορεί να η συγκεκριμένη μηχανή να ήταν μια μοτοσυκλέτα η οποία είχε απασχολήσει λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς φέρεται να υπήρχε μια μηχανή η οποία δεν σταμάτησε σε σήμα της τροχέας για έλεγχο και κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό είναι μια πληροφορία που εξετάζεται. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα, ενδεχομένως να δοθούν απαντήσεις. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα, να προκύπτει και κάποιο παρελθόν με βεβαιώσεις οδηγικών παραβάσεων όσον αφορά τον 28χρονο αναβάτη. Αυτό, βέβαια, είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς από την έρευνα της τροχέας. Το θετικό είναι ότι η γυναίκα δεν είχε, έστω και με αυτό το σοκαριστικό χτύπημα, κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι κάτι καλό το οποίο βγήκε από όλο αυτό, γιατί πραγματικά οι εικόνες κόβουν την ανάσα που εκτελήθηκαν χθες στην Θησαίως.
0: Ναι. Δεν έμεινε τίποτα ούτε από τη μηχανή ούτε από τον μοτοσυκλετιστή. Εν πάση περιπτώσει, το καταλαβαίνει κανείς από το στοιχείο που μας έδωσες περί ταχύτητας, Γιώργο. Το ζήτημα είναι ότι τώρα μιλάμε, η αφορμή είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Θησαίως. Αλλά αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αυτήν την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα ως εργάσιμη, είχαμε πολλές παρασύρσεις πεζών. Θέλω να πω, σε σχέση με τα τελευταία, σε σχέση με ίσως, δεν ξέρω τι συνέβαινε παλιότερα, ποια είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Πολλές φορές είναι και θανατηφόρες οι παρασύρσεις πεζών.
1: Υπάρχει και μεγαλύτερη.
0: Δύο είχαμε μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Είχαμε αρκετά περιστατικά. Έχουμε πάρα πολύ συχνά. Ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πολύ μεγάλη προσεξία και από μέρους πεζών με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, που αυτό προκαλεί προβλήματα και όσον αφορά τους οδηγούς. Δηλαδή, η απόσπαση προσοχής είναι ένας από τους κυριότερους, μια από τις κυριότερες αιτίες για ατυχήματα που καταγράφονται, τουλάχιστον τις μετρήσεις και τις έρευνες της τροχέας σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για τους πεζούς, αυτή η απόσπαση προσοχής που μπορεί να είναι για κατ' ολόγους, όπως και να έχει Έχετε να προσεχθεί αυτό, όμως εδώ πέρα μιλάμε καθαρά για υπερβολική ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από τις κάμερες. Αυτό έχουμε δει και εμείς στο συγκεκριμένο βίντεο. Η έρευνα αφορά για ποιο λόγο υπήρχε, γιατί δεν μιλάμε για μια ταχύτητα που μπορεί να μιλάμε για 100 χιλιόμετρα.

0: μιλάμε για μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, που είναι συγκοινωνιολόγος. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε Αμπράκου. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ας μην μείνουμε στο περιστατικό αυτό. Ας το χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για την κουβέντα μας, που θέλω να γίνει, αν θέλετε, πάνω στο κομμάτι των διαβάσεων. Η Θησαίος είναι ένας δρόμος που είναι περίπου 4 χιλιόμετρα. Έχει συνολικά 34 διαβάσεις από ό,τι έψαξα. Οι περισσότερες είναι χωρίς φωτεινούς σηματοδότες. Υπάρχουν και διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες. Αφρόντιστες διαβάσεις. Διαβάσεις που δεν φαίνονται ούτε τη μέρα, πόσο μάλλον τη νύχτα, γιατί γενικά δεν το έχουμε και να φωτίζουμε τις διαβάσεις μας. Τι έχετε να μας πείτε έτσι ως συγκοινωνιολόγος?
2: Ξεκινάω ανάποδο, όπως και εσείς ορθά ξεκινάτε, αναδεικνύοντας το ζήτημα των διαβάσεων. Το ζήτημα των διαβάσεων θα λέγαμε ότι είναι το α και το ω του ζητήματος που ονομάζουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δηλαδή, το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα, το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να σκεφτεί είναι: η πόλη αυτή διαθέτει διαβάσεις πεζών, φροντίζει τον πεζό, φροντίζει ελαχίστως τη βιώσιμη κινητικότητα, για να μην πούμε παραπάνω πράγματα? Όχι λοιπόν, η Αθήνα δεν φροντίζει την βιώσιμη κινητικότητά της, δεν φροντίζει τον πεζό, δεν φροντίζει τον άνθρωπο. Οι πόλεις, ξέρετε, έχουν γίνει για τους ανθρώπους, έχουν γίνει για την μετακίνηση των ίδιων των ανθρώπων και όχι για την μετακίνηση των οχημάτων. Και επίσης, αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα συμβαίνει δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε λοιπόν διαβάσεις πεζών, και αυτές που έχουμε είναι αφρόντιστες, όπως πολύ σωστά λέτε, ασυντήρητες, με έναν κύκλο συντήρησης ο οποίος είναι τόσο αραιός που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αναλογεί σε μια τριτοκοσμική χώρα.
1: Έχουμε δεν και διαβάσεις σε σημεία που δεν θα έπρεπε να έχουμε. Το λέω συγκεκριμένα για τη Θησαίος, γιατί πραγματικά η Θησαίος είναι ένας δρόμος που σε δοκιμάζει. Δεν ξέρεις τώρα τι πρέπει να κάνεις, να σταματήσεις τη διάβαση ή λίγο πιο κάτω στο φανάρι.
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε πολύ λίγες διαβάσεις πεζών, ελάχιστες, αναλογικά με αυτό που θα είχαμε. Εγώ, αν ήμουν υπουργός μεταφορών, θα θεσμοθετούσα την επόμενη μέρα ελάχιστο αριθμό διαβάσεων σε όλες τις ελληνικές πόλεις, αλλά και αυτές που θα ήταν θεσμοθετημένες, που θα έπρεπε να είναι καλώς συντηρημένες, θα έπρεπε να έχουν τις προδιαγραφές των διαβάσεων πεζών. Ξέρετε πόσο ιερό πράγμα είναι η διάβαση πεζών στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη?
1: Μας λέει ένας ακροατής ότι στη Δανία το πρόστιμο για την παραβίαση της διάβασης είναι 10.000 ευρώ, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Φυσικά. Ξέρετε πόσο ιερό πράγμα είναι, πόσα συνοδά έργα έχει μια διάβαση πεζών? Εμείς εδώ παίζουμε λίγο το παιχνίδι του τρελού και του ανθρώπου, των ανθρώπων που θέλουμε να φύγουμε από την υποχρέωση.
1: Δηλαδή,
2: μια τοπική αυτοδιοίκηση που θέλει να βγει για την υποχρέωση, μια κεντρική κυβέρνηση η οποία δεν αδιαφορεί και βάφει, ας πούμε, και κάνει μια διάβαση. Η διάβαση θέλει και κάθετη σήμανση, θέλει και φωτιστικά LED για το βράδυ, όπως είπατε πολύ σωστά, γιατί αυτό έγινε ενώ είχε πέσει η νύχτα. Το ατύχημα για το οποίο σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, εδώ κάτι δεν θα μπορούσε τίποτα να το αποτρέψει λόγω της ταχύτητας, εννοώ.
2: Ναι, αλλά το ατύχημα έχει αιτιώδη παράγοντα την λιγιώδη ταχύτητα που ανέπτυξε ο μοτοσυκλετιστής. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο γεγονός. Αλλά με αφορμή αυτό, όπως είπαμε, να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα των διαβάσεων.
1: Υπάρχει το πρώτο παντού πράγμα... κάπου, κύριε Κωνσταντινίδη, αυτό που περιγράψατε, δηλαδή το πρότυπο διάβασης? Είναι θέμα Δήμου, ο καλός δήμαρχος φροντίζει, ο κακός δεν φροντίζει? Είναι θέμα διοίκησης κεντρικά, Υπουργείου? Πρέπει να στήσουμε τα ρέστα?
2: Θα σας πω δύο-τρεις λόγους. Πρώτον, οι προβλέψεις οι νομοθετικές που υπάρχουν και οι προδιαγραφές που υπάρχουν είναι φτωχές. Δηλαδή είμαστε η χειρότερη ευρωπαϊκή χώρα που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με τη φροντίδα της αίσθησης και της εφαρμογής των διαβάσεων. Το δεύτερο είναι ότι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων αφήνει την αρμοδιότητα στους δημάρχους, οι οποίοι επικαλούνται έλλειψη πόρων και χρημάτων, στην περιφέρεια σε ένα άλλο μεγάλο βαθμό και στην κεντρική κυβέρνηση σε έναν άλλο μεγάλο βαθμό. Εγώ λέω αύριο μια πρόταση, να δείξει την μέσα από την εκπομπή σας, ελάχιστος αριθμός διαβάσεων σε κάθε πόλη με βάση τον πληθυσμό. Την πυκνότητα του οντικού δικτύου, να πούμε ότι κάθε πόλη θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστον και συντηρημένες στο τρίμηνο τόσες διαβάσεις με όλες τις προδιαγραφές.
1: Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάντε κι εσείς μια καμπάνια, βέβαια, γιατί πρέπει όλοι μαζί να φωνάζουμε. Να φωνάζουμε. Μπας και κάνουμε λίγο φασαρία και ακουστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Δράκο.
1: Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τον Ευρωπαίο Ανακριτή στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Λήξη συναγερμού στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό επισκευάστηκε η βλάβη που προκάλεσε την πρώτη διαρροή αέρα και εργάζονται για την επισκευή της δεύτερης. Νωρίτερα η NASA είχε δώσει εντολή στους αστροναύτες να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon, να φορέσουν τις στολές τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Δεν σας έχω αναφέρει κίνηση, γιατί από όσο έβλεπα πριν από λίγο στους χάρτες, δεν έχουμε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Δηλαδή, λίγο η παραλιακή αυτή τη στιγμή θα σας ζωρίσει από Γλυφάδα έως Άλυμο. Και το κέντρο της Αθήνας είναι σχετικά κανονική η κατάσταση και στον Κηφισό, το ανωδικό του οποίου νωρίτερα είχε κίνηση. Και από όσο βλέπω και στην Αττική Οδό δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. Κίνηση στο μέτρο του κανονικού, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω και το θέμα μας σε λίγο θα είναι η δικαίωση των δανειοληπτών από τον Άριο Πάγο και κάποιες έτσι εξειδικεύσεις που έγιναν γνωστές νωρίτερα, και με τη βοήθεια του κύριου Δημήτρη Αναστασόπουλου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση, να την ερμηνεύσουμε. Να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την Αυλαία με ένα λαμπερό musical, το musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, με την υπογραφή αυτού του δίδυμου των επιτυχιών, Ρέπα Παπαθανασίου, και τις αξέχαστες επιτυχίες στα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη και μαζί τους η Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι, σας προσφέρουμε για την επόμενη μισή ώρα, δηλαδή μπορείτε να καλείτε, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο, ό,τι πρέπει, είναι ένα θέατρο εκεί γύρω στις 8.30 νομίζω ξεκινάει η παράσταση, να βγείτε να έτσι ξεσκάσετε λίγο. Αν σας ενδιαφέρει, καλείτε 210-48-00-174. Μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας, μας δίνετε κινητό, το mail σας και θα λάβετε τις προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση. Όσοι δεν προλάβετε, υπάρχουν πάντα διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Μπαίνετε στο MOR, κλείνετε τα εισιτήριά σας και εύχομαι να σας αρέσει η παράσταση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, δικηγόρο με εξειδίκευση στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, να μας πει περισσότερο για αυτή την απόφαση. Γεια σας κύριε Αναστασόπουλε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει έτσι, για κάποιον που δεν έχει ακούσει την είδηση, το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος, να το ξεκινήσουμε γενικά και να το εξειδικεύσουμε στην πορεία. Το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, επώδυνη κατά βάση διαδικασία?
1: Ναι, στην πραγματικότητα οι ρυθμίσεις αυτές που έχουν γίνει μέσω δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη γίνονται άτοκες. Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα η μηνιαία δόση υπολογιζόταν σαν να ήταν ένα δάνειο, έτσι, ακριβώς με τον τρόπο υπολογισμού που προσφέρουν οι τράπεζες τα δάνεια αυτά, έρχεται ο Άριος Πάγος να πει πλέον ότι αυτό δεν είναι δάνειο. Στην πραγματικότητα είναι ένας περιορισμός της οφειλής με μία μηνιαία αποπληρωμή και η πρόβλεψη για τον τόκο αφορά μόνο τη μηνιαία δόση. Ναι. Άρα λοιπόν ο τόκος μπαίνει στη δόση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι πολύ λίγο. Αν για παράδειγμα πούμε ότι ένα μέσο επιτόκιο μπορεί να είναι 5% και η δόση ενός νοικοκυριού για τη διάσωση κατοικίας του να είναι 100, 200, 300, 400 ευρώ ανάλογα με την αξία του σπιτιού του, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος είναι πολύ μικρό. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις αυτές γίνονται αυτομάτως βιώσιμες για όλους. Ενώ για παράδειγμα μέχρι σήμερα, με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, η δόση πολλές φορές διπλασιαζόταν ή και τριπλασιαζόταν. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έφεραν και όσο είναι το εισόδημα ενός νοικοκυριού. Με αποτέλεσμα αυτές οι δόσεις να μην μπορούν να πληρωθούν. Άρα λοιπόν η αλλαγή είναι δραματική και επηρεάζει σαφώς πολλές χιλιάδες οφειλετών, δανειοληπτών. Να πούμε όμως, να τονίσουμε ότι επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι αυτονόητα για όλους, ότι αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στον 3869, στον νόμο δηλαδή για τα υπερχομένα επιχειρήματα, και όχι τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Δεν αφορά δηλαδή εξωδικαστικό μηχανισμό, δεν αφορά λοιπές ρυθμίσεις. Είναι μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά και μόνο στον νόμο Κατσέλη.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι έχουν υπαχθεί με δικαστική απόφαση στον νόμο αυτόν στο παρελθόν ή αναμένουν να υπαχθούν ή έχουν χάσει πρωτόδικα και εκκρεμεί το εφετείο τους, εάν μπουν και αυτοί στο εφετείο, δηλαδή στο δεύτερο βαθμό, θα έχουν αυτή την ρυθμιστική μεταχείριση.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά θα ξέρουν από την αρχή της δημοσίευσης της απόφασής τους ότι αυτό το οποίο πρέπει να καταβάλουν είναι η μηνιαία δόση που ορίζει η απόφαση, με μια πολύ μικρή επιβάρυνση η οποία θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση αυτή και όχι στο κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά. Αυτό λέει ο Άριος Πάγος.
0: Μάλιστα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και άμεση εφαρμογή?
1: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να κάνω ένα διαχωρισμό στο τι λέει η απόφαση και στο πώς θα εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και συνενετικά, δηλαδή να θελήσουν και οι ίδιες εταιρείες αυτές να το εφαρμόσουν. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα συμβεί. Εάν δεν συμβεί όμως, εκεί μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, όπου εκεί θα πρέπει να ζητήσουν, να απαιτήσουν οι οφειλέτες να εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία ώστε να το λύσει αυτό και να μην έχουμε ένα νέο κύμα προσφυγών των πολιτών,
0: προσφυγών,
1: κατά χιλιάδες. Έτσι, ναι. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι θα πρέπει, αυτό το οποίο έκανε ο Άριος Πάγος επί της ουσίας είναι ότι ερμήνευσε το διατακτικό της απόφασης. Ερμήνευσε δηλαδή τη δικαστική απόφαση. Τι ήθελε να πει ο δικαστής, τι έγραψε ο δικαστής. Και βεβαίως χρησιμοποίησε και μία ερμηνεία του νόμου, αλλά η δουλειά του Αριού Πάγου δεν ήταν να ερμηνεύσει τον νόμο, ήταν επί της ουσίας να ερμηνεύσει την απόφαση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουν οι δικηγόροι, φαντάζομαι, και οι δανειολήπτες, είναι να διαβάσουν και την απόφασή τους. Γιατί πολύ μεγάλη σημασία έχει το διατακτικό. Δηλαδή το πώς γράφεται αυτό, τέλος πάντων, στην απόφαση που πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε δει μέχρι σήμερα, και πριν δηλαδή δημοσιευθεί η απόφαση του Αριού Πάγου, ήταν ότι φαινόταν ότι κάποιες εταιρείες κόκκινων δανείων έλεγαν πριν τη δημοσίευση ότι καταβάλλεται μόνο το κεφάλαιο και θα δούμε. Άρα λοιπόν θεωρητικά, λογικά, μάλλον θα συμμορφωθούν. Εάν όμως δεν συμμορφωθούν, σημαίνει ότι θα ανοίξει μια νέα αντιπαράθεση που πρέπει η πολιτεία βέβαια να παρέμβει για να μην επαναληφθούν, τέλος πάντων, οι κακές, τέλος πάντων, έτσι, πρακτικές του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε πάντως να μιλήσουμε με σαφήνεια για την περίμετρο των ωφελουμένων αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Εγώ προσωπικά θα αντιμετώπιζα
0: την απόφαση αυτή
1: με πολύ προσοχή. Δηλαδή θα έπαιρνα την κάθε περίπτωση του κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά, θα διάβαζα ακριβώς το διατακτικό και από εκεί πέρα σε επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης του δανείου θα ζητούσα να εφαρμοστεί η απόφαση. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει η εταιρεία, θα έπρατα και εγώ. Θεωρώ όμως, παραλαμβάνω, ότι η λογική λέει ότι στις περιπτώσεις αυτές που διαφαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να εφαρμοστεί, οι εταιρείες δεν έχουν λόγο, φαντάζομαι, να μπουν στην αντιδικία αυτή. Έτσι, δηλαδή θα ήταν παράλογο και νομίζω θα ήταν και εξ αρχής χαμένο για αυτούς. Εκτός και αν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παρεκκλίνουν το διατακτικό αυτού, δηλαδή είναι αποτυπωμένες με άλλον τρόπο, που δεν συμπίπτει το διατακτικό του Αριού Πάγου τις συγκεκριμένες αποφάσεις με αυτό το οποίο τέλος πάντων έχουν κάποιοι δανειολήπτες. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία τη στιγμή αυτή για τον κόσμο ο οποίος είναι στο νομοκατσέλι είναι ότι ναι, θεωρεί πως τις περιπτώσεις που ορίζει η απόφαση να καταβάλω τα ποσά αυτά ετόκος με μηνιαίες δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση από την αρχή της απόφασης. Άρα λοιπόν, για όλη τη διάρκεια της απόφασης ορίζεται ο τρόπος υπολογισμός αυτός.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και μια άλλη, πώς να το πω, παρενέργεια. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου στην πραγματικότητα ωφελεί τους πιστωτές, αποφέρει ζημιά όμως που υπολογίζεται περίπου στα 1 δις της τιτλοποίησης του σχεδίου Ηρακλής.
1: Εντάξει, υπάρχουν νομίζω έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Από όσο έχω καταλάβει και εγώ και οι ίδιες νομίζω και οι τράπεζες οι οποίες έχουν εξεπότοχη τα δάνεια αυτά αλλά και οι διαχειριστές των δανείων αυτών θεωρούν πως είναι περιορισμένη η ζημιά. Είναι κάποια ζημιά ενδεχομένως αν αυτή τέλος πάντων ενεργοποιηθεί στις προβλέψεις τους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική. Απ' την άλλη εδώ αλλάζει και όλο το σχέδιο των εταιριών αυτών και των ίδιων των δανειοληπτών. Γιατί δεν έχει συμφέρον πλέον να έχει ένα δάνειο για 20 χρόνια όταν είναι άτοκο. Πάλλον εξυπηρετεί καλύτερα και τους ίδιους να ζητήσουν μια πρόωρη αποπληρωμή του δανείου και τους ίδιους τους οφειλέτες, εάν θέλουν να αποπλακούν πιο γρήγορα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δηλαδή, όταν πουλήθηκαν τα δάνεια αυτά, πουλήθηκαν σαν να είναι έντοκα δάνεια. Ενώ σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο προσδοκούσαν ότι θα εισπράξουν τόκο, δεν θα το εισπράξουν καθόλου. Mm-hmm. Και τι θα εισπράξουν, ένα αρχικό κεφάλαιο το οποίο με τον πληθωρισμό και τη διάρκεια των ετών θα απομειωθεί περαιτέρω αξία. Άρα λοιπόν. Φαντάζομαι ότι εκτός από τη ζημιά αυτή που αναφέρεται, θα αλλάξει και θα αναπροσαρμόσει και τα επιχειρηματικά σχέδια των εταιριών αυτών, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα και διαχειρίζονται τα δάνεια αυτά.
0: Ναι. Και γενικότερα το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Πια νομίζω ότι έχει οριμάσει η ώρα να μπει ένα πλαίσιο, διότι με έναν τρόπο φαινόταν ότι ήταν αρρύθμιστο εντελώς το πεδίο πάνω στο οποίο λειτουργούσαν.
1: Ναι, ακούστε. Νομίζω ότι γενικότερα η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε σημαντικές αστοχίες και λειτουργούσε και συγκυριακά και αποσπασματικά και όπως και η απόφαση του Αρείου Πάγου πως προέκυψε από μια προσφυγή από ενός πολίτη ο οποίος τελικά το δικαστήριο έβαλε ένα προδικαστικό θέμα στον Άριο Πάγο και τέλος πάντων αυτό προχώρησε στη διαδικασία αυτή και βγήκε η εν λόγω απόφαση. Από εκεί πέρα όμως αυτό λύνει ένα κομμάτι του προβλήματος. Αυτούς οι οποίοι έχουν αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν υπαρθεί στο νομοκατσέλι, έχουν άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά, πιο δύσκολα. Έχουν να αντιμετωπίσουν εταιρείες οι οποίες λειτουργούν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας, γιατί κακά τα ψέματα, όταν γίνονται όλα κρυπτό, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια στις επικοινωνίες, διαφάνεια στις ρυθμίσεις για το ποιο λόγο.
0: Δεν μπορούν να μάθουν.
1: Δηλαδή τα αυτονόητα. Έτσι και να πούμε ότι γίνονται, δεν έχουν και την υποδομή τελικά. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι δεν λειτουργούν σωστά και προσάπτουμε τέλος πάντων χαρακτηρισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική ή όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει ηθικό σκέλος στη διαχείριση που κάνουν. Αλλά τελικά δεν έχουν και την υποδομή γιατί φαίνεται ότι. Δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, δεν μπορούν να απαντήσουν σε αιτήματα.
0: Είναι θέμα υποδομής, πιστεύετε, κύριε Αναστασόπουλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και υποδομής, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία για ένα οργανωμένο κράτος. Από τη στιγμή που έχουν έρθει να λειτουργήσουν και έχουν πάρει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν υποσχεθεί, έχουν πείσει θεωρητικά ότι έχουν την υποδομή και τη γνώση
0: να
1: διαχειριστούν το δυτικό χρέος. Δεν έχουν την υποδομή και τη γνώση, γιατί αν την είχαν, στοιχειωδώς θα είχαν επενδύσει, φαντάζομαι, σε μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Δεν έχουν φυσικά καταστήματα. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Δηλαδή, έχουν έρθει στη χώρα και δεν έχουν φυσικό χώρο να πας να τους επισκεφτείς, παρά μόνο σε μερικές περιπτώσεις όπου δέχονται κατ' εξαίρεση κάποια ραντεβού. Και έχω, μάλλον σας έχω πει και ιστορίες, οι οποίες είναι πραγματικά έτσι απίστευτες, όπου μπορεί κάποιος να πληρώνει κανονικά το δάνειό του και να το καταγγέλουν. Να πληρώνει το δάνειό του και να του κάνουν πληστηριασμό. Να πληρώνει την απόφαση του νόμου Κατσέλη κανονικά και να του κάνουν πληστηριασμό στο σπίτι του. Δηλαδή έχουν περιπτώσεις όπου οι αστοχίες είναι τόσο, ας πούμε, ακραίες, που δυσκολεύεται κάποιος να πιστέψει ότι μπορεί να είναι αληθινό το γεγονός.
0: Και όμως γίνεται βιβλίο, και αυτά. Δηλαδή. Γράφετε άνετα.
1: Ναι, και όμως γίνεται, ναι, και ξέρετε και κάτι άλλο, ότι στο τέλος της ημέρας, για να μπορέσει κάποιος όλους αυτούς να τους διαχειριστεί και να ξεφύγει από το πρόβλημα, πρέπει να γίνει σχεδόν σαν μάγος. Δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει πολλές προϋποθέσεις και στο τέλος της ημέρας δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο για αυτόν. Προσπαθεί να δημιουργήσει ο ίδιος τις συνθήκες για να πείσει ενδεχομένως ένα δικαστή ότι έχει δίκιο, και μέσα σε όλο αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά νομικά εργαλεία, τα οποία έχουν κόστος οικονομικό, τις διαδικασίες οι οποίες είναι, θα έλεγα, χρονοβόρες και πολύπλοκες και σύνθετες, και ένα μοσαϊκό νόμων όπου πρέπει και ο δικηγόρος να είναι καταρτισμένος και ενημερωμένος, που και εκεί έχω μια δυσκολία. Γιατί τελικά η διαχείριση είναι και εμπειρική. Έτσι, δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι τόσο
0: δεν
1: απλό.
0: Δεν πάτε με τον νόμο στο χέρι, λέτε. Πρέπει να...
1: Δεν υπάρχει μια διαδικασία, δεν υπάρχει μια διαδικασία τυποποιημένη, η οποία να οδηγεί με ασφάλεια σε ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υπερχρέωση, το οποίο είναι ναρκοθετημένο. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή είναι πολύ εύκολο να πέσει σε μια παγίδα και στο τέλος να χάσει το σπίτι σου. Καταλάβατε. Ότι
0: είναι πανεύκολο.
1: Πάντα...
0: Αν λίγο δεν είσαι υποψιασμένος, αν έχεις τα χρήματα πλέον, σαν καλό δικηγόρο που με πήρα, έτσι δεν απευθύνεσαι στον οποιονδήποτε, ναι, το χάνεις.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, και σε ένα περιβάλλον που δεν ελέγχεται. Έτσι, γιατί, ναι,
0: από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Ξέρετε, περάσαν και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει θίξει και ποτέ κανένας, νομίζω. Έχουν περάσει τα χρόνια της κρίσης πάρα πολύ. Πάρα πολλά γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις που δεν ήταν καν δικηγόροι. Κάνανε ένα τυπής δικηγορικού επαγγέλματος, υπήρξαν άνθρωποι που έχουν εξαπατηθεί, έχουν χάσει χρήματα, έχουν δώσει χρήματα να τους γίνουν δικαστήρια που δεν έχουν γίνει ποτέ.
0: Πήγαν στον ειδικό, δηλαδή, και ο ειδικός ήταν απατεώνας.
1: Αυτό είναι γνωστό, νομίζω. Ναι, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει πάθει και αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι. Πάρα πολλοί κόσμος. Το θέμα όμως είναι ότι η πολιτεία, ξέρετε. Μία άλλη υποχρέωση που έχει η πολιτεία δεν είναι μόνο να παρέχει ένα νομικό εργαλείο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι μισό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο πολύπλοκο που ναι μεν σου παρέχει τη δυνατότητα, αλλά αυτός ο οποίος θα του κάνει χρήση πρέπει να είναι πολύ καλός και να είναι γνώστος αντικειμένου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παραπάνω δυσκολία. Εκτός αυτό όμως, ο κόσμος δεν έχει την πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θα έπρεπε η πολιτεία να του παρέχει την πληροφορία, να τον ενημερώνει πριν πάει στο ειδικό για το τι νομικό πλαίσιο υπάρχει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια είναι τα δικαιώματά του, τι ισχύει, για να έχει προσωπική άποψη για το τι πρέπει να κάνει, και αν κάποιος του λέει αλήθεια ψέματα. Και στο τέλος της ημέρας, αν είναι να ρισκάρει, να ρισκάρει την γνώση. Έτσι, άρα, για να το κλείσω έτσι λίγο πιο τακτοποιημένα, mm-hmm. όλο αυτό έχει γίνει ένα εμπορικό προϊόν από όλες τις πλευρές. Ένα εμπορικό προϊόν όσον αφορά τα δάνεια, γιατί ο κόσμος που πήρε στεγαστικά δάνεια για να αγοράσει κατοικία, τα δάνεια αυτά πουλήθηκαν, έπαψαν ένα στεγαστικά δάνεια και γίνανε εμπορικό προϊόν για αυτόν που τα αγόρασε. Γιατί προσδοκά αυτός προσδοκά να βγάλει κέρδος. Άρα λοιπόν δεν τον αντιμετωπίζει σαν δανειολήπτη, τον αντιμετωπίζει σαν κάποιον ο οποίος μπορεί να του πάρει χρήματα μέσω κάποιας ρύθμισης, στην καλύτερη, αν θα γίνει ρύθμιση, ή μέσω ενός πληστηριασμού. Από εκεί πέρα υπάρχει και ελεύθερη αγορά, η οποία επίσης έχει δημιουργήσει το προϊόν που παρέχει στους οφειλέτες. Και νομίζω ότι η πολιτεία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλο αυτό ήταν αμέτωχη. Απλά κοιτούσε. Και κάτω από το ραντάρ γίνονταν διάφορα που δυστυχώς, τέλος πάντων, ζημιώσαν τους αθλητές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10%.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
10: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
13: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν.
15: Kalma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
18: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
30: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι, ένα τμήμα. Τα προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα, στον κόμβο, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Πρόεδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Σε εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτηση του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε νωρίτερα την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος είχε χαρακτηρίσει θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς. Είπε επίσης ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, των οποίων ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, σήμερα κατέληξε ένατος κρατούμενος, ένας 72χρονος από την Κόρινθο. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν οι 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Δύο ξεχωριστές δικογραφίες σχηματίστηκαν για το περιστατικό που συνέβη εχθές το απόγευμα στην Καλλιθέα, όπου 55χρονος οδοντίατρος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, θεωρώντας πως είναι επίδοξοι διαρρήκτες. Η μία δικογραφία αφορά στον οδοντίατρο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η δεύτερη δικογραφία είναι σε βάρος των δύο Αιγυπτίων για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο οδοντίατρος θα δικαστεί στις 18 Ιουνίου και οι δύο Αιγύπτιοι στις 19. απευθείας συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν. Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, απόγευμα Παρασκευής. Ευτυχώς όσοι είστε στο δρόμο και μετακινήστε, δεν θα συναντήσετε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Το αναδικό του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρη έχει λίγη κίνηση, αλλά σε σχέση με το τι έχουμε καταγράψει άλλα απογεύματα, αυτό είναι πτέσμα. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, λιγάκι στην Παραλιακή, προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό, μικρές καθυστερήσεις, αν κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. Από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας θα συναντήσετε κίνηση και προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέρης. Τα κλασικά εικονογραφημένα δηλαδή, κάθε απογεύματος. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, παραμένει απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174. Καλείτε για να μας πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό το απόγευμα έχετε ένα λόγο παραπάνω. Μπορείτε να καλέσετε τώρα και να διεκδικήσετε ακόμα 10 διπλές προσκλήσεις που σας δίνουμε, το όλοι μαζί μπορούμε, για ένα λαμπερό musical που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το musical του Αγοριού απέναντι, Ρέπας Παπαθανασίου. Προφανώς παραπέμπει σε εκείνη την ταινία του ελληνικού κινηματογράφου και καλά το σκεφτήκατε. Στο musical αυτό ακούγονται τα θάνατα τραγούδια του Πλέσσα. Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτζέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη και πολλοί άλλοι αναγνωρίσιμοι παίζουν στην παράσταση αυτή. Στο τραγούδι είναι ο Γιώργος Λιβάνης. Εμείς σας προσφέρουμε λοιπόν, ξαναλέω, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο. Αύριο Σάββατο, 6 Ιουνίου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε. Καλέστε μας τώρα στο 210-4800-170-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, το mail για να λάβετε τις προσκλήσεις και καλή σας διασκέδαση. Περιττό να πω βεβαίως ότι αν δεν σας βολεύει η μέρα, αν δεν προλαβαίνετε, αν το οτιδήποτε, μπαίνετε στο more.com και μπορείτε και το Σάββατο και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, να κλείσετε κανονικά τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, ένα τεράστιο θέμα ανοίγει η Καθημερινή σήμερα, είναι στο πρωτοσέλιδό της, είναι το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά για το ότι δεν έχουμε και εκπαιδευτικούς μέσα σε όλα τα άλλα. Τα σχολεία μας πια δεν θα έχουν μαθητές, δεν έχουν μαθητές. Να πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, νομίζω πάλι θα διαβάζουμε ανάλογα ρεπορτάζ για τα πρωτάκια που όλο και μειώνονται. Δεν έχουμε και εκπαιδευτικούς. Κανείς μπορεί να το προεκτείνει βέβαια και να πει σε λίγο δεν θα έχουμε γιατρούς, δεν θα έχουμε αγρότες, χέρια θα λείπουν από εδώ, από εκεί. Βάλε και την κουβέντα, βάλε και στην κουβέντα την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν έτυχε να ακούσετε, βρέθηκε προσκεκλημένος για να βεβαιωθεί στην Ελλάδα αυτός ο σπουδαίος καθηγητής στην Αμερική, ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι βέβαιο πια ότι θα στερήσει πολλές θέσεις εργασίας. Με μια αναλογία, ας πούμε, αντίστοιχη με αυτή που συνέβη όταν το μεγάλο άλμα προς τα μπρος ήταν το διαδίκτυο. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά, ότι σε αντίθεση με το διαδίκτυο που όλα έγιναν σταδιακά και υπήρχε χρόνος, εδώ ο χρόνος τρέχει. Όλα θα γίνουν πολύ άμεσα, ίσως κάπως απότομα και πάλι θα μας ξεβολέψουν. Εν πάση περιπτώσει, παρέκλεινα από αυτό που ήθελα να σας πω. Δεν έχουμε καθηγητές. Οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση, εκπαιδευτικούς μάλλον, για διορισμό στα σχολεία, μειώνονται συνεχώς. Τα στοιχεία του ΑΣΕΠ δείχνουν ότι φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση είτε μόνιμου είτε σε θέση αναπληρωτή περίπου 136.000 εκπαιδευτικοί. Το 2023, τρία χρόνια πριν, ήταν κάτι παραπάνω από 150.000. Ο λόγος είναι βασικά οικονομικός. Επίσης, κάποιοι πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία, πιστεύοντας ότι έτσι έχουν την επιλογή να είναι κοντά στα σπίτια τους ή έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες καριέρας. Προκειμένου να καλύψει το κενό, σε ορισμένες περιοχές το Υπουργείο Παιδείας κάνει προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Το ζήτημα όμως είναι πολύ πιο γενικό και πιο ευρύ και δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει η πολιτεία να είναι σε θέση να εξασφαλίσει σε μία μερίδα εργαζομένων που υπηρετούν σε τέτοιους κομβικούς τομείς, είτε είναι υγειονομικοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι εκπαιδευτικοί, μια ζωή με αξιοπρέπεια, που ενδεχομένως να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό αναζητούνται εναλλακτικές. Λοιπόν, αλλάζω θέμα τώρα. Καλωσορίζω την κυρία Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Στο μεταξύ, βγήκαν και κάμποσες δημοσκοπήσεις, κυρία Καρακλούμη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω η κατάσταση που περιγράψατε πιο πριν για το εργατικό δυναμικό το οποίο όποιος μπορεί φεύγει στο εξωτερικό ή θέλει να αγνοεί κακοπληρωμένες θέσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο.
0: Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Απλώς είναι τεράστια θέματα αυτά. Θα διωγγωθούν λόγω των εξελίξεων στο μέλλον και κανείς δεν τα συζητά σοβαρά και διακομματικά. Γιατί τώρα το να μην έχεις καθηγητές ή να μην έχεις δασκάλους ή να μην έχεις προσωπικό να στηρίξεις τη βαριά σου βιομηχανία, δεν έχουμε και κάτι άλλο να αντιτείνουμε. Δεν είναι κάτι που αφορά, πρέπει να αφορά την παρούσα κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά την πολιτεία και όλα τα κόμματα. Τα οποία βέβαια κόμματα έχουν να λύσουν τώρα άλλα πράγματα.
1: Ναι, έχουν αναλύσει τα μικροπολιτικά του.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, έχουν αναλύσει τα μικροπολιτικά του θέματα και τα μεγάλα δεν τα συζητάμε. Γιατί η χώρα αυτή είναι αποπροσανατολισμένη υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένας στόχος. Θα σας προκαλούσα και θα σας παρακαλούσα να κάνετε μια καταγραφή, έστω μόνο από τη δική σας εκπομπή, κατά την προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί και οι υποψήφοι που θα σας δώσουν συνέντευξη, πόσοι θα σας πούν για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Κατόπιν, για να μην, μην επηρεάσετε το εκλογικό αποτέλεσμα στον καθέναν από αυτούς προσωπικά και τη σταυροδοσία τους, μπορείτε απλά να τα κάνετε ένα ηχητικό και να το βάξετε μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα κάνετε ημιαργία παραπάνω από δύο μέρες, πιστεύω.
0: Κυρία Καρακλούμη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να ξεκινήσω μάλλον για να τους πάρουμε έναν, να μην αδικήσουμε κανέναν. Πολλές δημοσκοπήσεις, εντάξει, κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα με τη σταθερότητα που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Και μια δημοσκοπική άνεση που την κάνει να μην ανησυχεί. Η αυτοδυναμία είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για τον κύριο Τσίπρα, τι έχετε να πείτε?

0: καλό. Και από ό,τι φάνηκε υπήρχε εκλογικό σώμα σε αναμονή. Mm-hmm. Αυτό το εκλογικό σώμα σε αναμονή που προέρχεται από τον πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ του 17-18 περίπου 100%, είναι εκείνο το οποίο περίμενε τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, ξέρετε, όταν διαφοροποιείται η περίοδος και είναι διαφορετική στιγμή που κάνουμε ερμηνεία των γεγονότων, κάποια πράγματα που πιο παλιά θεωρούνταν αποτυχία τώρα μπορεί να θεωρηθούν επιτυχία. Γιατί είναι όμως αυτό. Το 23 το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Τσίπρα ήταν ένα αποτυχημένο ποσοστό. Εξωθήθηκε στην παρέτηση ο κύριο Τσίπρα. Σήμερα, αν το ποσοστό του είναι 12-13% και εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση, που είναι πολύ λιγότερο από το 17-18, θα θεωρείται επιτυχία.
1: Να. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έχει τελειώσει η ιστορία αυτή? Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζονται για να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα? Όσο ασφαλές μπορεί να είναι το συμπέρασμα, γιατί είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι κάλπη πάντα.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι τόσο μεγάλη η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος και αυτό αφήνει και μεγάλο περιθώριο στο να δημιουργούνται νέα κόμματα. Είδατε τη δημιουργία του κόμματος Καριστέρου, είδαμε τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Αναμένουμε τώρα αν θα υπάρξει και κόμμα Σαμαρά.
1: Λέγεται ότι θα υπάρξει. Ίσως να γίνουμε σοφότεροι σήμερα κιόλας.
0: Ναι, θα το δούμε. Απλώς ακόμα δεν έχουμε κάτι δεδομένο.
1: Πάντως δεν έχει και πολλά περιθώρια. Θέλω να πω, αν ο κ. Σαμαράς πράγματι θέλει να κάνει κόμμα, πρέπει να το ανακοινώσει όπου να είναι, γιατί μπαίνουμε πια στο καλοκαίρι. Οπότε δεν είχε 15
0: Αυγούστου. Θα έλεγα ότι η ρευστότητα είναι μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Δηλαδή, όσο οι πολίτες δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν και όσο τα κόμματα δεν μπορούν, είναι σε χαμηλές πτήσεις, τόσο θα υπάρχει χώρος για να αναπτύσσονται νέα κόμματα και να έρχονται επίδοξοι σωτήρες για να πάρουν την ψήφο μας. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έστω 2-3 εβδομάδες πριν τις εκλογές, θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, γιατί όλη η ανάλυση μας βασίζεται στην αβαθή ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας και της δημοσκοπήσης, η οποία έχει δημιουργήσει μία ανάλυση η οποία θέλει να δώσει στον πολίτη αδιέξοδα, δηλαδή λέγοντας ότι εμείς είμαστε το πρώτο κόμμα με σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα.
1: Για αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, αυτό όμως δημιουργεί άλλο πρόβλημα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και φιδόκεντρες στάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι εντάξει, αφού είναι πρώτη και αδιαμφισβήτητη, εγώ θα μπορούσα να σκεφτούν αρκετοί ψηφοφόροι να στείλουν ένα μήνυμα. Όλη αυτή η ρευστότητα λοιπόν που υπάρχει καλεί το πολιτικό σύστημα σε συνεννόηση. Κάτι το οποίο δεν βλέπω να γίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στη συνεννόηση, η λέξη κλειδί να είναι η συνεννόηση. Γιατί βλέπω ότι εδώ τώρα είχε πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ, πολλά καρφιά, άγρια καρφιά μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη, της κυρίας Διαμαντοπούλου, για τα όσο είπε ο κύριος Δούκας, ο οποίος έκανε ένα άνοιγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι προσωπική θέση, κάποιοι άλλοι μίλησαν για στρατηγική. Τελικά στο ΠΑΣΟΚ τι γίνεται?
0: Γίνεται κάτι το οποίο γινόταν και παλαιότερα. Δηλαδή υπήρχαν πάντα καρφιά στο ΠΑΣΟΚ και πολλές φορές είχαμε δει να υπάρχει διχασμός ή κάποιες φορές και τριχοτόμηση του κόμματος.
1: Ναι, απλώς μετά το συνέδριο είπαμε ότι αυτή η εσωστρέφεια, με έναν τρόπο όλοι οι παράγοντες συμφώνησαν ότι επειδή ακριβώς πάμε προς τις εκλογές, θα πάμε ενωμένοι στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, εκλογική φτώχεια θα μην κρίνει, γιατί αυτά που περιέγραψα συνέβαιναν και στο πολύ μεγάλο ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ του 40%, το οποίο όμως στο όνομα της ενδεχόμενης διακυβέρνησης πάντα κατάφερε να λιένει τις γωνίες και να πορεύονται όλοι μαζί. Τώρα που έχουμε εκλογική φτώχεια, από ό,τι φαίνεται, το ΠΑΣΟΚ είχε τεράστια μηχανία, έδειξε τεράστια μηχανία και θα σας έλεγα εν πολύ και αθνηδιασμό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Ενώ όλοι το περίμεναν, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν έτοιμο να αντιδράσει. Όπως και να έχει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τις πρώτες καταγραφές, εμφανίζεται ως φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει, είναι και θέμα προσώπου, ή πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα δημιουργήσει τέτοιους συνειρμούς? Δηλαδή είναι πιο λαμπερό πρόσωπο και ο Τσίπρας, τον πολύ περισσότερο, έχει χαρακτηριστικά έτσι, ηγέτη σε ένα βαθμό μεγαλύτερο από ότι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, είναι θέμα προσώπου, το οποίο έννοια. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει γύρωση με την κοινωνία και έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις στην περιφέρεια. Όμως οι εκλογές κρίνονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η δικτύωση και η οργάνωση δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο παίζει η προσωπικότητα του αρχηγού.

0: Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας καταφέρει και κάνει μια καλή εκλογική παρουσία στην Αττική για παράδειγμα και στη Θεσσαλονίκη που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη, που έχει μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πραγματικά πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, τις μεγάλες περιφέρειες δεν περιμένεις να σφίξεις το χέρι του υποψηφίου βουλευτή, γιατί δεν προλαβαίνει και κοινός να το κάνει. Οπότε η ατζέντα μπαίνει πιο κεντρικά. Όταν η ατζέντα μπαίνει πιο κεντρικά, φαίνεται ότι η εμπειρία του κ. Τσίπρα που έχει διατελέσει και πρωθυπουργό τον ευνοεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αν όμως υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, ισχύει αυτό που λέτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει έτσι ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική του, γιατί εδώ καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέγονται ότι δεν υπάρχει συμπνία ως προς...
0: Η στρατηγική του θα έπρεπε να είναι συνέπεια λόγων και πράξεων. Δηλαδή, το να λέμε όλοι μαζί να σημαίνει ότι θα γίνει προσκριτήριο προς όλους εκείνους που είναι δυσαρεστημένοι την τελευταία περίοδο, που θα καταλάβει η ηγεσία ότι κανείς δεν περισσεύει και θα το δείξει στην πράξη. Γιατί ξέρετε, το να σας λέω ότι κανείς δεν περισσεύει και πρακτικά να μην γίνεται καμία προσπάθεια να προσεγγιστούν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από λάθος χειρισμούς είτε της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είτε της ηγετικής ομάδας, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο να τους επαναφέρουν.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, τι μελγενέστε, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση του κυρίου Φάμελου για άνοιγμα στον κύριο Τσίπρα.
0: Η διαδικτυακή.
1: Ναι. Και πάμε στο τελικό ξεκαθάρισμα πια. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι ο κ. Πολάκης αντιδράσει. Στην πραγματικότητα τα έβαλε με τον κύριο Φάμελο. Αλλά εδώ δεν ξέρω, νομίζω το κλειδί το κρατάει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι, νομίζω πως φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν
1: εκείνοι.
0: Και ο
1: χρόνος των εκλογών δηλαδή. Γιατί κάποιοι δεν έχουν και τη δυνατότητα να παραιτηθούν και να μείνουν χωρίς το μισθό τους κάποιους μήνες.
0: Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η δημιουργία της Ελλάς και το ότι θα φύγουν μαζικά κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά είναι μάλλον για να μπορέσει ο κ. Τσίπρας να απαλλαγεί από κάποια βαρύδια του παρελθόντος. Βέβαια εδώ πρέπει να το εκτιμήσει και η κοινωνία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούγεται ότι θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, που ήταν εκεί υπουργοί και εκλεγμένοι βουλευτές του. Εμένα να δούμε αν αυτούς θα τους δεχθεί με την ίδια χαρά και κοινωνία όπως και ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο για την κυρία Καριστιανού, η οποία ζήτησε debate με τον Πρωθυπουργό. Και λέω εγώ τώρα, ζητάς debate με τον Πρωθυπουργό, που είσαι κυβερνά μια χώρα 8 χρόνια και η μοναδική σου έκθεση από τη στιγμή που ανακοίνωσες και επίσημα το νέο κίνημα, ακόμα, εντάξει, πάση περιπτώσει μικρή είναι η διαφορά, είναι δύο μονταρισμένες εκπομπές.
0: Ακούστε, στην πολιτική ο ουρανός είναι το όριο, οπότε οι πολιτικοί πάντα μπαίνουν με μαξιμαλιστικές διαθέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η κυρία Καριστιανού που έχει ζητήσει debate με τον Πρωθυπουργό, αλλά στο παρελθόν έχουν ζητήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Το debate έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες και φαντάζομαι ότι αυτοί και θα τηρηθούν. Η κυρία Καριστιανού όμως πρέπει κάπου να εστιάσει, πρέπει να έχει ένα πολιτικό εχθρό. Αυτό είναι ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί στη δική της την περίπτωση δικαιούται να λέει ότι έχει και πληγή προσωπικά από αποφάσεις της δικής του κυβέρνησης, μάλλον όχι αποφάσεις, από την καλή λειτουργία των σιδηροδρόμων επί των ημερών.
1: Ναι, okay. Απλώς ίσως επειδή ακριβώς εμφανίζει μια μεγάλη δυναμική και το δικό της κόμμα στις δημοσιοποίησεις, θα έπρεπε να μας διαφωτίσει πάνω στις θέσεις της, αντί να κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι της κλέβει κομμάτι της ιδιωτικής της.
0: Ξέρετε, δεν θα διαφωτιστούμε από τα κόμματα, γιατί η πολλή ανάλυση προς τους πολίτες μπορεί να αποκαλύψουν ότι τελικά αυτά τα κόμματα είναι πολύ λιγότερο από όσο πιστεύουν ότι είναι ή από ό,τι λένε ότι είναι. Νομίζω λοιπόν ότι η προεκλογική περίοδος θα έχει συνθήματα, θα έχει ωραίες ατάκες και δεν θα έχει ουσία και βάθος. Και αυτό θα είναι και το πρόβλημα της επόμενης ημέρας. Γιατί δεν θα έχουν τα κόμματα συζητήσει αρκετά και όταν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι πάρα πολλά ζητήματα άλυτα ή ζητήματα που δεν θα έχουν φυγεί καθόλου.
1: Ευχαριστώ πολύ κυρία Καρακλιού, να είστε καλά.
0: Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στις διαφημίσεις μας κι εμείς. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συντηρητική υποστήριξη.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Όπως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει διδοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Δύο ξεχωριστές δικογραφίες σχηματίστηκαν για το περιστατικό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα. Ο 55χρονος οδοντίατρος επιτέθηκε μυρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, θεωρώντας πως είναι επίδοξοι διαρρήκτες. Η μία δικογραφία αφορά στον οδοντίατρο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η δεύτερη είναι σε βάρος των δύο Αιγυπτίων για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Δύο ειδήσεις θέλω να σας πω πριν πάμε παρακάτω. Η πρώτη αφορά μια απώλεια, ίσως το ακούσατε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε την πατρίδα ως κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το 1996 διεκδίκησε και την ηγεσία εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ, το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Από το 2009 είχε αποσυρθεί από την πολιτική, παρότι πανεξελέγει βουλευτής, εννοείται στη Λάρισα, έκτοτε ιδιώτευε. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Έφυγε πριν από λίγο, το μάθαμε τουλάχιστον, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Συλληπιτήρια να ευχηθούμε στην οικογένειά του. Το δεύτερο, έτσι σημαντικό, έχει να κάνει με το μέτωπο της Ουκρανίας, επειδή αναζωοποιηθήκαν κάποιες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Από χθες κυκλοφορεί η είδηση ότι μπορεί να είμαστε κοντά στην λήξη αυτού του πολέμου που έχει ξεπεράσει πια τα 4 χρόνια. Ο Πούτιν ήταν πολύ σαφής και κατηγορηματικός, απέρριψε το ενδεχόμενο μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, παρότι χθες προηγήθηκε ένα αίτημα από την πλευρά του Ουκρανού Προέδρου. Ο Πούτιν λέει ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής, αλλά να λειτουργήσουν οι ειρηνευτικές συμφωνίες. Λοιπόν, ελάτε να πάμε παρακάτω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις, κύριε Σκυλακάκη. Απλώς πρέπει να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση ότι αυτή τη φορά συνομιλούμε και εσείς έχετε την ιδιότητα του συγγραφέα, γιατί αφορμή της κουβέντας μας είναι ένα νέο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το οποίο πιάνει ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο. Τη Δευτέρα είναι και η επίσημη παρουσίασή του. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Να πω καταρχήν πόσο λυπάμαι για τον Γιώργο Σουφλιά, που έφυγε. Υπήρξα στην πιο κρίσιμη φάση της πολιτικής του πορείας και συνεργάτης και φίλος του, και πραγματικά τα συλληπιτήριά μου στους δικούς του ανθρώπους. Ήταν ένας συνειδητικός και ενουνεχής άνθρωπος με σημαντική αξία.
0: Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σαν κόσμο χωρίς μισθό. Κύριε Σκυλακάκη, δεν ξέρω αν φαντάζομαι το παρακολουθήσατε, έτυχε να βρίσκεται στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου για μια βράβευση, ήρθε ο καθηγητής πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ρωτήθηκε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το ερώτημα που είναι πολύ επίκαιρο, αν η τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ όλων των άλλων που θα αλλάξει και το εργασιακό. Ήταν πολύ απόλυτος στην απάντησή του. Είπε ότι πράγματι θα καταργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα έκανε και μια πρόβλεψη που το πήγε ένα βήμα παρακάτω, ότι το τοπίο θα μείνει αρρύθμιστο για αρκετό διάστημα, γιατί και το ίντερνετ άλλαξε τα πράγματα, αλλά εκεί υπήρχε χρόνος προσαρμογής. Τώρα οι αλλαγές έρχονται πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να προλαβαίνουμε καν να αντιδράσουμε σε αυτές. Τι λέτε?
1: Εγώ λέω ότι το καινούριο που δεν έχει γραφτεί ως τώρα, δεν το έχω δει ούτε στη διεθνή ανάλυση, είναι ότι η πρώτη φάση του επηρεασμού δεν θα γίνει από την αντικατάσταση των ανθρώπων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θα γίνει με έναν τρόπο, επιτρέψω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, πολύ πιο αθόρυβο και έντιμη μέτρο ύπουλο, μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας των ίδιων των ανθρώπων. Προσέξτε πού θα έρθει αυτό. Αφορά όλα τα επαγγέλματα της γνώσης, νομικούς, μηχανικούς, οικονομολόγους σαν και εμένα, πάρα πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, στα οποία η ζήτηση δεν είναι ελαστική. Κοιτάξτε το μηχανισμό και πόσο ανατρεπτικό θα είναι αυτό. Αν, για παράδειγμα, βγάζεις διαζύγια, είσαι ένας δικηγόρος διαζυγίων,
0: ναι,
1: και το κόστος των διαζυγίων πέσει στο 1/4. Αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό με την τεχνητή νοημοσύνη. Τελείως, σας λέω. Γιατί θα έχει μια αγωγή πολύ γρήγορα έτσι, με τα εργαλεία αυτά. Εσύ θα την έχεις κοιτάξει, θα φτιάξει το, ο agent, πως τελική ανάγνωση θα είναι δική σου η αγωγή, αλλά ο χρόνος θα τη φτιάξει θα είναι το 1/4, το 1/5 από ότι, σου κόστιζε. Θα αυξηθούν αντίστοιχα τα διαζύγια επειδή θα πέσει η τιμή. Το αντιλαμβάνεις, αν δεν παίρνει διαζύγια παραπάνω. Αν αυτό τώρα πάρτε μια άλλη κατηγορία, φορολογικές δηλώσεις, αν το κόστος για να φτιάξει μια καλή φορολογική δήλωση γίνει το 1/5, επειδή έχει τα εργαλεία αυτά, δεν πρόκειται να πολλαπλασιαστούν οι φορολογικές δηλώσεις. Οι άνθρωποι, οι εταιρείες είναι οι ίδιες. Τι γίνεται με τα εισοδήματα αυτών των κατηγοριών? Θα πέσουν, θα γίνουν πόλεμοι τιμών, και αυτό είναι, έρχεται, είναι μέσα στα επόμενα χρόνια, θα εξελιχθούν πλήρως μέσα στην επόμενη πενταετία αυτά που σας λέω, και οι πόλεμοι τιμών αυτοί θα αφορούν, που είναι το καλημέρα σας στην επανάσταση που έρχεται, το 20-30% του ΑΕΠ και όλα τα επαγγέλματα της γνώσης που δεν είναι εκτεθειμένα στο διεθνή ανταγωνισμό που είναι πάρα πολλά στις αναπτυγμένες χώρες. Αυτό έρχεται τώρα.
0: Αυτό δεν θα δημιουργήσει ένα, πώς να το πω, κοινωνική ένταση, θα το πω, κυρία Σκυριακάκη?
1: Πώς δεν θα δημιουργήσει κοινωνική ένταση? Γι' αυτό είναι ανάγκη να συζητηθεί αυτό το θέμα. Και θα σας πω ότι η κοινωνική ένταση θα προέρχεται και από ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες είναι οι στυλοβάτες μιας κοινωνίας. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει δεκαετίες σε γνώση, σε εμπειρία, σε δίκτυα, τον οποίο ξαφνικά η αξία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, θα συρρυκνώνεται βία.
0: Ναι. Κοινωνική ένταση και υπαρξιακή κρίση, έτσι, σε συνδυασμό για τον καθένα μεμονωμένα. Τι κάνω στη ζωή μου τώρα? Ναι.
1: Και το δύσκολο τώρα είναι ότι αυτή η μετάβαση έρχεται σε κύματα. Το δεύτερο κύμα θα είναι οι ψηφιακοί εργαζόμενοι. Αυτοί έχουν την μοχθηρία να δουλεύουν ασταμάτητα, να μην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και να μην έχουν και περίεργα ανθρώπινα κίνητρα, να είναι πιο εύκολη στη διαχείρισή τους, και αυτοί θα έρθουν σε επόμενη δόση και θα αρχίσουν να αντικαθιστούν, να αυτοματοποιούν διαδικασίες. Εδώ η πρώτη φάση είναι που εμείς οι ίδιοι αυξάνουν τα παραγωγικότητά μας. Λοιπόν, είναι αυτοματοποίηση διαδικασιών της γνώσης. Και η τρίτη φάση είναι η ώρα των κάθε είδους αυτοματισμών, είτε ανθρωποειδή ρομπότ, είτε ντρόουν, είτε αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, που έρχονται και πειράζουν και τις υβριδικές εργασίες. Αυτός που συνδυάζεται το χέρι ή το μυαλό ή το μάτι με τον εγκέφαλο, από την οδήγηση μέχρι τα τεχνικά επαγγέλματα, μέχρι τους εργαζομένους σε απλές δουλειές, και αυτό θα καθυστερήσει λίγο, θα είναι στα 7 με 12 χρόνια υποθέτω εγώ στο βιβλίο μου, αλλά την ώρα που θα πάμε να προσαρμοστούμε στην μία καινούρια πραγματικότητα, θα έχετε μία δεύτερη.
0: Ναι, γιατί και εκεί η πρόοδος είναι ραγδαία. Άρα εκεί δηλαδή που λες ότι εντάξει, γιατί τώρα είμαστε, οι περισσότεροι νομίζω, είμαστε σε φάση εξοικείωσης ακόμα. Ξεκινήσαμε από το ChatGPT, αρχίζουμε να δοκιμάζουμε και άλλα μοντέλα, αλλά είναι δεδομένο νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται. Έτσι,
1: και επίσης υπάρχει μια άλλη αλλαγή, και εδώ θα πω και το θετικό και το αρνητικό. Θα υπάρξει μια τρομακτική αύξηση της παραγόμενης γνώσης επιστημονικής και τεχνολογικής. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα ανακαλύψουμε πράγματα που θα χρειαζόντουσαν 100 χρόνια για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως μοχλός θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό, και αυτή η αύξηση γνώσης θα πολλαπλασιάσει τον πλούτο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει, μέσα από τις πολύ μεγάλες εταιρείες, μέσα από την ενίσχυση του κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας και μέσα από το γεγονός ότι στο εσωτερικό των επαγγελμάτων ένα κομμάτι 20-25-30% θα παίρνει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς από τους υπολείπους, θα υπάρξει και μια έκρηξη ανισότητας. Έχετε δηλαδή ταυτόχρονα μια έκρηξη γνώσης, πλούτου και ανισότητας. το λέει ένας φιλελεύθερος αυτό.
0: Ναι. Είναι και λίγο δυστοπικό, δεν είναι? Δεν ξέρω, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ανάλογα με το πώς θα το διαχειριστούμε, μπορεί να είναι ουτοπικό, δηλαδή να είναι ένας πολύ καλύτερος κόσμος, ή να είναι απολύτως δυστοπικό.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο είναι ότι για τις αναπτυγμένες χώρες οι κίνδυνοι στην πρώτη φάση είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι στις αναπτυσσόμενες. Γιατί οι εργαζόμενοι της γνώσης είναι ένας χώρος που οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγάλο έλλειμμα και τους πληρώνουν και πολύ φθηνότερα.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς εκεί θα αγκαλιάσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά προβλήματα στην πρώτη περίοδο θα είναι πολύ πολύ μικρότερα από ό,τι σε χώρες σαν τη δική μας, που είμαστε ταυτόχρονα αναπτυγμένοι μεν, αλλά δεν είμαστε πρωταγωνιστές στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δεν κατασκευάζουμε, δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή εκεί, και έχουμε και πάρα πολλούς τέτοιους εργαζομένους της γνώσης που θα πιεστούν.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Σκυλακάκη, επειδή αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες να ρυθμιστεί το πεδίο, άλλοι τις κρίνουν ανεπαρκείς, άλλοι θεωρούν ότι πάντα η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν το πλούτο της πορεία από αυτή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να τους ελέγξεις ή να τους επιβάλλεις, είναι μια μεγάλη κουβέντα και αυτή. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολιτεία, αλλά και μια σύσταση που απευθύνεται στον καθένα εξ ημών προσωπικά? Κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα δεν έχει εντρυφήσει στο θέμα και αναρωτιέται αν θα χάσει τη δουλειά του σε λίγα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, στο προσωπικό επίπεδο πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν ότι ο κόσμος ξεκινά μια μεγάλη περίοδο ανατροπών και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τι έρχεται. Γι' αυτό και εγώ έγραψα ένα βιβλίο για να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση και να κάνουμε προσαρμογές σε όλα τα θέματα που αφορούν τη δική μας οικογένεια. Πώς θα διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, τι είδους εκπαίδευση χρειαζόμαστε και τι είδους κοινωνία χρειαζόμαστε. Στο επίπεδο της κοινωνίας τώρα υπάρχουν δύο περίοδοι. Η πρώτη φάση είναι η άμεση, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε πολύ πιο ενεργητικά την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης. Να πω ένα πολύ απλό, δύο πολύ απλά. Πρέπει στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, όπου δεν υπάρχει ο κίνδυνος που σας περιέγραψα, να επιταχύνουμε την είσοδο για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε τα παραγωγικότητά μας, όπου δηλαδή έχουμε δυνατότητα εξαγωγών, και αντίστοιχα να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στην ταχύτητα και στον τρόπο με τον οποίο θα μπουν τα αγαθά που δεν έχουν μεγάλη ελαστικότητα ζήτησης, δηλαδή δεν αυξάνεται η ζήτησή τους όταν πέφτει η τιμή, και που είναι αυτές οι υπηρεσίες που σας περιέγραψα. Το δεύτερο είναι να το βάλουμε πολύ πιο γρήγορα στο κράτος, αφάνταστα πιο γρήγορα, καταλαβαίνοντας το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς μπορεί να έχει πολύ μεγάλες θετικές επιπτώσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να μειώσει την φορολογία που θα μας χρειαστεί, γιατί θα χρειαζόμαστε χρήματα για να διαχειριστούμε αυτή την αναταραχή. Στο μάκρο του χρόνου, αλλά τη συζήτηση που έχει αρχίσει από τώρα, πρέπει να συζητήσουμε για ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Η αντίληψη ότι οι κοινωνίες μας θα παραμείνουν ως κοινωνίες εργαζομένων στο μέλλον των επομένων 10, 20, 30 ετών, όπου όλοι θα μπορούν να κερδίζουν τη θέση του στην κοινωνία μέσα από την εργασία, κατά τη γνώμη μου είναι ανεδαφική. Και στο βιβλίο προτείνω την ανάγκη ο νέος πλούτος να αναδιανεμηθεί, έτσι ώστε να αυξηθεί πολύ περισσότερο η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, να γίνει πολύ πιο μαζική. Γιατί το κύριο εργαλείο που είχε ο καπιταλισμός για να μοιράζει ξανά την πίτα, ήταν η εργασία. Αν η εργασία αμφισβητείται ή χάνει την αξία της, και αυτό είναι με μαθηματική βεβαιότητα που έρχεται για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, πρέπει να αυξήσουμε την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, πρέπει να γίνουμε από κοινωνία εργαζομένων κοινωνία ιδιοκτητών, και αυτό σημαίνει πολιτικές αναδιανομής του καινούριου πλούτου. Και σας το λέει αυτό κάποιος που δεν θα τον λέγατε και δεν θα τον εντάσσετε στην κατηγορία των των σοσιαλδημοκρατών, ας πούμε, ή των αριστερών.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ανοίγεται έτσι πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει, ακόμα και αν δεν έχουμε έτσι γνώση ή έχουμε μια αντίληψη άλλη, να το ψάξουμε, γιατί είναι θέματα που τα βλέπουμε να ανοίγονται μπροστά μας. Να πω για όσους μας ακούν και το βρίσκουν ενδιαφέρον ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί έτσι με τη μορφή μιας ανοιχτής κουβέντας, θα γίνει διάλογος δηλαδή, θα είστε εκεί, θα είναι συνάδελφοι εκεί και θα συζητήσετε την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το βράδυ στην Έλλη του Ζαπίου. Επομένως, όποιος θέλει και μας ακούει μπορεί να έρθει, να είναι εκεί, να θέσει.
1: Ασφαλώς, και εγώ έχω ζητήσει από τους καλούς σας συναδέλφους να κάνουν ένα μόνο πράγμα, να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τη λογική αυτού του βιβλίου.
0: Να την ανατρέψουν, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Σκυλακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το διαβάσω το βιβλίο, σήμερα το έλαβα στα χέρια μου. Και γιατί όχι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Οικονομολόγος, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει υπουργός. Δεν χρειάζεται από τα απόστα από τα οποία έχει περάσει. Η συζήτησή μας αφορούσε την συγγραφική του ιδιότητα και τους προβληματισμούς που έχει και ο ίδιος αυτό το νέο που ξημερώνει. Τεχνητή νοημοσύνη, εκτόπιση της εργασίας. Καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Ο τίτλος του βιβλίου.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρέιζος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ και φέρνει μαζί του την ιστορία του, ιστορία 80 χρόνων σε 162 χώρες με περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές μπορείτε να δείτε στο κέντρο της Αθήνας, στεγάζεται, στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Ψάξτε το, αξίζει τον κόπο, killgreece.gr. Και ένα μήνυμα που έρχεται από τη Vodafone, η οποία θωρακίζει τις επιχειρήσεις σας. Αν σας φοβίζουν όλα αυτά τα οποία ακούτε και διαβάζετε περί ψηφιακών απειλών, η Vodafone έχει τη λύση. Στο Vodafone.gr μαθαίνετε ό,τι θέλετε. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Άπαντες, τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος είχε χαρακτηρίσει την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα ως θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Το 1998 διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτή στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια είχε αρκετά προβλήματα υγείας. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, φέτος το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, σήμερα κατέληξε ένατος κρατούμενος, ένας 72χρονος από την Κόρινθο. Στη διεθνή επικαιρότητα, απευθείας συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στίβ Βίτκοφ συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο Σάββατο. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντομίρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Το Κίεβο παραδέχθηκε ότι το σκάφος ήταν δικό του, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην εγχώρια επικαιρότητα και πάλι σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Απόν για τους πράσινους θα είναι ο Σλούκα, στην τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντόρσεϊ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με δύο κινήσεις, τον μίνι ανασχηματισμό προσεχώς και την επίσπευση εν μέσω θέρους της συνταγματικής αναθεώρησης, η κυβέρνηση κλείνει εκκρεμότητες και φαίνεται να πατάει γκάζι για εκλογές. Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταπολιτευτικά έχουν γίνει 20 εκλογικές αναμετρήσεις, από τις οποίες μόλις 3 έγιναν στη λήξη της θητείας. Αρκετές ήταν οι προώρες εκλογές, ενώ υπήρχαν και αυτές που έγιναν λίγους μήνες πριν λήξει η θητεία. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων, με την κυβέρνηση να μιλά μεν για κάλπες το 27, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο μίνι ανασχηματισμός που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαρά και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δείχνει εκλογική ετοιμότητα. Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, εξακολουθούν να μιλούν για κάλπες στο τέλος της τετραετίας.
2: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
3: Το
2: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
1: Τα κόμματα πάντως ακονίζουν τα ξύφη τους.
4: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
5: Στο εσωτερικό κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση. Η συζήτηση για την αναθεώρηση συνδέεται πρώτα απ' όλα με την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Στην εκτίμηση ψήφου της Μέτρων Ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεύτερη με 15,2%, το Πασόκ τρίτο με 11,2%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 10,4% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3,1, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η ΝΙΚΗ με 1,2% και τα λοιπά κόμματα με 6,2%.
6: Να ιτηθεί και να μην ξανάρθει, να μην δοθεί βεβαίως καμία άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που προκαλεί σήμερα την αστάθεια.
7: Για τον Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Όσο μου επιτρέπουν δημοκρατία... οι δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
8: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
9: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας.
1: Στην τέταρτη θέση βρίσκει το Πασόκ η πρόθεση ψήφου της προράτα. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, η Ελλάς δεύτερη με 14,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τρίτη θέση με 9,5%, το Πασόκ τέταρτο με 8,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νέα Αριστερά όπως και οι Δημοκράτες με 1%, η ΝΙΚΗ με 0,5%, τα άλλα κόμματα με 2,5% και οι αναποφάσιστοι στο 12,5%.
0: Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη πρότεινε ο Πρωθυπουργός για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε το παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Μην ξεχνάμε όταν μια συζήτηση στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιός περίπου 2 μήνες είχαν πέσει πολλά ονόματα στο τραπέζι. Οι πληροφορίες μας λένε πως στις αρχές της εβδομάδας ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει σε ένα στέλεχος το οποίο θα προέρχεται από την κυβέρνηση, δίνοντας μια επιπλέον δυναμική στη νέα ηγεσία του κόμματος που θα τρέξει και τις εκλογές. Την Τετάρτη έγινε η συνάντηση, όπως πληροφορούμαστε, του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κυρανάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κλείδωσε η υποψηφιότητά του για γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, κάτι που θα επικυρωθεί και την προσεχή Τετάρτη. Είναι μια αναβάθμιση επικοινωνιακή, πολιτική, οργανωτική. Αυτό λένε συνεργάτες του Πρωθυπουργού, με την μετακίνηση ενός υπουργού, ο οποίος κρίθηκε σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό σημειώνουν. Έχει δώσει και έργο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά πήγε στα δύσκολα εκεί, αμέσως μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Και θεωρούν ότι μπορεί να τρέξει το κόμμα σε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ίσως την πιο δύσκολη που δίνει η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Θεωρούν λοιπόν ότι πήρε τα διαπιστευτήρια. Τώρα, Γιάννη, είσαι πολύ έμπειρος. Ψήνεται ανασχηματισμός.
10: Ανασχηματισμός. Και τη λέξη την είπαμε και δύο διστακτικά, γιατί η μέχρι τώρα εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν θα δούμε θεαματικές αλλαγές. Προφανώς θα πληρωθεί η θέση του κυρίου Κυρανάκη, προφανώς θα πληρωθεί η θέση του αείμνησου Νίκου Ταγαρά, που ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος.
11: Μέχρι εκεί φτάνει.
10: Ίσως δούμε και 2-3 μετακινήσεις υφυπουργών στην κυβέρνηση. Κάποιοι να μπουν, κάποιοι να βγουν, κάποιοι να μπουν και σίγουρα αυτοί που θα μπουν θα προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ώρα ταξιδεύει για τη Βοστόνη, ένα προσωπικό ταξίδι. Τη Δευτέρα θα είναι πίσω στο γραφείο του. Νομίζω από τη Δευτέρα και μετά θα φουντώσει η ονοματολογία. Και βέβαια, επειδή ποτέ δεν ξέρεις σε τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε αν θα υπάρξουν καραμπόλες.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, από το βήμα της πολιτικής γραμματείας και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ο Σωκράτης Φάμελος έκανε άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Απέναντί του, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης, που ζήτησε ψηφοδέλτιο προοδευτικών δυνάμεων και όχι κόμμα που δανείζει μονομερώς στελέχη. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
3: Το δρόμο της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδειξε από το βήμα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε μια υπέρβαση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
12: Η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση.
3: Χωρίς να περιγράψει συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν μίλησε για κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για ανάγκη ισχυρής δράσης της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης στάθηκε απέναντι πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση.
13: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή.

0: Σοκράτη Φάμελο, ο Νίκος Παπάς, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις.
1: Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ο Σοκράτης να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα.
2: Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση, με παραπολιτικά, με ψευτοδιλήμματα, με την εμπιστοσύνη να έχει διαραγεί.
0: Κομμάτι του παζλ του ενωτικού σχήματος αποτελούν και τα στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά.
3: Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο, αντικειμενικά δημιουργεί μία δυναμική και θα έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Το δρόμο αναμένεται να δείξουν οι κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

0: Γκρίνια και σωστρέφεια φέρουν στο ΠΑΣΟΚ το κύμα δημοσκοπήσεων και η παραφωνία του Χάρη Δούκα με το κόμμα να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Το στίγμα έδωσε στην εισήγησή του σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας την αυτόνομη πορεία του κόμματος, βάζοντας έτσι τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε υπό τη σκιά των δημοσκοπήσεων αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα ακόμα και ανάμεσα στις δύο κάλπες των εκλογών. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εισήγησή του να ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και να λέει όχι στα πολιτικά προξενιά.
2: Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
1: Ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τη θέση του για απρόοδευτική διακυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντάει χμηρά.
3: Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση. Όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι.
2: Όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Στον Δήμαρχο της Αθήνας έριξε και η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Υπάρχει θέμα με το οργανωτικό του κόμματος.
5: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστρώσα.
1: Είχε προηγηθεί η δήλωση του Γιώργου Νικητιάδη, όπου έθεσε θέμα παραμονής του Χάρη Δούκα στο κόμμα.
6: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητήσεις τη στρατηγική του κόμματος.
1: Στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκροτούνται 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής με κορυφαία στελέχη της παράταξης αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση που θα αποτελούν την task force του κόμματος. Στον τομέα της οικονομίας, μανίκια σηκώνουν ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουκουλόπουλος και ο Φίλιππος Αχινίδης. Ενώ στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα ρόλο να λαμβάνουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Στέλιος Περάκης.
0: Βαριά και φορτισμένη η ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος.
7: Αυτό το μάτς το κέρδισε, ναι. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί σίγουρα, λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του ιστορικά. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα παρήχε πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε τα χαρτιά του, άνοιξε το κόμμα προς την Ελλάς. Δεν είπε κάτι όμως, δεν είπε το παραπάνω. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το κόμμα του Τσίπρα. Έρχεται λοιπόν εδώ η μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη και του λέει κάτι μας κρύβεις. Μας κρύβεις ότι
8: το
7: θες...
8: Το πώς κιόλας.
7: Ακριβώς. Θες να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και θα δούμε αύριο τι θα γίνει, γιατί σίγουρα ο Σοκράτης Φάμελος αύριο θα ερωτηθεί επίμονα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις.
8: Πιστεύεις θα απαντήσεις, Αντώνη.
7: Νομίζω πως ενδεχομένως να επιχειρήσει να κλωτσίσει λίγο το τενεκεδάκι προς τα κάτω. Αυτό λένε κάποια στελέχη μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Να αγοράσει χρόνο για να περιμένει και τον Αλέξη Τσίπρα να δει τι θέλει, γιατί ακόμα δεν έχει καλέσει κάποιον ο πρώην Πρωθυπουργός.
7: Και ενδεχομένως, αν το κάνει αυτό, αν δεν πιεστεί τόσο πολύ, σίγουρα θα περιγράψει βήματα. Θα πει πολλά πράγματα παραπάνω. Θέλει να δει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πάντως είναι ξεκάθαρα τα δύο στρατόπεδα. Το ένα. Δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το άλλο επιθυμεί την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
1: Κυριακή με την καθημερινή 4 τροχή Ιουνίου. Η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πολλοί περιμένουν την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αν θα προαναγγείλει την ίδρυση κόμματος ή αν θα δείξει προς την κατεύθυνση μιας πλατφόρμας με τις θέσεις του. Άλλωστε, οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έχουν πάντα καρφιά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και προσωπικές επιθέσεις κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
13: Δρύμια κριτική στην κυβέρνηση και τις δικές του προτάσεις. σχολιάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν τη χώρα θα περιέχει η ομιλία του κυρίου Σαμαρά σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να δώσει ένα συνολικό πολιτικό στίγμα, την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
14: Πρόεδρε, τι περιμένουμε το απόγευμα να
13: Παρότι το χάσμα με την κυβέρνηση μοιάζει αγεφύρωτο, κυβερνητικά στελέχη καλούν τον κύριο Σαμαρά να μην προχωρήσει σε μια κίνηση που θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και καταδικάζουν τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος τον χαρακτήρισε ακροδεξιό.
15: Ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα, πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία και πρέπει να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό. Και άλλα τον λέει κάποιος ακροδεξιό, είναι σοβαρό.
16: Εγώ τον σέβομαι τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον αγαπάω. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη όποτε αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές, δεν θα έχει να κάνει με κανένα κόμμα. Θα έχει να κάνει μόνο με τη δική μας δουλειά, σοβαρή και σκληρή δουλειά, τις δικές μας μεταρρυθμίσεις, τη δική μας αίσθηση και επαφή με την κοινωνία, τη δική μας επαφή και σχέση και δεσμό με την βάση μας την παραταξιακή.
13: Η Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά.
17: Η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά ήταν αμφίδρομο λάθος. Να θυμάται ότι κάθε τι που κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, κάθε τι που κάνει αυτή τη στιγμή βοηθάει τον Τσίπρα.
13: Για το ενδεχόμενο ένα κόμμα Σαμαρά να επηρεάσει εκλογικά την ελληνική λύση, απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
19: Τη Νέα Δημοκρατία.
18: Αυτή θα κρατζουνίσει.
19: Ναι.
18: Έτσι. Θα τη φύγει και η τελευταία εκμάδα, θέλει η τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη. Είναι ένα πολιτικό ρεβασισμό.
13: Το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να πυκνώσουν οι παρεμβάσει του πρώην Πρωθυπουργού, καθώ έχει ανάλογε προσκλήσει και σε άλλε περιοχέ τη χώρα.
0: Ο ανταπόκριτης του Sky στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολουθεί την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
20: Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά εδώ από το Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Είναι καλεσμένος για να κάνει μια ομιλία για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον 21ο αιώνα. Ξεκίνησε με την Τουρκία, ο κ. Σαμαρά. Αναφέρεται στην Τουρκία και στην γαλάζια πατρίδα που θέλει να νομοθετήσει. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια της ομιλίας του θα προαναγγείλει κάτι νέο το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Τι άλλο να περιμένουμε να ανακοινώσει? Αν οι συνεργάτες του λένε αλήθεια ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο, το μόνο νέο που μπορεί να ανακοινώσει είναι το κόμμα.
22: Εσύ το πιστεύεις αυτό, Βασίλη, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομιλία μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες αναλόγως και με το ακροατήριο.
21: Θα το δούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα μιλήσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Από τη στιγμή που οι συνεργάτες του λένε κάτι τέτοιο, προφανώς το λένε με την έγκρισή του. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά θέτει το κόμμα του και την κυβέρνηση σε μια εκλογική διάταξη μάχης.
22: Τώρα αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο, Βασίλη?
21: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, διότι ότι επηρεάζει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως βέβαιο.
22: Και γεωγραφικά βόρεια?
21: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις όταν γίνει το κόμμα. Αυτοί οι οποίοι θα συνταχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή είναι δυσαρεστημένοι που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι πόσο θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία το νέο κόμμα Σαμαρά και πόσο θα πλήξει τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι τώρα ήταν ο πόλος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πόλοι θα πληγούν, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η πρώτη εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι περισσότερο θα κάνει ζημιά στα άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
22: Φυγόκεντρες δυνάμεις, διαρροές από την κυβέρνηση περιμένεις αν ο κύριος Σαμαράς το αποτολμήσει και κάνει το κόμμα του?
21: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών η οποία είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάποτε η Σαμαρική, η λεγόμενη Σαμαρική, ήταν σχεδόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ατόνισε. Αλλά και εδώ θα κληθούν κάθε βουλευτής να λάβει τις αποφάσεις του, όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα άλλα δύο κόμματα.
22: Επειδή από εδώ, χθες από το κεντρικό δελτίο, είπαμε για τον ανασχηματισμό, μας έδωσε και πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, το καταλαβαίνουμε από διάφορες κινήσεις, Βασίλη. Τι ανασχηματισμός θα είναι αυτός?
21: Κοίταξε, και αυτό θα το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ώρα που η χρονική στιγμή που γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμπλήρωση κενών.
22: Αλλά
21: είπε σωστά ο Γιάννης ότι τρεις θέσεις είναι κενές και πρέπει να πληρωθούν, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή σίγουρα θα είναι η τελευταία αλλαγή στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές, πιστεύω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο. Υπάρχει μια ομάδα δυσαρεστημένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που χρειάζεται μια εκτόνωση, άρα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός 2, 3, δεν ξέρω πόσους από αυτούς τους βουλευτές για να διεμβολήσει τις αντιδράσεις θα τους βάλει στην κυβέρνηση, και έλεγα και χθες ότι έχει διαπιστώσει και ορισμένες αριθμίες στην κυβέρνηση.
22: Όπως, γιατί από τη μια λέμε ότι θα δοθούν κάποιες θέσεις για εκτόνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, από την άλλη όμως αυτές οι αριθμίες, τι αριθμίες είναι, Βασίλη?
21: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υπουργούς που δεν το πάνε καλά με τους υφυπουργούς τους, υπουργοί οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προτιμούσαν να τους δουν να αποχωρούν. Σε αυτά ένας αποφασίζει. Και αυτός που θα αποφασίζει έχει πάει μακριά, έχει την ηρεμία για να αποφασίσει. Όταν θα επιστρέψει τη Δευτέρα, νομίζω θα επιστρέψει με όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις ανακοινώσεις.
22: Κλείνοντας, γιατί σε έχω εδώ, οπότε θέλω να ξεζουμίσω το ρεπορτάζ σου. Μεγάλες αλλαγές ή εκπλήξεις να περιμένουμε από εβδομάδα, Βασίλη? Τι εκτιμάς?
21: Ως προς τι μεγάλες αλλαγές?
22: Ως προς τον ανασχηματισμό, τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα ή, εν πάση περιπτώσει, το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
21: Έχω την αίσθηση ότι κάποια έκπληξη θα τη δούμε. Συνήθως οι ανασχηματισμοί αλλιώς ξεκινούν και αλλιώς τελειώνουν, αλλιώς σχεδιάζονται και αλλιώς εκτελούνται, αλλά ανασχηματισμός που δεν περιλαμβάνει και κάτι που δεν περιμέναμε είναι ένας ανασχηματισμός που δεν έχει θετική επικοινωνία. Πιστεύω ότι κάπου θα την κάνει την έκπληξη ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει σε όλες τις κυβερνητικές αλλαγές μέχρι σήμερα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εκτός συνόρων, με μία ανοιχτή επιστολή, ο Ζελένσκι πρότεινε στον Ρώσο Πρόεδρο να έχουν μία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για να τελειώσουν τον πόλεμο. Η απάντηση δεν άργησε διαστόματος Πούτιν, αποδεικνύοντας ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ μακριά από την ειρήνη. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
1: Με ούκο λίγα καρφιά και πολλά ψήγματα ηρωνίας, η απάντηση του Ρώσου Πρόεδρου στην επιστολή Ζελένσκι, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα αγενή και στην οποία, όπως είπε, έριξε απλώς μια ματιά σήμερα το πρωί, ενώ δεν ανέφερε καν το όνομα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως εξήγησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, την προσοχή του κέντρισε μεταξύ άλλων η αναφορά του Ουκρανού Προέδρου στην ηλικία του.
22: Τον πλήγωσε αυτό.
1: Σωστά, πράγματι τον πλήγωσε. Απαντώντας λοιπόν ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Αφού απέρριψε την πιθανότητα διαζώσης συνάντησης με τον Ουκρανό ομολογό του, δήλωσε πως απαιτείται μακροπρόθεσμη συμφωνία, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και διερωτήθηκε γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί να δει την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγυήτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών.
22: Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι δίνουν ραντεβού στο Λονδίνο την Κυριακή. Στάρμερ, Μακρόν και Μέρτς θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι.
1: Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει στους ηγέτες να συνεχίσουν το στενό συντονισμό τους. Στόχος είναι η αέναη στήριξη προς την Ουκρανία και η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία φέρονται να επεξεργάζονται σχέδια από κοινού με την Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Momentum έχουμε, Ελένα, διότι η ΜΕΝ Ουκρανία έχει εδαφικές κτήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως περιέγραψε πολύ εύστοχα ο Γιάννης Παλιούρας. Η Ρωσία, από την άλλη, έχει την ανάγκη να επαναφέρει με κάποιον τρόπο την οικονομία σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτή του πολέμου που βρίσκεται σήμερα, χάρη στην οποία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Πούτιν να παρουσιάζει τη ρωσική οικονομία κόντρα σε κάθε πραγματικότητα ως ακμάζουσα. Η Ρωσία επίσης έχει κάθε λόγο σήμερα που κερδίζει 150 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κάθε μέρα μετά την άρση των κυρώσεων των Αμερικανικών από τις πωλήσεις πετρελαίου να αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Και από την άλλη, η Ουκρανία αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί ότι από τη στιγμή που τα αμερικανικά πυρομαχικά έχουν εξαντληθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να κάνει κάτι. Άρα το momentum υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η δυσπιστία επίσης υπάρχει μεταξύ των δύο προέδρων. Ένα μίσος, ένα μένος. Ο Πούτιν, να μην λησμονούμε, Λένα, το ξέρεις πολύ καλά, δεν θέλει να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Οπότε θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το έριξε το καρφί. Ξέρουμε ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ότι δεν ήθελε να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Θεωρεί ότι είναι ένας δικτάτορας, θεωρεί ότι δεν έχει νομιμοποίηση εσωτερική. Mm-hmm. Και σε τελική ανάλυση θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, χωρίς να το αποκλείω βέβαια, να δούμε μια συνάντηση των δύο. Εξού και η προσπάθεια Πούτιν να αποκλείσει το σενάριο αυτό, καλώντας ο Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα.
22: Συμφωνία χωρίς Ζελένσκι, βλέπεις, θα το δεχόταν αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος, θα τον πίεζε κάποιος να το κάνει?
2: Ο μόνος που μπορεί να τον πιέσει και να το καταφέρει είναι ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία είτε σε μορφή δημοψηφίσματος, είτε μέσα από το κοινοβούλιο, είτε μέσα από εκλογές, πρέπει να λάβει την αναγκαία νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μια συμφωνία η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι καλή για την Ουκρανία από τη στιγμή που ήδη έχει απολέσει σχεδόν το 20% της εδαφικής επικράτειας. Άρα, ό,τι και να συμβεί, ο Ζελένσκι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως, σε εξίσου δύσκολη θέση είναι και ο Πούτιν, διότι αν δεν καταφέρει να ανατάξει γρήγορα τη ρωσική οικονομία, παρά το ότι δεν λογοδοτεί, παρά το ότι οι εκλογές εκεί πέρα δεν γίνονται με τον ορθό τρόπο, και αυτός αντιμετωπίζει ήδη πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικής αμφισβήτησης για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια κυριαρχίας.
22: Και το ακούσαμε αυτό το καρφί και από τον Ουκρανό πρόεδρο για την ηλικία του Ρώσου πρόεδρου. Τώρα, από τη μία υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες. Θέλεις να ρίξεις γέφυρες, αναφέρομαι στο Ζελένσκι, και την ίδια στιγμή έχεις μία επιστολή με ταπεινωτικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο. Τι στρατηγική αυτή είναι αυτή, Κωνσταντίνε?
2: Την οποία μάλιστα συμπληρώνω, Λένα, ότι τη δημοσιοποιείς κιόλας. Γιατί αν την είχε στείλει κατηδίαν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αν μη τι άλλο, έχει καλές προθέσεις. Δεν νομίζω ότι η πρόθεση του Ζελένσκι είναι να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι. Περισσότερο επιθυμεί να τον εκθέσει. Και από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Ουκρανία σήμερα αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Θέλει με κάποιον τρόπο να αποτραβήξει τον ενδιαφέρον τους και να το επαναφέρει στην Ουκρανία. Επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Και με το ουκρανικό ντρόουν το οποίο βρέθηκε πριν από λίγο καιρό στο Ιόνιο, και με επιθέσεις που έχουν γίνει στο Αιγαίο ή στη Μαύρη Θάλασσα, φαίνεται ο πόλεμος αυτός να βγαίνει πλέον από τα στενά γεωγραφικά όρια, εδώ και καιρό, όχι σήμερα, από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει μεταξύ άλλων και τους Ευρωπαίους.
22: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα, από την μπροστά πόρτα. Πάντως, μέχρι τώρα είχαν μείνει στο περιθώριο. Ο Ρώσος πρόεδρος όμως λέει ότι εγώ μιλώ με τα μεγάλα κεφάλια, μιλώ μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή τη συνθήκη, τη σχέση, πώς τη βλέπεις να λειτουργεί, Κωνσταντίνα?
2: Οι Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι ότι έχασαν για πολύ καιρό κάθε επαφή με το Κρεμλίνο. Αυτή την επαφή την ανέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, πρέπει να του πιστώσουμε, ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της όποιας λύσης, ότι ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον Πούτιν. Δεν εμπιστεύεται το Πούτιν τους Ευρωπαίους, δεν εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν. Αλλά πολλές φορές, λένε, στο παρελθόν έχουμε δει να υπάρχουν συμβιβασμοί εξ ανάγκης και όχι κατ' επιλογήν. Άρα θα έλεγα ότι είναι πιθανό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και με παρότρινση ενδεχομένως του Τραμπ και προς τον Ρώσο πρόεδρο αλλά και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, να δούμε μια προσπάθεια μερικής αποκατάστασης, όχι των σχέσεων, ας πούμε να ρίξουν γέφυρες η μία πλευρά προς την άλλη, και να δούμε πλέον να αρχίζουν οι συνομιλίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα ΗΠΑ.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, ναυτικό ντρόουν προκάλεσε έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία και έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Το Κίεβο δείχνει τη Μόσχα ως υπαίτια και μιλά ανοιχτά για ρωσική παρεμβολή στο σύστημα διεύθυνσης των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με το ίδιο το ντρόουν. Είναι αυτός ο τύπος που βλέπουμε, ένα ουκρανικής κατασκευής Sargan 3000, το οποίο βλέπουμε ότι είναι γεμάτο κεραίες πάνω, αισθητήρες. Είναι συστήματα αντιντρόουν, αλλά είναι και συστήματα διεύθυνσης, αυτά τα οποία κατάφεραν οι Ρώσοι να παρεμβάλλουν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, jamming, spoofing, δηλαδή είτε ακυρώνοντας ουσιαστικά το GPS, είτε τροφοδοτώντας το με λάθος πληροφορίες. Και κατέληξε στην Κωνσταντζά όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα τρία τουλάχιστον, γιατί οι πληροφορίες είναι πως ήταν πέντε συνολικά. Και είναι μια υπόθεση που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της Λευκάδας. Και εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση, είχαμε ένα ουκρανικό ντρόουν όπου υπήρξε παρεμβολή στα συστήματά του. Κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Κατέληξε μέσα στη Λευκάδα, σε μια σπηλιά εκεί που το βρήκαν οι αλλοίς. Παρόμοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και αυτή και γύρει πάρα πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια πλέον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες όταν κυκλοφορούν ουσιαστικά ακυβέρνητα ντρόουν τα οποία μεταφέρουν εκρηκτικά.
22: Έχουμε αναχαιτήσεις όμως στη Βαλτική, είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει και μια άσκηση που έρχεται, Σταύρο, να τα δούμε λίγο τι σχέση έχουν αυτά.
3: Λένε, καθώς η Μόσχα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, είχαμε 11 αναχαιτήσεις, 11 σκράμπλ μέσα σε μία εβδομάδα με γαλλικά μαχητικά να αναχαιτίζουν ρωσικά αεροσκάφη. Έρχεται λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη άσκηση, τακτική άσκηση του ΝΑΤΟ, η Ramstein Flag, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Μάλιστα, ελληνικά Ραφάλ θα μετασταθμεύσουν στο βορειότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, στην Νορβηγία, στον Αρκτικό κύκλο, και ελληνικά F-16 στην Ισπανία. Γίνεται σε μια τεράστια περιοχή. Το σενάριο φυσικά είναι η πιθανότητα απειλής από τα ανατολικά. Φυσικά φωτογραφίζεται η Ρωσία και προβλέπει ενεργοποίηση του άρθρου 5, ασκήσεις ταχείας αντίδρασης και όλα αυτά που προβλέπονται στα εγχειρίδια της Συμμαχίας για να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές. Περισσότερα από 200 αεροσκάφη θα λάβουν μέρος στην άσκηση.
0: Και στο σημείο αυτό πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Ρωμαίος,
23: Γιουλιέτα,
19: από του Μπόστ την Πένα.
23: Έργο παλιό,
19: ασύγχρονο,
23: που αφορά και σένα.
19: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
23: Ρωμαίος Σακελαρίου,
19: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
23: Σε ρόλο παραμόνου.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 48 πρώτα λεπτά και σε μια τελευταία εξέλιξη. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, είπε πριν λίγο ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να κλείσει ο κύριος Σαμαράς την ομιλία του στο Ηράκλειο με έναν χρησμό για τα μελλοντικά του σχέδια, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι μπορεί να εκπροσωπηθεί το κενό πολιτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως είχε πει νωρίτερα στην ομιλία του, στην οποία επιτέθηκε για άλλη μια φορά με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα ταύτισε τον Πρωθυπουργό με τον Αλέξη Τσίπρα στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, μιλώντας για πολιτικούς της μαρκίζας και όχι της ουσίας.
10: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Κι εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο.
8: Αλλάζουμε θέμα. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσούφι.
11: 2% δεν είναι και λίγο, ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι στο αντίστοιχο διάστημα η Ευρωζώνη έτρεξε με 0,7%. Είμαστε τρεις φορές δηλαδή πάνω και μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν κατόρθωσαν να αναπτυχθούν ούτε 1%. Καύσιμο για αυτή την ανάπτυξη, όπως είπες και εσύ, έδωσαν οι επενδύσεις, όπως θα δούμε και στη σχετική κάρτα. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις 1%, οι επενδύσεις όμως 12,1%, οι εξαγωγές 2,4% και οι εισαγωγές 0,4%. Αυτό το 2% είναι στο πλαίσιο των εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, 2% θα είναι στο τέλος του χρόνου ο ρυθμός ανάπτυξης για συνολικά το έτος. Και μένει να δούμε βέβαια το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο είναι και το πολεμικό τρίμηνο του Μαρτίου μέχρι και το τέλος Μαΐου, για να δούμε πόσο έχει και αν έχει πληγεί η ανάπτυξη στη χώρα.
12: Σε μια είδηση τώρα που η αλήθεια ότι μας κέντρισε το ενδιαφέρον, Χρυσόστομε, έρχεται φορολόγηση για τα κρυπτομοιρά. Η ερώτηση είναι πόσους αφορά.
11: Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρει ακριβώς να σου πει πόση ακριβώς είναι, πόσο μεγάλη είναι η αγορά των επενδυτών. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλατφόρμες του εξωτερικού και μάλιστα κυρίως και εκτός Ευρώπης, που είναι ακόμα πιο δύσκολο να συλλέξεις στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όταν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο σε μερικούς μήνες, όπως είπαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών στο Reuters, θα προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 15% και ένα μικρό αφορολόγητο κερδών στα 500 ευρώ.
8: Η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ δίνει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο. Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό, αρκεί να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο στην ΑΔΕ.
13: Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο και υπό τη συνεχή δαμόκλειο σπάθη των κατασχέσεων παίρνουν βαθιά ανάσα μετά την ανακοίνωση της αύξησης του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
14: Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης.
15: Σημαντική δηλαδή σε σχέση με την πλειονότητα του κόσμου, η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ μεγάλες καταθέσεις.
13: Ο ακατάσχετος λογαριασμός αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό ανά φυσικό πρόσωπο και η αύξησή του αποτελεί ένα ακόμη μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διαθέσιμων εισοδημάτων των οικοκυριών.
8: Σε μια σπάνια τώρα τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μίλησε στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Αναφέρθηκε στη δική του εποχή, στο πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90 και πεσήμανε την ανάγκη συσπήρωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
16: Το όνειρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με γαϊγούς ρυθμούς. Η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία που θα βρει το τριφύλι στο ΟΑΚΑ, μιας και στο ξεκίνημα της σεζόν 2027-28 οι πράσινοι θα μπορούν πια να αγωνιστούν στη νέα υπερσύγχρονη τους έδρα.
17: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
18: Τώρα, τον Ιούλιο.
17: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει ξαναπέμπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
18: Τον Αύγουστο.
17: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
16: Την ανάγκη συσπήρωση στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά για τον Παναθηναϊκό, επισήμανε ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Γιάννης Βαρδινογιάννης.
19: Αν λοιπόν θέλω κάτι να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο, είναι να πάμε ενωμένοι σαν Παναθηναϊκός και ο κόσμος και η ομάδα να είναι ένα.
18: Να πάμε ενωμένοι του Βαρδινογιάννη θα ερμηνευτεί από όλους. Στηρίζω τον Αλαφούζο.
19: Βεβαίως το στηρίζω. Το 2012. Ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε τότε ο Γιάννης και είπε ότι θέλω να αναλάβω εγώ το Παναθηναϊκό. Ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις και αγόγγιστα κατάφερε να τον βγάλει από τα προβλήματα τα οικονομικά που είχε και να έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς προβλήματα οικονομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχει κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα τα οποία είναι φυσιολογικά να έχει μια ομάδα.
16: Σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μιλά στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη δική του εποχή και πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90.
20: Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές για δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν το 95 που πήραμε το πρωτάθλημα πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζει να μην κάνω μεταγραφές.
16: Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του αναμνήσεις ως φίλαθλος των Παρασίνων.
18: Γιατί Παναθηναϊκός τότε?
17: Έτυχε από συμμαθητές. Έτσι ξεκίνησε. Πατέρα μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης. Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη υποβολή από το σχολείο όταν πήγα να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα. Απόγευμα στην Λεωφόρο. Οι ήρωές μου, η μεγάλη ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση. Ο Καψής, ο Γραμμός, καλά πάνω απ' όλα ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης, το Λάφι που λέγαμε.
21: Ο
0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
22: Κυριακή με την καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: Αλλαγή με την Καθημερινή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η φύση όπως και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε λέγοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε μετά την ομιλία αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», ανέφερε σε ανάρτηση του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπελίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος, μεταξύ άλλων, είχε χαρακτηρίσει θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην Υπουργός των Κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Το 1998 διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Κόμματος Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, τον οποίο ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού πρόεδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπάχ Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι εάν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Εντοπίστηκε η 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί στον Όλυμπο. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στον ώμο. Καθώς είναι σε θέση να περπατήσει, θα κατέβει με τη βοήθεια εθελοντών στο καταφύγιο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο για την παραλάβη του ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Τώρα, με αυτό το τραγούδι έχουμε μια ιδιομορφία. Ενώ κυκλοφόρησε το 1957, έγινε με τη συγκεκριμένη εκτέλεση το 1968 μεγάλη επιτυχία. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Γιορτάζει μόνη της, από ό,τι φαίνεται αυτή η ημέρα, γιατί όλος ο πλανήτης δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτή κάποιο. Γιατί κατά τα άλλα είναι η κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972. Πάρα πολλά χρόνια. Για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Βεβαίως πολύ διαφορετικά τότε. Νομίζω ότι τώρα σαν να είναι στο μη περαιτέρω. Και ειδικά λέει για το 2026, επιδιώκει η Παγκόσμια ημέρα να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό? Τα πόσα τελευταία χρόνια το συζητάμε αυτό? Είναι Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει τη διάθεση. Είναι 5 του μήνα, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Παρέα μέχρι τις 11 και έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, δεν θέλω να πω, όχι, όχι, όχι. Θα το μοιραστούμε όταν έρθει η ώρα. Μα, κάτι σαν και αυτό που είπε ο Σαμαράς. Γιατί όταν τον ρώτησαν, του τέθηκε το ερώτημα στην ομιλία που είχε, αν θα ιδρύσει κόμμα. Τι απάντησε? Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, να μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι και κριτική άσκησε. Η φύση όπως και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά. Αυτό ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε λέγοντας: σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Άρα είναι απεσιόδοξος για το τώρα. Ο Χάρης Λεοντάκης τα παρακολούθησε όλα αυτά και θέλω έτσι τα 2-3 βασικά σημεία και κυρίως, Χάρη μου, τι σου έκανε εντύπωση ή τι άκουσες σε πηγαδάκια ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Την καλησπέρα μου από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω προανήγγειλε και το προανήγγειλε σε 3 διαδοχικά σημεία της ομιλίας του. Mm-hmm. Το πρώτο σημείο της ομιλίας του είναι όταν είπε πολλοί λένε ρε Σαμαρά έφτασε σε 75 χρονών, έγινες πρωθυπουργός, έχεις τον προσωπικό σου πόνο γιατί δεν κάθεσαι στη σύνταξή σου. Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη αναφορά. Η δεύτερη αναφορά, όταν περιέγραφε πώς η Ελλάδα αναγεννήθηκε μετά την κρίση του 1908, μετά το Κυπριακό, είπε η πολιτική όπως η φύση και η ιστορία mm-hmm. απεχθάνονται τα κενά. Και η τρίτη αναφορά ήταν αυτό που είπες προηγουμένως. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου μιλώντας με τον κόσμο, ξεκίνησε λέγοντας ότι μιλάω με τον κόσμο, ο κόσμος μου δίνει δύναμη. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Κατά τα λοιπά ήταν μια ομιλία όπως την περιμέναμε mm-hmm. με πολλές πάρα πολλές αναφορές στην εξωτερική πολιτική, ειδικά στην επιθετικότητα της Τουρκίας αλλά και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αναφέρθηκε σε Σκόπια, Αλβανία. Είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κομπάρσος. Ταύτισε τον πρωθυπουργό με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα χρησιμοποίησε και ένα στίχο.
0: Ναι.
1: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Ροζ, μάλιστα. Μιλιόκας.
1: Ναι. Υπεραμείνθηκε.
0: Α, ναι, μάνου είναι. Έχεις δίκιο. Λες, όχι, συγγνώμη, κάτι διόρθωσα.
1: Υποστήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο θέμα των δημοσκοπήσεων λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος μιας δημοσκοπικής εταιρείας να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος έχει εκλεγεί από το λαό mm-hmm. και αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα της οικονομίας όπως την αποχώρηση της ExxonMobil από τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, στην ακρίβεια που υπάρχει, στην κακή κατάσταση που το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει ο κόσμος λόγω του πληθωρισμού, μίλησε για την ακρίβεια στα ενίκια. Εντάξει, η αίθουσα γέμισε. Η αίθουσα γέμισε. Και θα σας έλεγα, επειδή εμείς εδώ τοπικά περιμέναμε να δούμε και κάποια περισσότερα πρόσωπα, ιδίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα είδαμε.
0: Μάλιστα. Αυτά τώρα είναι λεπτές ισορροπίες που πρέπει με κάποιο τρόπο να τις κρατήσουν κάποιοι. Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Είναι Μάνου με Μιλιόκα. Έτσι. Έβαλε το μισό σκέλος ο Βραχνός, το άλλο μισό το έβαλα εγώ. Οπότε ταιριάζει τώρα αυτό, γιατί υπόθηκε από τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Να κάνουμε και τις συστάσεις. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. 2-10-48-00-174 τα μηνύματα σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Εννοείται, αν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα έξω, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύοντας βέβαια στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, τα πάντα.

0: Να που μπορεί να δοθεί και σε ένα τέτοιο τραγούδι η πολιτική διάσταση. Και δόθηκε λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, για να πάμε στα υπόλοιπα. Χθες αναφερθήκαμε σε μια προσωπική ιστορία μιας φίλης ακροάτριας, η οποία έζησε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ενδοοικογενειακή βία στην ουσία. Και επειδή είχα αρκετά μηνύματα, μου έστειλε ένα μήνυμα και ένας φίλος ακροατής, ο Λευτέρης, ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με το μήνυμα, είχε μια παρόμοια περίπτωση, μάλλον στην πολυκατοικία που ζούσε, δεν ξέρω πότε, αν είναι στην ίδια πολυκατοικία. Και επειδή ακριβώς αυτό που τόνισε η φίλη ακροάτρια που μας μίλησε χθες ήταν ότι κάθε φορά που άκουγαν καυγά οι γείτονες έκλειναν τα μπατζούρια, αυτό μου είπε, ο Λευτέρης το διαχειρίστηκε κάπως διαφορετικά. Λευτέρη μου, επιτρέπει το ενίκος, έτσι, την καλησπέρα μου.
1: Εννοείται, καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Ναι, μια χαρά, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για την επικοινωνία εχθές, εννοείται ότι σε ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μας δίνεις να τα πούμε τώρα. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
1: Τόσα χρόνια μας κάνεις παρέα. Θυμάμαι την πρώτη σου εκπομπή με τη Βίδου, έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν. Η πρώτη εκπομπή με τη Βίδου ήταν μετά από, θα σου πω αμέσως, μετά από 12 χρόνια που δούλευα ήδη εδώ.
1: Ναι, μπράβο. Ενώ
0: έκανα και
1: παλιά.
0: Πρωί, έκανα και βράδυ,
1: ναι,
0: έκανα,
1: ναι,
0: και Σαββατοκύριακο. Τα πάντα.
1: Λοιπόν,
0: πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία,
0: το
1: ότι
0: μου λέτε συνέχεια, γιατί μου το είπε και χθες η ακροάτρια, ότι μεγαλώσατε μαζί μας και μαζί.
1: Τελείως.
0: Υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει.
1: Τελείως.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
1: Λοιπόν, ήταν πριν κάποια χρόνια, ήταν βράδυ, ήταν πολύ αργά. 2,5-3 ώρα, έβλεπα τηλεόραση. Το καθιστικό είναι κοντά στην πόρτα, την εξώπορτα του διαμερίσματος. Το διαμέρισμα, η πολυκατοικία κάθε όροφο, δύο διαμερίσματα. Ξαφνικά ακούω φωνές. Mm-hmm. Οι οποίες γινόντουσαν όλο και πιο δυνατές. Τώρα φαντάσου ότι ήταν πολύ αργά, 3 ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 2-3 ώρα, πολλές φωνές.
0: Και να μην θες ακούς.
1: Ναι, ακριβώς. Πολλές φωνές, οι οποίες ήταν έντονες. Μετά, σίγουρα δεν νομίζω.

0: τώρα 10-15 χρόνια, ξύπνησε το παιδάκι και άρχισε να φωνάζει και το παιδάκι. Έπρεπε κάπως να το σπάσω, και επειδή ήταν και κάπως επώνυμος ο κύριος, και ήθελα να διατηρήσω και την αξιοπρέπεια της κυρίας, δηλαδή δεν ήθελα να βγω έξω.
1: Ναι.
0: Όχι ότι θα έκανα τίποτα, αλλά ξέρεις, άλλο να σε δει ο άλλος μπροστά του, άλλο να κάνεις κάτι και να μην έχεις άμεση οπτική επαφή, δηλαδή να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Εσύ τι
0: ήθελα
1: έκανες?
0: Να τους σπάσω. Πήγα λοιπόν στην πόρτα και γύρισα με όση δύναμη είχα το κλειδί, που άμα το γυρίσει 3-4 φορές, δηλαδή ακούγεται σε όλη την πολυκατοικία, έτσι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, άμα το κάνει κραπ, κραπ, κραπ, ακούγεται. Και ξέρεις,
1: καλά, έσπασα, και μπορείς να κάλυψε αυτό τις φωνές.
0: Ναι, έσπασα την ένταση της στιγμής. Ξαφνικά σταματήσαν όλα. Εντάξει, μετά φώναζε.
1: Βέβαια, το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να κοπανίσεις την πόρτα. Δηλαδή,
0: μπράβο,
1: να την ανοίξεις και να την κοπανίσεις.
0: Αυτό. Το σκεφτόμουν αν θα μιλήσω, επειδή μου έκανε εντύπωση η κυρία που είπε χθες ότι κατέβαζαν τα μπατζούρια, δηλαδή ούτε μια φωνή δεν έβαλαν τίποτα.
1: Κοίτα,
0: κανένα.
1: Λευτέρη, δεν συνηθίζεται. Αυτό το βλέπουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις που, ας πούμε, και στην Καλαμάτα το ακούσαμε, έτσι, στη γυναικοκτονία της Καλαμάτας. Ότι πάντα η γειτονιά λέει, ακούγαμε κάτι φωνές, κάτι καυγάδες, κατόπιν εορτής όμως τα λένε όλοι, έτσι, κατόπιν εορτής.
0: Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνει κάποιος για να βοηθήσει.
1: Πάντως είχε μια λογική αυτό που είπες, ότι ήθελες να μην εμφανιστείς μπροστά. Θα εμφανιζόσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ακούγεις κάτι χειρότερο, θα εμφανιζόσουν.
0: Δεν ξέρω, αλλά σου λέω, το παιδάκι με παρακίνησε που φώναζε βοήθεια, θα πεθάνω. Ήταν πολύ άσχημα, ας πούμε. Και το έκοψα. Δηλαδή το άκουσα, μετά ησυχάσαν. Τώρα μετά δεν ξέρω τι κάνανε. Από ό,τι ξέρω τώρα την εντάξει. Αλλά επειδή σε κάθε οικογένεια μπορεί να τύχει κάτι. Μια
1: φωνή. Προφανώς.
0: Όχι σωματική βία. Αλλά να πετάξει κάτι. Αλλά ήταν πολύ έντονο. Ήταν βράδυ και το παιδάκι. Οπότε...
1: Ερώτηση. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
0: Ας πούμε στα παραϊατρικά. Να μην το κάνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Γεια χαρά. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, ένα από τα υπόλοιπα που συζητήσαμε χθες και μου έκανε εντύπωση ήταν με αφορμή αυτά που λένε οι διορθωτές των γραπτών, των εξετάσεων. Ότι οι νέοι έχουν ξεχάσει να γράφουν. Και σας έλεγα ότι μ' άρεσε, γιατί μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Ακόμη και ένας φίλος ακροατής στην εγγονή του που ζει, νομίζω, στο Λονδίνο και ήταν τώρα εδώ και είχε άσκηση από το σχολείο. Μάθημα καλλιγραφίας. Εγώ το είχα προλάβει αυτό. Κάναμε καλλιγραφία στο τετράδιο. Βάζαμε τα γράμματα. Το α ήταν το όμικρο με το ανάποδο, το μπαστούνάκι, που το κάναμε και μπαστούνάκι να γυρίζει πίσω η ουρά, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό που λένε τώρα οι εκπαιδευτικοί είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές από τα γράμματα που κάνουν τι γράφουν τα παιδιά. Καλά, δεν λέω μόνο για τη σύνταξη, αλλά λέω και για το απλό πράγμα, τα γράμματα που γράφουν. Γιατί τα παιδιά έχουν μάθει πια να γράφουν σε πληκτρολόγια ή στην οθόνη του κινητού και γράφουν και γρήγορα. Οπότε σκέφτηκα, γιατί μου στείλε χθες μήνυμα ο Φώτης Δανάσκος, ο οποίος είναι στο 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου και είναι και εκπαιδευτικός, να μας δώσει τη δική του άποψη. Γεια σου, Φώτη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Τι
2: και
1: κάνεις?
2: Σε όλους, θα το πω κι εγώ, μας κάνεις παρέα τόσα χρόνια, διάφορες ώρες, και μεγαλώνουμε με τις ωραίες εκπομπές του Sky.
1: Να είσαι καλά.
2: Όντως, αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Όντως που λέω, και το λέμε όλοι οι συνάδελφοι. Πλέον τα παιδιά έχουν ξεχάσει να γράφουν.
1: Ναι.
2: Γράφουν γρήγορα στο κινητό, έχοντας αποστηθήσει τις θέσεις που είναι τα.
1: Καλά, δεν προλαβαίνεις να δεις τα δάκτυλα εκεί, έτσι.
2: Ναι, δεν προλαβαίνεις να δεις τα δάκτυλα. Αλλά βέβαια στηρίζονται πάρα πολύ στην αυτόματη διόρθωση. Γι' αυτό και δεν κοιτάνε μετά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Δεν κοιτάνε μετά τι γράφουν. Και είναι φοβερό το τι πραγματικά αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι σε γυμνάσιο. Τι αντιμετωπίζεις σε ένα μάθημα το οποίο πρέπει. Δίνω, ας πούμε, βιολογία τώρα. Η οποία βιολογία δίνεται εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να.
1: Ήταν και δύσκολα τα θέματα.
2: Ναι,
1: από ό,τι άκουσα.
2: Όχι, όχι. Εγώ στο γυμνάσιο δεν είναι πανελλαδικές.
1: Όχι, λέω για τις εξετάσεις τώρα που έδωσα.
2: Και για τις εξετάσεις. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Τα παιδιά γράφουν πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να κάνεις πραγματικά να βρεις 2-3 γραπτά είναι τα οποία σε κάθε τμήμα είναι ωραία γράμματα γραμμένο και γράφουν και με ωραίο λόγο. Mm-hmm.

0: υπάρχει πρόβλημα στο λόγο.
1: Στη σύνταξη εννοείς. Προφανώς αντιλαμβάνομαι. Ειδικά δεν σου λέω για τη βιολογία που έχει όρους, είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που πρέπει να μάθει και αν θα τα μάθει, τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε, υποψιάζομαι σε μαθήματα όπως η έκθεση ότι θα είναι φτωχό και το λεξιλόγιο. Είναι υποψιάζομαι. Φτωχό.
0: Είναι. Το συζητάμε πάρα πολύ με τους συναδέλφους, ειδικά τους φιλολόγους και τη Λίστα τη Μανώλου που την ξέρεις. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές. Υπάρχει πρόβλημα, διότι προσπαθείς να καταλάβεις ένα κείμενο και στις εξετάσεις βιολογίας, αλλά και στα διαγωνίσματα γεωλογίας και στο διαγωνίσμα βιολογίας και στα μαθηματικά που πρέπει να γράψουν. Πρέπει να κάνεις άθλο για να καταλάβεις τι γράφουν τα παιδιά. Που έρχεται τρία σου λέει, μα κύριε, το έγραψα. Ωραία, πάμε να το διαβάσεις. Δεν το διαβάζει, δεν το καταλαβαίνει τι γράφει.
1: Ναι.
0: Και εγώ πάντοτε του λέω, παιδιά, πριν το δώσετε, όποιο μάθημα και να δώσετε, διαβάστε το, το καταλαβαίνετε τι γράφετε. Και είναι πάρα πολύ, φέρνει τα παιδιά σε πολύ δύσκολη
1: θέση. Είναι αρνητικό σε έναν εκπαιδευτικό, δηλαδή προφανώς προδιαθέτει αρνητικά. Αλλά ας πούμε, δεν λέω σε ένα μάθημα σαν το δικό σου που μπορεί να.
0: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να απαντήσει.
0: Όχι, θέλει και κείμενο. Θέλει να το εμπλουτίσει με κείμενο.
1: Ωραία, ωραία. Αλλά πρόσεξε. Λέω, ας πούμε, στην έκθεση, αν είναι ένας φιλόλογος, προφανώς παίζει αρνητικά. Ίσως του κόβει και βαθμό. Δηλαδή, αν.
0: Πρόσεξε. Ναι. Δεν μπορούμε να του κόψουμε βαθμό.
1: Δεν λέω, ναι, λέω σε σένα, λέω σε ένα φιλόλογο. Πρόσεξε.
0: Και ο φιλόλογος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν κάνει έκθεση και αν δεν καταλαβαίνει τι γράφει λόγω των γραμμάτων, είναι ένα θέμα.
0: Ναι,
1: είναι ένα θέμα.
0: Είναι ένα θέμα. Αλλά και να καταλάβει μέσω των γραμμάτων, πάλι δυσκολεύεται, διότι έχει την ορθογραφία που είναι λάθος, έχει τη σύνταξη που είναι λάθος. Δεν είναι. Τα παιδιά αυτό είναι ότι έχουν μάθει συντάξει ο υπολογιστής, γράφει την ορθογραφία ο υπολογιστής, το καταλαβαίνουν γιατί νιώθουν ότι καταλαβαίνουν ότι έχουν γράψει, αλλά επί της ουσίας δυστυχώς αναγκαζόμαστε να τους βάζουμε γράψτε τώρα στο τετράδιο. Γράψτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γράψε κείμενο.
1: Εδώ σε χώρες όπως η Σουηδία επιστρέφουν
0: κείμενο, ναι.
1: Στο χαρτί και το μολύβι. Να σε καλά,
0: γράψε,
1: μου.
0: Γράψε κείμενο. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη. Θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Μου στείλε ένα μήνυμα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδη. Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν ξέρω. Μας ακούει και ο φίλος ο Σάκης. Σάκη, καλησπέρα μου. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τίτλοι δηλαδή. Είναι 9:30 και νομίζω η Άσπα θα έρθει. Άσπα Παναγόπουλου. Και επιστρέφουμε.
2: Την Κυριακή με την καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: με την Καθημερινή. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
9: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
8: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση απόψε στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. αυτή η παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατη τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών Πατρών για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους Αγγελείς στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: τώρα δόθηκε το σύνθημα, οπότε προσέξτε. Είναι ένα musical λαμπερό, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, Γιώργουλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, πολλοί ακόμη, Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το αγοριό απέναντι στο θέατρο λοιπόν Άλσος ΔΕΗ, οπότε οι 10 πρώτοι που θα επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στο 210-48-00-170-4, προσέξτε, από μία διπλή για αύριο Σάββατο. Οπότε σας έχω κανονίσει το Σαββατόβραδο τι θα κάνετε. Το ξαναλέω, 210-48-00-174, αύριο Σάββατο, 20 άτομα στο σύνολο, είναι 10 διπλές, θα πάτε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για την παράσταση του αγοριού απέναντι. Μίμης Πλέσας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Μαριάννα Πλακωστά μου κοντά μας.
1: Γεια σας.
0: Δεν πάει μόνο στη Δράκου, έρχεται και σε εμάς μετά από πολλή πίεση.
1: Με πολύ χαρά όμως.
0: Και ο λόγος που ήρθε το κορίτσι μας κοντά μας είναι η Μαριάννα, επειδή είναι μια νέα κοπέλα, παρακολουθεί πάρα πολύ τα της νέας γενιάς. Και όχι μόνο αυτό, τι κάνει εντύπωση στη νέα γενιά. Και έρχεται λοιπόν προχθές και μου λέει, πρόσεξε λέει, υπάρχουν στοιχεία, τα έχει κάνει και podcast, που θα μας δείξουν το τι είδους διακοπές μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο η κατηγορία του Γιατζόγλου που όταν πάει διακοπές θέλει να μην του μιλάει άνθρωπος και να είναι όλη μέρα με ένα βιβλίο και να ακούει μουσική στην παραλία. Έτσι, αυτό. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η κατηγορία. Αυτή η κατηγορία είναι για Τζόγλου.
1: Αυτή η κατηγορία λέγεται ήσυχες διακοπές. Και όντως είναι διακοπές που προτιμούν οι περισσότεροι της γενιάς Χ. Δεν θα πω millennials. Ούτε θα σε πω boomer που σε κάνω πλάκα. Όχι, γενιά Χ.
0: Ήψη και ωμέγα είμαστε εμείς. Εμείς ωμέγα. Λοιπόν, τι ωραίο θέμα. Για πες μου λοιπόν.
1: Είναι 8 τα είδη από ό,τι τα μέτρησα. Το πρώτο που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι οι μικροδιακοπές. Η γενιά Z, τα παιδιά δηλαδή, τα οποία έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012, προτιμούν να κάνουν πολλά μικρά ταξίδια μέσα στη χρονιά. Αντί για εσένα, ας πούμε, που προτιμάς να χαλάσεις όλη σου την άδεια σε ένα ταξίδι.
0: Περίμενε, πουλάκι.
1: Πες μου.
0: Εδώ μέσα δουλεύεις. Πάω στην Πουπουλίδου και της λέω, θέλω να φύγω σπαστά πολλές και μικρές διακοπές.
1: Θα
0: μου πει, φύγε. Γενικώς.
1: Όχι, και εγώ θα ήθελα, και αυτό είναι και το δικό μου το πρόβλημα
0: αυτό,
1: από ένα σημείο και μετά.
0: Αυτό. Αλλά άρα η γενιά.
1: Η γενιά Ζήτα.
0: Θέλει να φύγει
1: πολλά
0: τρίμερα,
1: μικρά
0: άπειρα τρίμερα.
1: Ναι, 3 με 4, ας πούμε το χρόνο. Πολλά μικρά ταξίδια.
0: Ωραία,
1: αντί να έχουν μια μεγάλη άδεια. Και μάλιστα σε αυτό το μικρό διάστημα το οποίο επιλέγει να φύγει, θέλει να μην είναι και όλα προγραμματισμένα. Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση. Εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να φτιάξω ταξίδια με στον πόντο.
0: Ναι, αν θες να πετύχεις φθηνό εισιτήριο αεροπορικό, πρέπει να το προγραμματίσεις.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εκτός και αν είναι όλα με αυτοκίνητο ή με καράβι, οπότε εκεί είναι λίγο πιο εύκολα. Ειδικά με στο χειμώνα. Λέμε
1: σίγουρα. Τώρα. Αυτό είναι λοιπόν το. Σου έχω ήδη πει δύο κατηγορίες. Οι πρώτες είναι οι μικροδιακοπές και άλλη είναι η κατηγορία για Τζόγλου που είναι οι ήρεμες διακοπές. Λοιπόν, η τρίτη είναι οι διακοπές που κανονίζουν τα άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ας πούμε, θες να πας να κάνεις ποδηλασία.
0: Ράφτινγκ. Υπάρχουν ομάδες που το κάνουν Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, υπάρχουν, ας πούμε, και τα κλαμπ στα οποία πηγαίνεις και τρέχεις. Είναι αυτά που κάνουν γιόγκα. Είναι πάρα πολλά τέτοια πραγματάκια. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν διακοπές με την οικογένειά τους, παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά, όλοι μαζί. Τα έχουμε αφήσει πίσω.
0: Όχι, περίμενε. Όταν μπλέξουν σόγια και έχεις ελεύθερο χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση πέφτει καυγάς.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Πέφτει καυγάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ και σε ζευγάρια πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι άλλο πράγμα η καθημερινότητα, τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις δουλειές, στον Ατάλλο κτλ. Και άλλο πράγμα έχουμε κοινό ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εκεί το πρόβλημα παιδες δεν κρύβεται κάτω από το χαλί. Αν δεν κρύβεται κάτω από το χαλί.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα.
0: Ωραία, ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, είναι όταν πηγαίνει σε λιγότερο γνωστού προορισμού. Αντί να πας, ας πούμε, στη Σαντορίνη, επιλέγει να πας στη Πάλαια. Θες να πας Παρίσι, αλλά
0: στη
1: δεν θα πας.
0: Πάλαια είναι πολύ γνωστή ακόμα. Ας το.
1: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είναι mainstream.
0: Πας, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ, σε ένα μικρό νησάκι κηδονούσα πια γίνει. Ψάχνω να βρω τώρα ένα μικρό νησάκι. Πας λίγο στην Ίσυρο, ρε παιδί μου. Έτσι, στην αυτό. Πας λίγο στη Χάλκη, στα Ήμια, λέει ο Έτοιμος για καυγά είναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τον έπιασε το εθνικιστικό του.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στην επόμενη κατηγορία που αυτή μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλες. Είναι οι προορισμοί που επιλέγεις επειδή έχεις ερωτευτεί ένα μέρος από μια σειρά. Πώς, ας πούμε, ξεκίνησε το Emily in Paris, πήγε στη Ρώμη, έρχεται τώρα στη Μύκονο.
0: Τι σου είναι αυτή η γενιά. Δεν λέει παπακαλιά της Παξί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα πάμε Emily in Paris. Με διεθνείς προγραφές.
0: Αυτό είναι, κατάλαβες. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Ωραία. Έτσι, ας πούμε, εγώ επέλεξα να πάω στην Ιρλανδία. Είχα δει Harry Potter, Αιχμάλωτο του Ασκαμπάν και λέω θα πάω στους βράχους του Μοχέρ. Έτσι
0: και...
1: το βρήκα.
0: Πώς ήταν εκεί.
1: Ήταν τρομερά,
0: ήτανε
1: βέβαια.
0: Ήταν φωτογραφία που έβαλες και ναι, ένα wow.
1: Ναι, αλλά όντως ο Γιώργος είχε δίκιο, θύμιζε το Σούνιο. Σαν την Ελλάδα πουθενά. Αυτά κάνουμε ρε εσύ Δημήτρη. Παντού, ναι, παντού σου.
0: Κοίτα, έχεις δίκιο. Και μάλιστα δεν θύμιζε ακριβώς το Σούνιο. Τώρα μου ήρθε. Είναι ο απέναντι λόφος από το Σούνιο. Που είναι λίγο πιο γκρεμμύδι.
1: Άμα είσαι γνώστης και πηγαίνεις όπως και εσύ κάθετες και λίγο.
0: Αυτό
1: λοιπόν.
0: Είναι.
1: Και πάμε στην τελευταία κατηγορία.
0: Αυτή
1: που νομίζω όσο πλησιάζει τα 30 είναι αυτή που πηγαίνεις λίγο με αυτό το σκοπό.
0: Κοίτα, άλλα 30 τώρα, άλλα 30 τότε.
1: Καλά.
0: Στα 30 τότε ήταν πασόκ ωραία χρόνια. Δεν είχε...
1: τώρα όμως να ξέρεις, η γενιά ναι. ήταν λίγο πιο ξαναερωτή σε σχέση με τους 30 του τότε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχουν
1: γιατί
0: ζήσει.
1: Το...
0: εκεί την περίοδο.
1: Ισχύει, αλλά ξέρεις, τη σημερινή 30 και 27. 20 παρά. Όχι 20.
0: Ναι.
1: 30 παρά
0: 30
1: και 30
0: παρά.
1: Μετά. Okay.
0: Okay.
1: Επιλέγουν πολύ συχνά να κάνουν διακοπές γύρω από το Ευζήν. Να πηγαίνεις δηλαδή, να τρέχεις, να κάνεις focus και στην υγεία σου, στην προσωπική σου ηρεμία.
0: Δεν είναι καλά, παιδιά. Τα παιδιά δεν πάνε καλά. Δηλαδή θα πάω διακοπές για να τρέχω.
1: Μπορείς να πας να ηρεμήσεις. Εγώ αυτό επιλέγω πια να κάνω. Πηγαίνεις, ας πούμε, μία μονοήμερη εκδρομή, πηγαίνεις και κάνεις γιόγκα στη φύση. Και θεωρητικά.
0: Γιόγκα.
1: Αυτό έκανα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τρως μετά.
1: Ναι, θεωρητικά τρως, αλλά τρως κάτι υγιεινό. Μετά το ράφτινγκ, ας πούμε, πηγαίνεις, κάνεις πεζοπορία, πας για ράφτινγκ και μετά πηγαίνεις και τρως μπριζόλες. Άμα πας για γιόγκα, πηγαίνεις και τρως κάτι λίγο πιο ήσυχο γιατί κάνεις.
0: Έχω κάνει ράφτινγκ, πρέπει να σας πω.
1: Και εγώ έχω κάνει, για πες μας την εμπειρία σου.
0: Έχω κάνει ράφτινγκ, μην γελάσετε, με τον Παπασπηλιόπουλο.
1: Δεν το περίμενα.
0: Τον ηθοποιό σε γύρισμα και πήγαμε στην πίστα των Ολυμπιακών Αγώνων κοντά στα Ευηνοχώρια. Ναι.
1: Ενδιαφέρον κι αυτό.
0: Ναι. Αμέ, τι μας πέρασες. Και φάγαμε μετά.
1: Τι φάγαμε.
0: Σαν να μην υπήρχε αύριο.
1: Έτσι πάει αυτό. Αφού έχεις φάει 15
0: σόγια,
1: χιλιόμετρα
0: όχι.
1: περπάτημα. Δεν γίνεται. Θα...
0: σόγια από κοπάδια. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να μου βρίσκεις ωραία θέματα.
1: Θα σου βρίσκω και ωραίους προορισμούς.
0: Και ωραίους προορισμούς. Και ό,τι θέλεις και να έρχεσαι. Εντάξει.
1: Χάρηκα,
0: αυτό
1: και
0: εδώ.
1: Γεια σας.
0: Αυτό εδώ μετράει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα το επόμενο. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης μας καλεί, ας πούμε, στο σουλάρι. Ο Γιάννης εκεί είναι φανατικός της Αρκαδίας και προφανώς είναι από το σουλάρι. Τι έχουν εκεί, είναι καλεσμένοι λέει στις 18 όλοι, 18 Ιουλίου, είναι το ξακουστό πανηγύρι. Γιατί έχετε πανηγύρι στις 18 Ιουλίου, να μου το διευκρινίσει. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τώρα είδα ότι έχουν έρθει οι καλεσμένοι μας. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να πω ποιοι είναι. Είναι ένα συγκρότημα που λέγεται Pagan. Αυτά τα παιδιά, χωρίς να έχουν κάνει διαφήμιση, χωρίς να τους έχουν πάρει πρέφα πολλά μέσα, κάνουν φράφση. Sold out και πάει λέγοντας. Και το σημαντικό είναι ότι η φωνή των Pagan, θα μας εξηγήσουν και τι σημαίνει αυτό, δεν είναι μια απλή περίπτωση, είναι μια ηθοποιός που όλες και όλοι την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Οπότε δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Όχι, να μείνετε εδώ συντονισμένοι, να μας ακούσετε στην πορεία. Λοιπόν, ο Αντώνης ζωγράφος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Έχει γίνει πια θεσμός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τα βράδια της Παρασκευής μας δίνει τα φώτα του. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα μας πρωτομιλήσει. Ό,τι τραβάει η όρεξή του θα μας πει, δεν το έχουμε προγραμματίσει. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μπείτε στο Instagram, εγώ το Instagram χρησιμοποιώ, ψάξτε το λογαριασμό Street Stories Greece. Street Stories Greece και θα το βρείτε αμέσως. Ιστορίες δρόμων λοιπόν της Αθήνας και όχι μόνο, ιστορίες πάρα πολύ ωραίες γιατί περνάμε από εκεί κάθε μέρα και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Οπότε ο Αντώνης τώρα για να δω τι θα μας πει. Αντώνη, μπορούμε να πούμε και δύο απόψε, έτσι. Ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έψαχνα τις τελευταίες μέρες έτσι περίεργα ονόματα μάλλον δρόμων, όχι περίεργους. Λοιπόν, βρήκα την οδό Τζόρτζ, δεν ξέρω ποιος την γνωρίζει,
0: ναι.
2: Την οδό Τζόρτζ. Λοιπόν, η οδό Τζόρτζ ξεκινάει από τη Στουρνάρη και καταλήγει, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο και καταλήγει μέχρι την Ακαδημία φτάνει. Εντάξει, είναι 2-3 κάθετος περνάει τέλος πάντων. Λοιπόν, η οδό Τζόρτζ και όπως γράφει και στην πινακίδα το, η μετάφραση κάτω, η αγγλική είναι Τζόρτζ και όλα, το έχουν μεταφράσει σαν να λέμε Γιώργος δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν αυτός ο άνθρωπος ήταν καλά Βρετανός όπως καταλαβαίνουμε, ο οποίος είχε έρθει λίγο πριν την Επανάσταση, όταν ήταν οι Βρετανοί είχαν τα Επτάνησα, για να δώσει τις οδηγίες τέλος πάντων για το πώς μπορούν να στήσουν το στρατό τέλος πάντων εκεί πέρα. Μετά όμως ξαναγύρισε μετά την Επανάσταση το 1827, ο οποίος ανέλαβε και πολύ υψηλή θέση ως αρχιστράτηγος της Τρέας Ελλάδας. Η ελληνική διοίκηση δηλαδή τον κάλεσε να αναλάβει τέλος πάντων να οργανώσει και εμάς, γιατί ήμασταν λίγο στο κλεφτοπόλεμο ακόμα. Γνώρισε πάρα πολλούς Έλληνες, ξέρω εγώ, τον Καραϊσκάκη, τον Γολοκοτρώνη και όλους τέλος πάντων της Επανάστασης. Ήταν όμως περίεργη η συγκυρία που ανέλαβε, γιατί ήταν τότε πολύ δύσκολη κατάσταση, υπήρχε πολιορκία της Ακρόπολης από τους Τούρκους και προσπαθούσε με τους τρόπους ευρωπαϊκούς τέλος πάντων να καθοδηγήσει τους Έλληνες πώς μπορούν να επιτεθούν στους Οθωμανούς. Και εκείνες τις ημέρες ήταν η μάχη στο Φάληρο, όπου σκοτώθηκε βέβαια και ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ήθελε να συνεχίσει τον κλεφτοπόλεμο για να επιτεθούν τέλος πάντων στους Οθωμανούς. Ο Τζόρτζ, τέλος πάντων θα σας πω όμως πώς λεγόταν τελικά το άτομο αυτό, είχε άλλες σκέψεις. Τέλος πάντων σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης σε μια συμπλοκή. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε και η μάχη στο Φάληρο ή του Ανάλατου όπως λέγεται. Η οποία βέβαια ήταν τραγωδία για την Ελλάδα. Και βέβαια αρχίσανε σιγά σιγά να λένε ότι ίσως δεν ήταν καλές οι σκέψεις που είχε ο Τζόρτζ για το πώς θα επιτεθούν, τι θα κάνουν. Ίσως δεν το είχε σκεφτεί και καλά, δεν ξέρω τώρα, δίσανται οι απόψεις. Βέβαια μετά την όλη αυτό το συμβάν συνέχισε και για πολλά χρόνια βοήθησε στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Σειραία μάλλον, για να βοηθήσει για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Με πολλούς φιλέλληνες συνέχισε και έκανε επαφές. Έμεινε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να φανταστείτε, μέχρι 70 κάτι χρονών που πέθανε, είχε ένα σπίτι που υπάρχει ακόμα κιόλας, στην οδό Σχολείου στην Πλάκα, Σχολείου 5 κιόλας, άμα θέλετε να το ψάξετε και να το δείτε. Ο πύργος του Τζόρτζ λέγεται. Ο οποίος είναι και από τα ελάχιστα σπίτια που υπάρχουν πρώτης επανάστασης, δηλαδή τέλη του 1700 το σπίτι. Υπάρχει ακόμα, βέβαια δεν είναι μουσείο, υπάρχει ο σπίτι, τώρα δεν ξέρω τους ιδιοκτήτες και τα λοιπά.
0: Πού είναι αυτό, είπες?
2: Είναι στην Πλάκα, στην οδό Σχολείου 5 συγκεκριμένα.
0: Και υπάρχει ακόμα.
2: Υπάρχει ακόμα, δηλαδή αν το αναζητήσετε και το Google θα το βρείτε και είναι και έτσι ωραίο να το δείτε. Πέθανε λοιπόν εδώ στην Αθήνα, τάφηκε, υπάρχει στο πρώτο νεκροταφείο το μνημείο του, έτσι, και στο πρώτο νεκροταφείο υπάρχουν και πολλά έτσι μνημεία.
0: Καλά, το πρώτο νεκροταφείο, επειδή έχω κάνει μια περιήγηση για την τηλεόραση όταν ήμουν στην ΕΡΤ για την 25η Μαρτίου, έχει μνημεία μέσα από αγωνιστές, από πράγματα που δεν πάει ο νους κανενός για το τι μπορεί να βρει μέσα στο πρώτο νεκροταφείο.
2: Ναι, είναι και πάρα πολλοί και μερικά είναι και πάρα πολλοί φιλέλληνες, βέβαια.
0: Ναι, και την ξενάγηση μου την έκανε ιστορικός. Δεν ήταν, δηλαδή δεν έγινε τυχαία, με άνθρωπο της ιστορίας που ήξερε από αυτές τις ξεναγήσεις και με βοήθησε να πάμε και είδαμε πάρα πολλά μνήματα.
2: Μνήματα μάλλον, ναι.
0: Ναι, μνήματα μνημεία, αλλά είναι μνημεία και αρχιτεκτονικά, δηλαδή έχουν γίνει από τεχνίτες πολύ σοβαρούς.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι και πάρα πολλά και, δηλαδή, και σε αυτά που έχω ανεβάσει κατά καιρούς τώρα με τους διάφορους φιλέλληνες κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι έχουν ταφεί στην Αθήνα. Και λοιπόν το όνομα, επειδή είναι αυτό είναι και το περίεργο.
0: Δεν θα προλάβουμε άλλο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι. Ωραία. Το όνομα λοιπόν λεγόταν Ρίτσαρντ Τσέρτς. Καμία σχέση με τον Τζορτ. Ούτε καν στο όνομα, το κάνει στο επίθετο.
0: Μάλλον το απλοποιήσαμε εμείς. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι.
2: Το ακούγαν κάπως Τζορτ, Τσουρτ, Τσέρτ, Τζορτ. Είπαν αυτό, μάλλον είναι πιο, ακούγεται πιο σωστό. Και έμεινε έτσι. Οπότε το σκέτο Τζορτ είναι Ρίτσαρτ Τσέρτ, λέγεται.
0: Τέλεια.
2: Ο άνθρωπος αυτός.
0: Τέλεια.
2: Και έτσι υπάρχει και ο τάφος του. Αυτά.
0: Την άλλη εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίες και χρήσιμες αυτές οι γνώσεις και οι ιστορίες που μας λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, κάτσε να το ξαναπώ. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο. Δεν θα πάτε τυχαία μέρα. Δηλαδή, το Σαββατόβραδό σας θα είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί θα πάτε στην παράσταση του αγοριού απέναντι. Ένα musical φοβερό και τρομερό με υπογραφή τον Ρέπα Παπαθανασίου και οπότε και τραγούδια εννοείται του Μίμη Πλέσα και με Γιωργούλη, με Δραγούμη, με Τσιμιτσέλη, με Γερονικολού και με Ζαρίφη, με Κουρτίδου, με Φιλίππου, με Τσάφου. Οπότε 10 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να πάτε Σάββατο βράδυ αύριο 6 του μήνα για να περάσετε όμορφα. Έτσι. Υπάρχει άλλη παράσταση. Υπάρχει και άλλη παράσταση 11 Ιουνίου την Πέμπτη. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε στο more.com να το έχετε κατά νου. Αλλά εσείς οι 10, άρα 20 άτομα, γιατί είναι διπλές, θα πάτε δωρεάν αύριο εδώ από την εκπομπή. Θα σας πει η Αργυρό και Μελιάρη, αφού τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174, πώς θα προμηθευτείτε τις προσκλήσεις. Μάλλον θα σας περιμένουν τα ονόματά σας στο Ταμείο Εξώσεων, αντιλαμβάνομαι. Ξαναλέω, το αγοριό απέναντι, 10 διπλές, στο 210-48-00-170-4. City Loper έχουμε και υπάρχει λόγος, αγαπητέ μου Γιώργο Βραχνέ. Έχουμε City Loper, υπάρχει λόγος που θέλουμε City Loper τώρα. Έτσι. Διότι σαν σήμερα το 1984 το συγκεκριμένο τραγούδι στην κορυφή του Billboard Hot 100. City Lover λοιπόν με το τραγούδι Time After Time. Το 84, πω πω, ήδη στην εφηβεία.

υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια που ίσως αξίζει να και να τη συζητήσουμε αλλά και να την δούμε και ως ρεπορτάζ, αλλά θα ήθελα και την άποψή σας. Δηλαδή υπάρχει μια έκρηξη της οικονομίας του second hand, δεύτερο χέρι. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών στρέφονται στην αγορά μεταχειρισμένων. Υπάρχουν βεβαίως πλατφόρμες, καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα. Και προσέξτε, βγήκαν στοιχεία από την Ελστάτ, σύμφωνα με τα οποία πωλήσεις φυσικών καταστημάτων second hand το 2025 παρουσίασαν αύξηση 30,7. Είναι μια μεγάλη αύξηση. 55 έως 65 ετών είναι η ηλικιακή ομάδα που δείχνει πιο ενεργή στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, ενώ υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος τζίρος στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων είναι 188 δις ευρώ. Ενώ υπολογίζουν ότι για το 2030, αν συνεχίσει η ιστορία με αυτούς τους ρυθμούς, θα φτάσει στα 310 δις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά το ξαναλέω, για την Ελλάδα το 25 μόνο σε φυσικά καταστήματα, γιατί υπάρχουν τώρα και πλατφόρμες πολύ έτσι γνωστές, η αύξηση ήταν 30,7%. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχει και οικολογική διάσταση του θέματος. Γιατί ξέρετε ότι χρησιμοποιούν και νερό πάρα πολλές βιομηχανίες της μόδας. 79 δις κυβικά μέτρα νερού ετησίως χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση βιομηχανία μόδας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στην κατανάλωση δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Μόνο και μόνο από την από τη μόδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κατσιγιάννη. Κοίτα, το ότι μας ακούει ο Γιώργος Κατσιγιάννης, που μας ξέρει από τα νιάτα μας, μου λέει και τώρα στην εφηβεία εις. Καλό είναι αυτό, Γιώργο μου, έτσι. Πρώτα απ' όλα, αν δεν κάνω λάθος, μου στέλνεις μηνύματα συχνά. Σημαίνει ότι ο Γιώργος, εγώ εδώ στον Sky, τον γνώρισα το 1991, τέλη που ήρθα. Φανταστείτε. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Θα πάμε, μας πάει μουσικά. Μας πάει μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και πάμε να υποδεχτούμε τώρα τους Pagan. Άντε να πω, θα είναι κοντά μας η Evelyn Ασουάντ, την ξέρετε, είναι ηθοποιός φοβερή και είναι και σε γνωστό σύριαλ τώρα, που εκεί τραγουδάει και έχει και φωνάρα. Και ο Σταύρος Τζουμάνης είναι η Pagan, γιατί ετοιμάζονται για μια φοβερή βραδιά. Είναι sold out μονίμως στην Τεχνόπολη live. Βέβαια η Τεχνόπολη, επειδή είναι ανοιχτός χώρος, έχει χώρο, το καταλαβαίνετε. Αλλά αρχαίγονοι ρυθμοί, μελωδίες της γης, θα συναντήσουν το παρόν, εννοείται, για να μας ταξιδέψουν στο μέλλον. Θέλω να ακούσετε με προσοχή για τα τραγούδια τους, γιατί θα μπούμε, λέω, να πούμε το Γιάννη, αγαπητέ μου Βραχνέ, εντάξει, θα πούμε το Γιάννη και πολλά πολλά ακόμη που θα συζητήσουμε στην πορεία. Μου πέσατε μαζεμένοι τώρα για τις προσκλήσεις και τώρα τις δώσαμε. Τι να κάνω. Ενώ στην αρχή μου ήσασταν λίγο δύσκολοι, μάλλον ήσασταν στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι, τώρα πήρατε μαζεμένοι. Τώρα τις δώσαμε. Και προσέξτε, θα ενημερωθείτε ότι θα πάτε αύριο βράδυ. Σας το ξαναλέω, αύριο βράδυ. Σάββατο βράδυ λοιπόν, στο Alsos DEI, και θα περάσετε πανέμορφα στην παράσταση musical, το αγοριό απέναντι.

0: οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το. Ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε αναρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του απόψε στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή την κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξηλέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κάνοντας λόγο για ένα διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Μετριοπαθή πολιτικό με ευθυκρισία τον χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, των οποίων ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διεμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Με τοπική σύγκρουση, με σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε το απόγευμα στην Κρήτη, στην περιοχή Χαβάνια του Δήμου Αγίου Νικολάου, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 19χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε Γερμανίδα τουρίστρια. Σύμφωνα με την τροχιά, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Στην αυλική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος τελικός για την Basket League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο 29-30 υπέρ του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: δεν το κόβεις. Σπανίως δεν μιλάω
1: πάνω σε τραγούδια. Έτσι, σπανίως δεν μιλάω πάνω σε τραγούδια. Δεν το κόβεις το τραγούδι. Παγκάν, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Εύελινα Σουάτη και Σταύρος Τσουμάνης κοντά μας. Γιατί έχουμε ένα ραντεβού Κυριακή και είναι από τα ραντεβού που θα είμαι και συνεπής, γιατί μπορώ Κυριακή, δεν δουλεύω.
2: Τι ωραία.
1: 21 Ιουνίου και είναι και η ημέρα, νομίζω, συμβολική για το καλοκαίρι μας, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μας περιμένουν οι Παγκάν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μυσταγωγία, το καταλάβατε. Παράδοση, επίσης το καταλάβατε, αλλά με μια άλλη, πιο ταπεινή μου άποψη, ροκ ματιά, και πολύ καλά κάνουν. Οπότε θα τους έχουμε κοντά μας μέχρι τις 11. Πήρατε μια μικρή γεύση. Είναι παιδιά χωρίς φασαρία, παιδιά που τους αγαπάει ο κόσμος. Τα μέσα δεν ξέρω αν τους έχουν ανακαλύψει, και κακώς. Τουλάχιστον εδώ προσπαθούμε να έχουμε και προτάσεις διαφορετικές. Οπότε sold out είναι πολλές φορές, αλλά η Τεχνόπολη είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να γεμίσει. Έτσι.
2: Καλά πάει.
3: Καλά πάει.
1: Και θα πάει και καλύτερα. Θα το λέω κάθε βράδυ. Τι άλλο θέλει. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
3: Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, και επειδή μας αρέσουν και οι νυχτερινές οι ώρες, ακόμη καλύτερα σήμερα.
1: Ακόμη καλύτερα.
3: Ναι, ναι, είναι η πιο νυχτερινή μέχρι στιγμής συνέντευξη που έχουμε κάνει. Οπότε...
2: Και είμαστε παιδιά της νύχτας.
3: Και είμαστε παιδιά της νύχτας.
1: Και καλά κάνετε.
3: Από καταβολής αναγκαστικά και επαγγελματικά.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς.
3: Δεν μπορώ να διαφερθώ.
1: Λοιπόν, να έρθουμε στο πώς δημιουργήθηκε το σχήμα, να σας μάθουμε πρώτα απ' όλα. Και ποιο ήταν το. Τι όραμα είχατε στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν είπατε θα μαζευτούμε και θα φτιάξουμε το σχήμα μας.
3: Ναι, θα προσπαθήσουμε να είναι συμπυκνωμένο αυτό, γιατί είναι ένα παιδικό όραμα τελικά που έγινε πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να έχεις το όραμα όταν είσαι παιδί και να καταφέρνεις κάποια στιγμή να το κάνεις.
3: Ακριβώς. Και το ότι κατάφερε αυτό να γίνει ένα project επαγγελματικό, το οποίο να μπορεί να κινηθεί και να αυτοσυντηρηθεί και να εξελιχθεί. Απλά προέκυψε. Δεν ξεκίνησε δηλαδή με σκοπό να γίνει αυτό το πράγμα κάποιου τύπου, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, δουλειά. Mm-hmm. Ξεκίνησε με τη λογική ότι ήταν μια προσωπική δική μου έρευνα, από την οποία ξεκίνησα στα τα παιδικά μου χρόνια, όταν άρχισα να βρίσκω μικρά ψήγματα τέχνης μέσα στο παραδοσιακό. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μικρός, η παραδοσιακή μουσική και τα όργανα μπορεί να σου ακούγονται λίγο σκληρά. Δηλαδή, εγώ την γκάιντα μέχρι να την εκτιμήσω και να καταλάβω τη μαγεία που κρύβει, μου φαίνονταν καραμούζα. Όλοι μπορούμε να το περάσουμε αυτό
1: δεν
3: το στάδιο.
1: Δεν είναι εξάδικο.
3: Και,
1: σε εμάς που δεν είμαστε στο χώρο, μας φαίνεται
3: ακριβώς,
1: λίγο άγριο.
3: Που δεν έχουμε τα βιώματα.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ακριβώς.
3: Τα δικά μου βιώματα ήταν η δυτική μουσική. Ξεμεγάλωσα με την κλασική, γιατί έμαθα κλασική κιθάρα, οπότε ήμουν κοντά στην κλασική μουσική. Χατζηδάκι, Θοδωράκη, όλο αυτό που άκουσε, που ακούγαν και οι γονείς μου. Και από ό,τι και πέρα, όταν άρχισα να ακούω μουσική μόνος μου, πέρασα στην jazz, το metal, το rock. Οπότε οι καταβολές μου ήταν δυτικές. Mm-hmm. Και...
1: Η έρευνα που έκανες ήταν σε συγκεκριμένο είδος μουσικής, δηλαδή έπιασες κάτω τα Βαλκάνια ή γενικώς?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν έγινε πλέον βαθιά η έρευνα, ξεκίνησε με βάση την, θα έλεγα, μακεδονική βαλκανική μουσική. Γιατί γενικά τα Βαλκάνια κλείβουν έναν φανταστικό βιωματικό πλούτο που δεν έχει περάσει. Δεν μπορεί να περάσει μόνο στη δυτική μουσική, γιατί είναι εντελώς διαφορετικές φόρμες. Οπότε ο μόνος τρόπος, γι' αυτό λέγεται και βιωματικό, ο μόνος τρόπος για να το προσεγγίσεις είναι να το ζήσεις, να μοιηθείς και εσύ σε αυτόν τον ήχο. Οπότε η έρευνα μάλλον είναι κάπως αναγκαστική. Για μένα τουλάχιστον, που είχα μάθει τη δυτική πλευρά της μουσικής και προσπάθησα να ενσωματώσω μέσα και αυτή τη δική μας, αυτό που λέμε, παραδοσιακή. Αν και τώρα ο όρος παράδοση συνακουστεί λίγο αιρετικό αυτό που θα πω.
1: Όχι. Αυτό είναι άλλο ερώτημα.
3: Άλλο ερώτημα. Έχουμε συνέχεια.
1: Είναι ξεχωριστό ερώτημα.
3: Εντάξει, okay, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε, για να μην ακρηγορήσουμε. Αυτό που εν τέλει το έκανε πραγματικότητα ήταν ότι στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού άρχισαν να έρχονται διάφοροι συνοδοιπόροι. Αρχικά για να συνδράμουν σε αυτή την έρευνα, μέχρι που όταν καταλάβαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, πρέπει μάλλον, οφείλουμε να το παρουσιάσουμε στον κόσμο, mm-hmm. εμφανίστηκε η Εύελιν, την οποία πρότεινε ο Δημήτρης ο Μπίζος, ο πρώτος κιθαρίστας της μπάντας. Κάποια στιγμή, βλέποντας ότι τη δική μου αναζήτηση, μου είπε ότι μάλλον κοιτάς σε λάθος χώρο, και είδα μια ηθοποιό. Και με το που άκουσα τη λέξη ηθοποιό, κατάλαβα ότι μάλλον αυτό χρειαζόμαστε. Γιατί το όνειρο ήταν να αναδείξουμε τη δραματουργία αυτών των τραγουδιών, των υφιστάμενων, ας πούμε, των παραδοσιακών, και κάποιων άλλων μουσικών που ήδη είχα αρχίσει να γράφω με βάση το DNA της παράδοσης.
2: Ο Σταύρος είχε βρει όλους τους μουσικούς εκτός από τον τραγουδιστή και έψαχνε άνδρα. Έψαχνε άνδρα τότε. Ήθελε να είναι ανδροκρατούμενο το.
1: Γιατί πιστεύεις, Εύελιν? Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε και με την Εύελιν. Θα καταλάβετε γιατί είπα νωρίτερα κάποια πράγματα. Αλλά Εύελιν, γιατί πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι ηθοποιός και γυναίκα στη φωνή των Πάγκαν? Έτσι, εσύ πώς το βιώνεις?
2: Ωραία, ναι, γιατί εγώ δεν θεώρησα ότι πρέπει να είναι ηθοποιός, αλλά ο Σταύρος έψαχνε ηθοποιό.
1: Όχι, τώρα εκ των υστέρων.
2: Εκ των υστέρων,
1: καταλαβαίνεις το αποτέλεσμα πια, γιατί έπρεπε να είναι έτσι.
2: Ναι, γιατί ακριβώς νομίζω ότι τελικά οι συναυλίες μας έχουν μια πιο καθολική
1: προσέγγιση.
2: Καθώς δεν είναι στεγνές μουσικές συναυλίες, έχουμε ακριβώς αναδείξει το κομμάτι της δραματουργίας.

0: πιστεύω. Δηλαδή...
1: Οπότε, Σταύρο μου, εκ των υστέρων κατάλαβες γιατί έπρεπε να είναι έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ίσως την πρώτη ακρόαση που κάναμε, νομίζω ανατινάχθηκε μέσα μου όλος αυτός ο κόσμος. Σε ένα το δικό μου Big Bang βίωσα, όταν άκουσα την Εύελη να τραγουδάει. Γιατί ακριβώς επειδή προερχόμενη αρχικά από το θέατρο Άτης, από το Θεόδωρο Τερζόπουλο και το Σάββατο Στρούμπο, με τους οποίους γαλουχήθηκε σε αυτό που λέμε το βαθιά αρχαίο δράμα και στο Διονυσιακό Θέατρο, μου ήρθε έτοιμη. Σε μια μουσική που έχει αυτή την εκστατική διάθεση, ναι, ναι, τον Διονυσιασμό μέσα. Οπότε ήρθε μια ηθοποιός ταγμένη σε αυτή την ανάγκη ανάδειξης αυτής της έκστασης. Και έτσι από την πρώτη κιόλας ακρόαση, νομίζω.
1: Οπότε έδεσε.
2: Φάνηκε κατευθείαν.
0: Και νομίζω ότι αλλάζουν και ίσως τα κομμάτια όταν το προσεγγίζεις και με έναν άλλο τρόπο. Κομμάτια που έχεις στο αυτί σου και ίσως δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι μας πρόκειται και τι λένε.
2: Συγγνώμη να πω και μία μνήμη μόνο, γιατί θυμήθηκα κάτι φοβερό τώρα. Στην πρώτη μας συναυλία, την οποία κάναμε γιατί. Στην οποία έχει αρρωστήσει λόγω COVID τον drummer και την κάναμε ακουστική, έτυχε. Στο Μυθοδία Θέατρο, στο Γεράνι, στη Ρέθυμνο, όπου μας κάλεσε και Ευαγγελιό, η πρώτη που μας κάλεσε να παίξουμε, έγινε το εξής μαγικό. Βγήκε η Εύελιν και μέχρι τότε εμείς κάναμε μόνο πρόβες μουσικές στο στούντιο. Και αρχίζει κάνει αυτό το performance. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Τρία χρόνια δηλαδή συνεργαζόμασταν και δεν το είχα δει. Και όταν. Μάλιστα θυμάμαι τον Βασίλη τον Προδρόμο, τον κιθαρίστα, κοιτιόμασταν και του έλεγα: το έχει ξαναδεί αυτό. Και μου έλεγε: όχι. Και όταν τελειώνει.
1: Εσείς πρέπει να δείτε τα μάτια του, γυαλίζουνε.
2: Ναι, όταν, και, μα ήταν τρομακτικό. Δεν είχα.
1: Φοβερή έκφραση.
2: Και όταν τελειώσει, λέω: αυτά όλα που έκανες, πού τα σκέφτηκες. Δεν ξέρω, λέει: μου βγαίναν. Λέω: τα θυμάσαι. Ναι. Save και πάμε. Ναι.
1: Ωραία. Είπες πριν, Σταύρο, για την παράδοση και θέλω να ρωτήσω τώρα και τους δύο. Η παράδοση. Για μένα, έτσι όπως εσείς μας την προσφέρετε, δεν είναι ένα μουσιακό έκθεμα. Η παράδοση, έτσι όπως μας την προσφέρετε εσείς μέσα από αυτό που κάνετε, είναι κάτι πολύ ζωντανό, που δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το παρελθόν σίγουρα, αλλά έχει να κάνει και με το μέλλον. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι έχετε βρει έναν ιδανικό τρόπο να περάσει η παράδοση στις νεότερες γενιές.
2: Ήταν μάλλον η προσωπική μας ανάγκη για το πώς εμείς θα την αφομοιώσουμε. Και όταν τελικά βρήκαμε αυτόν τον τρόπο για το πώς αρέσει σε εμάς, μάλλον με τον ίδιο τρόπο, επειδή είμαστε άνθρωποι αυτής της εποχής, αρέσει και στους υπόλοιπους ανθρώπους και έρχονται πιο κοντά σε αυτό το είδος. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουμε όμως σήμερα είναι τα μέσα. Δηλαδή, η παράδοση είναι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, αυτό που είμαστε εμείς σήμερα, γιατί έχουμε πάρει αυτό το κληροδότημα και θα το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές και αυτό θα συνεχίσει. Και στο παρελθόν όμως, παρόλο που δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα. Με κύριο αυτό τη ηχογράφηση, όπου πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφοράς για να ακούσουμε τη μουσική, από γενιά σε γενιά γινόντουσαν πολλές μεταλλάξεις. Κάθε μουσικός αφομοίωνε κάτι και το περνούσε με τον δικό τρόπο και αυτό εξελισσόταν. Οπότε φανταστείτε ότι ένας ήχος που μπορεί θεωρητικά να είναι αρχαίγονος από τα Βαλκάνια, πέρασε από τόσες γενιές και τόσες ψυχές. Οπότε αυτό που έφτασε σε εμάς τελικά είναι ένα ψυχικό απόσταγμα πολλών γενεών. Φέρει μέσα μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Και αυτό ήταν το κύριο στοιχείο της έρευνάς μας. Πιο πολύ ανθρωπολογικό παρά μουσικό. Ή λαογραφικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Εύελιν, εσύ είσαι μισή από Συρία, έτσι. Δύσκολη στιγμή για την Μέση Ανατολή γενικότερα. Αλλά για σένα η βουτιά σε αυτή την προσέγγιση της παράδοσης ήταν κάτι εύκολο. Υπάρχουν βέβαια μεταξύ των δύο λαών φοβεροί δεσμοί. Έτσι κι αλλιώς. Για σένα η παράδοση, η εδώ παράδοση πώς είναι. Βέβαια εδώ μεγάλωσε, έτσι.
0: Εδώ μεγάλωσε, ναι. Και επίσης ο παππούς μου είναι από την Ήπειρο, οπότε κάθε χρόνο πηγαίναμε και άκουγα πολύ. Είχα
1: έχεις
0: πολύ το
1: δηλαδή
0: κλαρίνο τότε.
1: Το έχεις εσύ.
0: Ναι, βέβαια τότε ούτε εγώ μπορούσα να το εκτιμήσω. Δηλαδή μετά τα 18 μπήκα πιο βαθιά στην ελληνική μουσική και κατάλαβα, ας πούμε, αυτό το βάρος που έχει, ας πούμε, η πυρώτικη μουσική, που τότε μου φαινόταν βαρετό, πιθανότατα, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά ήμουν μικρή, δεν το καταλάβαινε. Και τώρα καταλάβαινε πώς άρχισα να νιώθω πώς βγαίνει από τα σπλάχνα.
1: Τυποκάρδι είναι.
0: Ναι.
1: Τυποκάρδι είναι,
0: και
1: παιδιά.
0: Βγαίνει από τη γη, ας πούμε, σαν τραβάει η γη στις ρίζες της. Οπότε την εκτίμησα με άλλο τρόπο. Και έτσι και ακόμα περισσότερο κατάλαβα το διόνυσο που κρύβει η παραδοσιακή μας μουσική μέσα από τη ματιά του Σταύρου και μέσα από τη μουσική που τελικά ανακάλυψα, γιατί παίζουμε πολύ δραμινά εγώ και δεν είχα καθόλου τέτοια ακούσματα και κατάλαβα, ας πούμε, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει
1: αντιλαμβάνομαι ότι πάνω στη σκηνή όντως χτυπάει πολύ καρδιά.

0: Oh. Έτσι. Δίνουν πόνο. Δεν είναι εύκολο. Θα έρθουμε σε επιμέρους ερωτήματα. Μ' αρέσει που έχω ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις και δεν. Παιδιά, πρέπει να ξανάρθετε. Αν προλαβαίνουμε μέχρι 21 του μήνα. Λοιπόν, 21 Κυριακή στην Τεχνόπολη. Πάγκαν. Μας περιμένουν. Είναι κοντά μας η Εύελιν Ασουάντ και ο Σταύρος Τζουμάνης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι σας αρέσει γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα και τα βλέπω. Σας αρέσουν πολύ. Πάγκαν. Το όνομα θα έχετε βαρεθεί να το απαντάτε, αλλά πρέπει να το γνωρίσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές του Sky.
1: Καθόλου ίσα-ίσα. Είναι χαρά για μας γιατί ήταν λίγο μια κίνηση δική μου. Αν και ξέρω ότι μπορεί να βρούμε αντιδράσεις λόγω του ότι το Πάγκαν μπορεί να συνδέεται με τον Παγανισμό με τη θρησκευτική του διάσταση. Δεν έχει καμία σχέση γιατί το Πάγκαν προέρχεται από τη λατινική λέξη Παγκάνους που σημαίνει ο άνθρωπος της Πέθρου. Και ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση δική μου όταν κατάλαβα ότι. Και μάλιστα όταν έμαθα την ιστορία πίσω από το όνομα από μια αυτή φίλη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιστορικό που μας είπε ότι χρησιμοποιεί το λέει στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ρώμη, με υποτιμητικό χαρακτήρα, σαν να λέμε χωριάτης. Και επειδή με έναν τρόπο όλοι χωριάτες είμαστε, οι οποίοι βρεθήκαμε στην πόλη, τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωθα, γιατί έφυγα από το χωριό μου και ήρθα στην πόλη να μεταφέρω αυτή την πληροφορία και αυτό το βίωμα που συνέλεξα εκεί. Όταν κατάλαβα ότι αυτή η λέξη μιλούσε για τους ανθρώπους τους οποίους είχαν παραπεταμένους στην αρχαία Ρώμη, τους σκλάβους, που τους δίνανε ένα μικρό κομματάκι γης και τους βγάζαν έξω από τη Ρώμη και τους λέγανε τώρα, αφού πέρασε τα χρόνια της σκλαβιάς, μπορείς να πεθάνεις ήσυχος και μόνος σου στο μικρό κομμάτι γης. Ένιωσα αυτή την σύνδεση με όλο αυτό και το βάρος που κουβαλάει αυτή η λέξη. Και επειδή η αγανάγκη μας είναι η επιστροφή στην Ήπεθρο, αποφάσισα να το βαφτίσω έτσι.
2: Mm-hmm. Έχουμε περάσει δύσκολα, βέβαια.
1: Ναι, καλά.
0: Με το όνομα,
1: ναι.
0: Καλά, να σου πω, πάντα θα βρούμε κάτι.
1: Αυτό, ναι. Πιστεύω ότι όμως η ζωή μας γενικότερα και ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε.
0: Μια πολύ ωραία προσέγγιση και πολύ ωραία αναφορά και σύλληψη. Πολύ ωραία το όνομα.
1: Ναι, νομίζω πάρα ότι μας τέριαζε πάρα πολύ αυτό που τελικά που έγινε.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου, καρότσα. Να πάμε. Περίμενε, μην το φάμε. Έχουμε χρόνο ή έχουμε διαφήμιση. Έχουμε χρόνο. Όχι, μην το φάμε. Κρίμα. Θα μπούμε με αυτό. Εντάξει. Θα μπούμε με αυτό. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Βέβαια, η Εύελιν, τώρα θα μου επιτρέψει να ανοίξουμε μια παρένθεση.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι η φωνή που. Α, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω για τον Τερζόπουλο. Το ότι έχει περάσει Τερζόπουλο.
2: Ναι.
0: Είναι ευτυχία. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Και εμένα
0: έχω στο σπίτι μου ένα πρόγραμμα με δική του αφιέρωση πριν πάρα πολλά χρόνια.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είχαμε κάνει μια φοβερή συνέντευξη κάποτε. Πρέπει να πω ότι έχει κερδίσει το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για παράσταση του.
2: Με την Κασάνδρα.
0: Του Τερζόπουλου, έτσι.
2: Ναι, στην Ορέστια του Τερζόπουλου.
0: Στην Ορέστια. Και συγχαρητήρια κιόλας για το. Και βέβαια την βλέπουμε στο. Στο σύριαλ Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι που εκεί βγάζει τη φωνή.
2: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είχα ακούσει να τραγουδάς. Σε έχω δει σε άλλα πράγματα. Καθηλωτικό. Βέβαια δεν είναι αυτό που κάνει στο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει.
1: Το εύρος είναι.
0: Καθηλωτικό.
1: Ναι,
2: βέβαια έτσι ξεκίνησα κιόλας. Πριν πάω στους Πάγκαν, μπω στο συγκρότημα, τραγουδούσα ρεμπέτικα, σε ρεμπετάδικα. Έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ήσουν ευτυχία στο casting όταν έγινε το ότι είχες αυτό το ρόλο, έτσι.
2: Βασικά χάρηκα και πολύ που μου δόθηκε ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση. Μπορούσα να συνδυάσω και την τραγουδίστρια και την ηθοποιό. Οπότε κατευθείαν είπα το ναι. Δηλαδή ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το κάνω. Και ήμουν πολύ τυχερή που έτυχε ένας τέτοιος ρόλος. Και όσο για τον Τερζόπουλο, επίσης ήταν και το παιδικό μου όνειρο, το εφηβικό μου βασικά, να δουλέψουμε μαζί και τόσα χρόνια είμαι και στο ΑΤ, δηλαδή με το που τελείωσε τη σχολή μπήκα εκεί, ήμουν δηλαδή με ευγνώμων και γι' αυτό, όλα έχουν πάει.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Επιστρέφουμε σε λίγο και θα μπούμε με Πάγκαν, εννοείται, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Καθημερινή.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προτείνει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων στους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπερατε απάτες και εκβιασμού στην περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής με εξαιρετική παρέα. Τι έχω χάσει που δεν είχατε έρθει και πιο νωρίς, θα το κανονίσουμε στο μέλλον, όποτε θέλετε εδώ. Η βραδιά, Κυριακή 21 Ιουνίου, μας περιμένουν στην Τεχνόπολη, η Πάγκαν. Οπότε καταλάβατε ότι πρόκειται για κάτι γεμάτο μυσταγωγία ως αίσθηση, διονυσιακό 100%. Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες, συγκινούν τόσο πολύ που αν έχεις βιώσει κάτι παρόμοιο, φαντάζεσαι τι μνήμες φέρνει αυτή η ιστορία. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σχόλιο, Στέλιο, επίσης. Και να έρθουμε τώρα στο εξής. Επειδή μιλήσαμε για την παράδοση, να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας η Εβελίνα Σουάδιο Σταύρος Τσουμάνης. Πάγκαν, λοιπόν. Θέλω λίγο στον τομέα της επικοινωνίας να μείνουμε. Η διαφήμιση δεν έχετε. Τα μέσα, εντάξει, πες ρε παιδί μου ότι okay. Άλλοι προσπαθούν, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο, το παράλληλο. Πώς το έχετε καταφέρει και έχετε γίνει τόσο αγαπητοί?
1: Νομίζω έχουμε διαφήμιση, αλλά δεν έχουμε προφανή, γιατί όλο έχει γίνει από τον ίδιο τον κόσμο. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή, πραγματικά έγινε από στόμα με στόμα. Και ίσως τελικά αυτή να είναι και ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης. Γιατί όταν θα έρθει ένας άνθρωπος δικός σου και θα σου πει ότι ξέρεις τι, πήγαινε να δεις αυτό ή πήγαινε να ακούσεις κάτι και τον εμπιστεύεσαι και νιώθεις ότι ο τρόπος που στο λέει και στο μεταδίδει έχει μία αξία εκείνη τη στιγμή. Νομίζω όλα ξεκίνησαν έτσι. Από εκεί πέρα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο τον Καριώτη που έχει αναλάβει το κομμάτι της επικοινωνίας μας και πάντα κινούμαστε όμως με τρόπο ώστε δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε καμία επικοινωνιακή φούσκα, ούτε να κυνηγήσουμε με την έννοια το ευρύ κοινό, με τη γενικότητα.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Θέλουμε οι άνθρωποι που θα έρθουν κοντά μας να καταλάβουν πραγματικά για ποιο λόγο θέλουν να έρθουν.
0: Και επίσης είναι σημαντικό να ξέρει όποιος κάνει επικοινωνία σε μια τόσο ιδιαίτερη. Σε ένα τόσο ιδιαίτερο project, ότι δεν πρέπει να είναι όλοι για όλους. Δηλαδή,
1: έτσι ακριβώς,
0: θα πρέπει να ξέρει πού θα πάτε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό.
1: Ο Χρήστος εξ αρχής, είμαστε γι' αυτό το κινούμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί, ήταν κάτι το οποίο αναγνώρισε από την αρχή, όταν του εξήγησε το project πριν την πρώτη μας επίσημη εμφάνιση στο Κύτταρο το 2022, όπου είχαμε βρεθεί με τον Χρήστο πριν, γιατί πίστευσε στο όραμα και αυτός πριν το δει. Και αφού του εξήγησα ποιο είναι το concept και τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, ξεκινήσαμε με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα να λειτουργεί από τότε. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Και σιγά σιγά προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ερχόμαστε κοντά στους ανθρώπους και να συνδεόμαστε μαζί τους, παρά να τους πείσουμε για κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Η πράξη είναι αυτή που αυτή τη στιγμή νομίζω έχει διαδώσει την εικόνα μας. Και σκεφτείτε όλα αυτά γίνονται με 6 τραγούδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημες κυκλοφορίες. Εντάξει, είμαστε σε φάση παραγωγική αυτή,
0: ναι,
1: την περίοδο. Ωραία. Και επίσης η Τεχνόπολη, να πούμε κάτι και σημαντικό, ότι θα κινηματογραφηθεί η συγκεκριμένη και γι' αυτό την προετοιμάζουμε εδώ και 3 μήνες. Όλη αυτή την ιστορία την οποία θέλουμε να ζήσουμε πρώτα εμείς και μαζί μας να τη ζήσει και ο κόσμος. Με σκοπό κάποια από τα τραγούδια, κυρίως οι αναβιώσεις των παραδοσιακών, όσο θα δυνατόν περισσότερα να κυκλοφορήσουν σε βίντεο, γιατί σκεφτήκαμε ότι το στούντιο δεν λειτουργεί το ίδιο με την αναφορά, γιατί είναι κοινή αναφορά. Το παραδοσιακό είναι και για μας και για τον κόσμο κάτι που το έχουμε μέσα μας, και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 live είναι τόσο μαγικό που νιώθουμε ότι είναι η στιγμή να το αποτυπώσουμε και στο βίντεο, να το έχουμε σαν σημείο αναφοράς και για μας.
0: Οπότε να ρωτήσω, Εβελίνα, έχεις δίκιο στο εξής, Σταύρο μου, ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μια ηχογράφηση αυτό που συμβαίνει. Θα χαθεί και η μυσταγωγία, θα χαθούν και τα πάντα. Και είναι και ωραία ιδέα από το ότι θα κινηματογραφηθεί η βραδιά 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη με τους Πάγκαν. Εσύ τι νιώθεις εκεί πάνω?
2: Νιώθω, εγώ προσπαθώ, δεν ξέρω τι νιώθω, από μόνη σε αυτή η μουσική νομίζω.
0: Δηλαδή θα σου πω κάτι, έτσι όπως
2: ναι,
0: το έχω στο νου, δηλαδή είναι σαν να βγαίνεις λίγο και από τον εαυτό σου.
2: Ναι, γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι και είναι με έναν τρόπο ένας ρόλος, ναι, που έχει χτιστεί, αλλά παράλληλα είμαι κι εγώ και νομίζω μέσα από αυτή τη μουσική κι εγώ μπαίνω σου δημιουργεί μια έκσταση από μόνη, δηλαδή, και ειδικά όσο περνάει η ώρα και έχει μια ροή το πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε μια πιο απελευθερωτική κατάσταση, νιώθω ελεύθερη να, mm-hmm, και πιο ελεύθερη από ότι είμαι στη ζωή μου. Γιατί εκεί πέρα μπορούν να συμβούν τα πάντα, μπορεί να είσαι τα πάντα, μπορεί να αφήσει το σώμα σου ελεύθερο, τη φωνή σου.
0: Ελεύθερο από τι είμαι στη ζωή μου. Έτσι.
1: Αυτό για την Εύελιν είναι 100%.
0: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό.
2: Ναι, γιατί στη ζωή μου, ας πούμε, έχω πολλά κρατήματα, βλέπω.
1: Πολλές
2: συστολές. Ενώ εκεί, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει μαγικό που ανοίγουν όλα και μπορεί να είσαι τα πάντα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
0: Τι έχει αυτή η φωνή?
1: Αυτό είναι κάτι που λέτε. Νομίζω αν μπορώ να βρω ένα μετά από όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε με την Εύελιν, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι αυτό που λέμε πέτρινη. Δεν δουλεύτηκε με σκοπό να έχει στολίδια, αλλά έγινε με έναν τρόπο, τουλάχιστον για μένα, για το πώς το νιώθω εγώ, η ίδια στολίδι. Και μάλιστα όταν την είχα γνωρίσει και κατάλαβα ότι είναι τελείως ακατέργαστη, ήταν, λέω, εντάξει, είναι θησαυρός. Γιατί είχα να δουλέψω με μια τραγουδίστρια που δεν το ήξερε ότι είναι τραγουδίστρια. Που είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί εντάξει, σίγουρα όταν μπορεί να τραγουδάς τη ζωή σου, αλλά το να πεις ότι γίνομαι επαγγελματίας τραγουδιστής έχει και άλλες παραμέτρους πολύ σημαντικές, από τεχνικές μέχρι και θεωρητικές. Αλλά η Εύελιν ακριβώς επειδή δεν είχε το έχει δουλέψει αυτό, είστε πεντακάθαρη. Και έχοντας και την βάση της ηθοποιού, και μάλιστα όπως είπαμε πριν από την σχολή του Τζαζόπουλου, νομίζω ότι κατάλαβε πάρα πολύ καλά αυτό που της είπα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις εικόνες που κρύβονται μέσα στα τραγούδια. Και για να δημιουργήσεις εικόνα, δεν πρέπει να βάλεις στολίδια. Πρέπει να γίνεις εσύ η εικόνα. Να βγει από τον πυρήνα σου αυτή η αίσθηση που σου δημιουργεί ο στίχος. Να το καταλάβεις πρώτα εσύ, να το εστερνιστείς σαν ένα κείμενο θεατρικό και στη συνέχεια να το δώσεις στον κόσμο. Με τη χαρά ότι υπάρχει από πίσω και μουσική.
0: Τώρα θα πω ένα μυστικό. Μου είπες κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Και θα σου πω τι εννοώ. Αυτό που είπες ότι με το λόγο. Εδώ τώρα με τα τραγούδια ή με την παράσταση και τα λοιπά, προσπαθείς να δημιουργήσεις εικόνες ή με τη φωνή. Για μένα είναι το μυστικό του καλού ραδιοφώνου. Γιατί το ραδιοφώνο, ακόμα και αν κάνεις αμυγός ενημερωτική εκπομπή ή τέτοια ώρα τώρα που είμαστε εδώ και τα λέμε ωραία, σαν να μην κάνουμε εκπομπή, το θέμα είναι να δημιουργήσεις συνέστημα.
1: Ακριβώς. Και διαγύρισε και τη φαντασία.
0: Αυτό. Ναι, αυτό. Έτσι. Αυτό. Όχι, τώρα τη φαντασία, με έχουν δει.
1: Ναι. με τα λεγόμενά σου.
0: Με έχουν δει. Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, ξέρεις, είχα πολλές αντιδράσεις όταν έκανα τηλεόραση. Εσύ είσαι τελικά.
2: Και εγώ πριν δεν νόμιζα ότι ήσουν άλλος.
0: Αυτό, καλά. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή με το Θανάση αυτό εδώ. Λοιπόν, θα κινηματογραφηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βραδιά 21 Ιουνίου, το ξαναλέω, στην Τεχνόπολη, Πάγκαν. Θέλω να ρωτήσω, ωραίο αυτό όλο. Έχετε σκεφτεί ποιος είναι ο θεατής σας εκείνη την ώρα? Πού απευθύνεστε?
1: Μάλλον, εγώ τουλάχιστον να πω ότι την πρώτη φορά που μου σκάσε μέσα μου η ανάγκη να το κάνω αυτό πραγματικότητα και να το μεταδώσω και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όταν έγινα με έναν τρόπο εγώ θεατής αυτής της εικόνας. Όταν πήγα, θυμάμαι το συγκεκριμένο το πανηγύρι στην Ξηροπόταμο της Δράμας, που δεν ήταν τόσο η μουσική, αλλά όλο αυτό που δημιουργήθηκε, όπου έβλεπα μία γκάιντα που έπαιζε στον ίδιο τόνο επί τρεις ώρες, δηλαδή ακούγαμε την νότα ρε για τρεις ώρες και πάνω σε αυτό όλες τις ψυχοπούς. Και έναν ταχαρέ, δηλαδή δύο όργανα, και δημιουργούσαν τέτοια ένταση στον κόσμο που ανεξάρτητα αν ήξεραν να χορεύουν ή όχι τους χορούς, ήταν όλοι μέσα σε αυτή τη μαγεία που κρύβει αυτός ο συντονισμός. Και εκεί ανακάλυψα τη μαγεία της μονοτονίας. Νιώθω λοιπόν ότι οι θεατές μας έχουν αυτή την ανάγκη, απλά δεν το γνωρίζουν. Και εκείνη τη στιγμή είμαστε μέσα από όλη αυτή την πολυπλοκότητα που διέπει όλο αυτό το project, στην πραγματικότητα τονίζουμε με κάθε τρόπο τη μονοτονία.
2: Συγγνώμη. Νιώθω μπορεί και από το θέατρο, προερχόμενο από το θέατρο, γιατί πάντα για μένα η σκηνή ήταν, απευθυνόμουν και πάντα νιώθω ότι απευθύνομαι σε κάτι άλλο που είναι και πέρα από το θεατή. Όπως και ο θεατής θέλει να βιώσει μια εμπειρία που είναι πέρα από αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή. Και για μένα είναι σαν να απευθύνεσαι στο σύμπαν ή σε κάτι που βρίσκεται Πιο πέρα.
0: Πιο πέρα.
2: Πιο κάτι πέρα. Άλλο.
1: Είναι μια μυσταγωγία όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, καλά. Ναι, ναι. Όχι,
1: και αν δεν είναι πρώτα για
0: μας.
1: Είναι μυσταγωγία. Και αν δεν είναι πρώτα για μας, δεν θα μπορεί να γίνει και για το θεατή. Πρέπει πρώτα να το βιώσουμε εμείς. Mm-hmm. Και ένα άλλο, αυτό που είπες πριν για το όσον αφορά για τον κόσμο και για τους ανθρώπους, για το πώς διαφημίστηκε. Νιώθω ότι είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος και η σύνδεση, αυτή η σύνδεση που έχει δημιουργηθεί με τον κόσμο οφείλεται στο ότι και εκείνοι νιώθουν ότι δεν είναι δικό μας, ότι είναι και δικό τους όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι. Με έναν τρόπο. Από εκεί προήρθε η ανάγκη δική μας να το κάνουμε πραγματικότητα. Ξεκίνησε από το γεγονός ότι ήταν κάτι που ήταν οικουμενικό και δεν το ξέραμε. Και το φέραμε, το ενσωματωθήκαμε και εμείς απλά είμαστε οι διάβλοι αυτής της κατάστασης.
0: Τέλεια. Γιατί πολλά τραγουδία της παράδοσης κρύβουν πόνο, ενώ είναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως αυτά να επιβίωσαν πιο πολύ. Μάλλον γιατί ο πόνος έχει άλλη δύναμη. Πόνο και πολλές φορές δεν είναι μόνο πόνος. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι.
2: Και μάλιστα, συγγνώμη, πόνο και πολλές φορές τα παίζουν και τα χορεύουν.
0: Ναι, δηλαδή, κρύβουν τόσο πονεμένα. Είναι το ξύμορο του πράγματος.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτοί ήταν και οι ρυθμοί που επικρατούσαν. Δηλαδή, ναι. Θα λέγανε ένα τραγούδι όπως είναι ένα θρίλερ, όπως είναι ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, που είναι μια τρομακτική ιστορία από το τραγούδι αυτό της δράμας, το οποίο το έχουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Και νιώθω ότι λέγοντας μια τόσο σοκαριστική ιστορία και το γεγονός ότι βγαίνουν και τη χορεύουν και δηλαδή, με κάτι τόσο. Σοβαρό και σπλάτερ και όλα, δεν μπορούσε να είναι ένα θρίλερ. Και θα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε μια πιθανότητα είναι το βράδυ, κάπως όπως εμείς καθόμαστε και βλέπουμε μια ταινία και ένα θρίλερ, τις εποχές που δεν υπήρχαν όλα αυτά, να καθόντουσαν όλοι μαζί και μια αριθμική ιστορία με σκοπό να τρομάξουν ακόμα και τα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Απλώς η ζωή τότε, και ειδικά και αν πιάσουμε και τα Βαλκάνια, κι αν δεν είχε πόνο.
1: Και πόνο και πολλή απομόνωση. Έτσι,
2: και ειδικά ναι, στα δύσκολα είναι που έρχεσαι κοντά στην τέχνη ναι, και ψάχνεις μια διέξοδο για να
0: μπορέσει
2: να
0: λειτουργήσει. Όχι, και ήταν και πόνος που ήθελε να εκφραστεί ναι, με κάποιο τρόπο.
2: Ακριβώς. Ναι,
1: και δεν είχαν και διασκέδαση, δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, από ό,τι μου είχε πει ο Μάρκος, υπήρχε αναφορά στο χωριό του, στο Βόλακα, ας πούμε. Η διασκέδασή του πριν το ρεύμα, γιατί άργησε να έρθει και το ρεύμα σε εκείνη τα χωριά, ήταν κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία. Μαζεύονταν όλοι, παίζαν οι γκάιντες, τραγουδούσαν και τραγουδούσαν την ίδια του τη ζωή. Δηλαδή ήταν μια λαογραφική αποτύπωση όλο αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Είχε να κάνει με τον έρωτα, είχε να κάνει με το θάνατο. Δηλαδή τις δύο μεγάλες δυνάμεις της ζωής. Την αρχή και το τέλος.
0: Δεν μου έχει ξανατύχει άνθρωπος που να ασχολείται με τη μουσική, Σταύρο, που να είναι και φιλόσοφος.
1: Εντάξει, ήταν
0: όχι, μου έχει τύχει. Όχι, θα σου πω κάτι. Βέβαια, αυτό οφείλεται στην έρευνα που έχει κάνει. Ποιο μου έχει τύχει. Ο Ρος Ντέιλι. Ναι, τον είχαμε εδώ. Μου είχε τύχει αυτού του είδους η προσέγγιση. Και τώρα το. Με κάποιον από τους παραδοσιακούς θα θέλατε έτσι να έχετε μια συνεργασία.
1: Αρχικά έχουμε τον Μάρκο, που είναι στο συγκρότημά μας, ο οποίος είναι απόλυτα βιωματικός μουσικός. Ήταν και η αιτία που μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό όλο πραγματικότητα. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην αρχή να έρθω κοντά σε αυτή τη μουσική. Όχι, δεν λέω ότι το έχω έρθει 100%. Δεν γίνεται αυτό, γιατί ο άλλος το ζει μια ζωή. Αυτό εγώ τα τελευταία χρόνια έχω μπει όσο βέβαια μπορώ, αλλά νομίζω ότι άνοιξαν δρόμοι μέσα από αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί παρόλο που για κάποιους ίσως εμείς να πειράζουμε την παράδοση και να την χαλάμε, γιατί η εικόνα αυτή που έχει ο κόσμος για την παραδοσιακή, τέλος πάντων, είναι ορχήστρωση, μάλλον θα έλεγα. Γιατί δεν νομίζω ένα από τα στοιχεία που προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε αυτό που κάνουμε είναι να είναι αναλύωτος ο πυρήνας. Να είναι το ίδιο τραγούδι με άλλα ρούχα. Το σώμα πάντως παραμένει ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι έχουν έρθει σιγά σιγά, έρχονται κοντά μας παραδοσιακή μουσική και είναι συγκινητικό, και όχι μόνο αυτό, παραδοσιακοί σύλλογοι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Όπου αναγνωρίζουν μέσα στον σύγχρονο δικό μας ήχο κάτι το οποίο τους κρατάει όλα αυτά τα χρόνια κοντά σε αυτή τη μουσική και τη βλέπουν να εξελίσσεται.
0: Προσέξτε, θα τελειώσουμε γιατί θέλω να πάμε μουσικά. Αλλά μου έχουν έρθει μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, πόσο καταπληκτικοί είστε. Ένα μήνυμα που μου ήρθε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όταν άκουσα τις πρώτες νότες από το πρώτο τραγούδι από ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως ο Sky, είπα μπράβο. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, θέλω να ξαναέρθετε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θεατρικά, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα τηλεοπτικά.
1: Θα τη φέρετε μια φορά ειδικά για αυτό.
0: Όχι, όχι, θα έρχεστε και ως Πάγκαν. Αλλά κάποια στιγμή όταν πια. Πρόσεξε. Όχι, θα κάνουμε μια άλλη συμφωνία. Όταν θα έχεις κάτι θεατρικό που θα ετοιμάσεις. Ο Τερζόπουλος ήρθε να σας δει.
2: Με τους, δεν τα έχει καταφέρει, τον έχω καλέσει, αλλά.
1: Κάθε φορά όλο λείπει στο εξωτερικό, πολύ, είναι φοβερό αυτό.
2: Αλλά ναι, μας ακούει στο YouTube.
0: Ναι, κάτι. Ναι. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Ναι, ναι,
0: αυτό,
2: ναι,
0: αυτό πρέπει να αποτυπωθεί, ναι, με κάποιο τρόπο.
1: Και μάλιστα μετά την Ορέστια που πήγα, τον βρήκα, του λέω καλησπέρα, δάσκαλε. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, αρχιπαγανιστή. Και λέει, μας έλεγε ότι η Καρότσα, λέει, είναι τραγούδι αρχή. Ότι όντως, γιατί τα πρώτα μας live ήταν.
0: Καρότσα ήταν αυτό που ακούσαμε
1: πριν. Ναι, ναι, πριν. Ήταν αυτό που ακούσαμε, ήταν από την πρώτη μας συναυλία, την πρώτη παρουσία στην Αθήνα, το πρώτο κομμάτι. Τώρα τι θάρρος είχαμε και το κινηματογραφήσαμε.
2: Τις πρόβες ήθελε να το τραγουδάμε.
1: Ναι, φοβερό.
0: Λοιπόν, οπότε μόλις έχουμε κάτι θεατρικό και το Νατάλο και τα λοιπά, θα οφείλω μια συνέντευξη έτσι. Κάτι θέλετε να πείτε για την Κυριακή, για να κλείσουμε μαζί, ό,τι θέλετε. Κυριακή 21 του μήνα, Τεχνόπολη στον Γκάζι, και είναι και μια Κυριακή επιτέλους που κάποιος κάνει κάτι και θα μπορώ να είμαι και εγώ.
1: Ναι, είναι κάτι που πραγματικά δημονούμε πάρα πολύ να ζήσουμε. Έχουμε δουλέψει και συνεχίζουμε και δουλεύουμε πολύ εντατικά για όλο αυτό. Θα έρθει και κάνουμε την παράσταση της ζωής μας, είναι φοβερό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μια γιορτή όλης αυτής της πορείας, πραγματικά. Και δεν δουλεύουμε με σκοπό να φανούμε καλά στην κάμερα, αλλά να ζήσουμε αυτή τη στιγμή που ονειρευόμαστε, και αν καταφέρει και το πιάσει και η κάμερα, θα είναι
0: να
1: καλό.
0: Να το πιάσει 100%.
1: Για να δούμε.
0: Στην κάμερα δεν κρυβέται τίποτα.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό είναι. Το ξέρεις καλύτερα, νομίζω. Έτσι.
2: Κάτι έχω μάθει.
0: Εύελινα Σουάντ και Σταύρος Τσουμάνης, Πάγκαν, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εκεί να σας δω που μου στείλατε τα μηνύματα, όχι τώρα θεωρητικά γράφουμε στο πληκτρολόγιο, Τεχνόπολη. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρης υπέροχος και περάσαμε υπέροχα. Κοίταξε να μην έχουμε μικρόφωνο μπροστά.
0: Το κοίταμε, είναι έτσι.
1: Κοίταμε.
0: Δράμα.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Kai 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυριανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του απόψε στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, τον οποίο ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τόνισε ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διεμήνησε επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία 65χρονου στη Θεσσαλονίκη, το κίνητρο της οποίας ήταν η ληστεία, ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για έναν 46χρονο σήμερα Αλβανό υπήκο που είχε ταυτοποιηθεί ως εκ των δραστών, ενώ παραπέμφθηκε με βούλευμα να δικαστεί σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού. Συνελήφθη στη Σερβία και εκδόθηκε στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Συγκλονισμένη είναι η Γαλλία μετά την επίσημη επιβεβαίωση των αρχών ότι η σωρός του παιδιού που εντοπίστηκε χθες το βράδυ ανήκει στην 11χρονη Λιάννα, που είχε εξαφανιστεί από τις 29 Μαΐου. Η ταυτοποίηση έγινε μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Ως υποπτός έχει συλληφθεί ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά. Και στα αθλητικά, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Είναι το τραγούδι Stray, κυρίες και κύριοι, από τους Γκαλέξικο. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάρα πολύ έμαθαν αυτό το τραγούδι, περισσότεροι, όχι πάρα πολύ, από την εκπομπή πρωταγωνιστές στο Βρυθοδωράκι τα προηγούμενα έτη, αλλά και τώρα.

0: Είναι γενικά η εποχή των πρωταγωνιστών, γιατί μπαίνουμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά στην προεκλογική περίοδο και όλα τα ονόματα έχουν βγει στην πίστα. Εξαιρείται μόνο ο Αντώνης Σαμαράς που κρατά τον κόσμο σε αγωνία. Αλλά εμείς δεν ασχοληθούμε με την πολιτική, μας ενδιαφέρουν άλλα τρέχοντα ζητήματα. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προσοχή απόλυτη στους δρόμους. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και σύν της άλλης οδηγούν κατά το δοκούν και πολύ επικίνδυνα. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν παρεμβαίνει. Ακόμη και όταν αναλάβει ένας υπουργός μια πρωτοβουλία, λίγο αργότερα μετατίθεται, αναβαθμίζεται και περιμένει κανείς κάποιον άλλον να τρέξει την ιστορία της οδικής ασφάλειας στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα από κάτω δεν υπάρχουν δομές ή δεν υπάρχει συντονισμός. Καλησπέρα, Sky 100,3, 11 και 10 πρώτα λεπτά μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας ξανά εδώ στον αέρα του Sky 100,3 με καλεσμένους. Τι μάθαμε από την εκπομπή πρωταγωνιστές χθες που είχε το αφιέρωμα στην για την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Καταρχήν μίλησε με τα πάπαλα πολλά χρόνια, μάλλον έδωσε για πρώτη φορά συνέντευξη ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Βαρδίνο Γιάννης, αλλιώς και καπετάνιος για τους εκείνους που τον θυμούνται από τις προηγούμενες δεκαετίες. Προσδιορίσε τη σχέση του με τον Παναθηναϊκό και αφηγήθηκε γεγονότα της εποχής του. Έδωσε συνέντευξη επίσης ο Γιάννης Βαρδίνο Γιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού στο παρελθόν, όπου εξήγησε την συνολικά διαδρομή της οικογένειας Βαρδίνο Γιάννης σε σχέση με την ομάδα και έστειλε το μήνυμα ότι στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό και τώρα υπό την ιδιοκτησία και προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου. Και για να φτάσουμε στο μέλλον, είναι το γήπεδο στο Βοτανικό, το οποίο κατασκευάζεται. Σήμερα εκδόθηκε και η προάδεια για τον Ερασιτέχνη και όλα βαίνουν καλώς βάσει του προγράμματος. Ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, πρόεδρος του ΠΑΕ Παναθηναϊκός, χθες λοιπόν.
1: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
2: Τώρα, τον Ιούλιο.
1: Ναι. Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπαίνει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο.
1: Με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
0: Ένα μεγάλο σχέδιο, ένα μεγάλο όραμα που υλοποιείται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί μέχρι και τη μία. Έρχονται εκλογές κυρίες και κύριοι, αλλά τι δεν έχει φροντίσει να κάνει η ελληνική πολιτεία? Να ενσωματώσει ένα διάταγμα, έναν κανονισμό του 2024 για την προστασία επί της ουσίας όλων των δημοκρατικών διαδικασιών στα ευρωπαϊκά κράτη από τις παρεμβάσεις τρίτων χωρών μέσω διαφήμισης. Δηλαδή, αν θέλουν να έρθουν, να υπάρχει ένας έλεγχος στις πολιτικές διαφημίσεις για να ξέρουμε αν τις πληρώνει ένα κόμμα π.χ. στην Ελλάδα ή ένα κόμμα από το εξωτερικό. Εκκρεμεί από το 2024 η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του συγκεκριμένου κανονισμού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
3: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε βεβαίως αναλυτικά και εμείς στο sky.gr όλα όσα υπογράμμισε ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος αναφορικά με το Βοτανικό. Μόνο να προσθέσω σε όλα όσα ανέφερες προηγουμένως ότι προέβηκε σε μια σημαντική αποκάλυψη για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αναφέροντας ότι η νέα έδρα της ομάδας θα φέρει και διαφορετικό όνομα από αυτό που έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πως ακόμη, θα είναι ένα καλό όνομα πιστεύω. Από εκεί και ύστερα, κυρίες και κύριοι, πάμε στον Παύλο Τσίμα, όπου ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα η τελετή αναγόρευσης του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μία ύψιστη τιμητική διάκριση για έναν διακεκριμένο δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα με παρουσία στο χώρο από το 1980. Μάλιστα, εμφανώς συγκινημένος και μέσα σε θερμό χειροκρότημα, ευχαρίστησε για αυτή την τιμή, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως η δημοσιογραφία είναι το ωραιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα λόγια.
0: Εδώ η δήλωση του Παύλου Τσίμα.
4: θεωρώ ότι είναι μια τιμή σε αυτό που εκπροσωπώ, δηλαδή τον κόσμο της δημοσιογραφίας, στους συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με φιλότιμο, με πάθος και με κάποιες αρχές. Και επειδή δεν είναι συνηθισμένο πράγμα ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, η τιμή αυτή νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον τη νιώθω ότι αντανακλά στους συναδέλφους μου περισσότερο παρά προσωπικά σε μένα.
0: Ο Παύλος Τσίμας, Στέφανα, έχεις το λόγο για να ολοκληρώσεις.
3: Τώρα πάμε, φεύγουμε από το χώρο των media, πηγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε στις ΗΠΑ, όπου συγκεκριμένες Αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη, προετοιμάζουν αγωγή με στόχο να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα πάντα με πηγές από το Reuters. Η αγωγή, να πούμε κυρίες και κύριοι, αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες. Εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει την πιο τολμηρή έως σήμερα κίνηση στην προσπάθειά τους, των Ηνωμένων Πολιτειών, να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Που οι ομοσπονδιακές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ θεωρούνται πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις, Βασίλειο.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 15 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, το House of Dragon στο HBO αναμένεται εντός του Ιουνίου να έρθει ο τρίτος κύκλος, αλλά εδώ έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έφερε στην Ελλάδα την εμπειρία του Dragon's Den. Η τέταρτη σεζόν προετοιμάζεται για την τηλεόραση του Sky και αυτό το Σαββατοκύριακο το Be Well Festival 2026 by Olgun ανοίγει τις πύλες του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ο Σάκης Σταλιμανίδης θα είναι εκεί. Καλησπέρα σας από το Φάληρο.
5: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία.
5: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα έχουμε δράκους καταρχήν?
5: Θα έχουμε δράκους, δεν θα έχουμε House of Dragon. Αυτό θα σταθήσουμε για το HBO, ναι. Εκεί έχουν πολλά μαχαιρώματα. Εμείς σωστά, έχουμε Dragons όμως, ναι. Οι οποίοι ουσιαστικά είναι εδώ μαζί με το Dragon's Den για να εμπνεύσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Να δει την επιχειρηματικότητα και να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μέσα από την νεοφυή επιχειρηματικότητα, ναι. Τα startups δηλαδή.
0: Και είναι μια πρωτοποριακή εκπομπή επιχειρηματικότητας, ομοίως της δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση και έχει και αποτελέσματα. Τώρα, για το φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, mm-hmm. αύριο και την Κυριακή.
5: Λοιπόν, εδώ λοιπόν στην Αθήνα φιλοξενούμε και δημιουργούμε, έχουμε δημιουργήσει το μεγαλύτερο wellness και fitness φεστιβάλ στην Ευρώπη.
0: Τρομέρο.
5: Το Be Well, στο ΆΚΑ. Πολλοί κόσμος το γνωρίζει, πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτό έχει γίνει μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια και γι' αυτό γιατί το ξέρουν όλοι. Η ουσία είναι ότι αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες κόσμου θα έρθουν στο ΆΚΑ για να ζήσουν την εμπειρία του Be Well, που ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια μεγάλη γιορτή της ζωής, της ευεξίας και του fitness. Και είναι για τον καθένα, είναι για όλους. Δεν πρέπει να έχεις μόνο να είσαι, πώς το λένε, τούμπανο και να έχεις έξπαθ για να έρθεις. Μπορεί να ασχολείσαι με τη γυμναστική, μπορεί να μην ασχολείσαι με τη γυμναστική και να θες να έρθεις να δοκιμάσεις. Μπορεί να ασχολείσαι με τη γιόγκα, με το πιλάτες, να κάνεις βάρη, να πηγαίνεις γυμναστήριο, να κάνεις καλλιστένικς. Μπορεί να έρθεις να ακούσεις ειδικούς που κάνουν σεμινάρια πάνω σε πολλούς τομείς. Θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ο οποίος θα μιλήσει στον κόσμο. Θα έχουμε δωρεάν μασάζ, γιατί το μασάζ είναι ευεξία. Το δωρεάν μασάζ ακόμα πιο πολύ ευεξία.
0: Ναι. Πρωτοποριακό οπότε, σε πάρα πολλά επίπεδα το φεστιβάλ αυτό.
5: Είναι μοναδικό και θα χαρούμε να έρθει ο κόσμος να το δει αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή στο ΆΚΑ.
0: Και φυσικά θα έχετε και άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους, δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέραμε.
5: Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ.
0: Αντιπροσωπευτική, μάλλον η εκπρόσωπη των χώρων τους. Δηλαδή διαβάζω για τον παγκόσμιο fitness icon που θα είναι.
5: Είναι εδώ, είναι. Ναι.
0: Είναι εκεί, μάλιστα. Όποιος θέλει να αναβαθμιστεί θα μπορεί να το παρακολουθεί, να παρακολουθήσει τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί πέρα. Ωραία, και τα γυρίσματα για τον
5: Dragon. Τα γυρίσματα γίνονται αυτές τις μέρες, έχουμε ξεκινήσει, για να καταλάβεις σήμερα από το πρωί πήγα στο ΆΚΑ γιατί στείλουμε το Be Well. Μετά πήγα στο στούντιο για να γράψουμε τη δεύτερη μέρα του Dragon's Den.
0: Ωραία.
6: Και μετά ξαναπήγα στο ΑΣΚ.
0: Τέλεια. Η ζωή σε κίνηση.
6: Η ζωή ήταν να έχουμε να κινούμαστε.
0: Σωστά.
6: Τα γυρίσματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη στα στούντιο του Sky ουσιαστικά και στο Γαλάτσι.
0: Ναι.
6: Από τις δύο πρώτες μέρες να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός. Οι Dragons έχουν έρθει έτοιμοι να επενδύσουν σε πολλές εταιρείες και έχουμε και πολύ αναβαθμισμένες επιχειρηματικές ιδέες.
0: Ενδιαφέρον αυτό, γιατί πάντα το χρειάζονται οι επιχειρηματικές ιδέες και η χρηματοδότησή τους για να πάει να κινηθεί η οικονομία.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Και να έρθει και να συγκρουστεί με την ελληνική πραγματικότητα της γραφειοκρατίας κάθε φορά, έτσι.
6: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτή είναι η μεγάλη, η βαθιά αναμέτρηση.
6: Να καταλήξουμε εκεί.
0: Ναι.
6: Χρειάζονται αυτά για να προχωράμε και για αυτό που λέτε, να προχωράμε μπροστά και να

0: Της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριακόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα θέλατε κι εσείς να είστε μέρος μιας αποστολής στο διάστημα?
1: Αυτό ήταν ένα παιδικό μου όνειρο, ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως πλέον ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εκπαίδευση που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τερατώδης και πολύ ιδιαίτερη. Αλλά βέβαια το όνειρο πάντα παραμένει. Έτσι. Αν χάσουμε τα όνειρά μας, δεν είμαστε τίποτα πλέον.
0: Σωστά. Εντάξει, είναι, όντως είναι για νεότερες ηλικίες. Πρέπει να είναι κανείς να έχει μια σειρά από προδιαγραφές, θέληση, βούληση και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δούμε όμως πόσα βήματα, τι διαδρομή έχει διανυθεί όταν η Σοβιετική Ένωση το 1957 εκτόξευσε τον πρώτο τεχνητό διορυφόρο, τον Σπούτινικ 1. Ήταν μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα.
1: Ήταν όντως μια ιστορική στιγμή, μια στιγμή όπου μετά από αυτήν τίποτα δεν ήταν ίδιο, γιατί στην ανθρώπινη δραστηριότητα προσθέθηκε και μια διάσταση, η διάσταση του διαστήματος, η οποία, εάν ο αέρας ο οποίος είχε προσθεθεί σε ό,τι κάναμε ουσιαστικά αρχές του 20ου αιώνα λίγο πολύ χειραγωγήθηκε, το διάστημα δεν χειραγωγήθηκε.
0: Ναι, σωστά.
1: Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια ιστορική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, και όταν λέω άνθρωπος αναφέρομαι στις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, τότε των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων της εποχής, Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που είχαν τότε στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ήταν να εκμεταλλευτούν το διαστημικό χώρο για στρατηγικά ωφέλη καταρχήν. Mm-hmm. Βεβαίως κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτό ήταν εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο και ότι ενδεχομένως να τους προλάβαιναν οι άλλοι. Αυτό ήταν ένας αμοιβαίος φόβος.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιαίτερα στη Δύση, γιατί οι Σοβιετικοί ξεκίνησαν με απανωτές επιτυχίες τότε. Έχουν, όπως είπατε εσείς, τον πρώτο δορυφόρο το 1957, το Σπούτνικ. Λίγους μήνες μετά έχουν τον πρώτο ζωντανό οργανισμό, ένα σκυλάκι, τη Λάικα, που βρήκαν στους δρόμους της Μόσχας και το έθεσαν σε τροχιά.
0: Ηρωίδα.
1: Και βέβαια τον πολύ μεγάλο και πολύ γνωστό και διάσημο Γιούρι Γκαγκάριν, που υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος αστροναύτης, ήταν το κοσμοναύτης με την ορολογία των Σοβιετικών και των Ρώσων, ο οποίος το 1961 είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε σε τροχιά. Και όλα αυτά είναι που θορύβησαν τους Αμερικανούς πάρα πολύ. Ο Τζον Κέννεντι λίγα χρόνια μετά υπόσχεται ότι εμείς θα πάμε στη Σελήνη και όντως το καταφέρνουν το 1969 και εκεί κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Mm. Κλείνει ένας κύκλος μιας πολύ γρήγορης εξέλιξης στα διαστημικά πράγματα μέσα από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής. Mm.
0: Ωστόσο, όπως γράφεται και στην πολύ ωραία ενδιαφέρουσα εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμορφώνεται και ένα νέο σύστημα, ένα σύστημα κανόνων που σήμερα αποτελεί το δίκαιο του διαστήματος, αλλιώς Space Law. Τι είναι το δίκαιο?
1: Ακριβώς. Καταρχήν αποτελεί κλάδο του διεθνούς δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Και διαμορφώθηκε τότε πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, πάντοτε σε κάθε κοινωνικό σύστημα το δίκαιο αντανακλά τις ανάγκες της κοινωνίας. Επειδή λοιπόν τότε ουσιαστικώς η διαστημική περιπέτεια έχει δύο πρώτες εκείνη την εποχή, Σοβιετικούς και Αμερικανούς, το δίκαιο του διαστήματος διαμορφώθηκε, θα μπορούσα να πω, μέσα από τους αμοιβαίους φόβους τους.
0: Mm.
1: Και η ειρωνία είναι ότι μέσα από αυτούς τους αμοιβαίους φόβους προέκυψαν κανόνες, θα έλεγα, πρωτοποριακοί και ευγενείς. Γιατί σύμφωνα με το δίκαιο του διαστήματος, ειδικότερα την περίφημη συνθήκη για το διάστημα του 1967, που είναι το κυριότερο κείμενο που έχουμε, ο διαστημικός χώρος δεν άνοιξε κανένα. Τα ουράνια σώματα δεν άνοιξαν σε κανένα. Τα κράτη δεν έχουν κυριαρχία στο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία στα ουράνια σώματα. Αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό. Επίσης, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό παράλληλα, είναι ότι σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο, απαγορεύεται η χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα. Κάτι που ξέρετε δεν το έχουμε ρητό πουθενά άλλου.
0: Για τον πλανήτη Γη είναι σίγουρο.
1: Στον πλανήτη Γη, ναι, δεν υπάρχει σε νομικό κείμενο απαγόρευση της χρήσης, δηλαδή τα πυρηνικά παράνομα,
0: ναι,
1: Αυτό συμβαίνει μόνο στο διαστημικό.

0: το χώρο. Γιατί συνέβη βέβαια αυτό, αυτός ο πάρα πολύ ωραίος καρός τον ακούμε σήμερα, γιατί τότε μέσα από έρευνες που έκαναν και οι δύο βρήκαν πολύ γρήγορα σχετικά ότι οποιοδήποτε ατομικό, οποιαδήποτε ατομική έκρηξη στην ατμόσφαιρα δεν δημιουργούσε πλεονέκτημα για κανέναν.
1: Ναι, οπότε...
0: Γιατί νέκρωνε τα πάντα σε τροχιά, αλλά δεν είχε νόημα.
1: Δεν είχε νόημα.
0: Και αφού δεν είχε νόημα, ήταν εύκολη κατάργηση. Όμως πρόκειται για μια κατάργηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση ότι τότε έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες και ιδιαίτερα στην κοινή γνώμη. Όσοι εξημών είναι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουν ακούσει ή να θυμούνται ως παιδιά την απήχηση που είχε η προσελήνωση του Απόλλου 11 το 69.
1: Φυσικά.
0: Είχε καθυλώσει στην τηλεόραση ανθρώπους όλο τον κόσμο, ας πούμε, να το δούμε αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια προσδοκία ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πάει πολύ πέρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η προσδοκία δεν δικαιώθηκε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάνει βήματα σε αυτό που λέμε εξερεύνηση του διαστήματος μεγάλα. Έχουμε στείλει διάφορες συσκευές, μη επανδρομένες βεβαίως, έτσι, στα πέρατα του ηλιακού συστήματος. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι αυτό που ίσως κάποιος θα περίμενε το 69. Όμως αυτό που έχει συμβεί είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαστημική δραστηριότητα γύρω από τη Γη. Και αυτή είναι επίσης διαστημική δραστηριότητα. Και αναφέρομαι στους χιλιάδες δορυφόρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά, σε διάφορα επίπεδα, μέχρι πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Και οι οποίοι δορυφόροι, ο κόσμος δεν το ξέρει ιδιαίτερα, αλλά ουσιαστικώς παρέχουν πρακτική διευκόλυνση σε μια σειρά θεμάτων της καθημερινής. Το GPS που έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας είναι από διασταύρωση σημάτων δορυφόρων. Έχουμε καλύτερη χαρτογράφηση, έχουμε μετεωρολογία. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα που πλέον γίνει μέσα από το διάστημα. Τηλεπικοινωνίες, ίντερνετ. Διαστημικές εφαρμογές σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτές. Και βέβαια αυτό που έχει συμβεί την τελευταία 20ετία κυρίως είναι η εντυπωσιακή είσοδος του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στη ΣΥΠΑ αλλά όχι μόνο εκεί, στις διαστημικές δραστηριότητες. Όλοι ξέρουμε τον Elon Musk, ο οποίος πέρα από την Tesla έχει μια καταπληκτική διαστημική εταιρεία, την SpaceX, ο οποίος Elon Musk έχει κάνει μια τεχνολογική καινοτομία, δηλαδή έχει ουσιαστικώς αυτός είναι που χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιούμενα διαστημικά σκάφη και πραξιμοποιούμενες δεξαμενές καυσίμων.
1: Ναι,
0: μέχρι τότε αυτά έμεναν στο διάστημα και κυκλοφορούσαν όπως λέμε ως διαστημικά σκουπίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτά ξαναγυρνούν και αυτό είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό. Επίσης ο Elon Musk έχει συμβόλαια με τη NASA να εξυπηρετεί το διαστημικό σταθμό. Ναι. Και δεν είναι μόνο, είναι και ο Μπέζος με σκάφη διαστημικού τουρισμού. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Η οποία όμως ακόμα δεν έχει συνοδευτεί από μια λεπτομερή νομική ρύθμιση αυτών των δραστηριοτήτων. Κάτι σαν που συμβαίνει στον αέριο χώρο. Η αεροπλοεία, ας πούμε, έχει ένα τόσο πυκνό πλέγμα κανόνων τεχνικών και νομικών, γι' αυτό είναι και ασφαλής.
1: Ναι. Άρα χρειαζόμαστε μια επαναπροσέγγιση του,
0: ακριβώς.
1: Του δημοσίου, του διαστημικού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινη παρουσία.
0: Εγώ θα σας ευχαριστώ
1: και με διαφορετική αυτή προσέγγιση.
0: Να
1: είστε καλά. Γιώργος Χιλιακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου, αναπληρωτής Κοσμήτρα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τους λάτρες επιστημονικής φαντασίας υπάρχουν δύο σειρές για την κατάσταση του διαστήματος που είναι στην Apple TV και έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η μία εξετάζει την Αμερικανική Σκοπιά και άλλη την Σοβιετική. Είναι στην κατηγορία των σειρών εναλλακτικής ιστορίας. Το πρώτο είναι η σειρά For All Mankind. Είναι για όλη την ανθρωπότητα δηλαδή, ο τίτλος της σειράς. Ξεκινάει με την ανατροπή στην ιστορία ότι οι Σοβιετικοί είναι οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη και ξεκινάει ένας αγώνας για την κατάκτησή της από τους Αμερικάνους. Και πρόσφατα κυκλοφόρησε και η Σοβιετική Διάσταση της Ιστορίας, πολύ τρομακτική, δεν υπάρχει καμία ελευθερία εκεί, με τίτλο Star City. Και οι δύο σειρές στην Apple TV, 11:30 πρώτα λεπτά, τίτλοι ειδήσεων, το Sky 100.3, με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον απληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ. Προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελο, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν του ενδεχόμενου άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμή, ο τυπά 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Αλέξανδρος γράφει: καλό βράδυ από τη Λευκάδα, καλό καλοκαίρι. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών. Κανονισμό σώματι εκδόσεις αυτομάτως ισχύει στα κράτη της Ένωσης όπου αναφερθήκατε. Έχω σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ευχαριστώ θερμά. Ναι, αλλά λείπει το περιοδικό διάταγμα που θα εξειδικεύει τον κανονισμό. Και αυτό έχει σημασία του. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση, ας πούμε, των πολιτικών διαφημίσεων που θα έρθουν από τρίτες χώρες στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των εκλογών. Πρέπει να δημιουργηθεί, προβλέπει ο νόμος, ένα εθνικό αποθετήριο. Δηλαδή να καταχωρείται κάθε διαφήμιση και να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, αν είναι δυνατόν, σε πρώτο χρόνο. Ποιον φωτογραφίζουν, μαντέψτε ποια χώρα φωτογραφίζουν. Έχει γίνει αυτό ξανά στο παρελθόν. Ναι, η κάζη του έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η άλλη χώρα, η Ρωσία, υπάρχουν βιβλία σχετικά γι' αυτό, φρόντισε με χρησιμοποιώντας τα social media, το Facebook, να καθοδηγήσει εντός εισαγωγικών το εκλογικό σώμα ή τέλος πάντων να μπορέσει να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε οι Ευρωπαίοι με καθυστέρηση έλαβαν, προχώρησαν σε αυτόν τον κανονισμό. Το 2004 ψηφίστηκε, αλλά έχουμε φτάσει στο 2026 και πλησιάζουν εκλογές. Και αν και ναι, έχει ενσωματωθεί, δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Διότι στην Ελλάδα εκδίδεται και το προεδρικό διάταγμα ή ο νόμος και μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε και μπάνια σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με ασφάλεια. Πάμε όμως τώρα στο πράσινο μέτωπο, καθώς η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση υπόθεσης anti-slap αγωγής ενάντια στην Energy Transfer. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, ο Γενικός Διευθυντής της Greenpeace Ελλάς, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια όμορφη μέρα για αλλαγή. Έχοντας περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα με αγωγές από τη συγκεκριμένη εταιρεία στα δικαστήρια της Βόρειας Ντακότας, Ηνωμένες Πολιτείες, δοκιμάζουμε για πρώτη φορά την αντισλάπ νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο της Ολλανδίας. Το πρώτο βήμα είναι θετικό. Η αμερικανική εταιρεία, η Energy Transfer, είχε προσφύγει καταρχάς στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας να μην γίνει κάποια εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, θεωρώντας ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, θεωρώντας ότι προσβάλλει την δικαιοδοσία της αλλά και τη δράση της κτλ. Ευτυχώς το ξεκίνημα της υπόθεσης αυτή, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην εκδικαστεί η υπόθεση στην Ευρώπη. Είναι μια υπόθεση η οποία καρμπώνει, είναι θα έλεγα υπόδειγμα περίπτωση SLAP, περίπτωση δηλαδή αγωγής τιμωρητικού χαρακτήρα, η οποία προσπαθεί να φημώσει τον λόγο και την αντίδραση της κοινωνίας. Και περιμένουμε σιγά σιγά, και ζήτησε μάλιστα από την αμερικανική εταιρεία να αφήσει τις δικαιολογίες και να φέρει στο δικαστήριο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κρίνει ότι είναι από τη μεριά της, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε αυτή την υπόθεση.
0: Δηλαδή το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα να γίνει εκδίκαση υπόθεσης.
1: Ακριβώς. Το δικαστήριο, λοιπόν, λέει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί όπως πρέπει. Θα εκδικαστεί στο δικαστήριο της Ολλανδίας. Θα πρέπει να δούμε στο επόμενο διάστημα μία σειρά, και είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με αυτό που λέγατε πριν, με αυτά που αναφέρατε πριν, για το αν έχει ενσωματωθεί πλήρως το εθνικό δίκαιο κτλ. Φαίνεται να υπάρχει μία διάσταση απόψεων μεταξύ της δικαιοσύνης στην Ολλανδία και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει πλήρως αναγνωριστεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο της αντισλάπ νομοθεσίας. Η δικαιοσύνη στην Ολλανδία θεωρεί ότι δεν έχουν υπάρξει όλες οι απαραίτητες εφαρμοστικές διατάξεις, εγκύκλοι κτλ. Σε μια τέτοια περίπτωση η υπόθεση θα κριθεί με βάση το Ολλανδικό δίκαιο. Είναι κάτι που θα δούμε στις επόμενες ημέρες. Το βασικό πάντως είναι ότι η αμερικανική εταιρεία θα πρέπει να φέρει τα δικαιολογητικά, να φέρει στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο δικαστήριο της Ολλανδίας, όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία στηρίζει την υπόθεσή της. Και προχωράμε. Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται κιόλας αυτή η νομοθεσία στην Ευρώπη. Είναι κάτι που μας αφορά, όχι μόνο ως Greenpeace, αλλά και ως Ελλάδα, ως κοινωνία, μια και βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις αγωγές, δηλαδή τιμωρητικές αγωγές εκ μέρους είτε ξενοδοχειακών μονάδων, είτε σε διάφορα σημεία της χώρας, είτε βιομηχανιών, οι οποίες σκοπό έχουν να τρομοκρατήσουν και να φημώσουν κάποιον ο οποίος έχει αντίθετη γνώμη, έχει αντίρρηση, εγείρει ενστάσεις για τη λειτουργία ή την επίδραση μιας δραστηριότητας.
0: Στην Ελλάδα πάντως δεν έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο η αντισλάπ νομοθεσία. Περιμένουν. Πάει από εβδομάδα σε εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έχει και μεγάλες ουρές έτσι κι αλλιώς στο θέμα τα νομικά, όπως θα ξέρετε, όσον αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ακόμη πιο σωστά, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, την εφαρμογή της. Έχουμε θέματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Νίκος Χαλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής της Greenpeace Ελλάς, διότι το δίκαιο είναι ζώρικο πολύ. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210, 48, 01, 170, 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα. Αν η Εκκλησία, γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης, θέλει να κυριολεκτικά να είναι κοντά στο ποιμνιό της, όπως κηρύττει, δεν πρέπει να δεχτεί τεράστια αύξηση που της δίνει η πολιτεία. Έτσι θα δώσει το καλό παράδειγμα. Θεωρώ πως εν έτη 2026 θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθούμε με ουσιαστικότερα ζητήματα όπως διαχωρισμούς κράτους εκκλησίας, κάτι που δυτικά προηγμένα κράτη έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Εδώ ακόμη μεσαίωνας, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε προς τη θάλασσα. Όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, χάνουν, γιατί τα νερά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνονται, και υπάρχει και η παρέμβαση όμως της πολιτείας στην ενημέρωση, διότι είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε να κολυμπάμε σωστά. Το Save Water Sports, το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, αλλιώς ΕΟΔΗ, παρουσίασαν την περασμένη Τρίτη την κοινή ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών, με ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες άνω των 60 ετών εν ώψη της θερινής περίοδου. Κυρία Ελίζα Καραμπετιάνη Κωτιάνη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης στον Save Water Sports, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Καραμπετιάνη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Πριν μερικές μέρες, πράγματι, κάναμε μια συνέντευξη τύπου μαζί με το Υπουργείο Υγείας, μαζί με τον ΕΟΔΗ, σχετικά με τις νέες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί και από τα στατιστικά και από το παρατηρητήριο που έχουμε βγάλει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 376 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, και αυτά τα άτομα είναι άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Γι' αυτό, αυτό το καλοκαίρι, μέσα από ενημερωτικά φυλάδια, μέσα από ενημερωτικά σποτ που θα προβάλλονται στα νοσοκομεία, σε καπί, σε χώρους που υπάρχουν και βρίσκονται οι μεγαλύτερες ηλικίες, μέσα από μηνύματα που θα λαμβάνουν στο κινητό τους μέσω της ΕΔΙΚΑ που ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Υγείας, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση προς τα άτομα αυτά μέσα από απλές συμβουλές που έχουμε καταγράψει στο τι πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει, το γνωρίζουμε όλοι, και τα μπάνια, έχει ξεκινήσει και η καλοκαιρινή περίοδος έντονα. Ξέρουμε ότι αυτά τα άτομα πηγαίνουν, οι μεγαλύτερες ηλικίες, αρκετά νωρίς το πρωί. Συνιστούμε να πηγαίνουν κοντά στις ώρες προς το 10, γιατί 10 η ώρα μπαίνει ο ναυαγοσώστης. Δυστυχώς, όταν πηγαίνουμε 7 με 10, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Μόνο σε λίγες εξαιρέσεις, που είναι επιλογή του Δήμου, που τοποθετούν ναυαγοσώστη, πρέπει να πηγαίνουν μαζί με κάποιον άλλον, να μην πηγαίνουν ποτέ μόνοι τους, αυτό που τονίζουμε και εμείς, να κολυμπάνε παράλληλα προς την παραλία και όχι κάθετα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ακόμα και αν κουραστούν, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βγουν προς τα έξω, σταδιακά, σιγά σιγά, αυτό που λέμε και εμείς, και φυσικά θα το λέμε και θα το τονίζουμε σε όλο τον κόσμο αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε στο νερό, και φυσικά να συμβουλεύονται πάντα το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν τα μπάνια. Αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό. Νομίζω αυτό το καλοκαίρι, και θέλω να πιστεύω στο τέλος του καλοκαιριού, που θα ξανακοιτάμε τα στατιστικά και θα κοιτάμε τα νούμερα καθημερινά, να μιλάμε για μείωση, γιατί ξέρετε, το 2025 καταγράφηκαν 357 πνιγμοί στις θάλασσες και 19 στα εσωτερικά ύδατα. Λίμνες, ποτάμια, πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πνιγμών. Ξέρετε, ο πνιγμός μπορεί να συμβεί μόνο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η αλλαγή του κεφαλιού προς την άλλη πλευρά. Γι' αυτό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και προς τα παιδιά, γιατί πραγματικά η γνώση ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και περνάει στους μεγαλύτερους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Τα παιδιά έχουν και μαθαίνουν πιο γρήγορα και αν μάθουν να κολυμπούν σωστά μπορούν να εκπαιδεύσουν αντίστροφα και τους μεγάλους καμιά φορά.
2: Μα κατά κύριο λόγο, εμείς αυτό που βλέπουμε και σε επικοινωνία και με γονείς αλλά και με παιδιά και ιδιαίτερα και με τα σχολεία, γιατί έχουμε στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας. Πολλοί γονείς, εγώ θέλω συνέχεια να το τονίζω αυτό, ακόμα και δάσκαλοι, όσο περίεργο και να μας φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουν ότι το μάθημα της κολύμβησης έχει περαστεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας υποχρεωτικά στην Τρίτη και πλέον στην Τετάρτη Δημοτικού. Πλέον 45.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν το μάθημα αυτό. Είναι 10.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είναι ένα σεβαστό νούμερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να το αυξήσουμε το νούμερο αυτό, γιατί ξέρετε, σε χώρες του εξωτερικού το μάθημα της κολύμβησης προϋπάρχει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι υποχρεωμένα τα παιδιά.
0: Το γνωρίζουμε, ναι. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είναι το αντίθετο.
2: Δυστυχώς εδώ έχουμε πολλά κενά. Έχουμε κολυμβητήρια να μην λειτουργούν. Γιατί μιλάμε και με κολυμβητήρια. Δυστυχώς προφανώς δεν υπάρχουν κολυμβητήρια σε όλες τις περιοχές. Ένα σχολείο για να πραγματοποιήσει το μάθημα της κολύμβησης θα πρέπει να είναι εντός 25 χιλιόμετρων. Πολλές φορές οι περιφέρειες μας λένε ότι δεν καλύπτουν το κόστος μετακίνησης του πούλμαν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και γι' αυτό ερχόμαστε να δώσουμε και μια λύση σε αυτό το κομμάτι στους δήμους, προτάσεις, εκεί που δεν υπάρχουν τα κολυμβητήρια, να δημιουργήσουμε πλωτά, θαλάσσια κολυμβητήρια. Γιατί όχι, για τα παιδιά αυτά, για τις μεγαλύτερες ηλικίες, να πραγματοποιούν μαθήματα. Τι πιο εύκολη λύση για έναν δήμο να το υιοθετήσει, θα το έχει πάντα οριοθετημένο με κολυμβητικές λωρίδες, ώστε τα παιδιά και οι μεγαλύτερες ηλικίες και γιατί όχι να αναπτυχθούν και αθλητικοί ναυτικοί σύλλογοι και με πόλο και έτσι αναπτύσσεται και ο Δήμος. Ξέρετε, είναι πρωτόγνωρο, εγώ κάθε χρόνο προσωπικά που κοιτάμε το στατιστικό report βλέπουμε νησιά, μεγάλα νησιά, έτσι, τουριστικά νησιά που καταγράφουν ένα μεγάλο νούμερο πνιγμών. Δηλαδή η Ρόδος δεν γίνεται κάθε χρόνο τόσο τουριστικό νησί. Την περσινή χρονιά κατέγραψε 12 θανάτους μέσα σε ένα καλοκαίρι. Η Δάκυνθος αντίστοιχα, η Κέρκυρα 10 πνιγμούς μέσα σε μια καλοκαιρινή σεζόν.
0: Μεγάλο
2: νησιά, έτσι, νησιά. Και πιστέψτε με, πολλές φορές, επειδή πιστεύουμε ότι οι κάτοικοι των νησιών γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή και γνωρίζουν κολύμβηση, δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και σε επικοινωνία, δυστυχώς τα παιδιά σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα νησιά, δεν ξέρουν πολύ βασικούς κανόνες ασφαλείας και δεν γνωρίζουν κολύμβηση.
0: Ναι.
2: Τα νησιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψε.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Κυρία Ελίζα Καραμπεδιά Νικοτιάν από τον οργανισμό Save Water Sports. Στιγμιότυπα Πασκάια 100,3, 11 και 46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα, όπως τα καταγράφει το sky.gr. Ο Στεφάνος Νικολαίδης μαζί μας.
3: Σε μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχουμε επίσημη απάντηση από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά το επίσημο διάβημα στο οποίο προέβη η Αθήνα αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Διαβάζω μεταξύ άλλων, η Ουκρανία, μετά το περιστατικό που αφορούσε τον εντοπισμό ντρόουν στη Λευκάδα, η Ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες της ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία δίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λέει μεταξύ άλλων το Κίεβο, η Ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Είναι πεπισμένη η Ουκρανική πλευρά ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Βασίλη, με μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών. Από εκεί και ύστερα, έχουμε στο πρώτο θέμα στο sky.gr live blogging όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν. Συγκροτούν μάλιστα ομάδα 100 ειδικών που απαρτίζεται από 100 εμπειρογνώμονες. Το CNN την ίδια ώρα σε κεντρικό άρθρο του αναρωτιέται πώς το Ισραήλ περικύκλωσε το Ιράν. Αναλύει το πώς το Ισραήλ περικύκλωσε το Ιράν, για να ακριβολογούμε. Οι μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Αζερμπαϊτζάν και όχι μόνο αποτέλεσμα είχαν καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Τώρα, στα καθημάς, ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα τοποθετήθηκε από την Κρήτη και απάντησε στις φήμες για το νέο του κόμμα, αν και εφόσον γίνει γι' αυτό. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Επίσης, είχαμε νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε νωρίτερα είδηση ότι πέθανε ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Έχουμε ένα σχετικό άρθρο στο sky.gr που περιγράφει όλη του την πορεία, ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, τα υπουργικά έδρανα, τα βουλευτικά του έδρανα, την πορεία. Ή να πούμε ότι η κηδεία θα τελεστεί στην πατρίδα του βεβαίως, στη Λάρισα. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μετά το όχι του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος Πούτιν απορρίφθη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, όπως ανέφερε, δεν βλέπω τον λόγο, απάντησε ο Ζελένσκι στον Ρώσο πρόεδρο ότι επιλέγει τον πόλεμο. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πας, Sky 100,3 και ο Αντώνης Σαμαράς πριν από λίγο.
4: Με ρωτήστε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως την φύση, όπως και η ιστορία, ενάντια στα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμείνει παρετημένη και δουλή και διεκδικεί το ρόλο και παίρνει την γύρα της στα χέρια. Κι εγώ όπως δεν μαθάω τα λόγια μου γιατί τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις. Και πρέπει να τον κοινώσω όταν υποστηρίζω.
0: Συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, δεν ήταν καλή η ηχογράφηση. Ακούσαμε την φωνή του Αντώνη Σαμάρα. Τη ουσία είπε: η φύση δεν αντέχει το κενό και έχω πάρει τις αποφάσεις μου, τις οποίες όμως δεν ανακοίνωσε. Είτε έχουμε μπει στην πολιτική επικαιρότητα, με άλλα λόγια, ο διευθυντής του Sky 100,3 Βασίλης Χιώτης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Τι άλλο να περιμένουμε να ανακοινώσει, αν οι συνεργάτες του λένε αλήθεια ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο, το μόνο νέο που μπορεί να ανακοινώσει είναι το κόμμα.
6: Εσύ το πιστεύεις αυτό, Βασίλη, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομιλία μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες αναλόγως και με το ακροατήριο.
5: Θα το δούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα μιλήσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Από τη στιγμή που οι συνεργάτες του λένε κάτι τέτοιο, προφανώς το λένε με την έγκρισή του. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά θέτει το κόμμα του και την κυβέρνηση σε μια εκλογική διάταξη μάχης.
6: Τώρα αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο, Βασίλη?
5: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, διότι ότι επηρεάζει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως βέβαιο.
6: Και γεωγραφικά βόρεια?
5: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώην Πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις όταν γίνει το κόμμα. Αυτοί οι οποίοι θα συνταχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή είναι δυσαρεστημένοι που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι πόσο θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία το νέο κόμμα Σαμαρά και πόσο θα πλήξει τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι τώρα ήταν ο πόλος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πόλοι θα πληγούν, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η πρώτη εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι περισσότερο θα κάνει ζημιά στα άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
6: Φυγόκεντρες δυνάμεις, διαρροές από την κυβέρνηση περιμένεις αν ο κύριος Σαμαράς το αποτολμήσει και κάνει το κόμμα του?
5: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών η οποία είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάποτε η λεγόμενη Σαμαρική ήταν σχεδόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ατόνισε. Αλλά και εδώ θα κληθούν κάθε βουλευτής να λάβει τις αποφάσεις, το όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα άλλα δύο κόμματα.
6: Επειδή από εδώ, χθες από το κεντρικό δελτίο, είπαμε για τον ανασχηματισμό, μας έδωσε και πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, το καταλαβαίνουμε από διάφορες κινήσεις, Βασίλη. Τι ανασχηματισμός θα είναι αυτός?
5: Κοίταξε, και αυτό θα το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ώρα που, η χρονική στιγμή που γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμπλήρωση κενών.
6: Αλλά...
5: Είπε σωστά ο Γιάννης ότι τρεις θέσεις είναι κενές και πρέπει να πληρωθούν, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή σίγουρα θα είναι η τελευταία αλλαγή στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές, πιστεύω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο. Υπάρχει μια ομάδα δυσαρεστημένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που χρειάζεται μια εκτόνωση, άρα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός 2, 3, δεν ξέρω πόσους από αυτούς τους βουλευτές για να διεμβολήσει τις αντιδράσεις θα τους βάλει στην κυβέρνηση, και έλεγα και χθες ότι έχει διαπιστώσει και ορισμένες αριθμίες στην κυβέρνηση.
6: Όπως, γιατί από τη μια λέμε ότι θα δοθούν κάποιες θέσεις για εκτόνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, από την άλλη όμως αυτές οι αριθμίες, τι αριθμίες είναι, Βασίλη?
5: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υπουργούς που δεν το πάνε καλά με τους υφυπουργούς τους, υπουργοί οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προτιμούσαν να τους δουν να αποχωρούν. Σε αυτά ένας αποφασίζει. Και αυτός που θα αποφασίζει έχει πάει μακριά, έχει την ηρεμία για να αποφασίσει. Όταν θα επιστρέψει τη Δευτέρα, νομίζω θα επιστρέψει με όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις ανακοινώσεις.
6: Κλείνοντας, γιατί σε έχω εδώ, οπότε θέλω να ξεζουμίσω το ρεπορτάζ σου. Μεγάλες αλλαγές ή εκπλήξεις να περιμένουμε από εβδομάδα, Βασίλη? Τι εκτιμάς?
5: Ως προς τι μεγάλες αλλαγές?
6: Ως προς τον ανασχηματισμό, τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα ή, εν πάση περιπτώσει, το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
5: Έχω την αίσθηση ότι κάποια έκπληξη θα τη δούμε. Συνήθως οι ανασχηματισμοί αλλιώς ξεκινούν και αλλιώς τελειώνουν, αλλιώς σχεδιάζονται και αλλιώς εκτελούνται, αλλά ανασχηματισμός που δεν περιλαμβάνει και κάτι που δεν περιμέναμε είναι ένας ανασχηματισμός που δεν έχει θετική επικοινωνία. Πιστεύω ότι κάπου θα την κάνει την έκπληξη ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει σε όλες τις κυβερνητικές αλλαγές μέχρι σήμερα.
0: Ο Βασίλης Σιώτης, κάνοντας την ανάλυσή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λέω Σκάι με τη Λένα Φλιτζάνη, και στον επίλογο, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για τα σχέδια του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως καταγράφηκε από την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, μεταδόθηκε χθες η εκπομπή από την τηλεόραση του Α.
7: Το όνειρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με χορηγούς ρυθμούς. Η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία που θα βρει το τριφύλι στο ΟΑΚΑ, μιας και στο ξεκίνημα της σεζόν 2027-28 οι πράσινοι θα μπορούν πια να αγωνιστούν στη νέα υπερσύγχρονη τους έδρα.
8: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
9: Τώρα, τον Ιούλιο.
8: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
9: Τον Αύγουστο.
8: Με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
7: Την ανάγκη για συσπήρωση στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά για τον Παναθηναϊκό επισήμανε ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Γιάννης Βαρδινογιάννης.
10: Αν λοιπόν θέλω κάτι να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο, είναι να πάμε ενωμένοι σαν Παναθηναϊκός και ο κόσμος και η ομάδα να είναι ένα.
11: Να πάμε ενωμένοι του Βαρδινογιάννη θα ερμηνευτεί από όλους. Στηρίζω τον Αλαφούζο.
10: Βεβαίως το στηρίζω. Το 2012. Ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε τότε ο Γιάννης και είπε ότι θέλω να αναλάβω εγώ τον Παναθηναϊκό. Ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις και αγόγγιστα κατάφερε να τον βγάλει από τα προβλήματα τα οικονομικά που είχε και να έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς προβλήματα οικονομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχει κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα τα οποία είναι φυσιολογικά να έχει μια ομάδα.
7: Σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μιλά στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη δική του εποχή και πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90.
12: Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές γιατί δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. όταν το 95 που πήραμε το πρωτάθλημα πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζει να μην κάνω μεταγραφές.
7: Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του αναμνήσεις ως φιλάθλος των Παρασίνων.
8: Γιατί Παναθηναϊκός τότε?
13: Έτυχε από συμμαθητές. Έτσι ξεκίνησε. Πατέρα ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης. Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη υποβολή από το σχολείο όταν πήγα να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα. Απόγευμα στην Λεωφόρο. Οι ήρωές μου, οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση. Ο Καψής, ο Γραμμός, καλά πάνω απ' όλα ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης, το Λάιφ που λέγαμε.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
19: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Φιλαράκο, τι θα γίνει εσύ, θα ξεκινήσει η εκπομπή ή όχι? Άντε, γεια!
2: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 5 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει κόσμος και κοσμάκι σήμερα, γιορτάζει ο Απόλλωνας, γιορτάζει ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, ο Νίκανδρος και η Σελήνη. Σελήνη αγαπάει Χόχο, το θυμάσαι, μετά έγινε βουλευτής, η Σελήνη. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή, κυρίες και κύριοι, και εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Θα φτιάξεις τα καινούργια αυτιά.
4: Το μαλλί τι σε πειράζει? Καλά όλα τα, το μαλλί τι σε πειράζει?
5: Όλα τα μην είσαι που πειράζει. Σκάψε. Η διάλυση που
4: σου πειράζει. Τι να βάζεις μπλάκα τους κάθε τώρα.
3: Μιλάει γιατρός, θα ακούσεις.
4: Το μαλλί τι σε πειράζει?
0: Τι σε πειράζει το μαλλί? Τον είπανε και σφουγγαρίστρα. Δεν το έχεις αυτό, το έχω εγώ. Θα το ετοιμάσω. Τον είπανε είσαι η πρώτη σφουγγαρίστρα του Παπαγεωργίου. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, όπου πηγαίνει στα νοσοκομεία πηγαίνει με χαρά, διότι ξέρει τι θα συναντήσει. Είναι το φαΐ του. Ζει ο Γεωργιάδης, παιδιά, για τέτοια πράγματα. Δεν κολώνει. Μην νομίζετε δηλαδή ότι την πέφτεται και κάπως θα γίνει το έργο. Ζει για αυτά. Θα υπάρξει πρόβλημα εάν σε κάποιο νοσοκομείο πάει και δεν υπάρχουν κάποιοι να το γιουχάρουν και να γίνει ανταλλαγή τέτοιων απόψεων. Θα αισθανθεί άσχημα, πιστέψτε με. Εάν θέλετε να πικάρετε τον Άδωνη, εάν θέλετε να του δημιουργήσετε πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο που θα πάει μεγάλο, μην πάτε καθόλου. Υπάρχει πρόβλημα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ένας έφεδρος γέροντας, λέγεται Κωνσταντίνος Γκύρης, κάνει ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, κάνει και πολλά πράγματα. Άμα λάχει και θέλετε να σκτίσετε κανένα κοτέτσι, πάρτε το, κτίζει καλά, τα βάζει τα τούβλα σε σειρά, εγγυημένα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
6: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Γκάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Τώρα φεύγει ο Κυρανάκης, γίνεται γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει το πόστο του στο Υπουργείο Μεταφορών. Σπάστα και ξαναρίχτρα, Παπαδόπουλε, σπάστα και ξαναρίχτα. Όπως λένε και στα ζάρια. Σπάστα και ξαναρίχτα, διότι από την αρχή θα πάνε όλα για τον οδοντοτό. Συγγνώμη, μια και είμαι σε αυτό το mood. Εκεί στα Καλάβρητα δεν έχει Νέα Δημοκρατία? Έχει τοπική οργάνωση Νέα Δημοκρατία. Δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί μου. Δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει τίποτα. Την άποψή τη για τον οδοντοτό γενικώ, τίποτα. Μούγκα στη στρούγκα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα. Καλημέρα στο Δερβαίνη, στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Φυσικά την καλημέρα μου στην αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, τη γενέτειρά μου, την Αύπακτο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους συντρόφους, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου. Τα δέντρα φύγανε στην παρέμβαση που κάνατε στο μονοδέντρι. Πήγατε να σώσετε τα δέντρα και τα δέντρα με ένα ελαφρό νοτιαδάκι. Ο ένα έπεσε στη θάλασσα, τα άλλα έχουν πάρει καμιά εξινταριά μοίρες κλίση. Πάμε καλά. Όπου βάζετε το χέρι σας, τι να σου πω.
7: Είμαστε κι εμείς νοικοκυρέοι.
0: Λοιπόν, ναι, καλημέρα στο 18300. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0-205-205. Το πενταψήφιο 18300, το πενταψήφιο 18300 σε λειτουργία φυσικά, και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ για να καλείτε το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών. Καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι οδηγοί το νου σας στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Δεν τρέχουμε μέσα σε αυτούς τους δρόμους. Δεν τρέχουμε το νου μας στις διασταυρώσεις. Πάρα πολλά μηχανάκια. Έχουμε πει ότι από εδώ και στο εξής τα μηχανάκια θα είναι εξαιρετικά περισσότερα από όσα κυκλοφορούν το χειμώνα. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή στους αναβάτες. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Ζώνει μπροστά πίσω μέσα στο αυτοκίνητο. Και κράνει και κράνει και κράνει οι αναβάτες. Οπωσδήποτε. Καλά τώρα το κουνούπι με την εγκεφαλίτιδα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Έχεις φλιτ να φλιτάρεις. Λοιπόν, και Εβίας 250. Εβίας 250 είναι η πρότασή μας για το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Εκεί μπαίνουν όλοι μέσα. Δεν χρειάζεται να σε ταξιτζείς για να μπεις να βάλεις καύσιμα στο χυμά σου. Μπαίνουν όλοι μέσα. Έχει σήμα ΕΚΟ λοιπόν. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι ελεγμένες, παιδιά. Σφραγισμένες, πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό μέσα που να κλέβει την τσέπη μας. Διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους. Θα το δείτε. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο δίκτυο, θα το δείτε αμέσως, θα το καταλάβετε. Άρα προστατεύεται και η δικιά μας. Λίγα μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου στα Φανάρια, δεξιά υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ και είναι του συνεταιρισμού ταξί. Και είναι του συνεταιρισμού ταξί, το ξαναλέω για να έχετε υπόψη σας περί τίνος πρόκειται. Και είναι για όλους. Εβίας 250.
2: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
6: ναι,
2: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
6: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
2: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
6: στην Κούβα, ας πούμε,
2: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
6: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
2: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
6: Ναι.
2: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
0: Ωραίος όρος. Αξιοπρεπής φτώχεια. Τώρα κατάλαβα γιατί τσακίζονται εδώ στο Δημαρχείο να βγάζουν ψηφίσματα και να μην βουλώνουν λακκούβες. Να βγάζουν ψηφίσματα υπέρ της Κούβας, αλλά να μην βουλώνουν τις λακκούβες στην πόλη μας, ας πούμε, παράδειγμα. Ή να μην κόβουν τα χώρια.
8: Άσε μας, ρε φιλάρα, στο μαχμουρλίκι μας πρωί-πρωί.
0: Κάτσε ρε μισό λεπτό, περίμενε. Άσε μας, λέει. Λοιπόν, δηλαδή γι' αυτό τώρα είχα μια ιδέα ότι υπάρχει στην Κούβα. Γι' αυτό ο Κατσακούλης ήταν εκεί και ασχολιόταν με το ψήφισμα υπέρ της Κούβας στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι με τα χάλια που έχει η περιοχή ευθύνης του ο πρώην Δήμος Ρίου. Παράδειγμα, λέω, ο Κατσακούλης. Είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Γιατί υπάρχει μια αξιοπρεπή φτώχεια, σύντροφοι. Υπάρχει μια αξιοπρεπή φτώχεια και πρέπει να τη στηρίξουμε την αξιοπρεπή φτώχεια. Τι λες εσύ, σύντροφε, κύριε? Βεβαίως. Λοιπόν.
9: Και το πρόβλημα πάει.
0: Πάει το πρόβλημα, πάει. Το Μέλα όμως είναι εκεί, στην παραλία του Ακταίου, στο κομμάτι εκεί που είναι γνωστό για την... στην παραλία του Ακταίου έχουν βγει καμιά 5-6 περιοχές από το Πακοέ. Αλλά το Πακοέ έχει άλλες μετρήσεις. Ακατάλληλες για μπάνιο, έτσι. Να το εισπρώσω, θα τα πούμε, βέβαια. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το Μέλα είναι εκεί στην παραλία του Ακταίου από το πρωί μέχρι το βράδυ για να απολαύσετε γαστρονομικές δημιουργίες. Είναι η πρότασή μας, έτσι, για να απολαύσετε φαγητό που δένει αρμονικά με την εκλεκτή του Ινοθήκη. Έχει συνοδεία ψαγμένης μουσικής. Από το πρωί έχει καφέ, ποτά το βράδυ, καθαρά, χαλαρά. Έτσι, πολύ ωραία. Στην παραλία του Ακταίου το Μέλα σας περιμένει και είναι η πρότασή μας για εσάς. Τηλέφωνο 261-099-2148.
10: Επί ΣΥΡΙΖΑ.
11: Να.
10: Δεν γίνονταν παρακολουθήσεις.
11: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, τι πίστευε, ας πούμε. Πρόσεξε όμως, άκουσες τι είπε η Κωνσταντοπούλου. Είδες τη μέθοδο. Δεν σου θυμίζει τη μέθοδο των μπράβων. Μπαίνουν σε ένα μπαρ και του πιάνουν τον ιδιοκτήτη που θέλουν να το αρπάξουν εκεί, να του παίρνουν την προστασία και του λένε: κοίτα να δεις, εδώ μπορεί ξαφνικά. Εν τω μεταξύ, έχεις πληροφορηθεί ότι το βράδυ σπάσανε ένα γείτονα, έτσι. Εδώ ξαφνικά μπορεί να μπει κάποιος να σου το σπάσει, να σε αυτό, και εγώ είμαι εδώ να σε βλέπω, να σε αυτό, αλλά θέλω τόσα. Δηλαδή, είδες τι είπε, να με προσπαθούσε, δηλαδή τη εξηγούσε ότι παρακολουθεί τους πάντες. Διάβαζε τι του είχαν στείλει από μαγνητοφωνημένα η ΕΥΠ τότε και ο Ρουμπάτης. Αλλά όταν είσαι αριστερός, δεν υπάρχει κακιά ΕΥΠ. Είναι καλή η ΕΥΠ, είναι κομπλέ. Οι παρακολουθήσεις είναι σύνομες, είναι όλα εντάξει. Είναι όλα εντάξει. Αλλά λέει, προσπαθούσε, λέει, να τη φοβήσει, δηλαδή προσπαθούσε να τη πει ότι κοίτα, κάτσε καλά. Γιατί σε ακούω, λέω τώρα εγώ. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν νομίζω.
12: Είναι ο Τσίπρας για πρωθυπουργός. Κάνε τον Master Chef να πλένει τα πιάτα στο Μαξίμου.
0: Η Καριστιανού θέλει να ρωτήσει, λέει, στο debate το Μητσοτάκη πόσο κοστίζει το Μαξίμου. Έχουμε υλικό, παιδιά, λέγαμε να πάρουμε σύνταξη. Μα την Παναγία, δεν πάμε πουθενά, εδώ πέρα θα είμαστε. Κάρνα. Εδώ είναι και η Κάρνα. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας. Γιατί είναι μεγάλη πατρινή εταιρεία για εμπορία κρέατος και προϊόντα του. Αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέτικα και στο Ρίο.
13: Κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Μίλησε για πολιτική δολοφονία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ νομίμων επισυνδέσεων και παράνομων. Συγγνώμη. Σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν υπάρχουν ζητήματα όπως είναι αυτό το οποίο ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, κρίνεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνει γνώση ο Πρωθυπουργός της χώρας. Μπερδεύετε τη θεσμικότητα με το χόμπι του κ. Κωνσταντοπούλου.
14: Ενδιαφέρον πάντως ότι αυτά που καταγγέλει η κ. Κωνσταντοπούλου είναι θεσμικότητα.
0: Είδατε τι είπε το στέλεχος του Τσίπρα. Α, τι, δεν το συζητάμε. Δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να μαθαίνει? Δεν πρέπει να κρυφακούει και να μαθαίνει? Γιατί, όταν είναι για τον Τσίπρα. Γιατί όταν είναι για άλλους πρωθυπουργούς, άμα είναι για το Μητσοτάκη, δεν πρέπει.

0: Λοιπόν, στη Μελένια θα πάμε όλοι το μεσημέρι. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία. Ανανεωμένη και γευστική είναι εκεί η Μελένια. Δεξιά, εκεί λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, στο καινούριο της χώρο, με μαμαδίστικη κουζίνα. Με φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Η Μελένια είναι κοντά μας με τις γευστικές δημιουργίες της που τις απολαμβάνουμε στο νέο της χώρο ή και στο σπίτι. Αν τηλεφωνήσετε στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Επίσης, κάντε ένα τηλέφωνο 2611-911-822, μόλις πάει 12. 12 μέχρι το απόγευμα είναι. Για να παραγγείλετε το φαγητό σας. Το κατάλογο τον βρίσκεται και στο διαδίκτυο. Να σας ετοιμάσουν να περάσετε, να διπλοπαρκάρετε κανονικά απέναντι και στην Κορίνθου. Τι έγινε, διπλοπαρκάρεις κανονικά, δεν τρέχει τίποτα. Και τριπλά, αμαλάχι. Αμαλάχι και τριπλά. Άμα δεν βρείτε χώρο, τριπλά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, μπαίνετε μέσα, παίρνετε για ένα λεπτό, θα κάνετε. Τα έχει έτοιμα ο Δημήτρης, παίρνετε το εκπληκτικό φαγητό, πάτε το απολαμβάνετε όπου θέλετε. Όπου θέλετε.
1: Σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες. Πού μπορείς να παρέμβεις, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να παρέμβεις. Από τον κύριο Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα που έχω ακούσει γενικά, το τέτοιο δεν βγαίνει αυτό.
2: Κάτι ακόμα, κύριε Τσακαλώτη.
1: Δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από τα πράγματα που έλεγε το 19 και το 23.
0: Λίγο πριν είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς παρά μόνο ολικές ζημίες, χωρίς θύματα, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα. Μια καραμπόλα ήταν. Τρία οχήματα κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν στην οδό Κορκοποτάμου στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου. Επίσης το πρωί δεν δούλευαν στην παραλιακή τα φανάρια. Έτσι μου λένε τα μηνύματα των ακροατών.

0: Ακτή Δημαίων, ναι, επιμένουν. Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στην Ακτή Δημαίων πριν από λίγη ώρα. Να έχετε το νου σας. Λοιπόν, το μονοδέντρο είναι σε μαύρα χάλια. Ξεριζωμένα δέντρα, μεγάλες γούβες στο παραλιακό μέτωπο. Όλο το παραλιακό μέτωπο από πλευράς οδοποιίας είναι άχρηστο, παιδιά, βόρεια και νότια. Το παραλιακό μέτωπο, αλλά και κεντρική δρόμη της Πάτρας, βλέπε Κανακάρι, βλέπε Αγίου Κωνσταντίνου, έχει ένα τεράστιο έλλειμμα σχεδιασμού επούλωσης των δρόμων από τις λακκούβες ο Δήμος της Πάτρας. Λες και έχει αδιαφορεί. Εγώ πιστεύω ότι έχει αδιαφορήσει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πήγε καλά στο σχεδιασμό. Κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Για να ακούσουμε το 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο.
1: Καλημέρα σας από το ραδιοταξί 18300. Όλγα Μαλτέζη στο τηλέφωνο, να σας δώσω την εικόνα πόλης αυτή την ώρα. Πώς ξυπνήσαμε λοιπόν. Στην Αγίου Ανδρέου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση. Η ακροτηρίου αρκετά καλή και στα δύο ρεύματα. Η στασιμότητα γνωστή μόνο στο σημείο της Παπανδρέου με τη διασταύρωση με τη Βενιζέλου στο Φανάρι. Κορίνθου, Κανάρι, Καραϊσκάκη, αρκετή κίνηση και λόγω και των διπλοπαρκαρισμένων περισσότερο. Η Ακτή Δημαίων. Σχετικά καλή, αλλά μόλις μπαίνουμε όθωνα Σαμαϊλίας, Μποτιλιάρη, γιατί είναι κλειστή η Αράτου, γίνονται έργα στην Αράτου. Οπότε εκεί προσοχή. Επίσης είναι κλειστή η Μιαούλη και από την Μεζόνος έως και την Αγίου Ανδρέου. Οπότε και εκεί δημιουργείται ένα θέμα στους παράπλευρους δρόμους.
0: Είναι κλειστή και είναι οι δύο κλειστές αυτές οδοί έχουν πολύ μεγάλο, φέρει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της Πάτρας. Η Αράτου και η Μιαούλη.
1: Το κέντρο καλό είναι να το αποφεύγουμε άμα μπορούμε και δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουμε. Μάλιστα. Από Μεζόνος μέχρι Αγίου Ανδρέου η Μιαούλη είναι κλειστή. Η εθνική οδός είναι ελεύθερη, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Έλληνος στρατιώτου καλές. Γενικά στα υπόλοιπη πόλη μας είναι εντάξει.
0: Μου είπαν το πρωί μηνύματα, δηλαδή δέχτηκα από οδηγούς ότι τα φανάρια της Ακτής Δημαίων δεν λειτουργούσαν. Κάποια φανάρια στην Ακτή Δημαίων δεν λειτουργούσαν. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί.
1: Μήπως τα φτιάξανε.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βαριά.
1: Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Έλεγα λοιπόν πριν πάμε σε διάλειμμα ότι είναι σε άθλια κατάσταση η παραλιακή οδοποιία. Είναι σε άθλια κατάσταση πραγματικά, δηλαδή ταλαιπωρούνται αυτοκίνητα, παθαίνουν ζημιές λάστιχα και όχι μόνο και μπροστινά συστήματα, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο, μα κανένα σχέδιο, δεν βλέπω τίποτα, ούτε καν εκείνο τον εργολάβο. Έχω καιρό να δω, πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες, εκείνο το εργολάβο με την τριτοκοσμική έτσι και... τεχνική για να βουλώνει λακκούβες, άλλοι παίρνουν μηχανήματα, περνάνε από πάνω μπροστά, μπαίνει το μηχάνημα, πίσω βγαίνει η λακκούβα έτοιμη και εμείς έχουμε το φτιάρι και τη γαλότσα που πατάμε την ψυχρή πίσα. Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, την ψυχρή πίσα. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε κύριοι, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα.
2: Κάθε λογής

0: Ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
1: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
10: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Επιστρέψαμε με κάτι έκτακτο να πούμε ότι τώρα έγινε γνωστό ότι υπάρχει και 8ος νεκρός στους δύο τελευταίους μήνες μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Και μάλιστα χτες τη νύχτα, αργά, 2-2,5 ώρα, 3, μπούκαρε στις φυλακές το ελληνικό FBI και έγινε έρευνα σε κελιά, σε πάρα πολλά κελιά. Το μόνο που βρέθηκε ήταν κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν, τέλος. Εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Σε δύο μήνες, 8 νεκροί μέσα στον Άγιο Στέφανο φυλακές. 8 νεκροί. Τι είναι εδώ? Ποιες φυλακές, τι φυλακές είναι αυτές? Της Μποκοτά? Λοιπόν, πάμε στο θέμα που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πολύ σοβαρό. Με αφορμή το τραγικό ατύχημα της Κυριακής, πατέρας και γιος χάσαν τη ζωή τους αφού η μηχανή που οδηγούσαν εκεί στα έργα που γίνονται στον κόμβο της μεγάλης περιμετρικής με την Εθνική Οδό στο ύψος του Τόφαλος

0: εκεί στις Κορίνες και στα τσιμέντινα εμπόδια έχασαν τον έλεγχο της μηχανής, χτύπησαν στο προστατευτικό κυκλίδωμα και είχαμε δύο νεκρούς, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σπίτι που έκλεισε. Ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές, πολλές φωνές, πολύ περισσότερες από κάθε άλλη φορά, γιατί πάντα υπήρχε μία μουρμούρα γύρω από αυτό το έργο, το σημείο εκείνο όπου κλείνεται ο δρόμος και στην παλιά Εθνική, ακριβώς εκεί από κάτω, και στην καινούρια, με Κορίνες από εδώ, Κορίνες από εκεί. Και λένε, ρε παιδιά, για καθίστε να πούμε, πόσα χρόνια είναι εκεί. Βγήκαν οι άνθρωποι εκεί στις δηλώσεις, στα ρεπορτάζ που κάνανε οι συνάδελφοι, οι καλοί συνάδελφοι εκεί την ώρα του τροχαίου, και είπανε 10 χρόνια. Δεν είναι 10, είναι 7. Αλλά τι είναι, Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Εντάξει. Η κυρία Σοφία Στάμου από την Ολυμπιαδό, η εκπρόσωπος τύπου, είναι κοντά μας να μας διαφωτίσει. Κυρία Στάμου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Ξανάλατε. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Πόσο ακόμα θα υπάρχουν εκεί οι Κορίνες και το έργο που είναι πια δεινόσαυρος?
1: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να εκφράσουμε και εμείς τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μας ελπιτήρια για το θάνατο δύο συνανθρώπων μας στο τραγικό αυτό τροχαίο δυστύχημα. Όπως ξέρουμε όλοι, η τροχή αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Κατευθείαν απαντώ το ερώτημά σας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο κατασκευαστή, το συγκεκριμένο σημείο θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου για ασφαλή χρήση. Είμαστε λοιπόν στο τέλος, βλέπουμε πια φως και θα τελειώσει στο συγκεκριμένο σημείο αυτή η όχληση των οδηγών. Το καταλαβαίνουμε, κατανοούμε αυτή την όχληση.
0: Και στην παλιά και στην καινούργια Εθνική, στο ίδιο σημείο.
1: Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε να μην ξέρω τι θα γίνει στην παλιά Εθνική, γιατί είναι εκτός ορίων αρμοδιοτήτων μας, αρμοδιοτιάς μας.
0: Δεν το ξέρετε. Εσείς λέτε για το απάνω μέρος στην Εθνική
1: Οδό. Σας μιλάω για τον αυτοκινητόδρομο, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι εκεί η ίδια εδώ και καιρό.
0: 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα χρόνια, το 19-25, ήταν στο ρεύμα προς Πύργο και προς Πάτρα. Και από πέρσι μέχρι τώρα είναι στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι όταν πρέπει να ανακατασκευάσουμε ένα έργο το οποίο δεν κατασκευάσαμε εξ αρχής, το παραλάβαμε, έχει πολύ περισσότερες δυσκολίες για να το φέρουμε στις τωρινές συνθήκες και προδιαγραφές από ότι το κατασκευάσουμε από την αρχή, ας πούμε, μια γέφυρα. Οπότε αυτό κρατάει έτσι κι αλλιώς περισσότερο
0: Ήτανε
1: χρόνο.
0: Προβλεπόμενος δηλαδή αυτός ο χρόνος των 7 ετών? Ή έγιναν και καθυστερήσεις λόγω διαφόρων γεγονότων, συνθήκων?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Κάποιους από τους λόγους αυτής της καθυστέρησης, ας πούμε, τους ξέρουμε όλοι, είναι γνωστοί. Είναι η πανδημία που σταμάτησε όλα τις εργασίες, όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ναι. Στην συνέχεια ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος εισχέρανε σημαντικά την εισαγωγή και την παράδοση κάποιων εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών. Επίσης αφορούσε όλα τα έργα. Υπάρχουν και άλλοι τεχνικοί λόγοι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Οι εργασίες αποκατάστασης στη συγκεκριμένη γέφυρα είχαν μια τελείως διαφορετική φύση από τη συνήθεια που συναντάμε στις κατασκευές μιας γέφυρας. Χρειάστηκαν εξειδικευμένα συνεργεία, εξειδικευμένα υλικά από τον Καναδά, από την Ελβετία. Και αυτό, σε συνδυασμό με τους παράγοντες που αναφέραμε, έφερε μια έξτρα καθυστέρηση από την προβλεπόμενη. Μάλιστα. Το καλό νέο είναι ότι είμαστε στο τέλος.
0: Είπατε κάνουμε... τέλος Ιουλίου δηλαδή, θα έχουν φύγει τα πάντα από εκεί. Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το συγκεκριμένο σημείο θα αποδοθεί στο τέλος Ιουλίου σε κανονική χρήση, για μάλιστα, ασφαλή χρήση από όλους μας.
0: Μία ακόμα ερώτηση, παρακαλώ. Είστε σίγουροι? Καταρχήν, να το πάμε διαφορετικά. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ορθή, σύνομη και καθημερινή επίβλεψη των μέτρων οδικής ρύθμισης, δηλαδή τα προειδοποιητικά που πρέπει να υπάρχουν σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, σε ένα δρόμο με μεγάλη κίνηση και από το ένα ρεύμα και από το άλλο και από πάνω και από κάτω, κυκλοφορία πολύ μεγάλη. Τα οποία θα πρέπει να είναι στις αποστάσεις που λέει ο νόμος, να είναι έτσι όπως λέει ο νόμος, να φαίνονται, να τα διακρίνει κάποιος από μακριά και τη νύχτα. Είστε σίγουροι ότι αυτά τηρούνται κάθε μέρα, κάθε ώρα? Γιατί εκεί δεν έχουμε περιθώρια, ούτε δευτερόλεπτο λάθος.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δείτε, για να εφαρμοστεί μια κυκλοφοριακή ρύθμιση σε αυτοκινητόδρομο, υπάρχουν πολλά επίπεδα έγκρισης. Καταρχήν, τη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την εκπονεί το αρμόδιο εργοτάξιο. Αυτή την υποβάλλει στον ανεξάρτητο μηχανικό σε ό,τι αφορά το έργο παραχώρησης. Υπάρχει αυτή η έξτρα θεσμοθετημένη κυκλίδα. Ο ανεξάρτητος μηχανικός δίνει την έγκρισή του στη μελέτη. Αυτή πηγαίνει στο Υπουργείο, παίρνουμε από εκεί έγκριση. Από το Υπουργείο πηγαίνει στην τροχέα, η οποία είναι και τελικά ο φορέας που βγάζει την απόφαση της κυκλοφοριακής ρύθμισης. Όλοι αυτοί ενδιαμέσως έχουν τη δυνατότητα βέβαια να υποβάλουν και οποιαδήποτε παρατήρηση, ένσταση, αλλαγή, διόρθωση, οτιδήποτε πάνω στη μελέτη. Και στη συνέχεια υλοποιείται πάλι από το εργοτάξιο, δηλαδή αυτό που προβλέπεται από την αστυνομική απόφαση που βγαίνει, και στη συνέχεια η συντήρηση αυτής της κυκλοφοριακής ρύθμισης είναι στην ευθύνη του αρμόδιου κατασκευαστή. Όμως εμείς στον αυτοκινητόδρομο θα σας πω ότι έξτρα, πέραν του θεσμοθετημένου, του νομικού ας πούμε αυτού πλαισίου, επειδή έχουμε τα περίπολα και τους ανθρώπους της λειτουργίας που περιπολούν τον δρόμο συνέχεια, εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένας κόνος βγήκε από τη θέση του, κάτι μετακινήθηκε, μια σήμανση δεν λειτουργεί, οτιδήποτε, φυσικά και αυτοί θα το αναφέρουν κατευθείαν αρμοδίως στον υπεύθυνο κατασκευαστή που υλοποιεί τη σήμανση για να διορθωθεί, να επιδιορθωθεί άμεσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι έτσι όπως μας τα λέτε είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο φαντάζομαι τηρείται με ευλάβεια. Ναι, από την άλλη πλευρά. Πρωτόκολλο. Ναι, είναι πρωτόκολλο κανονικά. Μας είπατε το πρωτόκολλο και πρέπει να τηρείται με ευλάβεια. Από την άλλη, πάντα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος είτε κάνει καλά το καθήκον του που έχει, το καθήκον που έχει αναλάβει, είτε το προσπερνάει κιόλας καμιά φορά. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω γιατί εσείς, εδώ που τα λέμε, ένας αυτοκινητόδρομος κλειστός, σαν την Ολυμπία οδό, έχει μειώσει στο ελάχιστο τα τροχαία ατυχήματα. Δεν ευθύνεται πλέον ο δρόμος για πάρα πολλά πράγματα όπως ευθυνόταν
1: σωστά,
0: παλιά.
1: Αλλά όπως λένε συγκοινωνιολόγοι, συγγνώμη γιατί σας διακόπτω,
0: ναι, όχι,
1: δεν είναι μόνο ο αυτοκινητόδρομος, είμαστε και εμείς ως οδηγοί που πρέπει να είμαστε σε καλή κατάσταση, να είμαστε ξεκούραστοι. Ναι. Και το αυτοκίνητο να είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί
0: και το όχημα γενικότερα, όχι μόνο το αυτοκίνητο, και η μηχανή μας, το όχημα. Και πρέπει, όπως είπα και προημερών τη Δευτέρα, όπως το είπα για το ατύχημα αυτό το τραγικό που συγκλώνησε την Ελλάδα, όχι μόνο την Πάτρα, πρέπει να ελέγχουμε το οδόστρωμα και αναλόγως να πράττουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το πεντάλ του γκαζιού. Δεν γίνεται.
1: Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, είτε σε ένα δρόμο με εργασίες, είτε όχι.
0: Ναι, έτσι, δεν έχει σημασία πάντα.
1: Τον
0: ο
1: οποίο τον υπενθυμίζουμε, τον επαναλαμβάνουμε, χωρίς να κουραζόμαστε.
0: Αλλά
1: πρέπει
0: αλλά,
1: να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Εννοείται ότι δεν συζητάμε για το τροχαίο το τραγικό. Θα το βρει η τροχαία αυτοκινητοδρόμων τι ακριβώς συνέβη. Όμως, απ' την άλλη, κυρία Στάμου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί ο κόσμος, βαρέθηκε να βλέπει συνέχεια κορίνες σε αυτό το τεράστια σημασία έργο που λέγεται κλειστός αυτοκινητόδρομος Αθηνών Πατρών και περιμετρική, μεγάλη περιμετρική, η οποία δίνει, τότε που έκλεισε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το καταλάβαμε όλοι πόσο χρήσιμη είναι, που πνίγει και η Πάτρα, δεν παίρνουν άγιες ούτε με τα πόδια τα φορτηγά, το καταλάβαμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, έχω πει πολλές φορές ότι αυτός ο δρόμος ήταν πολύ σάπιος. Σας θέλετε εσείς να μην. Σας έχω ξαναρωτήσει και ευγενικά αποφύγατε την απάντηση, αλλά το καταλαβαίνουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για να βλέπεις ότι τα έργα τραβάνε σε μάκρος και είναι βαριές εργασίες. Απ' την άλλη, όμως, επανέρχομαι, δεν μπορεί να γίνονται και βροντόσαυροι. Έτσι, κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Τέλος.
1: Επιτρέψτε μου, γιατί έχει μια σημασία να βγάζει νόημα στο μυαλό όλων μας τι είναι αυτό που συμβαίνει. Μια και μου δίνετε την αφορμή περίπου με αυτό που λέτε, να υπενθυμίσω το εξής, ότι η περιμετρική είναι ένας δρόμος που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 90.
0: Όχι μόνο αυτό, κατασκευάστηκε και με έναν τρόπο, όπως έδειξαν τα πράγματα και όπως έδειξε και το παλιό παρελθόν. Εδώ είχαμε και καταπτώσεις κάποτε. Λοιπόν, κατασκευάστηκε και με έναν τρόπο πολύ, θα έλεγε κανείς, να προλάβει, ήταν η υπόθεση που είχε ανακατευθεί και η πολιτική μέσα του Σιμίδη τότε, να προλάβει να κάνει τα εγγένεια κτλ. Που δεν έγιναν, τα έχω σημειώσει. Ήμουν εκεί νέος ρεπόρτερ, έκανα και τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, πέραν αυτό που θα μας πείτε βεβαίως, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, τόσο σάπιος ήταν αυτός ο δρόμος που παραλάβατε? Ακούω.
1: Εγώ δεν μπορώ να σας πω πόσο σάπιος είναι ένας δρόμος. Μπορώ να σας πω ότι είναι αυτό που κάνουμε εμείς από τη στιγμή που τον αναλαμβάνουμε.
0: Και θα το καταλάβουμε.
1: Και θα το συνδέσω με κάτι που ζήσαμε όλοι τραγικά πέρσι το καλοκαίρι στην Πάτρα με αυτή την απίστευτη πυρκαγιά.
0: Και
1: θα δείτε αμέσως πώς ακριβώς θα σας το συνδέσω. Πράγματι, στην περιμετρική πολύ συχνά υπάρχουν μεγάλα τμήματα με κόνους. Είναι αλήθεια. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε και την όχληση που προκαλεί στους οδηγούς αυτή η κατάσταση. Όμως δείτε πώς συνδέονται όλα μαζί. Εμείς με το που αναλάβαμε ως Ολυμπιοδός αυτό το κομμάτι του έργου, ξεκινήσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων, δομικής αξιολόγησης και συντήρησης όλων των υποδομών, των τσιράγκων και των γεφυρών. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και για αυτούς τους κόνους που βλέπουμε συνέχεια εκεί, είναι η ολική αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των σειράγκων, η τοποθέτηση συστημάτων αερισμού, γενετριών, εξοπλισμού, οι νέες ασφαλτοστρώσεις βεβαίως, η ενίσχυση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, τοποθέτηση σήμανσης, αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με έξυπνα φωτιστικά LED. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια επένδυση για το μέλλον, καθώς τα έξυπνα φωτιστικά μας δίνουν τη δυνατότητα στοχευμένων επεμβάσεων. Έτσι μειώνουμε την όχληση. Είναι μια επένδυση για το μέλλον.
0: Ωραία. Οι κυλαδογέφυρες. Οι κυλαδογέφυρες σε ποια κατάσταση ήταν, ας πούμε?
1: Μια κουβέντα μόνο. Μια κουβέντα. Πέρσι στις πυρκαγιές, για να το συνδέσω με αυτό που λέω, όλες αυτές οι εργασίες που είχαμε κάνει μας επέτρεψαν να λειτουργήσουμε με ίδιες δυνάμεις το προσωπικό της λειτουργίας, με αυτοθυσία θα μου επιτρέψετε να πω, και να επανατάξουμε, όπως λέμε, τον αυτοκινητόδρομο τάχιστα, σε λίγες μόλις ώρες. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με την κλιματική αλλαγή το πιο σημαντικό πράγμα στις υποδομές σήμερα είναι η επανατακτικότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποτρέψω το φυσικό φαινόμενο. Πρέπει όμως να κάνω ό,τι μπορώ για να επανατάξω, να ξαναφέρω την υποδομή σε λειτουργία τάχιστα. Και αυτό επετεύχθη λόγω όλων αυτών των συστημάτων. Το λέω αυτό σαν, εντάξει, να το πούμε, μια παρηγοριά για όλους μας ως οδηγούς που χλούμαστε βέβαια από τις ρυθμίσεις. Αλλά δεν γίνονται χωρίς λόγο. Επειδή λειτουργήσαν τα συστήματα, επειδή είχαμε αξιόπιστες γεννήτριες, επειδή είχαμε μέτρα πυρόσβεσης τέτοια, καταφέραμε να συνδράμουμε και πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του αυτοκινητόδρομου την ίδια την πυροσβεστική σε αυτή την κατάσταση.
0: Ωραία. Αυτά τα ξέρουμε, μάλλον τα έχουμε ξαναπεί, τα είπαμε εκείνη την εποχή. Η τελευταία μου ερώτηση, γιατί αυτά είναι έτσι, όπως τα λέτε. Εδώ κάηκαν κινησίδες τότε, δεν το συζητάμε. Έτσι, έγινε μεγάλη καταστροφή. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
1: Μέσα από τον αυτοκινητόδρομο. Καταφέραμε σε λίγες ώρες να τον έχουμε πάλι σε λειτουργία.
0: Σωστά.
1: Ακόμα τώρα που μιλάμε, αποκαθιστούμε ζημιές που δεν είναι ορατές ακριβώς στον οδηγό που διέρχεται.
0: Οι κυλαδογέφυρες, επειδή από πάνω κορίνα χωρίς έργο, αλλά το έργο από κάτω. Οι κυλαδογέφυρες, σε ποια φάση ήταν και σε ποια φάση είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εμείς κάναμε μια εκτεταμένη καταγραφή, επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση. Από εκεί υπήρξε μια βαθμονόμηση της κατάστασης των γεφυρών και έγιναν αντίστοιχα σε κάθε γέφυρα οι εργασίες που ήταν αναγκαίες. Είναι προφανές, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να είμαστε μηχανικοί, ότι αυτή η Β601, η γέφυρα για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, ήταν αυτή που είχε τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ήταν αυτή η οποία έβγαλε θέματα και στη συνέχεια.
0: Και γι' αυτό κράτησε 7 χρόνια.
1: Και γι' αυτό κράτησε και περισσότερο.
0: Στις άλλες γέφυρες,
1: όπως ας πούμε στην K603 που περνάει πάνω από τη Διοδόρου, έτσι, που ήταν ένα θέμα που έπρεπε να αποκαταστήσουμε και στο
0: την αμέσως προηγούμενη, όπως έρχεσαι προς Αθήνα. Ναι,
1: ακριβώς. Που δημιουργούσε και όλο το θέμα της κίνησης των οχημάτων από Πάτρα για να, από πύργο για να μπουν μέσα στην Πάτρα, χωρίς να πρέπει να φτάσουν, ας πούμε, στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αυτό αποκαταστάθηκε ήδη από το τέλος του 25, αν θυμάμαι σωστά.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε έτσι όπως μας το λέτε.
1: Ωραία.
0: Το καταλάβαμε. Τι να πείτε, μην μπαίνετε σε αυτό. Ήταν το πράγμα αυτό που λέω εγώ. Εσείς είστε ευγενείς άνθρωπος, δεν τα λέτε. Καλά κάνετε, όπως πρέπει να τα πείτε. Εγώ σας λέω ότι αυτός ο δρόμος ήταν σάπιος και προσπαθείτε να τον φέρετε σε λογαριασμό και τα έχετε καταφέρει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Άλλο το ένα όμως, άλλο τα 7-10 χρόνια τα έργα δεινόσαυροι. Έτσι. Αυτά. Αλλά το παρήγορο είναι ότι το έργο εκεί που έγινε το τροχαίο τέλος Ιουλίου παραδίδεται.
1: Είμαστε
0: φεύγουν.
1: Κοντά στο τέλος, ακριβώς. Ακριβώς και αυτά είναι.
0: Κυρία Στάμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και
0: καλημέρα
1: σας. Ευχαριστώ, να έχετε μια καλημέρα.
2: Κυρία Φορέ! Κυρία Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε και φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει? Άρχος?
4: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη στο τηλέφωνο για την καθιερωμένη κάθε Παρασκευή φορολογική μας ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
5: Κύριε Ξανάλατε, ευχαριστώ πολύ για τη σύνθεση. Καλημέρα και όλα σε εσάς. Χωρίς να θέλω να πω κάτι που να γύρω έτσι θυμώ, γιατί δεν μ' αρέσει να θυμώνω, επειδή άκουσα τη συζήτηση με την προηγούμενη κυρία, είναι εξοργιστικό, είναι αλητία. Είναι ξεδιάντροπο να λένε ότι θα παραδοθεί 31 Ιουλίου, που θα πρέπει αν δεν παραδοθεί 31 Ιουλίου αυτή η γέφυρα, γιατί δεν έφυγαν δικοί της άνθρωποι. Πρέπει να κάτσουμε από κάτω όλοι αυτοί που περνάμε κάθε μέρα 2 και 3 και 5 φορές και να τις βάλουμε φωτιά να την κάψουμε. Είναι εξοργιστικό. 31 Ιουλίου θα παραδοθεί μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή δεν τρώμε ραβδίκια, δεν μένουμε πάνω στις σπηλιές. Είμαστε άνθρωποι και πραγματικά έχουμε κάποιο κοινό νου και θεωρώ ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι. Μη μας θεωρούν βλάκες. Υπάρχουν, να τις πείτε αυτές τις κυρίες και όλο εκείνο το συνάφι, ότι υπάρχουν άνθρωποι πιο έξυπνοι από αυτούς και καταλαβαίνουμε ότι μας λένε βλακίες. Άιντε τώρα,
0: το θέμα, κυρία Ιβαλιώτη, είναι. Τι... Έπεσε η γραμμή. Για να την ξαναβρούμε.

0: Λοιπόν, σας έχουμε πάλι στη γραμμή. Το θέμα λοιπόν είναι, έλεγα, ότι η κοροϊδία σε αυτή την περίπτωση δεν είναι από αυτόν μόνο που παρέλαβε, που είπαμε για τα έργα δεινόσαυρους, δεν είναι από αυτόν που παρέλαβε την Ολυμπία, η Ολυμπία Οδός που παρέλαβε την περιμετρική, είναι από τότε που φτιάχτηκε η περιμετρική, που επαναλαμβάνω ήμουν εκεί νεαρός ρεπόρτερ και τη φτιάχνανε μέσα στις βροχές και μέσα στις κακουχίες και με έναν τρόπο πολύ γρήγορο. Το βλέπαμε, το νιώθαμε, το ζούσαμε χωρίς να είμαστε τεχνικοί και με πολλά προβλήματα τα οποία στην πορεία εμφανίστηκαν όλο και μεγαλύτερα για να εγκαινιαστεί από έναν σημείτη ο οποίος δεν πάτησε ποτέ. Να προλάβουν την ημερομηνία των εγγενείων, γιατί ήταν πολιτικό το ζήτημα. Καταλάβατε πώς έγινε η δουλειά. Και έχουν γίνει πολλά δημόσια έργα τέτοια.
1: Δεν θα άνοιγε η Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών αν δεν ερχόταν ο Τσίπρας και μας το δώσει το 15 στους, λίγο πριν το Πάσχα. Επειδή έχουμε, είμαστε δυστυχώς μεγάλοι άνθρωποι και έχουμε καλή μνήμη ακόμα.
0: Αυτά τα έργα,
1: ο Αλτσχάιμερ δεν μας έχει πάρει το μυαλό. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή έχουμε γνώση, μνήμη και τουλάχιστον μια... πώς να το πω, επίπεδο, καλό θα είναι να μην μας κοροϊδεύουν, να μας πούνε παιδιά έχει γίνει λάθος, συγγνώμη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ακούω. Τι
1: έχει
0: συγγνώμη,
1: γίνει ένα λάθος, συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν και έχουν φύγει κατά καιρούς από εκεί πέρα. Δυστυχώς είναι ένα χωριό από κάτω που έχει φύγει. Έχουν φύγει λοιπόν άνθρωποι. Ζητάμε συγγνώμη, μία συγγνώμη καταρχάς. Και κατά δεύτερον, να βάλουν το κεφάλι κάτω για να δουλέψουν. Δεν γίνεται εμείς εδώ ιδιωτικοί υπάλληλοι όπως είστε εσείς, εγώ, να πρέπει εσείς να δουλέψετε και βάζετε το κεφάλι κάτω και γίνεστε επιτελικοί, θέλετε δεν θέλετε. Έχετε μία στρατηγική και την ολοκληρώνετε.
0: Δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: είναι
1: το κακό
0: ίδιο.
1: Είναι ότι εσείς και εγώ δεν πρέπει να
0: δουλέψουμε. Πρόκειται να γίνει αυτό. Το λέμε όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ποτέ δεν γίνεται.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε τα οικονομικά, γιατί
0: για
1: πραγματικά
0: τα οικονομικά.
1: Δεν θέλω να φέρουμε ένταση. Να πούμε λοιπόν ότι σώσμε 15 θαυμαστικά, 15 του Ιουνίου λήγουν οι αιτήσεις των καθαρισμένων οικοπαίδων. Επειδή δεν είναι ο Ρουφιάνος ο γείτονας καραδοκή, δεν είναι το κράτος έχει πει ότι εμείς έχουμε την ευθύνη, είναι ότι πρέπει τέλος πάντων να καθαριστούν κάποια χωράφια. Δεν είναι σαν και εσάς που καθαρίζετε το δικό σας, το διπλανό σας και πέντε χωράφια παραδίπλα. Δυστυχώς είσαστε λίγοι αυτοί. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστούν τα οικόπεδά μας, οικόπεδα που είναι μέσα στους οικισμούς και δεν έχουν σπίτια. Αυτά είναι τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν.
0: Δεν
1: πρέπει
0: είναι περιφραγμένα και φωτισμένα. Σωστά το λέτε, γιατί μπλέχτηκαν με το AI και με το τι λέει ο νόμος. Πάνε και ρωτάνε όπως ρωτάνε το ίντερνετ, το Google, και τους βγάζει ότι ναι, έχουν υποχρέωση, όχι, εξαιρούνται τα φραγμένα, φωτισμένα, οι κήποι δηλαδή που έχουν μέσα σπίτια.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό εξαιρείται.
0: Αυτό πούμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι,
1: ναι, στη δικιά μας αισθητική, να μην είναι ο κήπος μας ζούγκλα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Άμα είσαι να πούμε. Ναι.
1: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε πολλές φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται και υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, τις καμπάνες, τα φέσια που βάζουν οι ενοικιαστές στους ιδιοκτήτες. Να πούμε λοιπόν ότι σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής δεν έχει πληρώσει τα ενίκια για την προηγούμενη χρονιά, αν δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να φορολογηθεί, γιατί έχουμε και την περίπτωση που θέλει να φορολογηθεί και θα πει τάξη, θα τα πάρω κάποια στιγμή, θα μου τα δίνει σιγά σιγά ο άνθρωπος, αν όμως παρόλα αυτά έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια ότι θα τα εισπράξει, πρέπει να κάνει ολόκληρη τη διαδικασία της αγωγής εις βάρος του ενοικιαστή και στη συνέχεια να την καταθέσει πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης στην εφορία. Αυτό λοιπόν θα επειδή διαρκεί γύρω στη μία εβδομάδα, καλό θα είναι να έχει προηγηθεί και να μην περιμένει τις τελευταίες μέρες των φορολογικών δηλώσεων για να τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει ενίκιο. Αλλά πάμε και ένα βήμα πιο πίσω, όταν μιλάμε για προώρη αποχώρηση του ενοικιαστή από την κατοικία. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που είτε δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν και τελικά φεύγουν πριν από το συμβόλαιο, είτε αφήνουν ένα μισογκρεμισμένο σπίτι και φεύγουν, είτε γιατί βρήκαν λιγότερα χρήματα, ή τέλος πάντων γιατί έχουν βάλει τα φέσια και σας λέω έχουν φτάσει μέχρι το λαιμό. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος έχει μεγάλα αυτιά και θα μείνει στα αυτιά το φέση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν να πούμε ότι σε περίπτωση προώρης λοιπόν αποχώρησης από το σπίτι οι ιδιοκτήτες έχουν δικαιώματα και μάλιστα με έναν νόμο ο οποίος έχει πολύ παλιά ισχύει από το 1994, επειδή η ελάχιστη μίσθωση σπιτιού δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 3 χρόνια, δηλαδή μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω για 2 μήνες, για 7 μήνες, για 1 χρόνο, αν πληρώνει κανονικά τον συμφωνητικό δεν μπορεί να το βγάλει στα σπίτια, στις κατοικίες δηλαδή, σε λιγότερα από 3 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν πει ότι φεύγει, μόνο με νεότερη συμφωνία μπορεί να φύγει 6 μήνες μετά την έναρξη. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε ένα μήνα να του πει εγώ τώρα φεύγω να φιλωθούν στα βρωτά και να φύγει. Έχει υποχρέωση να μείνει, να υπάρξει συμβόλαιο για τουλάχιστον 6 μήνες, να γίνει ιδιωτικό συμφωνητικό σε συμβολιογράφο και στη συνέχεια να πληρώσει αυτούς τους 6 μήνες που δικαιούται σαν αποζημίωση. Σε περίπτωση μάλιστα που φύγει μετά από τους 6 μήνες, δηλαδή μείνει ένα χρόνο και το συμβόλαιο είναι για 3 φερρυπίν και στον ένα χρόνο αποφασίσει ότι θα φύγει για τον α ή β λόγο, τότε σε αυτή την περίπτωση πάντα πρέπει να δίνει, να κάνει γραπτή ενημέρωση τον ιδιοκτήτη, να καταβάλει το ενίκιο του σπιτιού, να καταβάλει σαν εγγύηση ένα ακόμα ενίκιο. Και αυτή η κακομοίρα η εγγύηση που την πάνε και τη φέρνουν οι ενοικιαστές, λες και είναι δηλαδή, τι να πω, τα λεφτά του κράτους ας πούμε, αυτή η εγγύηση δεν συμψηφίζεται με τα μισθωτήρια, έλεος δηλαδή αυτή η κατάχρηση. Η εγγύηση είναι χρήματα που όταν στο τέλος φύγει ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να μπει μέσα, να δει το χώρο, τι ζημιές έχουν γίνει και ανάλογα με την αποκατάσταση των ζημιών να γυρίσει μέρος αυτής της εγγύησης. Η εγγύηση είναι αυτό που λέει το όνομά της. Είναι
0: ή τίποτα. Να γυρίσει μέρος ή τίποτα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ή τίποτα. Έτσι. Δηλαδή να έχουν γίνει τέτοιες ζημίες ή έχει αλλάχθει ο χώρος σε σημείο.
0: Εν τω μεταξύ, πολλές φορές, για να το κλείσουμε, γιατί τελείωσε και ο χρόνος μας, πολλές φορές παίρνει ο ενοικιαστής τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και του λέει: δεν σου βάζω νίκη, το κλείνουμε στην εγγύηση. Δεν προλαβαίνεις να ανασάνεις εάν δεν αντιδράσεις ακαριέα και να του πεις: δεν κλείνουμε τίποτα, έρχομαι να δω το σπίτι.
1: Ναι. Έτσι. Και αυτό το ότι προφυλάσσεται η εστία και δεν μπορεί να μπει μέσα να το ελέγξει πριν φύγει, αν δεν του δώσει το δικαίωμα. Είναι εναντίον ναι. βέβαια τη όποια καταστολή, αλλά στην προκείμενη περίπτωση είναι πραγματικά αυτά τα ενίκια πια ένα μισθό που βοηθούν οι οικογένειες, παιδιά να σπουδάσουν. Οπότε καλό θα είναι να υπάρξει μια πιο γρήγορη τακτοποίηση των χρεών προς τους ιδιοκτήτες.
0: Γι' αυτό, και κλείνουμε με αυτό, ναι. είναι απαραίτητο και σώζει καταστάσεις να υπάρχει και χειρόγραφο συμφωνητικό, το οποίο αναφέρεται στο ηλεκτρονικό ότι υπάρχει και ισχύουν οι όροι του. Μέσα στο οποίο μπορείς να βάλεις και να συναποδεχθείτε και οι δύο και να αποδεχθεί και ο ενοικιαστής τους όρους αυτούς. Ότι ακόμα και μια φορά το εξάμηνο, το χρόνο πρέπει να πηγαίνεις να βλέπεις το σπίτι. Τελεία. Γιατί υπάρχουν κακόβουλοι, κακόψυχοι και σκατόψυχοι που σου διαλύουν την περιουσία. Έτσι.
1: Ή να είναι μικρά παιδάκια και να έχει πάρει ο ενοικιαστής.
0: Τα μικρά παιδάκια είναι παιδάκια.
1: Και να γυρμάξει το μισό σπίτι.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, ο άλλος να του λες. Να του λες δεν θέλω να καπνίσεις και να μπει μέσα και μόλις πας να το πάρεις σε 3 χρόνια να είναι το σπίτι κατακίτρινο και να θέλεις τα μεροκάματα του αιώνα του Μπογιατζής να το φέρεις σε λογαριασμό, παράδειγμα. Έτσι.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να είστε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
1: Και ελπίζω να είμαστε καλά να ζήσουμε το πέρας των εργασιών σε εκείνη τη γέφυρα.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου λες.
1: Πιανού Ιουλίου.
0: Αυτού.
1: Από το 26.
0: Ναι, εντάξει. Χτύπα ξύλο τώρα, τι να θα πω. Άντε, γεια.
1: Γεια.
0: Έπα να φύγω, τελείωσα. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή υπόλοιπη ημέρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, πώς οδηγείτε το νου σας. Θα είμαστε εδώ πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, χαίρετε.
2: Αμάν, 11 η ώρα. Άσε, αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάρε, ρίχνουμε κανένα κρασί. Άντε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη, συντεχνική επιμέλεια, και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Έχουμε 8ο νεκρό στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας μέσα σε διάστημα 2 μηνών και κανείς δεν λέει τίποτα. Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, είναι 8 συνολικά, 8 άτομα, 8 κρατούμενοι δηλαδή. Χθες το βράδυ είχαμε και έναν ακόμα, τον 8ο δηλαδή, ενώ προχθές είχαμε τον 7ο. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Όλοι λένε παθολογικά αίτια. Ναι, οκ, okay, παθολογικά αίτια, αλλά είναι δυνατόν μέσα σε 2 μήνες? Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Δηλαδή υπάρχει κάποια αρρώστια, κάποια ασθένεια? Γιατί πιο πολλοί από αυτούς είναι τοξικομανείς, έτσι λένε. Άλλος με ψυχιατρικά προβλήματα. Ούτως ή άλλως στις φυλακές Αγίου Στεφάνου έχουμε κρατούμενους τοξικομανείς. Αλλά μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν απαντάει κανείς. Και υπάρχει μια πληροφορία την οποία έχουμε δημοσιοποιήσει και στο Sky, ότι υπάρχει ένα περίεργο ναρκωτικό που κυκλοφορεί εκεί, το οποίο είναι θανατηφόρο. Δεν ξέρω, επειδή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπως και σε άλλες φυλακές, μπαίνουν ναρκωτικά. Για παράδειγμα, χθες τα ξημερώματα, 2 η ώρα, το ελληνικό FBI έκανε ντου στις φυλακές και βρήκε πολλά, 2 τα ξημερώματα, επαναλαμβάνω. Μεταξύ αυτών βρήκε και κινητά τηλέφωνα κλπ. Άρα λοιπόν, όπως μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα, που απαγορεύονται κανονικά, μπορεί να μπει και ναρκωτικό. Υπήρχε λοιπόν πληροφορία με βάση μαρτυρίες μέσα από τις φυλακές ότι κάποιο περίεργο ναρκωτικό κυκλοφορεί, το οποίο σκοτώνει. Δεν εξηγείται διαφορετικά, έστω και αν λένε κάποιοι ότι παθολογικά αίτια, ο τάδε πέθανε από αυτό, ο άλλος πέθανε από εκείνο. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει εκεί και θα πρέπει να το δούμε πολύ ζεστά πραγματικά και να δοθούν απαντήσεις. Στο θέμα της βίας της ενδοοικογενειακής, με αφορμή αυτό που συνέβη στην Καλαμάτα, βλέπω κάτι αντράκια στην Πάτρα και στην Πάτρα που λένε τα θέλει ο κόλος και λοιπά και λοιπά, τα γνωστά δηλαδή που λένε αυτοί οι τύποι. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο διαβάζω και αυτά τα οποία διαβάζω. Δηλαδή, ας πούμε, αν απατήσει μια γυναίκα έναν άντρα, πρέπει να τη σκοτώσει? Δηλαδή, με την ίδια λογική, αυτοί που τα γράφουν αυτά είναι Παναγίες, δεν έχουν απατήσει ποτέ τη σύντροφό τους, ξέρω εγώ, την κοπέλα τους. Άρα θα πρέπει με την ίδια λογική και η κοπέλα να σκοτώσει τον άντρα, για να καταλάβω. Δηλαδή κάτι ψευτόμαγκες που κυκλοφορούν στην πόλη, που το παίζουν ταΐδες κλπ κλπ, και που δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία μας. Όταν κάτω και γράφουν σχόλια ότι τα θέλει ο κόλος της και ότι είχε γκόμενο και κάτι τέτοια, ό,τι γουστάρει κάνει. Σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι και πάει μάλλον. Έτσι γουστάρει να κάνει. Δεν την παντρεύει, δεν είναι κτήμα του, την παντρεύτηκε. Διαφώνησαν, δεν τα πήγαινε καλά μαζί του, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν κατάλαβα. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει αυτό, όπως και όχι και ο άντρας να το κάνει δικαίωμα. Δηλαδή, αν ο άντρας, ας πούμε, πάει με μια άλλη, πρέπει να το σκοτώσει η γυναίκα του ή να του φέρει κανένα τηγάνι με αυγό, τηγανιτό στο κεφάλι. Λέω. Χθες λοιπόν, γιατί γι' αυτό ξεκίνησα, χθες είχαμε ένα 35χρονο ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, γιατί πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία ήταν σε καφετέρια, και προέβη σε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Δηλαδή αυτός τώρα χθες είχε δίκιο, δηλαδή, έτσι, δηλαδή πήγε σε μια καφετέρια που ήταν η πρώην γυναίκα του, έκανε χειρονομίες, την ενόχλησε και εκείνη πάτησε το panic button. Και με το πάτησε το panic button, του περάσανε χειροπέδες και καλά του κάνανε. Αυτός είναι δηλαδή μαγκάς που πήγε να κάνει φασαρία εκεί?
στην πρώην γυναίκα του. Ή είναι τόσο καψούρης που δεν μπορεί να το ξεπεράσει γιατί δεν βρίσκει άλλη γκόμενα. Γιατί μάλλον συμβαίνει και αυτό, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις.

Στο θέμα των Ρωμά τώρα, έχουμε πολλά επεισόδια στην οδό Φιλελλήνων, στη Γούβα, και μου λέει κάποιος χθες, μου λέει, εδώ δεν είναι Γούβα, είναι Κούβα. Έχουμε καθημερινά επεισόδια στην οδό Φιλελλήνων. Θυμίζω ότι σήμερα πάνε στον ανακριτή δύο άτομα Ρωμά που είχαν κατακλέψει την Πάτρα από τον Ψαθόπυργο μέχρι τα Τσουκαλέικα. Είχαν κάνει πάνω από 30 κλοπές και διαρρήξεις μαζί με άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, τέσσερα συνολικά, και οι δύο αυτοί είχαν έδρα το Ριγανόκαμπο. Δηλαδή μέναν στο Ριγανόκαμπο και έκαναν εξορμήσεις και πηγαίνανε πέρα δόθε. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο ανακριτής. Θα τους βάλει μέσα ή θα πει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους? Γιατί παίζει και αυτό. Όλα παίζουν. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, το 85% των Ρωμά που κάνουν παραβατικές, που έχουν παραβατική συμπεριφορά, ακόμη και αν πάνε φυλακή, όταν βγουν το ξανακάνουν. Δηλαδή το 85% ξανακάνει αυτό που έκανε πριν μπει στη φυλακή. Άρα σοφρονισμός μηδέν. Δεν υπάρχει σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Όλα ανακυκλώσιμα είναι. Είναι μηδέν. Τι σοφρονιστικό? Λέει σοφρονιστικό κατάστημα. Τρίχες. Είναι αυτό κατάστημα σοφρονιστικό? Είναι κέντρο μιας άλλης παραβατικής συμπεριφοράς? Δηλαδή το να ακούσω ότι μέσα στη φυλακή έχουμε ναρκωτικά, αλυσβερίσια με λεφτά, κινητά τηλέφωνα, μπραβιλίκια, δίνουν οδηγίες και κατευθύνσεις στους έξω να κάνουν μέχρι και δολοφονίες. Ποιο είναι το σοφρονιστικό κατάστημα, κύριε Χρυσοχοίδη μας? Όχι μόνο εσύ, και οι προηγούμενοι υπουργοί. Είναι αυτός ο σοφρονισμός? Πραγματικά. Εκεί πέρα είναι, κάνουν καμιά φορά, ξέρετε, και καναντού στη φυλακή. Βάζουν τα ΕΚΑΜ εκεί, βάζουν το ελληνικό FBI με κράνη και όπλα και λοιπά να κάνει καναντού. Και τέλος. Μέχρι εκεί. Και μετά πάλι τα ίδια. Πάλι ναρκωτικά, πάλι κινητά τηλέφωνα, πάλι αλυσβερίσια, πάλι μπραβελίκια, πάλι ποιος κάνει κουμάντο εδώ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις παραλίες και τις θάλασσες και τις ακτές. Γιατί είχαμε και την ανακοίνωση πριν από μερικές εβδομάδες του κ. Βανταράκη για το θέμα των ακτών. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Βανταράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και σας ακροατές.
0: Κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Από... δεν ξέρω αν είναι φορέα συγκεκριμένο αυτό, αλλά τέλος πάντων μπερδευτήκαμε. Κολυμπάμε ή δεν κολυμπάμε, εγώ αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Έχουμε κάνει δύο αναλύσεις μέχρι τώρα. Την πρώτη που κάναμε κάποιο το Μάιο και μέσα μετά τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, η δεύτερη. Φαίνονται κανονικά τα νερά. Κάποιες περιοχές κινούνται κοντά στα όρια που του λέει ο νόμος, όχι όμως πάνω από τα όρια. Οπότε θεωρητικά είναι καθαρά τα νερά. Όμως, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι μιλάμε για μια περιοχή παραθαλάσσια, μεγάλη ο Εύρος, 30 κάτι χιλιόμετρα, που δεν είναι συνδεδεμένη στον αγωγολημάτων, οπότε οτιδήποτε αστάθεια υπάρχει στην περιοχή είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ξαφνιάσει.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε πάρει δύο αναλύσεις μόνο, σε διάστημα ενός μήνα. Κατά τη γνώμη μου, σε μια περιοχή σαν κι αυτή, για να κλείσω και να με ρωτήσω τι άλλο θέλετε, σε μια περιοχή σαν κι αυτή θα έπρεπε, επειδή δεν έχω σύνδεση στον αγωγολημάτων, εβδομαδία να έχω αναλύσεις και τελειώνω με εκεί τον έλεγχο των περιοχών κτλ. Αυτό δεν θέλει να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ούτε η περιφέρεια, ο Δήμος έχει ξεκινήσει κάποιες αναλύσεις, αλλά δεν ξέρω και με τη συχνότητα τι κάνει. Γιατί έχουμε αστάθεια. Λογικό είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο με ξενίζει, κάτι το οποίο είναι περίεργο. Θεωρώ τα νερά μας είναι καλής ποιότητας σε γενικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Αυτά μέχρι εδώ. Και σας λέω κάτι, κύριε Φλαμή, γιατί επειδή. Να ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο. Αναλύσεις θαλασσινού νερού με βάση το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να εκτελεί οποιοδήποτε έγκυρες αναλύσινο. Είναι διαπιστευμένο με βάση το ISO 17025 ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο. Δεν είναι δηλαδή προνόμιο μόνο των δημοσίων εργαστηρίων ή των πανεπιστημιακών. Μέχρι εκεί μπορώ να πω και πείτε μου ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι, εντάξει, αφήστε, δεν σχολιάζουμε τους άλλους φορείς. Εγώ λέω για το πανεπιστήμιο μας, το οποίο το εμπιστευόμαστε. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι περιοχές που είναι στο όριο, ποιες είναι, ας πούμε?
1: Είναι κάποιες περιοχές, ας πούμε, στο Ρίο. Είναι μια περιοχή η οποία είναι πιο μικρή σε γενικές γραμμές, δεν έχει μεγάλο άπλωμα και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή δεν υπάρχει σύνδεση των αγωγολημάτων, υπάρχουν εκεί κάποιοι διάφοροι εξυπνάκηδες οι οποίοι μέσω ριακιών, δηλαδή μέσω παράπλευρων αγωγών ομβρίων, περιστασιακά ρίχνουν ελλείμματα.
0: Ναι. Πού είναι αυτή η περιοχή, ποια περιοχή είναι αυτή?
1: Δεν είναι μια περιοχή, κύριε Φλαμή, δεν είναι μια περιοχή. Μια περιοχή είναι στο Ρίο, ας πούμε.
0: Όχι, λέω στο Ρίο, πού κοντά είναι?
1: Στο Δημονιγόπουλο. Είναι μια περιοχή που είναι δύσκολη περιοχή αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια άλλη περιοχή η οποία είναι στην Πλάζ, αλλά όχι στο κεντρικό της σημείο, λίγο πιο, που είναι κλείνει λίγο. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές οι οποίες όμως δεν είναι πάνω από το όριο. Καταλάβατε. Οπότε κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτές είναι ακατάλληλες περιοχές. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Να πω κάτι που είναι βασικό. Όταν ελέγχουμε τα θαλασσινά νερά, δεν ελέγχουμε ότι αν θα πέσει ο άλλος θα αρρωστήσει ο ή καλά. Μια επικινδυνότητα καταγράφουμε με τις μετρήσεις αυτές. Ότι ξέρεις, είναι λίγο πιο επικίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο. Μπορεί να συμβεί ποτέ. Αλλά το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η αστάθεια των μετρήσεων οφείλεται και στην αστάθεια ουσιαστικά των απορρίψεων. Διότι αν ήμασταν συνδεδεμένοι στον αγωγό λιμάτων όλη τη περιοχή, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο σταθερά. Mm-hmm. Αυτά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω εγώ αυτά.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για δύο περιοχές, Ρίο και Πλάζ, ή είναι και άλλη περιοχή που είναι κοντά στα όρια?
1: Κοιτάξτε, ο Αλισσός είναι μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα περιστασιακά σε διάφορες κατάστασεις. Αν με ρωτάτε, είναι από εκεί που μεριά.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Βασίλης συνήθως δεν έδειξε προβλήματα. Οι πιο πέρα περιοχές προς την Ακράτα δεν δείχναν συνήθως μεγαλύτερα προβλήματα, δηλαδή έστω και περιστασιακά. Μετά το Ρίο, μετά το Γεφυράκι στο Ρίο που ανοίγει λίγο η θάλασσα και επειδή λόγω αυτής της αυτοκάθαρσης που έχει δεν δείχνει συχνά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές όπως
0: ναι.
1: σας λέω είναι
0: εκεί,
1: πάνω
0: εκεί,
1: κάτω.
0: Εκεί έχουμε, δηλαδή είναι λόγω της πολυκοσμίας μόνο ή
1: ναι.
0: έχουμε και θέματα από κάποιους επιτηδίους καταθυματάγες θα λέγα εγώ
1: ναι.
0: που ρίχνουν ελλείμματα στη θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, ο πολύς ο κόσμος δημιουργεί τζίρο.
0: Ναι.
1: Άρα δημιουργεί καταστήματα.
0: Ναι.
1: Τα καταστήματα που δουλεύουν εκεί πέρα, επειδή επαναλαμβάνω, η λειτουργία του δεν είναι μέσα από ένα αγωγολημάτων. Αν ξέρετε, τα καταστήματα παραθαλάσσια είναι υποχρεωμένα να έχουν βιολογικό καθαρισμό, μήνυ βιολογικό καθαρισμό και να το λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές ορισμένοι δεν το σκέφτονται αυτό γιατί κοστίζει αυτό το πράγμα. Οπότε ρίχνουν τυχαίες απορρίψεις. Όμως, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω αυτό με την έννοια πια, ότι να τον πιάσουμε επί τόπου. Κάποιον,
0: ναι.
1: Δεν μπορούμε να λέμε, αλλά βλέπουμε μερικές μετρήσεις παραπάνω. Να σας πω ένα παράδειγμα που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό, που παίρναμε κάτι δείγματα και τίποτα, βλέπουμε σε ένα σημείο κόκκινο σαν αίμα στη θάλασσα. Προσέξτε με. Και καταλάβαμε ότι ήταν από ένα αγωγό ουρίνου, από κάποια παράπλευρη μαγαζί εστίασης. Γιατί ήταν θέμα, πώς το λένε, καθαρισμού ουσιαστικά των κρεάτων. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Κανένα σύστημα σε αυτή τη στιγμή, μόνο με συχνό έλεγχο ή να το βάλει στον αγωγό λιμάτων. Να μην μπορεί αυτό να, είναι, να συνδεθεί με τον αγωγό λιμάτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μαγικό να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό, αν δεν το πιάσει εκπιτό από τον άλλον, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: επιμένω. Γιατί μετά ότι... δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι αυτό, για παράδειγμα.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, θα αθωωθεί παντού. Θα αθωωθεί παντού. Σα το λέω, ναι. Γιατί έχω πάει και εμπειρογνώμασταν στα δικαστήρια κτλ. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, κύριε Σλαμή, αυτή τη στιγμή είναι μία. Εφόσον δεν έχουμε φέτος σύνδεση όλων των περιοχών, συχνή δειγματοληψή εβδομαδία. Και το λέω γιατί είμαι ο πρώτος που πιστεύω την ποιότητα των νερών μας, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω και στην προστασία του πληθυσμού μας. Να ξέρει κάθε Δευτέρα ότι ξέρει αυτές τις περιοχές αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το ευρωπαϊκό.
0: Θα κάνετε κάθε εβδομάδα δηλαδή. Κάθε εβδομάδα.
1: Εμείς όχι, γιατί δεν έχουμε χρηματοδότηση, αλλά αυτό το έχω πει 50 φορές στην περιφέρεια. Και άλλες 50 φορές στο Δήμο. Αυτή είναι η δουλειά κυρίως της περιφέρειας που έχει ελεκτικό μηχανισμό, αν όχι κάθε εβδομάδα, αλλά ανά δύο εβδομάδες, εφόσον θέλουμε να στηρίξουμε την κολυμπητική μας δυνατότητα, κάθε δύο εβδομάδες θα τρέχω να βγάζω αναλύσεις και να λέω.
0: Στην Πλάζ, πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, πού είναι που λέτε το.
1: Δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην Πλάζ, μία φορά βγάλαμε μια μέταση, η οποία είναι δίπλο, θυμάστε εκεί πέρα, στο τέλος της Πλάζ ουσιαστικά.
0: Στο
1: τέλος. Ναι, εκεί. Αλλά μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός. Κρεμνάνε καράβια. Δεν θέλω. Και ξέρετε, δεν είναι και τόσο σημαντικό ένα τυχαίο γεγονός. Το πρόβλημα είναι να είναι συστηματικό, ναι,
0: πάντως,
1: το πρόβλημα.
0: Πάντως και πάλι δεν ξεπερνάει το όριο, έτσι το ξέρω.
1: Όχι. Κανένα. Άμα ήταν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει δύο αναλύσεις. Θα κάνουμε άλλη μία σίγουρα, οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο 15 ημέρο. Θα αναρτούμε στο site του εργαστηρίου, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τους δημόσιους φορείς τους υπόλοιπους. Τα αναρτώ και έχω ζητήσει και κάτι άλλο και σας το ζητάω, να το περάσετε κι εσείς αν γίνεται. Έχω στείλει έγγραφο σε όλους τους εκπολιτιστικούς συλλόγους των παραθαλάσσιων περιοχών, όποιος θέλει να μας φέρει δείγματα, το κάνουμε δωρεάν. Γιατί έχουμε πρόβλημα στο να πηγαίνουμε να κάνουμε τη δειγματοληψία. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τόσους ανθρώπινους πόρους, να το πω έτσι. Και κανένας, ξέρετε ότι κανένας δεν έχει απαντήσει. Κανένας εκπολιτιστικός συλλόγος. Εντάξει, τι άλλο να κάνω σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σε κάτι που πιστεύω πάρα πολύ έντονα.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Δεν μου λέτε. Άρα ο Δήμος έχει ειδοποιηθεί για αυτά. Δηλαδή εννοώ. Επειδή διαφημίζει για την πράξη. Έχει ειδοποιηθεί.
1: Ναι, και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια το τονίζω γιατί έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό της δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή ελέγχει και το Δήμο θεωρητικά.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς λέτε σαν Πανταράκης κολυμπάτε άφοβα.
1: Ναι,
0: απλώς υπάρχουν 2-3 σημεία τα οποία έχει ένα προβληματάκι, ας πούμε. Εκεί στην παραλία Πατρών, εκεί στο προάστιο που λέμε, έχει και εκεί θέμα.
1: Εκεί έχει θέμα. Εκεί το ξέχασα. Είναι και θυμία στο Καστελόκαμπο που λέτε. Παραλία στο Ισδάφνη και στο Καστελόκαμπο. Διαχρονικά οι δάφνες του Καστελόκαμπος ήταν πιο επιβαρημένες, όχι πάνω από τα όρια.
0: Όχι πάλι
1: ακόμα
0: πάνω από τα όρια.
1: Και μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι πολλοί κόσμος σε πολύ μικρή περιοχή. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι οι πιο δύσκολες περιοχές.
0: Αλλά όμως δεν είναι και πάλι, δεν υπερβαίνουν τα όρια.
1: Όχι.
0: Στο ακταίο από εκεί, από εκεί πλευρά, στην παραλία Πατρών, εκεί κοντά στο βιολογικό κλπ.
1: Εκείνα, όσο πιο κοντά πάμε στο βιολογικό, ανάλογα με τη λειτουργικότητα του βιολογικού, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει συστηματικό έλεγχο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να. Πώς να το πω, είναι σαφώς πολύ πιο επικίνδυνα. Όσο φεύγουμε από το βιολογικό, εκεί που ο βιολογικός καταλήγει με στη θάλασσα, όπως ξέρετε. Η απορροή του, να το πούμε έτσι. Ο βιολογικός όταν δουλεύει τέλεια, τότε δεν έχουμε πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή. Όμως όταν αρχίζει και έχει κάποια μικροπροβλήματα, σκεφτείτε στα 500 μέτρα δεξιά-αριστερά, είναι προβληματική. Μπορεί να είναι προβληματική. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε πρέπει και εκεί να είμαστε προσεκτικοί. Είναι κάτι το οποίο είναι ενεργό όλες οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Με τον ίδιο τρόπο. Απλά δεν έχουν αυτή τη χαλαρότητα που έχουμε εμείς. Με ποια έννοια. Να μην κάνουμε μετρήσεις, να μην συνδέουμε με τον αγωγό λιμάτων. Και τα δύο τα κάνουμε ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ή το ένα ή το άλλο θα κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Βραχνέκα, τσουκαλέκα καθαρά.
1: Τα τσουκαλέκα είναι σαφώς πάντα.

0: Ο πιο ωραίος από όλους είναι ο Κυρανάκης που είναι υπουργός αναπληρωτής μεταφορών. Θα πάει τώρα και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο οποίος έστειλε χθες επιστολή ανοιχτή και λέει στον Παπαδόπουλο: δεν μου έχεις απαντήσει, λέει, για τον Οντωτό. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος, αν υπογράψει ότι λειτουργεί, θα λειτουργήσει ο Οντωτός. Είναι θέμα δηλαδή Δημάρχου Παπαδόπουλου, για να το καταλάβω. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Ελπίζω να τον έχουμε τον Παπαδόπουλο μετά στη γραμμή, μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε ένα διαφημιστικούλι και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται

0: Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo, Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

0: Σήμερα είναι 5 Ιουνίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον. Τώρα θα μου πείτε, γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα, κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας, αλλά είναι και ζήτημα παιδείας, γιατί αν ξεχνάμε την επόμενη ημέρα το περιβάλλον, πάει στο διάλογο, δεν γίνεται τίποτα. Στην Πάτρα έχουμε θεματάκι, μην ξεχνάμε ότι και η ατμόσφαιρα μας είναι επιβαρημένη σύμφωνα με τους καθηγητές της φυσικής ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Προσπαθούμε, εγώ να σας πω το εξής, μια και είναι η σημερινή ημέρα, ότι η Γη, ο πλανήτης Γη δηλαδή, έχει μια ηλικία 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Αν λοιπόν υπολογίσουμε ότι ο πλανήτης Γης, και κάνουμε μια αναλογία, ο πλανήτης Γη είναι 46 ετών και όχι 4,6 δισεκατομμύρια έτη, αλλά είναι 46 ετών, τότε ο άνθρωπος κατάφερε να καταστρέψει τον πλανήτη του σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί ουσιαστικά από το 1880 και μετά ξεκίνησε η μεγάλη καταστροφή του πλανήτη μέχρι και σήμερα. Στις 7 Ιουνίου μεθαύριο έχουμε μια εκδήλωση από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας Χαλανδρίτσας μαζί με την Περιφέρεια. Και θα πάμε στον κύριο Πολιτερόπουλο, τον πρόεδρο, να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Φλαμή.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε λοιπόν, καλημέρα, για πέστε μας.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι διοργανώνετε, τι κάνετε και τι θα μας ενημερώσετε την Κυριακή. Γιατί θα μας ενημερώσετε.
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στο Σύλλογο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, δραστηριοποιούμεθα όπου είναι και ο χώρος ευθύνης του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Δηλαδή, ο Δήμος Ερημάνθου, η Δημοτική Ενότητα Μεσάπηδος, Σούλη Μοίρα, Ρωμανού, Ελεκίστρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Ο σύλλογός μας έχει ιδρυθεί από το 1991, έχει μια ζωή 35 ετών προσφοράς προς την υγεία, το περιβάλλον. Έχει τρεις σκοπούς. Το είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η προαγωγή της υγείας των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή μας. Σήμερα είναι, όπως το αναφέρατε, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, γιορτάζεται σε περίπου 200 χώρες του κόσμου. Το 1972 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε ένα συνέδριο που έγινε στο Στοχόμι, αποφάσισε, προκειμένου να ενισχύσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκτους, τις κυβερνήσεις, τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες όλου του κόσμου στην προστασία του περιβάλλοντος. Καθιέρωσαν την 5η Ιουνίου ως ημέρα Παγκόσμιος Περιβάλλοντος, η οποία και εορτάζεται σε 200 περίπου χώρες από το 1974 μέχρι και σήμερα. Ο σύλλογός μας στα 35 χρόνια δράσης του κάθε χρόνο διοργανώνει την ημέρα αυτή μια εκδήλωση, πότε στον Δήμο Ερημάνθου τη μία χρονιά, στην άλλη στην Ενότητα Μεσάτιδος. Φέτος έχουμε προγραμματίσει για την Κυριακή σε συνεργασία με την Περιφέρεια, στην Ιεράμονή της Ανάληψης, ναι, του Μεσαιανικού Ακτού Μοναστηριού στο Λόχο στο Μιντιλόγλι, μια ημερίδα που περιλαμβάνει εκκλησιασμό, καφεδάκι, μια ομιλία με θέμα η αόρατη κάτοικη του αέρα που αναπνέουμε, για τα μικροσωματίδια βασικά της ατμόσφαιρας, από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Μηχανικών, κύριο Πανδύ Σπύρο, με συντονιστή τον κύριο Τζαμουδάκη Δημήτρη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας. Και στη συνέχεια θα έχουμε και ένα χορευτικό και τα κεράσματα από τις κυρίες, και καλούμε όσους έχουν την ευαισθησία και την να είναι μαζί μας.
0: Μάλιστα. Θα γίνει, είπατε, εκεί στην ανάληψη, έτσι.
1: Στην ανάληψη είναι το, ένα μοναστήρι μεσαιωνικό του Μεσαίου.
0: Άρα όσοι δεν έχουν πάει θα δουν και το μοναστήρι, έτσι να το επισκεφτούν.
1: Ναι, έχει μια υπέροχη θέα και ένα, έχει και ένα στέγαστρο όπου θα έχει οργανωθεί η εκδήλωση αυτή.
0: Και κυρίως από ό,τι βλέπω εδώ εστιάζεται στην ατμόσφαιρα, έτσι. Δηλαδή στον αέρα που αναπνέουμε.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι αέρα αναπνέουμε και πόσο επιβαρημένος είναι, έτσι.
1: Ναι, κάθε χρόνο επιλέγουμε ένα θέμα. Πέρσι είχαμε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πέτος έχουμε αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα τα πούμε από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, είστε όλοι προσκεκλημένοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοτικά, γιατί είχαμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προημερών για το θέμα των αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει προκύψει και θέμα με την Ξερόλακα και έχω μπερδευτεί λίγο εκεί. Δηλαδή ακούω τον εικονό μου από την παράταξη Βόλη και το Σβόλη και λέει κάποια πράγματα. Απαντάει ο Δήμος και λέει, λένε τρίχες αυτοί. Αϊβαλή δεν έχω ακούσει. Ψώμα και αυτός λέει ότι υπάρχει επιβάρυνση. Βλέπω και μια ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων της Ξερόλακας που και αυτοί λένε ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός. Και τι να πιστέψω, τελικά έχουμε θέμα στην Ξερόλακα ή όχι? Καταρχάς, συμφωνούμε όλοι ότι έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και καιρό. Θυμίζω κάτι φέρετρα που φέρνανε, θυμίζω αποκλεισμού στην Ξερόλακα, θυμίζω υποσχέσεις όλων των δημάρχων ότι θα κλείσει η Ξερόλακα και τελικά η Ξερόλακα ακόμα ανοιχτή είναι. Πάω στο Θόδωρο Ξηλιά από την Πάταξη Βόλη. Καλημέρα, κύριε Ξηλιά. Ξεκινώ από το πρώτο θέμα, το πρώτο, το με αυτό το νέο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συζήτηση που κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Εντάξει, να δείτε κάτι. Για δεύτερη φορά μετά από 20 χρόνια αλλάζει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
2: Συμπεριλαμβάνει προφανώς νόμους, συγχωνεύει νόμους και βασιλικά διατάγματα από το 1950. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κοιτάξτε κύριε Φλαμή, στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια με την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων,
0: ναι,
2: προς την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκεντρωθούν και πόροι. Γιατί μέχρι τώρα, και δεν ξέρουμε πόσα χρόνια ακόμα, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία όπως βλέπετε και εσείς γίνεται κάποιο έργο στους Δήμους και συγκεκριμένα και στο Δήμο Πατρέο. Όταν αυτά θα τελειώσουν, φυσικά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κοινωνικές δομές όπως είναι οι παιδικές σταθμοί στηρίζονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν μαζί με την αρμοδιότητα που εκχωρήθηκε στο Δήμο εδώ και 25 περίπου χρόνια, θα πρέπει να αποκεντρωθούν από το κεντρικό κράτος και πόροι. Βέβαια από το 1,8 δις που έχουν χορηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το 2019, τώρα μπορεί να είναι όπως είπε ο Υπουργός 2,8 ή 2,9, γιατί υπάρχει μια αδειγνωμία μεταξύ Δημάρχου Πατρέων και Υπουργού, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, αλλά δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκτός αυτού, η Δήμη μεγάλη, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να είναι μια χαώδης περιοχή. Δηλαδή ο Δήμος Πατρέων σήμερα είναι μια τεράστια έκταση, η οποία βέβαια έχει και μεγάλο πληθυσμό. Οι δημοτικές αρχές συνήθως των περισσότερων δήμων είναι των 30 και των 35 και των 15 χιλιάδων κατοίκων και δεν έπρεπε να συγκρίνονται με τους δήμους που είναι τεράστιοι όπως είναι ο Δήμος Πατρέων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αθήνας κτλ. Θα πρέπει λοιπόν οι δημοτικές ενότητες που τις καταργεί θα πρέπει να μην καταργηθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να εκλέγονται από τα δημοτικά διαμερίσματα, από τις δημοτικές ενότητες. Γιατί, κύριε...
0: Για παράδειγμα, εσείς στο Ρίο, ας πούμε, έτσι αυτό λέτε δηλαδή.
2: Να εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος μόνο από
0: ναι,
2: τη δημοτική
0: γιατί, του Ρίου. Ο Ξηλιάς ξέρει τι γίνεται στο Ρίο καλύτερα από μένα που δεν ξέρω.
2: Ακριβώς. Και λόγω του ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται από την πολυπληθέστερη δημοτική ενότητα που είναι το κέντρο της Πάτρας, όλες αυτές οι περιοχές σιγά σιγά θα εγκαταλειφθούν.
0: Ναι, δεν θα έχουν
2: δεν
0: εκπρόσωπο.
2: Δεν θα υπάρχει φωνή.
0: Δεν θα υπάρχει εκπρόσωπο. Φωνή. Έτσι, έτσι. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Και κατά τη γνώμη μου λοιπόν είναι λάθος αυτό. Κατά την προσωπική μου γνώμη είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε, βέβαια από ό,τι ξέρω έχει τελειώσει η διαβούλευση, θα μπει στην επιτροπή, στην επιτροπή της, αρμόδια επιτροπή της Βουλής και θα πάει στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί μέσα στο μήνα από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συζήτηση, υπήρχε μια αντίφαση μεταξύ αυτών που πιστεύει η Δημοτική Αρχή και αυτά τα οποία λέει. Λέει ότι είναι υπέρ της απλής αναλογικής, βέβαια καταγγέλει το σχέδιο στο σύνολό του, αλλά όταν υπήρχε και η απλή αναλογική στο Δήμο Παντρέων, τη μεταξύ του 2019-2023, καμία απόφαση δεν σεβάστηκε του Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή ο νόμος με τροποποίηση που είχε κάνει ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, επέτρεπε όλες οι αρμοδιότητες να πηγαίνουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην Οικονομική Επιτροπή. Καμιά απόφαση από αυτές δεν την έφερε ο κ. Πελετήρης στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και να οριμάσουν και να συμφωνήσουμε από κοινού σε πολλά θέματα. Σήμερα λέει ότι είναι υπέρ της απλής αναλογικής, είναι μια αντίφαση την οποία συνηθίζει να κάνει σε όλη την πολιτική και αυτοδιοικητική.
0: Ναι, καλά, άκουσα και τον Σβόλιο, ο οποίος είπε ότι αν ήθελε ο Δήμος την απλή αναλογική, θα την είχε εφαρμόσει και από το 19, έτσι.
2: Εκείνη. Αυτό ακριβώς που σας λέω και εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να την έχει εφαρμόσει, δεν του απαγόρευε κανείς. Του επέτρεπε όμως τις περισσότερες αποφάσεις και σημαντικές να τις αποφασίζει στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα νομικά πρόσωπα. Ναι. Για παράδειγμα, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΠ δεν την έφερε ούτε για ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ. Παρότι του ζητήθηκε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Δεν μου λέτε τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Τι γίνεται με την Ξερόλακα?
2: Κοιτάξτε, η Ξερόλακα, όπως ξέρετε και εσείς και το γνωρίζετε, θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Αλλά ας μην γυρίσουμε στη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παντρέων, γιατί θα φάμε πάλι και πάρα πολύ χρόνο. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί εκεί, πάει από το κακό στο χειρότερο. Είτε γιατί δεν έχει, λέει, προσωπικό για να ελέγξει την κατάσταση εκεί, πολλές φορές όταν βρέχει, βουλώνουν τα λούκια, δεν λειτουργεί το διαέριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και με την περιοχή αλλά και με όλη την πόλη.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν φεύγουν λίμματα εκεί και πέφτουν στο ποτάμι και από το ποτάμι καταλήγουν στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και όποια βλάβη και να δημιουργείται θα έπρεπε να την προλαβαίνουμε. Στα θέματα των ανταποδοτικών, κύριε Φλαμή, δεν θα έπρεπε να έχει ο Δήμος Παντρέων προβλήματα στο προσωπικό, διότι ο νόμος προβλέπει, εφόσον έχεις τα απαραίτητα κονδύλια στα ανταποδοτικά, μπορεί να προσλάβεις το προσωπικό που χρειάζεσαι. Η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ανάποδα, εδώ και 10 χρόνια μειώνοντας τα δημοτικά τέλη, χωρίς να κάνει σωστούς προϋπολογισμούς. Και μετά τους φταίνε οι πάντες, δεν έχουν ευθύνη οι ίδιοι. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιεί και χώρους άλλους που αμφιβάλλουμε αν έχει άδεια για χώρο υγειονομική ταφή.
0: Ναι, να πω κάτι μια στιγμή.
2: Και να πω και κάτι ακόμη τελευταίο, το οποίο είναι γνωστό, ναι, βέβαια, για ακόμη και το εργοστάσιο, κύριε Φλαμή, που προγραμματίζεται να γίνει στο Φλόκα, θα πάρει τα μισά σκουπίδια. Δεν τα παίρνει όλα.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει προγραμματιστεί από το Δήμο Παντρέων να παίρνει 50 τόνους ετησίως και ο Δήμος Παντρέων παράγει 100 τόνους και πλέον. Που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να γίνει 50% ανακύκλωση. Που σημαίνει ότι όπως είναι ο προγραμματισμός, δεν θα κλείσει Ξερόλακα ποτέ και λέει ψέματα ο Δήμαρχος. Και τώρα που είναι Δήμαρχος, όχι τότε που ήταν αντιπολίτευσιμο.
0: Άρα δηλαδή λέτε εσείς ότι θα παραμείνει Ξερόλακα ανοιχτή και μετά το Φλόκα?
2: Και μετά το Φλόκα. Γιατί πρέπει, πρέπει για να απορροφηθούν τα απορρίμματα και να μην μένουν εκεί να γίνουν ανακύκλωση.
0: Ναι.
2: Θα γίνει 50% ανακύκλωση? Είναι ένα ερώτημα σοβαρό.
0: Τώρα τι ποσοστό έχουμε? Πολύ χαμηλό, ε?
2: Πολύ χαμηλό, ελάχιστο.
0: Ναι, ελάχιστο.
2: Δεν ξεπερνάει το 2%.
0: Ναι. Άρα δεν φτάνουν το 50, με τίποτα δεν φτάνουν το 50.
2: Με τίποτα. Με τίποτα.
0: Έτσι είναι.
2: Άρα λοιπόν, κύριε Φλαμή, επειδή και εσείς είστε παλιός δημοσιογράφος, αλλά και εγώ έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλος από το 1999, σταδιακά, όχι από τότε συνεχώς, φοβάμαι ότι με το ένα και με το άλλο ζήτημα που μπαίνει θα έρχουμε στο σημείο να συζητάμε γιατί λοιπόν μπορεί να ήταν καλύτερη η διαχείριση που είχε συζητηθεί πριν 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Γιατί στο κομμάτι της ανακύκλωσης, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, καμία χώρα, κανένας δήμος δεν έχει
0: πιάσει. Εσείς μείνατε ικανοποιημένος από την απάντηση Πελετίδη που έδωσε στον, και στον οικονόμο και σε άλλους που παρενέβησαν.
2: Είναι δυνατόν να είμαι ικανοποιημένος να λέει ότι δεν συμβαίνει τίποτα εκεί? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν.
0: Και τι λέει, ψέματα?
2: Τι λέει, αλήθεια? Παρακολουθήστε να δείτε. Πήγανε εκεί, κάνετε μια αυτοψία να δείτε.
0: Όχι, ναι, λέει ότι πήγανε μόνοι τους αυτοί και γράψαν ό,τι θέλανε.
2: Μόνοι μας δεν πήγαμε, δεν ανοίξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Είχαμε ενημερώσει τη δημοτική αρχή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
0: Όχι, λέει, δεν παίρνετε άδεια, έτσι γράφει μέσα το δελτίο τύπου.
2: Καλά, τώρα λέει, θα βλέπετε λοιπόν τώρα. Βλέπετε τώρα λοιπόν πού την πάει τη συζήτηση. Λοιπόν, όταν χαμηλώνει στο επίπεδο τη συζήτηση, δεν μπορεί να συνεχίζει. Λοιπόν, πρέπει κάποιος να σταματήσει. Κάποιος να τον σταματήσει. Ναι. Στον κατήφορο που έχει πάρει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Δεν ανοίξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Εμείς πήγαμε και ζητήσαμε και ενημέρωση από τους υπαλλήλους εκεί.
0: Ναι.
2: Τώρα να μην πω τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται. Έτσι, τους αρμόδιους που είναι εκεί και παρακολουθούν και διαχειρίζονται την ξερόλακα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λέει ότι θέλει ο καθένας.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή όλο αυτό το. Γιατί είδα χθες εγώ μια ανακοίνωση του κ. Πελετίδη, ναι, η οποία ήταν και τεράστια. Δηλαδή είχε πολλές παραγράφεις. Ναι. Και εξηγούσε, ναι, ένα προς ένα ότι όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς ως, ναι, αντιπολίτευση δεν ισχύουν. Έτσι έλεγε.
2: Γιατί δεν ισχύουν?
0: Έτσι λέει. Δεν υπάρχει τέταρτο κύτταρο, λέει. Τα διαβάσατε νομίζω.
2: Πού πάντα σκουπίδια? Τα λίμματα τα δημιουργούν ποιοι? Οι κάτοικοι στην περιοχή και τα ρίχνουν μέσα στο ποτάμι.
0: Δεν υπάρχουν, λέει, δεν υπάρχουν, λέει, όχι, λέει, δεν υπάρχουν ζουμιά. Είναι κάποια, λέει, νερά τα οποία κατεβαίνουν και είναι καθαρά.
2: Δηλαδή, από πού είναι, από πού κατεβαίνουν?
0: Δεν είναι νερά
2: αυτά, κύριε Φλαμή, γιατί, κοίταξε, το ψέμα έχει και όρια. Λοιπόν, η δικαιολογία, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει τώρα για να μην το χοντρένουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Όταν λοιπόν αυτά τα ζουμιά, αυτά τα νερά που λέει, τα έχουμε πάει στο χημείο και τα έχουν χυμίσει, δεν μπορεί να λέει ο κύριος Πελετίδης, είναι χημικός, καρδιολόγος είναι.
0: Ναι.
2: Το παρακαλώ, λοιπόν, μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Εγώ δεν ζήτησα, ας πούμε, να μας πει καρδιολογικά ζητήματα, να μας πει, ας πούμε, αν αμφισβητεί τις μετρήσεις που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Άμα τις αμφισβητεί, να ξαναπάμε και να το ξανακάνουμε. Και να την πάμε μαζί. Όπως λύχνουν τα λίμματα του βιολογικού του πανεπιστημίου μέσα στο ποτάμι κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα, κύριε Φλαμή, και πάνε στη θάλασσα. Και με την ανοχή του δίνουν με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Φωνάζαμε στο Ρίο, φωνάζω τώρα εγώ που εν πάση περιπτώσει προέρχομαι από την περιοχή, βοή βοώντος εν τζερίμο.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ένα δελτίο τύπου το οποίο είναι όλο ψέματα.
2: Βέβαια.
0: Όλο.
2: Βέβαια. Όλο ψέματα. Και το ότι δεν έχει προσωπικό που μας είπαν οι εργαζόμενοι εκεί, πάλι την ευθύνη την έχει ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχει προσωπικό στην καθαριότητα, κύριε Φλαμή. Έπρεπε να προσαρμόσει τα δημοτικά τέλη με τέτοιο βαθμό που να μπορεί να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Αυτά τα πληρώνει ο Δημότης. Απευθείας τα πληρώνει ο Δημότης.
0: Δηλαδή τώρα η ξερόλακα έτσι όπως λειτουργεί επιβαρύνει και άλλες συνοικίες της Πάτρας ή μόνο και γύρω-γύρω από την περιοχή, για να καταλάβουμε?
2: Κοιτάξτε, άμα θα πάτε εκεί, οι οσμές είναι τέτοιες που δεν αντέχεις παραπάνω από 20 λεπτά.
0: Ναι.
2: Τώρα, βεβαίως, την ευρύτερη περιοχή. Την ευρύτερη, όσο μπορεί να πνέει ο αέρας και να πηγαίνει τη μυρωδιά.
0: Ναι.
2: Το ένα. Και ο δεύτερο.
0: Καλά, ο αέρας πάει και στο κέντρο όμως, δεν είναι.
2: Μπράβο.
0: Ίδιος αέρας είναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Όσον αφορά τα λίμματα, αυτά που θα έπρεπε να διοχετεύονται και να πηγαίνουν στην αποχέτευση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, και διοχετεύονται και πέφτουν στη θάλασσα, είναι λίμματα τα οποία θα έπρεπε λοιπόν να συλλέγονται με κάποιο τρόπο. Ή θα έπρεπε να έχει το προσωπικό του ανάλογο εκεί όταν γίνεται κακοκαιρία και να καθαρίζονται τα διάμορφα φρεάτια. Να καίγεται το διαέριο όπως πρέπει, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα εκεί μέσα. Δεν υπάρχει ένας πυρσός. Ένας υπάρχει και αυτός δεν λειτουργεί. Αυτό το διαέριο που πάει. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα. Εκεί για να μπορέσει να αντέξει η λειτουργία του χιτά της Ξερόλακας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι
0: έτσι. Δηλαδή, μου λέτε ότι αν βάζαμε τον Μπελετίδη να κάτσει στην Ξερόλακα 20 λεπτά, δεν θα καθόταν.
2: Ο βεβαίως και να τα κάνεις.
0: Ε, θα έλεγε φεύγω, φεύγω τώρα, φεύγω.
2: Ανέβει στην ανηφόρα επάνω στο τέρμα και θα δούμε πόση ώρα θα καθίσει.
0: Μπελετίδης,
2: τι λέτε τώρα.
0: Εκτός και να κρατήσετε την αναπνοή του για να μην.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Κοίταξε, επειδή είναι ειδικό, είναι καρδιολόγο, μπορεί να έχει βρει τις τεχνικές και να αντέξει.
0: Πάντως εσείς δεν αντέχατε πάνω από 20 λεπτά.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Τα ξαναλέμε Δευτέρα, ώρα 11 το πρωί. Γκύρης Κώστας στην τεχνική επιμέλεια. Sky πάντα ακούτε, τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Θα έχουμε Μίτσο μετά, Τριανταφυλόπουλο, μέχρι τη μία. Να είστε όλοι καλά, καλή σας υπόλοιπη μέρα, γεια και χαρά σας.

0: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Παρασκευή, σήμερα 5 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Στο μικρόφωνο σήμερα μόνο ο Βαγγέλης Γερογιάννης. Έχουμε στείλει τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο σε μια πολύ σοβαρή δουλειά την οποία πρέπει να φέρει εις πέρας. Οπότε μέχρι τις 4 περίπου θα πάμε μαζί. Απέναντί μου είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Εάν προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger, αν και πλέον έχετε πάθει και το κινητό μου και μου τα στέλνετε εκεί, στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, όχι Παραγιώτης Αντωνόπουλος σήμερα, δεν τα δύο Παραγιώτης, Βαγγέλης Γερογιάννης μόνο, με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει την εβδομάδα πολύ ήσυχα, με τη Δευτέρα που ήταν του Αγίου Πνεύματος, με όλες τις εξελίξεις στα αθλητικά δρόμενα να μην είναι και τόσο έντονες, κάπως έτσι θα το έλεγα, φαίνεται το τέλος της εβδομάδας μας βρίσκει σε μια εντελώς διαφορετική διάθεση, γιατί έχουν γίνει πολλά και αναμένουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Η εξελίξη στην Παναχαϊκή σίγουρα είναι στο επίκεντρο. Ο Προμηθέας έχει αρχίσει να εργάζεται για την επόμενη σεζόν. Ήδη έχει συμφωνήσει με παίχτες. Υπάρχουν και ανακοινώσεις για το τεχνικό team. Ο Απόλλων περιμένει την απόφαση της